0: what's true remains when the pleasure is gone.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Okay, I'll try. Okay.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό. Yeah,

me, baby.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
8: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
8: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
8: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
10: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
15: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
16: Smart Finance.
15: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
16: Smart Finance.
15: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
16: Smart Finance.
15: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ' σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
17: Money,
15: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις. Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
17: Έλα, Γιώργη!
18: Φιλάκιρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι τον ακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
17: Σοπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
18: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
18: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
20: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λόγιο έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
23: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
24: Με ημάρεις.
15: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
27: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

νησιώτικο. Χόρεψε λα Εκουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους. First week, last week. Καλημέρα στον κυτρινό μαύρο ηρωικό Μοριά. Το κυτρινό μαύρο το βάζουμε εμείς. Ο Μάικ Μιχάλης τον αναφέρει απλώς ως ηρωικό Μοριά στην Τρίπολη, όπου κατοικοεδρεύει το καλοκαίρι. Στέλνει τον σχετικό αρκά. Για να πετύχεις την πολιτική, φρόντισε πάντα να σε πιστεύουν. Για να σε πιστεύουν, λέγε πάντα ψέματα. Έστω ψέματα. Που λέγανε οι παλιοί. Μάικ, επειδή το κοίταξα, γιατί μου σχεδόν βέβαιος, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, άσε τον Άγιο Λουκά που έστειλες εσύ, που τον έφαγε ο Στάλιν, δεν ξέρω τι, ο Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν γιατρός. Και σε αυτόν αναφέρεται η κλινική. Και ήμουν και σχεδόν βέβαιος, διότι έχει λόγους η κλινική να αναφέρεται σε αυτόν, στον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος λοιπόν στον βίο του ήταν ιατρός. Αυτό είναι ένα υπόλοιπο από χθεσινή κουβέντα. Μπορεί να είναι αυτός ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός που αναφέρεις, να υπάρχει να κάνει, αλλά ο Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν ο ιατρός στον οποίον αναφέρεται η κλινική του Αγίου Λουκά, και γενικώς έμεινε γνωστός ως, ας το πω έτσι, προστάτης των ιατρών. Καμία σχέση με τον άλλον. Προδρομάκο, καλά το λες σήμερα. Προδρομε Καπαδόκη, καλές, στη θάλασσα και στο βουνό. Κάντε ρε εσύ λίγο πιο, κάνε μια ρήμα. Στο βουνό και στη θάλασσα ακούμε, παντού ακούμε Βασίλη και Χαγιά. Τώρα μα πάρει ο Αβραάμ, θα σου πω εγώ και Χαγιά, σε κυνηγάει. Αλλά σήμερα δεν σε βλέπω να κατεβαίνεις στη θάλασσα με τέτοιο καιρό. Εξού και η δροσερή καλημέρα της Αντιγόνης, που δεν νομίζω εμάς που είμαστε εδώ στην πόλη να μας δυσαρεστεί, έτσι Αντιγόνη? Να τους πετάχτηκε ο άνθρωπός μας, ο καθήλυν αρμόδιος. Έχουμε έναν για κάθε τομέα, ας πούμε, αγροτικά, ιστορία αγροτικά και ιστορία Βενιζέλος, εθνικός διχασμός, Πέλλας. Ιστορία 40-45, τετρακτής έχουμε, γιατί γράφει ο Ανέστης. Γιατί με ρωτήσατε εμένα χθες, δεν το άκουσα. Να ακούστε, κάτσε και δουλεύεις εκεί πέρα. Σας έχουν βάλει εκεί στη σειρά με το Τζεντρίμ, που είναι μπάρτσα. Ξέρεις τι θα κάνουμε πρωί-πρωί, έτσι. Θα λέμε 30 φορές, Σπανιόλες, Σπανιόλες, Σπανιόλες. Ακούει τώρα ο Τζεντρίμ. Ο Τζεντρίμ είναι ο φίλος του, ο Κωσοβάρος. Εσπανιόλ, Εσπανιόλ, Εσπανιόλ, Εσπανιόλ.

0: luck, Grace.
1: Καλημέρα Βασίλη Στόκμ, στα κυτρινόμαυρα διαβατά και την φωτογραφία την ωραία. And by glory. Above shame. One step over. Άντε καλά Μιχάλη, εσύ να διαφωνήσεις. Σου λέω και πάλι, η κλινική Άγιος Λουκάς είναι για τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος ήταν ιατρός. Αυτός είναι ο πρώτος. Α, πες και Σύρια Ανέστη εκεί πέρα. Τώρα πρωί πρωί μαλώνουμε. Λοιπόν, άλλο, προφανώς δεν είπε ότι είναι ο ίδιος, αλλά ο Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν ιατρός και έλεγα και σε αυτόν αναφέρεται η κλινική. Αυτός είναι ο Άγιος Λουκάς της κλινικής. Τώρα την κάνουμε και διαφήμιση, αλλά δεν έχει ανάγκη. Εντάξει, και κόβουν μονέδα. Μας περιμένουν να αναφερθούμε σε αυτούς. Δεν είπα ότι είναι ο ίδιος. Σου είπα ποιος είναι παραδοσιακά ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Τώρα εσύ βρήκες έναν εκεί πέρα που ήταν και λίγο ευτραφής και μοιάζει σαν... πώς να το πω, δεν έχει εικόνα ας πούμε παραδοσιακού πατέρα της Εκκλησίας, και επειδή τον κυνήγησε ο Στάλιν να τον κάνουμε σαν και καλά πάνω από τον Ευαγγελιστή. Για να προβλέψουμε τι έχουμε τώρα. Αχρωτιά και καιρικές συνθήκες. Παρόν.
2: Καλημέρα.
1: Όχι, καλημέρα. Το όχι δεν πάει σε... Σε αυτούς που πήγα στον κουβά πάει. Που παίξαν πέλα πρωινιάτικα.
2: Τώρα θα σου κάνω τηλεκπομπή.
1: Να είσαι καλά Μάικ, καλό Σαββατοκύριακο. Συγγνώμη, έλα Ευαγγελή.
2: Λοιπόν, πήρα για σπάσιμο στον πέλα.
1: Ναι.
2: Λέω θα τον πολλά από σήμερα. Του κάνω λέω την εκπομπή του Βασίλη, λέω ρολέω τώρα.
1: Ναι.
2: Για τον Άγιο Λουκά.
1: Ναι, ναι.
2: Την έχουν φτιάξει ευαγγελιστές στην κλινική.
1: Α, μπράβο, να χαρώ το φίλο μου, πες το, δεν ήθελα να το πω τόση ώρα. Α, μπράβο αγαπημένο μου ακροατή, έτσι.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Ναι, αυτός είναι ο λόγος που επέμενα κιόλας χτες. Ναι. Οι οποίοι ευαγγελιστές είναι ένας από τους πολλούς κλάδους. Μια τώρα που το ανέφερες αγαπημένο μου ακροατή. Τώρα ο κόσμος δεν ξέρει γιατί εσένα σε ξεχωρίζω και λέω αγαπημένο μου ακροατή, έτσι. Μ' ακούς, ε?
2: Ακούω.
1: Ναι. Οι οποίοι είναι ένας κλάδος, ας πούμε, από τους πολλούς, από τους κάπου 800 κλάδους που έχει η Προτεσταντική Εκκλησία, γιατί εκεί καθένας μπορεί να ανοίξει και μια εκκλησία ως τμήμα υποδιαίρεση ας πούμε τμήμα της κεντρικής προτεσταντικής. Η Αγγλικανική Εκκλησία είναι κομμάτι της Προτεσταντικής Εκκλησίας. Όλοι αυτοί οι Αδβεντιστές της 7ης ημέρας που βλέπουμε σε διάφορα Ευαγγελική Εκκλησία, όλα αυτά είναι παρακλάδια του Προτεσταντισμού που είναι ουσιαστικά στηρίζονται και πιστεύουν μόνο στην Αγία Γραφή, ενώ πιστεύουν. Είναι το μόνο τους εργαλείο για την πίστη και για την ερμηνεία της, και δεν έχουν εικόνες, δεν έχουν, ουσιαστικά έχουν μια σειρά από διαφοροποιήσεις, με κεντρική το ότι δεν έχουν εικόνες και με επίσης και ακόμη κεντρικότερη την προσκόλληση ας πούμε στις γραμμές του Ευαγγελίου. Αυτό είναι η αλήθεια, αυτός είναι ο επηγής Θεός ας πούμε, και όντως όπως το είπες η κλινική του Αγίου Λουκά είναι... Ναι. Έλα, Βαγγέλη.
2: Μέσα στην κλινική υπάρχουν και φωτογραφίες του.
1: Μόνο κάποιες.
2: Είμαι στην περιφερειακή τώρα, εδώ στο παλιό τούνελ είμαι.
1: Αχ, συγγνώμη, ναι. Εντάξει, και δεν είναι και σωστό να οδηγείς και να. Αλλά υπάρχουν όχι αγιογραφίες, υπάρχουν όπως το είπες.
2: Όχι, hands-free έχω.
1: Όχι, λέω γιατί που λες επειδή υπάρχουν εικόνες, υπάρχουν όχι αγιογραφίες. Έτσι ακριβώς, ναι. Έλα Βαγγέλη, σε χάνω. Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον αγαπητό.
2: Υπάρχουν από το... Στον περιφερειακή είμαι...
1: Ναι,

0: Έλα ρε, που είναι ο Πέλλας να πάρει για τη να μας πει για τη θεολογία της απελευθέρωσης στην Κεντρική Αμερική, όπου αναπτύχθηκε ένα κίνημα στο οποίο η Εκκλησία εκεί στήριζε τους φτωχούς και συμμετείχε αποφασιστικά και ως μπροστάρισα σε κάθε επαναστατική κίνηση η οποία επεδίωκε και αγωνιζόταν για να απαλλαγεί από τις δικτατορίες της Μπανανίας. Η θεολογία της απελευθέρωσης που μας έμαθε χθες ο Πέλλας. Παρών! Παρών!
1: Έλα Βασίλη, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έλα.
1: Ο Πέλλας σήμερα έχασε τα πρωτεία.
0: Τι είπα, τα πρωτεία, ούτε χάλκινο δεν παίρνει ο Πέλλας.
1: Είναι... τώρα κοίτα, μίλησες για, για τις σκίες, γι' αυτό είναι δύσκολο να πάρει.
0: Αν ξεκινούσαμε και επιμέναμε στον καιρό που σήμερα έχει αλλάξει και μπορεί να θίξει τα συμπύρινα, νάτος. Αν πάλι αναφερόμασταν σε ιστορικό γεγονός, εκεί θα ήταν.
1: Πες τίποτε για Καποδίστρια, για Παραγουάη, να πάρει κάτι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Κανέναν κομμουνιστή, να δεις τι καλά που θα πάρει. Δεν θα προλάβαινε κανένας.
0: Ναι.
1: Ευαγγελιστές που λες, αυτοί είναι από τους προτεστάτες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μπράβο, αυτοί είναι αιρετικοί για μας, έτσι δεν είναι?
0: Θα σου πω, δεν είναι, θεωρούνται αίρεση. Όχι, όχι, θα σου πω. Η Προτεσταντική Εκκλησία αναγνωρίζει τη δυνατότητα να μαζεύονται 10 άτομα και να φτιάχνουν, ας πούμε, μια εκκλησία. Δεν το θεωρεί αίρεση η Προτεσταντική, διότι είναι κλάδι της Προτεσταντικής Εκκλησίας.
1: Η Προτεσταντική
0: αυτή
1: δεν το θεωρεί αίρεση.
0: Ακριβώς. Εμείς τυπικά το θεωρούμε αίρεση, αλλά στην ουσία θεωρούμε ότι είναι δόγμα, όπως οι καθολικοί. Δεν θεωρούμε τους καθολικούς αίρεση, ας πούμε.
1: Και τους καθολικούς κάποια στιγμή αιρετικούς τους είχαμε.
0: Ναι, σωστά το λες. Αυτό λέω. Ναι, ναι, ναι. Σωστά μιλάς, αλλά πλέον έχουμε εξοικειωθεί.
1: Ναι, τα βρήκαμε με τους καθολικούς.
0: Μπράβο. Ναι. Αλλά οι Προτεστάντες δεν πρόκειται ποτέ. Εκεί είναι πιο μεγάλο το ντέρμπι, να τα βρουν με τους καθολικούς. Δες και τι γίνεται στην Ιρλανδία, έτσι. Αυτό είναι το ντέρμπι. Εμάς μας έχουν λίγο γραμμένους αυτοί οι δυο.
1: Εν τω μεταξύ, ρε Βασίλη, αυτοί οι Άγγλοι από ανέκαθεν ήταν πάντα οι τέτοιοι, ρε παιδί μου. Αυτοί που βάζουν τα εμπόδια σε όλα, ακόμα και στην εκκλησία. Και ξέρεις γιατί να έχει η Ρώμη την τέτοια, πώς λέγεται, το...
0: Τα πρωτεία.
1: Τα πρωτεία, ναι, πρέπει να τα πάρουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Γιατί να είναι ο Πάπας? Όχι, η δικιά μας εκκλησία είναι πιο πάνω. Δηλαδή σε όλα, ρε παιδί μου.
0: Για ποιους μιλάς, συγγνώμη?
1: Για τους Άγγλους.
0: Α, ναι, σωστό. Αλλά οι Άγγλοι τώρα ουσιαστικά για να στηθούν ως κράτος και να πατήσουν λίγο πιο γερά στα πόδια τους, εκμεταλλεύτηκαν τα όσα συνέβησαν με την εκκλησιαστική μεταρρύθμιση και τον Λούθυρο και κάναν την Αγγλικανική Εκκλησία, τότε ο Ερίκος ο 8ος, διότι την ψηλιάστηκε. Και κάθε σοβαρός αυτοκράτορας.
1: Αγγλοσαξονική, κάπως έτσι, δεν
0: είναι? Αγγλικανική. Είναι και αυτό κομμάτι της Προτεσταντικής. Ερίκος ο 8ος τότε λέει, κάτσε, πρέπει να κάνουμε. Όπως και ο Κωνσταντίνος εδώ τι έκανε, λέει, κάτσε, πώς θα αποσπαστούμε από τη Ρωμαϊκή, αλλά να αποσπαστούμε ψυχήτε και σώματι, να καταλάβει ο κόσμος ότι τέρμα τα πρωτεία της Ρωμαϊκής, της Ρώμης και της εκκλησίας της, άρα και, όχι εκκλησία τότε δεν είχε η Ρώμη εκκλησία, και της εν πάση περιπτώσει του θρησκευτικού της συστήματος, να το πω έτσι, στείνουμε εμείς στην Κωνσταντινούπολη.
1: Δεν είχαν.
0: Είπα το θρησκευτικό σύστημα ως συνέχεια της ελληνικής.
1: Αυτοί αποσπάστηκαν από εμάς.
0: Όχι, δεν λέω για την. Λέω το 300 τόσο που πήγε ο Κωνσταντίνος, έφυγε και έκανε την Αγία, την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οπότε εκεί λέει πρέπει να έχουμε και ένα καινούριο δόγμα. Πάρε την Ορθοδοξία, δυνατή είναι, κάνε την επίσημη θρησκεία και προχώρα, για να αποσπαστεί και να φανεί και να αποδειχθεί η απόλυτη απόσταση και διάσπαση από τη Ρώμη, η οποία ως εκείνη τη στιγμή είχε όχι τα θρησκευτικά πρωτεία, φυσικά δεν υπήρχε θρησκεία
1: όλα
0: στη Ρώμη. Όλα τα πρωτεία, πράγμα. ακριβώς όλα τα πρωτεία. Αλλά το πιάσε ότι είναι σε φερά. Το ίδιο έκανε και ο Ρίκος ο Όγδος. Λέει, κάτσε εντάξει. Προτεστάντες μένα, αλλά ας κάνουμε κάτι πιο δικό μας. Αγγλικανική εκκλησία.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτοί δεν παίζονται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και όταν αυτό το ντέρμπι του το Celtic Rangers, ας πούμε, στη Σκωτία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι, λένε, αυτό θα ήθελα να παρακολουθήσω μια φορά ένα Celtic Rangers, ας πούμε.
1: Είναι, εντάξει, είναι καθαρό ντέρμπι αυτό μίσους.
0: Μίσους θρησκευτικής καταγωγής, ας πούμε.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: που περιέγραφες. Ναι, αυτό που περιέγραφες. Ναι. Καθολική εκκλησία.
1: Δεν είναι, ούτε. Κοίτα, και εμείς έχουμε τέτοιο θρησκευτικό ντέρμπι εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι ίδιας, ίδιου κλάδου, κατάλαβες.
0: Θα θυμίσω ένα σύνθημα. Θα θυμίσω ένα σύνθημα. Εσύ δεν ξέρω.
1: Ευχαριστώ και τον Θεό που με κάνει αριανό.
0: Ναι, αλλά ναι, ναι, και ένα τώρα σύνθημα που μου θύμισε καλός φίλος που τραγουδούσαμε τότε, δεκαετία 70 μιλάμε, έτσι. Κασέτες και λαμπάδες τρεχάτε να αγοράσετε από τους Γιαχωβάδες.
1: Α,
0: δεν το πρόλαβε. Πού να προλάβεις. Δεκαετία 70.
1: Εγώ είμαι 80.
0: Σκέψου. Δεν υπήρχαν ήβυροι στην Κερκίδα, έτσι. Δηλαδή η πρώτη φορά που άκουσα να βρίζουν, φυσικά ήταν από τους απέναντι, με ένα πολύ χίδιο τρόπο, γιατί δεν είχαν τι να απαντήσουν σε έναν ευφυή διάλογο που αναπτυσσόταν. Στο τέλος κατέληξαν κάτι για τις μανάδες μας. Και ήταν τόσο άσχετο και σοκαριστικό, γιατί ήταν παιγνιώδης οι διάλογοι, ας πούμε, κουβαλούσαν ευφυΐα. Αλλά φυσικά ως ένα σημείο η ευφυΐα των απέναντι και η ευρηματικότητά του η συνθηματική. Οπότε.
1: Α, εντάξει, το IQ του δεν το ξέρω.
0: Και ήταν κάτι που επικαιροποιήθηκε τελευταία. Και έτσι μου το θύμισε ένας φίλος που φωνάζαμε κασέτες και λαμπάδες τρεχάτε να αγοράσετε από τις Γιαχωβάδες.
1: Και κάτι τελευταίο, άσχετο με αυτά που λέγαμε, αλλά σχετικό με τα συνθήματα που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σήμερα τα παπαγαλάκια των διπλανών, να ξέρεις, τι θα ακούσει ο Σπανούλης τώρα.
0: Α, ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Το περίμενα αυτό, έτσι.
1: Βέβαια και εγώ το περίμενα. Και περιμένω, δηλαδή, έτσι, όχι ότι μπαίνω, αλλά έτσι από περιέργεια θα δω μερικά, να δω τι γράφει.
0: Πάντως θες, παρότι παράτησα τον αγώνα, ενώ κερδίζαμε 7 πόντους και λέω, εντάξει, κουτσά στραβά θα κερδίσουμε, και μετά πληροφορήθηκα από τον φίλο Κώστα ότι χάσαμε και... ήταν όλος ο Άρης, έτσι. Δηλαδή, ό,τι έβλεπα, Άρης ήταν. Δεν ήταν και στα καλύτερά της, βέβαια. Στα καλύτερά τους.
1: Κοίτα, δεν τον είδα τον αγώνα. Άκουσα μόνο τις δηλώσεις του Σπανούλη μετά.
0: Ναι.
1: Και τον είδα σαλταρισμένο, μόνο αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, δηλαδή, κατάλαβα ότι ήταν πολύ σαλταρισμένος από τις δηλώσεις του.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά.
0: Ναι. Να είσαι καλά, καλημέρα, σε ευχαριστώ. Κάντε καλημέρα, καλημέρα. Καλή δουλειά. Παρόν.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γιατί ρε είπε εγώ κάτι τέτοιο, γιατί είμαι άθεος είμαι. Δεν
0: όχι ρε, μα το πούμε. Πέλα, είσαι όμως, είσαι με το ζωνάρι. Θεωρείς ότι όλη η εκπομπή είναι πως είναι όλοι οι Έλληνες θεωρούν ότι τους κυνηγάει όλος ο πλανήτης, ας πούμε. Θεωρείς ότι σε κυνηγάνε όλοι. Είπε ο άνθρωπος, είπε ο άνθρωπος με δεδομένες τις αγροτικές και τις ιστορικές σου γνώσεις ότι επειδή ανοίξαμε θεολογική συζήτηση, ενδεχομένως να μην είναι τόσο καλό. Άλλος, οπότε έχασε. Μα αυτό είπε. Άλλο αυτό, αλλά αυτό το άλλο είπε. Ναι.
2: Λοιπόν, Βασίλη, εδώ διαβάζω κάτι τώρα και είναι καταπληκτικό, θα το πούμε. Είναι λίγο χιουμοριστικό, αλλά λέγεται και πώς η πολιτική παρεμβαίνει στον αθλητισμό διαχρονικά.
0: Ναι, αυτά τα γουστάρω.
2: Λοιπόν, αρχή της Bundesliga. Τώρα μιλάμε δεκαετία του 60, έτσι.
0: Ναι.
2: Τη χρονιά τώρα δεν θυμάμαι που τώρα το λέει το βιβλίο, θα σου πω και την πήγε μετά. Είναι ένας καταπληκτικός Αργεντίνος ιστορικός και δημοσιογράφος, ο Λουσιάνο Βερνίκε. Ματωμένα γκολ λέγεται. Τι έχει κάνει με διάφορες παρεμβάσεις της πολιτικής του Στάλιν, του Μουσολίνη και τα χρόνια του Χίτλερ, όλων τον αναστατισμό. Και κάποια στιγμή λέει λοιπόν Γερμανία, τώρα Δυτική Γερμανία, έτσι, Αντενάουρ, Έρχατ, το 1960. Και παίρνει πρωτάθλημα στην Ανατολική Γερμανία μια πανίσχυρη ομάδα στο Ανατολικό Βερολίνο, η Forwards. λεγόταν, Φόρβερτ.
0: Φόρβερτ.
2: Το Δυτικό Βερολίνο εκπροσωπούνταν από τη Χέρτα.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
2: Η Ομοσπονδία αποφασίζει, πρόσεξε, ότι επειδή η Χέρτα χρωστάει πολλά λεφτά, το 200.000 κάτι, τρελό ποσό για εκείνη την εποχή, θα την υποβιβάσει. Και έτσι λένε οι κυβερνητικοί Δυτικογερμανοί, ρε παιδιά, η Συνανατολική Γερμανία, οι άλλοι παίρνουν πρωτάθλημα στο Ανατολικό Βερολίνο και εμείς στο Δυτικό Βερολίνο δεν θα έχουμε ούτε καν ομάδα. Και παρεμβαίνουν και λένε από το τοπικό πρωτάθλημα του Βερολίνου, έτσι. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε Βασίλη, οι Χερταίοι λέγανε, παιδιά, εμείς έχουμε χρέη γιατί δεν έρχονται εδώ Γερμανοί ποδοσφαιριστές να ζήσουν αποκομμένοι, γιατί το Βερολίνο...
0: Ναι, ναι, ήταν το λεγόμενο νησί, ήταν κατά μεσής της Ανατολικής Γερμανίας, ναι. Το μισό, ναι, Βερολίνο ήταν δυτικό και ήταν, ναι, η μόνη περιοχή, ναι, όπου...
2: Ναι. Ναι. Περίμενε, βρε.
0: Περιμένε,
2: βρε. Πρόσεξε, και μετά λες. Ναι. Πρόσεξε. Και λέει, παράδειγμα, για να έρθει ο Τσεχαγιάουερ, ας πούμε, από τη Στουτγκάρδη,
0: ναι, ναι,
2: να παίξει.
0: Ναι.
2: Εκεί που θα έπαιρνε 1 ευρώ στη Στουτγκάρδη, θα έλεγε 2-3, γι' αυτό,
0: ναι,
2: τα χρέη.
0: Ναι.
2: Δεν το δέχτηκαν όμως,
0: ναι,
2: και η Ομοσπονδία υπέγραψε ότι πέφτει η Χέρτα, και τότε τι κάνει η κυβερνητική. Θα πάμε, λέει, στο τοπικό πρωτάθλημα το Βερολινέζικο, και αυτή που είσαι πρώτη, πειλάτε, θα την βάλουμε. Έτσι. Επάνε λοιπόν, είχε αυτή μια ομάδα που λεγόταν Τένις Μπορούσια. Έτσι. Τι λένε, θα μετέχεις στο πρωτάθλημα, έτσι, καταλαβαίνεις, παρέμβαση, για να έχουμε μια ομάδα από το...
0: Ναι. Ναι.
2: Όχι, λέει, όχι. Πάνε στη δεύτερη, τη λέγανε Σπαντάουερ.
0: Όχι. Ναι.
2: Και τελικά πάνε στην τρίτη ομάδα, η οποία ήταν μια ομάδα ναυτικών, έτσι,
0: ναι,
2: οι οποίοι είχαν ταξιδέψει παντού και αγαπούσαν πολύ το νησί τους, το Τασμανία. Και ονομάσαν την ομάδα Τασμανία Βερολίνου, έτσι.
0: Έλα,
2: μιλάμε ομάδα, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι.
0: Ναι. Έλα, ρε,
2: την ανεβάσανε, έτσι,
0: ναι,
2: την ανεβάσανε την Τασμανία, ξέρεις, ναυτική, καταλαβαίνεις. Ναι.
0: Ναυτική στο Βερολίνο, δηλαδή,
2: ναι,
0: που βρέθηκαν.
2: Ναι, ξαφνικά, βέβαια, κάνανε 2 νίκες και 35 ήττες, έτσι, εντάξει. Είχαν φάει καμιά 800 γκολ, αλλά από το πουθενά παίξανε Μπουντεσλίκα, η Τασμανία. Οι Γερμανάοι, έχουν ακούσει αυτή την ιστορία? Για να μας πει κανείς, για την Τασμανία.
0: Ναι, τόσους μετανάστες στείλαμε, μάθανε ιστορία εκεί της Γερμανίας, ή μόνο κάθονται στη γραμμή παραγωγής και δουλεύουν? Ανέστης τώρα.
2: Χειρότερη από, ναι, τον τετρακτή είναι στο διάβασμα.
0: Χειρότερη από τον τετρακτή, ναι. Βιβλίο δεν ανοίγουν. Τετρακτής τίποτα, ναι.
2: Ωραία ιστορία αυτή,
0: ναι. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Και ομολογουμένως θα το χτυπήσω το βιβλιαράκι. Όπως επίσης, Μάικ, να ξέρεις ότι το Έθνη σε Αναταραχή το πήρα χτες. Ναι.
2: Ποιο?
0: Το Έθνη σε Αναταραχή που έχει συστήσει. Είμαι περίεργος. Το διαβάζω τώρα στις διακοπές.
2: Είναι του Τζάρε Ντάιμοντ αυτό.
0: Ναι, ναι. Ναι, άγια πες.
2: Έχει γράψει ένα κόμμα. Δεν μπορώ τώρα να το βρω. Που λέει για την ιστορία όλου του ανθρώπου. Θα πάρεις πλάκα πώς τα εξηγεί.
0: Ναι.
2: Ατσάλι. Σίδερο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Δεν
0: μας το πεις ακριβώς, ναι.
2: Είναι, δεν το θυμάμαι. Αν κάποιος το γνωρίζει, στο συστήνω. Δεν είναι αμυγό ιστορικό, αλλά λέει κάτι πράγματα μέσα, σε κουφαίνει δηλαδή. Λέει παράδειγμα πως ο άνθρωπος σηκώθηκε ενώ ήταν σε μια φάση παλιά, ήταν στα 4 ας πούμε, και όταν άρχισε, μην ακούσουν οι βίγκαν, έτσι, όταν άρχισε να τρώει κρέας, έτσι,
0: ναι,
2: μετά, σιγά σιγά, μετά βέβαια από εκατοντάδες χιλιάδες φορές.
0: Ποιος ο άνθρωπος?
2: Ναι, ναι, άρχισε να σηκώνεται. Κατάλαβες τα δύο?
0: Ναι.
2: Κατάλαβες?
0: Ναι.
2: Δηλαδή οι εξηγήσεις που κάνει είναι καταπληκτικές. Είναι ένας ιστορικός.
0: Εντάξει, πάνω σε αυτό έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Μην,
2: ναι,
0: για την καταγωγή και το πότε σηκώθηκε, ναι, στα δύο. Γιατί αυτό είναι μια ερμηνεία που κατά άλλους έχει να κάνει με το, ναι, ότι έψαχνε να σηκώθηκε, ναι, στα δύο για να φτάνει τους καρπούς στα δέντρα.
2: Λέει κάτι άλλο καταπληκτικό. Εξηγεί πώς γίνανε σιγά σιγά οι πόλεις. Ότι ξαφνικά αυτοί κυνηγούσαν.
0: Ναι, και μετά με την Αγροτική Επανάσταση άρχισαν να έχουν χωραφάκια, να έχουν τα καλλιεργούσαν. Άρα λέει τώρα εδώ θα μείνουμε, άρα πρέπει και κάπου να τα κληροδοτήσουμε. Να οι οικογένειες, να οι κληρονομιές, να οι καυγάδες.
2: Αν συμφωνήσει όχι, είναι καταπληκτικές. Όσον αφορά για το βιβλίο αυτό, Έθνη σε Αναταραχή, έχει καταπληκτικές αναφορές για την Αμερική, την Αυστραλία. Δηλαδή,
0: όπλα, μικρόβια και ατσάλι, μήπως λέγεται.
2: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Μάικ, ναι, ναι, Μιχάλης. Μπράβο,
2: Μάικ, ναι, ναι, Μιχάλης. Αν και, ναι, αν και κουλικός, μπράβο.
0: Τι κουλικός?
2: Κουλικός, είναι μισοδοτικός, δεν είναι?
0: Ναι, τύπος δεν είναι. Ακουλικός, ναι.
2: Κουλικός,
0: ναι. Πρόκειται, εγώ νόμιζα τι είναι, κουλικός. Ναι, ναι.
2: Υπάρχει ένας μύθος ότι οι Άγγλοι είναι προτεστάντες, οι Άγγλοι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι θρησκευόμενοι άνθρωποι, έτσι.
0: Όχι ιδιαίτερα.
2: Δεν είναι όπως η σχέση των Γάλλων. Οι Γάλλοι είναι πιο θρησκευόμενοι. Γι' αυτό και πολλές φορές βοήθησαν την Καθολική Εκκλησία σε πολλούς αγώνες. Και η Καθολική Εκκλησία πολλές φορές σε πολέμους στήριξε τη Γαλλία. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και πρόσεξε το μύθος ποιος είναι. Αν δεις στοιχεία για τους νέους ανθρώπους, οι πιο πολλοί δηλώνουν οι μισοί ότι δεν ασχολούνται με τη θρησκεία, και από τους άλλους προηγείται ο καθολικισμός. Όσο και σου κάνει εντύπωση. Περίπου 22% το δηλώνουν καθολικοί.
0: Πού
2: και
0: τώρα?
2: Τόσο και οι Προτεστάντες, το ξέρεις.
0: Πού?
2: Και δεν λέω Ιρλανδία και τα λοιπά, λέω για τους Άγγλους.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε το. Δηλαδή, θέλω να σε πω, δεν είναι άνθρωποι που θα καταλαβαίνεις στο θρησκευτικό. Και δεν είναι τυχαίο, έτσι, που το Αγγλικό κόμμα ήρθε και έφερε τις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα κτλ. Δεν είναι τυχαίο.
0: Γιατί
2: η Ρωσία ήταν προσκολλημένη στη θρησκεία. Απλά,
0: ναι, αλλά ήταν πιο συγγενείς, δεν θα λέγαμε.
2: Ναι. Δεν τη έγινε στο θρησκευτικό. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί που μιλούσαν για φιλελευθερωποίηση, κοσμικότητα κτλ. Ήταν το Αγγλικό κόμμα. Αν παρατηρήσεις. Και δεν είναι τυχαίο ότι όμως για αντάλλαγμα, για να τους έχουν κοντά τους τους εκκλησιαστικούς, και αυτό δεν αμφισβητείται, οι άνθρωποι του Κάνινγκ δώσανε το να γράφεται κυρίαρχη και θρησκεία η Ορθοδοξία. Και λέει, αντάλλαγμα θα δώσουμε αυτό και θα είσαι δικός μας. Και γι' αυτό μετά παπάδες δικάσανε τον Καραϊσκάκη. Δηλαδή ο Μαυροκορδάτος, σε όλες τις επιτροπές που έκανε ό,τι έκανε, είχε και παπάδες μέσα. Τυχαίο δεν είναι.
0: Ναι. Σωστός.
2: Ναι, άντε.
0: Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Νατσιό και με Βελόπουλο κτλ. Θα πάρεις ποσοστό που ούτε το φαντάζεσαι χαμηλό. Πόσο χαμηλό είναι. Ενεργοποιηθείτε, γιατί όλοι από, από τις παραγωγές που περιμένουν να ζήσουν.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να παραδίδεις.
1: Πάντως στη δημοσκοπήση λέει... δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
0: Εγώ σου λέω τι αισθάνομαι τώρα, εντάξει.
1: Ναι, καλά, όχι.
0: Δεν μπορεί να παραδίδεις και να σου λέει αμά στη μέση. Αμά στις πούμε. Το Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σαν να σου λέει ότι είναι χάλια και δεν τα μάτια τα γίνεται καθάριση. Θα φας την εκτέλεση. Δεν είναι έτσι αυτά.
1: Ωραίος ο Πέλας. Καλύτερος από Σαμπουάν, 3-1. Και θρησκεία και ιστορία και αγροτιά. Άντε, φιλιά, φιλιά.
0: Θα πάρεις τα ματωμένα γκολ.
1: Θα τα πάρω, θα τα πάρω, ναι.
0: Και δεν θα το... ναι. Εγώ το βρήκα και φθηνά τώρα. 12 ευρώ το βρήκα. Α. Ένα βιβλίο πολύ ωραίο.
1: Ωραία. Έτσι. Θα το πάρω, ναι. Ναι, άντε, φιλιά. Παρόν, παρόν. Όχι, συγγνώμη. Που διοργανώθηκα με τον Πέλα, συγγνώμη, έκοψα τη γραμμή κατά λάθος. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος ο εκπομπάρχης, καλημέρα, λέει, και μιλάω και πάνω στον Πέλα που απαγορεύεται, και στέλνει και ένα σύνθημα από εκείνα τα χρόνια που κασέτες και σεντόνια και άλλα είδη πάρτε από το τσαντήρι του Ιωσηφίδη, και γύφτη χρηθείτε βρέχει να πληθείτε αυτό το... Γεια σου, Αλέξανδρε, λέει, πράγματι αυτά είναι συνθήματα εκείνων των καιρών. Αυτό με τον Ιωσηφίδη δεν το ήξερα. Κασέτες εντόνα και άλλα ήδη πάρτε από το τσαντήρι του Κώστα Ιωσηφίδη, γιατί έτσι μου κάθεται πιο καλά ο σύνδετε. Πάρτε το τσαντήρι του Κώστα Ιωσηφίδη. Γύφτη χρηθείτε, βρέχει να πληθείτε. Τέτοια ήταν τα συνθήματα εκείνης της εποχής. Παρών.
2: Καλημέρα, κύριε.
1: Καλώς τον, γεια σου, Λάζαρε.
2: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, μια που αναφερόμαστε σε, είμαστε σε θρησκευτική, θεολογική μάλλον, όχι θρησκευτική κουβέντα. Ναι.
2: Βέβαια και αυτό είναι πώς το βλέπει κανένα.
1: Και γράφει τώρα και ο Κώστας από το Δήμο της Λαγκούβας, λέει, είχε, δεν είχε την άλλαξη τη συζήτηση, αλλά εντάξει την επανέφερε Κώστα, άιντε αγόρι μου, λέει, άιντε αγόρι. Εσύ ρε τετρακτή, άνοιξε κανένα βιβλίο, στέλνεις μηνύματα πρωί-πρωί, θα σας πω την πηχή μετά, λέει, και τη λέει επί τόπου. Σας πω την... βέβαια, τετρακτή, πάνε άνοιξε κανένα βιβλίο, άιντε αγόρι μου, κάθεσαι εδώ τώρα. Έλα, Λάζαρε.
2: Επειδή την ιστορία τη γράφουν αυτοί που τη βιώνουν και αυτοί που υπάρχουν, όχι αυτοί που έχουν φύγει, τη γράφουν σε εισαγωγικά κάτω το δικό τους πρίσμα.
1: Ναι, θα σου πω κάτι τώρα πάνω σε αυτό, επειδή με απασχόλησε τελευταία, Λάζαρε, και με απασχόλησε πάρα πολύ διαβάζοντας κάποια σχετικά βιβλία και βλέποντας από ποια οπτική γωνία ήταν οι αναφορές, ας πούμε, οι οποίες υπήρχαν στα βιβλία. Τελικά την ιστορία εγώ νομίζω ότι γράφουν αυτοί που ξέρουν να γράφουν. Είναι από ένα σημείο και μετά, δηλαδή θα δεις ότι οι ιστορικές απόψεις και αντιλήψεις οι οποίες έχουν όχι απλά επιβιώσει αλλά μοιάζει να σκεπάζουν τις υπόλοιπες είναι από ανθρώπους οι οποίοι ήξεραν να γράφουν. Είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή στη χώρα μας, λένε, ας πούμε, οι νικητές γράφουν την ιστορία. Στη χώρα μας, παρόλα αυτά, επειδή δεν υπήρξαν και πολύ σοβαροί δεξιοί ιστορικοί από ένα σημείο και μετά, και επειδή οι αριστεροί είχαν ανώτερη, ας το πω, δεν τίθεται συγκριτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει ασχολήθηκαν περισσότερο μετά το πολιτισμό και τις γραφείς, εν τέλει καθιερώθηκε μια ιστορική άποψη η οποία εν πολλής πρόσκειται περισσότερο προς την οπτική γωνία εκείνη, έστω κι αν είναι η ιτημένη, η οπτική γωνία των, ας το πω, ιτημένων.
2: Πάντως εγώ αυτό που θέλω να πω και είναι σαν παρένεση, όχι τίποτα άλλο, να διαβάζουμε την ιστορία μας. Γιατί ο καλά πληροφορημένος πολίτης είναι ο πολίτης εκείνος που ξέρει να ξεχωρίζει τι είναι μπούδα και τι όχι.
1: Αυτός ο καλά πληροφορημένος πολίτης όμως διαμορφώνεται μόνο στα σχολεία όταν...
2: Από τα σχολεία δεν θα βγάλεις.
1: Ακριές και αλλιώς έτσι πως γίνουν τα σχολεία δύσκολα βγάζει. Αλλά όπως και να το κάνουμε, εκεί είναι η μόνη πηγή παιδείας πλέον. Εντάξει.
2: Όταν μεγαλώσει λοιπόν αυτός ο πολίτης και μπορεί μόνος του να επιλέξει ποιες μορφές θέλει και από ποιους θέλει να ενημερωθεί, να το κάνει.
1: Θα έχει όμως, αν δεν έχει διαμορφωθεί στο σχολείο, η κριτική ικανότητα, η κρίση, να μπορεί να ξεχωρίσει, πως έλεγα και χθες ο φίλος εδώ,

0: Νίρα από το Στάρι, ο Δημήτρης το έγραφε, να ξεχωρίσει την νίρα από το Στάρι, και αυτό το μαθαίνει μόνο κάποιος μέσα στις παιδευτικές μεθόδους, στα σχολεία δηλαδή, μετά ενδεχομένως θα είναι πολύ αργά και θα πέφτει θύμα αγελοποίησης, ας το πω έτσι.
1: Όλα πέφτει.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω και
0: συζήτηση κάποια... είναι, δεν υπάρχουν απαντήσεις αυτά έτσι
1: ναι,
0: καλώς.
1: Ναι, δεν υπάρχουν απαντήσεις. Γι' αυτό λέω όλα πέφτει. Θέλω να πω κάτι που μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Θα μου πεις, ρε Λάζαρε, αφού ξέρεις τι σημαίνει ίντερνετ. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Το ίντερνετ είναι ίσως το...
0: το όπιο της εποχής. Αγωνίστηκε η θρησκεία. Τώρα μια που λέγαμε για τη θρησκεία, είπε ο Μάρξ τη θρησκεία. Θες και το ποδόσφαιρο, κάντο και αυτό όπιο. Αλλά το μεγάλο όπιο της εποχής είναι το διαδίκτυο. Και μάλιστα τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.
1: Έτσι, έτσι. Θέλω να πω για αυτό τον οχετό, για αυτό τον φόφρο που βγαίνει για τον Σπανούλη από εχθές. Που είναι κατευθυνόμενος, έχει όνομα, ταυτότητα, γεωγραφικό προσδιορισμό, είμαι από τα μέρη επάνω εκεί, είμαι γείτονές σας. Αυτός ο οχετός δείχνει δύο πράγματα. Ότι όποιος έλεγε, εγώ ποτέ δεν το έλεγα, γιατί είμαι 56 και έχω ζήσει και τις εποχές που ήταν ο Άρης και τον κυνήγαγε ο ΠΑΟ, ποτέ δεν τον έπιασε βέβαια. Και πώς αντιμετώπιζε ο ΠΑΟΚ τότε τον Άρη. Ποτέ δεν πίστεψα ότι ο οχετός και η αλητεία βγαίνει μόνο από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Αυτό το πράγμα, και αν το συνδυάσω με ό,τι λένε για τον Γιάννη Ντοκούμ, ό,τι λένε για τον Ζήση, όλο αυτό το πράγμα είναι μια απίστευτη κατάσταση. Δυσοδυνή που σου πιάνει το στομάχι και σε αηδιάζει. Δεν ξέρω δηλαδή καμία φορά, επειδή είμαι ένας άνθρωπος πολύ συντηρητικός στο ίντερνετ, λόγω ηλικίας, λόγω μόρφωσης, λόγω οτιδήποτε, δεν ξέρω. Καμιά φορά ξεφεύγω, θέλω να τρελαίνομαι. Από τη μία λέω μην τους παίρνει σοβαρά, αλλά από την άλλη όμως είναι απίστευτα πράγματα αυτά. Δεν ξέρω πού σταματάει, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς βγαίνουν με αποτύπωμα στο ίντερνετ, δηλαδή μπορεί να τους πιάσουν, να τους βρήκαν. Δεν ξέρω πού σταματάει η κριτική και πού αρχίζει αυτό το γκρέμισμα χαρακτήρα. Γιατί είναι ευθεία επίθεση στο φασό. Είναι ευθεία επίθεση στον Σπανούλη, που μου θυμίζει, κύριε Βασίλη, ξέρετε τι μου θυμίζει. Εσείς θα το θυμάστε, που είστε και κοντά στην ομάδα σαν φίλαθλος. Την επίθεση...
0: Οπαδός είμαι πάντως, να ξέρεις. Δεν είμαι φίλαθλος, είμαι οπαδός.
1: Είστε οπαδός.
0: Ναι. Ο οπαδός δεν έχει λογική, ο φίλαθλος παρακολουθεί και κάνει κλαπ, κλαπ, κλαπ.
1: Οι ίδιοι άνθρωποι είχαν κάνει την ίδια επίθεση με τα ίδια χαρακτηριστικά στο Φασούλα.
0: Α, τότε με την... Ναι.
1: Με απίστευτες χυδαιότητες.
0: Ναι.
1: Είναι ένα διαχρονικό πράγμα που βγαίνει από ένα συγκεκριμένο εργοστάσιο από σκατά. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν ιδεολογία. Είναι άνθρωποι επικίνδυνοι και δεν ξέρω πότε αυτός ο εισαγγελέας πρέπει να επέμβει. Υπάρχει κάποιος. Παρακολουθεί κάποιος το ίντερνετ, το διαδίκτυο. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή... Επειδή η Εθνική Ελλάδος έκανε μία ήττα,
0: το διαδίκτυο από ό,τι ξέρω το παρακολουθεί το ίδιο το διαδίκτυο. Θέλω να πω, υποτίθεται ότι έχει ένα σύστημα αυτοπροστασίας. Αλλά τώρα ψάξε βρες.
1: Εγώ διάβασα και είδα πολύ και άκουσα πολύ χειδεότητα της. Πολύ χειδεότητα. Γιατί επέλεξε ο Σπανούλης να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Το βάθος κήπος είναι ο Άρης. Αυτό είναι το θέμα τους. Αλλά όμως οι πρακτικές τους είναι ίδιες. Και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο και σε πινκ πονκ είναι το ίδιο. Είναι άνθρωποι που ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, μια που λέγαμε προηγουμένως κτλ. Δεν σταματάνε σε τίποτα. Σιδεότητα. Σιδεότητα να ανακατεύουν τα παιδιά τους, τη γυναίκα του, δηλαδή απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα.
0: Λάζαρε μου, να είσαι καλά.
1: Και αν μιλήσουμε είναι... και μπασκετικά,
0: ναι,
1: για το χθεσινό αποτέλεσμα,
0: ναι, να μιλήσουμε.
1: Είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Εννοείς οι οποίοι έχουν
1: που
0: ακυρώσει
1: τους... κόλος, δεν δίνουν παίχτες.
0: Ναι, αυτό εννοώ.
1: Σε μία νεκρή.
0: Εντάξει μωρέ τώρα, κοίταξε, μην το πάρουμε και προσωπικά. Επειδή τυχαίνει και ο προπονητής είναι ο Σπανούλης και ένα, το μεγαλύτερο μέρος των παικτών αγωνίζει στον Άρη, μία ήττα την πάρουμε προσωπικά και ένα αυτό μαστιγωνόμαστε.
1: Θα το έλεγα αυτό και το Σπανούλη, ειλικρινά σας μιλάω, αν ήταν προπονητής της Μονακό, του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Αυτό το πράγμα, αυτή η ιδεότητα, αυτό το ασίδωτο πράγμα είναι σε κάνει...
0: Όταν ψηλώνεις Λάζαρε, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, θα προσπαθήσουν να σου κόψουν το κεφάλι για να έρθεις. Αυτό είναι κλασικό και είναι ένα κομμάτι αυτού του αγώνα που δίνει αυτή τη στιγμή ο Άρης, οπότε ούτε μας εκπλήσει αλλά ούτε και όμως, μας ταράσει.
1: Δείχνει όμως και ο απέναντι τι είναι.
0: Ναι, αυτό όμως το ξέρεις, δηλαδή το ξέρεις.
1: Να το μάθουν όλοι, να το καταλάβουν.
0: Ναι.
1: Πάντως
0: τώρα επειδή το λες και επειδή είσαι κάτοικος Αθηνών και μάλιστα Καρέα,
1: ναι. Γιατί το μάλιστα Καρέα,
0: γιατί στον Καρέα έχω παίξει πάρα πολλές φορές αγώνες, είναι γι' αυτό, ναι. Έχω
1: έρθει... να δίνετε και το υψόμετρο,
0: κύριε. Το, ναι.
1: 553 μέτρα.
0: Γνωρίζω, ναι, γι' αυτό λέω. Δεν είναι από τις γνωστές περιοχές της Αθήνας, ωστόσο...
1: Είναι κέντρο πόκετ.
0: Είναι έτσι, και πολύ ωραία περιοχή, πάρα πολύ ωραία. Και ένας φίλος θες από την Αθήνα με πήρε εντυπωσιασμένος για τα 3 λεπτά και 50 κάτι δευτερόλεπτα, μας το γράφαν και χθες εδώ, τα οποία χρειάστηκαν για την εξάντληση των διαρκές. Πήρε από την Αθήνα... μόνον για να μου δηλώσει την έκπληξή του και τον εντυπωσιασμό του για αυτό το γεγονός.
1: Εσείς πολλά είναι κανονικά γραφειοκρατικά, το πήγαν έτσι, αν δεν υπήρχε γραφειοκρατία θα ήταν σε 2 λεπτά. Εγώ το πιστεύω. Το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Επειδή το συζητάγαμε χθες, εάν δεν υπήρχε κανένας και έλεγε η Καϊάρης, ελάτε 3.339 εδώ πέρα ή 1914 εδώ τώρα αυτή τη στιγμή, ελάτε 4.500-5.600, θα μαζευόντουσαν σε 3 λεπτά, θα κάναμε καλύτερο λοιπόν. Ο Άρης έτσι είναι ο Αριανός, αλλά όταν το ρωτάς αυτό σίγουρα σου φαίνεται περίεργο, επειδή δεν είσαι Αριανός, δεν ξέρεις την κουλτούρα του. Ο Άρης έτσι είναι, δώσ' του λίγο,
0: ναι.
1: Ο Άρης του σου δίνει τα πάντα και βρακώνεται.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Να είσαι καλά Λάζαρε, γιατί έχουμε και άλλη γραμμή. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Παρόν. Οπότε μηνυματάκια για αυτό που λέγαμε για την παιδεία και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, λέει ο τετρακτής, στα 50 χρόνια που είναι είτε μαθητής είτε εκπαιδευτικός, δεν την διαπίστωσε ποτέ να υπάρχει και να υφίσταται στο εκπαιδευτικό σύστημα. Προφανώς, γι' αυτό και το ιδεολόγημα, λέει χωρίς όριο, ιδεολόγημα τετρακτή μου, είναι κάτι το οποίο διατυπώνεται θεωρητικά, αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί πρακτικά. Εδώ μπορεί, δεν εφαρμόζεται πρακτικά, άρα δεν είναι ιδεολόγημα, είναι μία ακύρωση του κύριου σκοπού και στόχου της παιδείας, δηλαδή της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, και αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί, και το πρόβλημα παραδόξως δεν ξεκινάει τόσο σε τέτοιες περιπτώσεις από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή από το νηπιαγωγείο προς τα επάνω, αλλά ξεκινάει πολλές φορές από το πανεπιστήμιο, δηλαδή από τους πανεπιστημιακούς μας δασκάλους, οι οποίοι χαράσουν το δρόμο, τις νόρμες, τις διρεκτίβες για την εκπαίδευση και πάει προς τα κάτω. Και πάνω σε αυτό ο Αλέξανδρος ο εκπομπάρχης, που τον εκτιμώ πολύ, γράφει: αφού υπάρχει αποστροφή προς τις ανθρωπιστικές επιστήμες και αντίστοιχα προς τα συναφή γνωστικά αντικείμενα, με ποιο τρόπο θα αναπτυχθεί η κριτική σκέψη? Οι Έλληνες εγκαταλείπουμε τη γλώσσα, γινόμαστε κάθε μέρα και περισσότερο ανορθόγραφοι και πορευόμαστε με μπούσουλα την τεχνολογία με ένα λεξιλόγιο των 100 λέξεων. Ναι, 300 είναι, με 300 λέξεις δουλεύουν. Στην εποχή μας η εισαγωγή στη φιλοσοφική ή στο φιλολογικό αποτελούσε πραβρέδο στη θεολογική τότε. Αποτελούσε άθλο. Συνεπώς συμβαδίζει η παιδεία με τις αξιώσεις της αγοράς. Εδώ στην Ελλάδα η πανεπιστημιακή παιδεία, ή τουλάχιστον η εισαγωγή στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, δεν συμβάδισε τόσο με τις αξιώσεις της αγοράς, γιατί η αγορά δεν είχε ανάγκες από τόσους δήθεν απόφοιτους πανεπιστημίων, οι οποίοι είναι διαφόρων ανύπαρκτων σχολών και διαφόρων ανύπαρκτων πτυχίων, μόνο και μόνο για να ροκανίζουν το χρόνο ώστε να μην πέφτουν αμέσως στην ανεργία οι νέοι. Να είναι, τώρα είναι φοιτητής, σπουδάζει, να τους τρέφουν οι γονείς τους, να αυξάνουν τα οικογενειακά έξοδα, ωστόσο να παίρνουν τον τίτλο του φοιτητή, όχι προς χάρη της αγοράς, γιατί δεν πρόκειται να βγουν χρήσιμοι για την αγορά. Απόδειξη ότι η ανεργία απλώς καθυστερεί χρόνο, είναι πως είναι καθυστερήσει το τέλος ενός αγώνα, αντί να έρθει στο 90, έρθει στο 97. Τα 7 χρόνια είναι αυτά που δήθεν σπουδάζει κάποιος. Μιλάω για ένα κάρο σχολές τώρα, οι οποίες δεν έχουν ουσιαστικά γνωστικό αντικείμενο και οι οποίες έχουν γίνει γαία πυρημιχθήτο. Οπότε νομίζω ότι η παιδεία συμβαδίζει με τις αξιώσεις των πολιτών που θέλουν τα παιδιά τους επίμονα να περάσουν στα πανεπιστήμια, το κάτι το οποίο έχει καταστεί ένα είδος τοτέμ, θρησκευτικού τοτέμ, το οποίο το προσκυνούν χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς είναι. Αυτό είναι το τοτέμ.

Καλημέρα, Ηλία. Μπορούμε να βάλω. Είναι ωραία η πρότασή σου. Έχω και σχέδιο εφαρμογής. Μισή ώρα Λάζαρος, μισή ώρα Πέλλας. Πάει μια ώρα το πρωί, το καλοκαίρι. Απλώς να ανταλλάξουν γραμμές. Ο ένας θα λέει Άρη μπάσκετ, είναι πιο ειδικός ο Λάζαρος. Ο άλλος θα λέει ιστορία αγροτιά. Έκλεισε η ώρα. Και ο τετρακτής, για να μην παρεξηγηθεί που δεν του διαβάζω τα μηνύματα, αν εφαρμόζονταν κυριολεκτικά, λέει, εννοεί η κριτική παιδεία, δεν θα είχαμε σχολεία. Έτσι απόλυτα. Δηλαδή, από μόνη της θα δούλευε, να το μεταφράσω. Ο Ανέστης, ο οποίος έχει γράψει, θα το επαναλάβω σήμερα, αλλά πήρε και ακροατής και συνεχάρη το πώς το βρήκε και λέει ο Πέλλας είναι ικανός να φτάσει στο εγκεφαλικό βουδιστή μοναχό την ώρα της περισυλλογής. Από τα κορυφαία μηνύματα σε αυτά τα 2 χρόνια. Και γράφει, ρε Λάζαρε, παίρνουν τηλέφωνο μετά από τον Πέλλα και περιμένεις να μιλήσεις, θα ξεσπάσει επάνω σου ο Βασίλης. Εννοεί τη φλιαρία του ο Βασίλης.

Και για να κλείνουμε με τους γιατρούς Λουκάδες, ναι, είναι τρεις τελικά. Εγώ λέω ότι οι Λουκάδες που γνωρίζω γιορτάζουν του Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος ήταν ιατρός και θεωρείται και προστάτης των ιατρών. Αυτός θεωρείται προστάτης των ιατρών, κανένας άλλος. Λοιπόν, και γιατί το γράφει εδώ και ο Ανέστης, που είναι πολύ δυνατός στο θεολογικό, ότι υπάρχει και ο Άγιος Λουκάς ο Συμφοροπόλεος, επίσης γιατρός και μάλιστα χειρουργός. Έζησε στις αρχές του 19ου αιώνα ως επίσκοπος Κρυμαίας. Άρα, Άγιος Λουκάς ο Συμφοροπόλεος, ο Άγιος Λουκάς αυτός τον οποίο αναφέρθηκε ο Μα και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Όλοι οι γιατροί, άμα σε λένε Λουκά, πέρασες ιατρική. Μόνο μη σε λένε Ελένη Λουκά. Πέρασες ψυχιατρική. Γκορ, μουσικέ μου, αλίμονο, αλίμονο. Ναι, φυσικά θα διαβάσω και την ιστορία τώρα πια στο δεύτερο μέρος, γιατί έφτασε 9. Καλημέρα, Πούλιος The Great, που τώρα μου έγραψες τρεις λέξεις. Τέσσερις ξένες λέξεις έχεις εσύ, Πούλιο The Great, που δεν... λες, τα έκαναν delete τα ban αυτοί από το TVB FIFA. Αυτό δεν καταλαβαίνω σε τι αναφέρεις. Κάντο ρε εσύ πιο λιανά. Και ο Γρηγόρης, ο Γρηγόρης που επανέκαμψε υγιής και στεναρός, με την καλημέρα του, με την ίδια χιδεότητα λέει, κυνηγήθηκε και ο Καρυπίδης λόγω ότι ήταν πρόεδρος του Άρη, δηλαδή στην ουσία για να πληγεί ο Άρης. Καλά, κοίταξε τώρα, ο Καρυπίδης, Γρηγόρη μου, κυνηγήθηκε γιατί ως πρόεδρος του Άρη έκανε κινήσεις εναντίον άλλων προέδρων, οι οποίοι ενδεχομένως, λέμε τώρα, να ήταν πιο ισχυροί. Επειδή ήταν πρόεδρος του Άρη, επειδή ως πρόεδρος του Άρη έκανε κινήσεις εναντίον άλλων προέδρων. Και αυτός ο πόλεμος δεν έχει κλείσει ακόμη. Συμφωνώ δηλαδή ότι είναι στο κυνήγι ο Καρυπίδης, όχι όμως επειδή ήταν πρόεδρος του Άρη.

Έχεις δίκιο, Αλέξανδρε. Έχεις δίκιο τώρα. Άστο αυτό, γιατί μπορεί να προσβληθούν κάποιοι, αλλά έτσι ξέρω, γνωρίζω. Είμαι πολύ κοντά για πολλούς λόγους στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα παθήματά του. Τα πάθη του Χριστού λίγα ήταν μπροστά σε αυτά που τραβάει η ελληνική παιδεία και μέσω αυτών οι μαθητές, αλλά και οι καθηγητές. Ο πιο ταλέπορος επαγγελματικός κλάδος αυτός και οι νοσοκομειακοί γιατροί, έχω να το λέω, και κακοπληρωμένοι, έτσι. Παρόλα αυτά, στη σύνταξη ο καθηγητής παίρνει περισσότερο από τον γιατρό, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Έλα Λάζαρε, πλακίτσα κάνουμε. Γιατί λέει ο Ανέστης ότι τελικά ο Λάζαρος και αυτός και βεζέας είναι, και βεζέας, ξέρεις, έτσι είναι ένας όρος στα ποντιακά, ο φλίαρος με τον οποίο με βάφτισε ο Πέλλας, και λέει και ο Λάζαρος και βεζέας σε ρυθμό ρελαντή. Ιγκόρ, και το μήνυμα θα διαβαστεί και το τραγούδι. Μπράβο, θρησκευτικό κιόλα, σε μια που είναι στο πνεύμα της ημέρας, αφού έτσι ξεκίνησε το δίωρο. Αλλά πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 9. Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 9. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, ημέρο.
3: Στη Θεσσαλονίκη.
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
7: Smart Finance.
6: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
7: Smart Finance.
6: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
7: Smart Finance.
6: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
8: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
15: Έλα, Γιώργη!
16: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
15: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
19: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
21: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
24: Digital Markt.
23: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
26: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
25: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
26: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
25: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
26: Coach, με συγκινείς.
25: Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
26: Καλά τώρα.
27: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
28: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
29: GPS και βυθώματο εσείς.
28: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
30: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
29: GPS λογικό έχεις?
30: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
29: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
30: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
29: Μεϊμάρης.
31: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

morning, Αριανά Άγγελο, Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά. Μέρος μου γελάω με το μήνυμα του Τετρακτίνε. Λέει σε 3 χρόνια από τώρα θα πάρει σύνταξη 700 ευρώ και ο γιατρός 650. Πλημμυρίσαμε από χρήματα. Ας... Ας καλωσορίζουμε μια που μιλήσαμε για τον Τετρακτή. Έχεις χαιρετισμούς από τον Κώστα Μπάσο με ιδιαίτερη... Είναι ιδιαίτερη τιμή μας που τον υποδεχόμαστε, που ξύπνησε για να μας ακούσει σήμερα. Έχει κάνει και έχει αλλάξει και φωτογραφία στο προφίλ. Φοβερός, ωραίος, γελαστός. Το ύμνος λοιπόν θα παίξει, Μανώλη. Αρκεί κάτσε να δω εδώ τι έχεις στείλει. Ναι, εντάξει, τον έχεις. Όλα καλά είναι, όλα έτοιμα. Καλημέρα, Πασχάλη Υμνολόγη, θα το διαβάσω αυτό που γράφησαν και είναι λίγο... Καλημέρα, λέει, μπορεί να έχεις δίκιο ότι κυνηγήθηκε ο Άρης λόγω των κινήσεων Καρυπίδη. Εγώ πάντως βλέπω συνολικά τη στάση. Ναι, άλλο αυτό, άλλο το, επειδή μου αναφέρθηκε ο Γρηγόρης στον Καρυπίδη προσωπικά. Τη στάση του συστήματος απέναντι στον Άρη βλέπω μια διαχρονικότητα και βάλε, θα σου λέγω εγώ. Από τα θεώρητα δελτία της ΑΕΚ που την αθώωσε, εκεί όμως στα κλεμμένα δελτία του Βίρονα, άστην αυτή την ιστορία, φίλε Πασχάλη, και από κοντά τη λέμε. Άμα θέλεις, με τα δελτία που τιμωρήθηκε ο Άρης διότι δεν δήλωσε κλοπή. Παρά τις συστάσεις του Μπίκα, δηλώστε κλοπή, διότι ακριβώς υπάρχει δεδικασμένο από τον αγώνα ΑΕΚ Εθνικού, στον οποίο αναφέρεσε και που ήταν σκάνδαλο τότε που αθωώθηκε η ΑΕΚ, αλλά πάνω σε αυτό το σκάνδαλο μπορούσε και ο Άρης να οικοδομήσει την επιχειρηματολογία του και να αθωωθεί. Ωστόσο, ο Άρης προτίμησε άλλον δρόμο, ο οποίος με καθιστά πολύ καχύποπτο. Και κάποια χρόνια αργότερα, λέει, καταργήθηκε από τους μηδενισμούς και τα αντίστοιχα στραβά το μπουκαλάκι της Κορομπίλια. Τα λέω έτσι, τα περνάω λίγο διαγώνια, γιατί από το Μασεραϊκό που έκανε μόλις μια ήττα στο β' γύρο που μας έκλεψε την πρώτη θέση, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό ήταν η εμπλοκή του Πανσεραϊκού με ένα σύστημα το οποίο εκείνο τον καιρό θεώρησε ότι θα πρέπει να τον βοηθήσει και να τον υποστηρίξει εις βάρος του Άρη. Δεν πραγματοποιήθηκαν όμως, ας το πω έτσι, λαθροχειρίες, και παρόλο που είχε καινές θέσεις στη Βίκτα, ναι, άλλαξε τον κανονισμό κατά καλό καιρό και δεν ανέβηκε. Όλα αυτά είναι σωστά, αλλά ο ακροατής, σου ξαναλέω, μου αναφέρθηκε στον Καρυπίδη και σε αυτόν. Οπότε λέει, καταλήγεις, γιατί αυτό είναι το βασικό το συμπέρασμα πάντα, μάλλον βολικό είναι ότι κυνηγούν τον Άρη λόγω Καρυπίδη και συμμαχιών του. Κατά βάση, ναι, κυνηγούν αυτή τη στιγμή τον Καρυπίδη. Τους είναι πιο, όχι ότι όλα αυτά που, που γράφεις δεν ισχύουν, και όχι ότι διαχρονικά ο Άρης, μια ομάδα από την συμπρωτεύουσα, γιατί άμα ήταν από την πρωτεύουσα προφανώς θα ήταν διαφορετική η μεταχείριση που θα είχε και η αντιμετώπιση την οποία θα είχε. Ωστόσο, θα το, συγγνώμη, τώρα διέκοψα λίγο γιατί διάβαζα το μήνυμα. Λάθος δεν κάνει να διακόπτουμε τη ροή του Πασχάλη το μήνυμα. Εν πάση περιπτώσει, αναφέρθηκα στο ότι οι κινήσεις τις οποίες έκανε απέναντι σε αντιπάλους σχεδόν κυριολεκτικά βουνά τους τύχησαν, αυτός ήταν στο στόχαστρο και μέσω βολικό ήταν, δεν τους ένοιαζε κιόλας, να κυνηγηθεί και ο Άρης, το οποίο είναι, ήταν ήδη ασκημένη ο μικρογιώτα. Κώστα Πορτιγάρα, έχουμε, δόξα τω Θεώ, από φλιαρία η εκπομπή πάει καλά. Πρωταθλήτρια.

Έχει μια ιδέα όμως, Κώστα Φορτηγάρα, ο Ανέστης. Θα πάρω τηλέφωνο, λέει, και θα σου δώσω το λόγο. Θα πάρω τηλέφωνο και θα σου δώσω το λόγο.

κλειστό όμως το τηλέφωνο. Αντίθετα είναι ανοιχτά τα Viber 6936-512-099. Ξεκινάω, ναι, αυτό το ήξερα το περιστατικό, αλλά ναι, και χτες που αναφερόμασταν, είναι ωραίο περιστατικό, θα το διαβάσω. Ιστορία νούμερο 10 του Ιγκόρ, και μετά θα παίξει και το τραγούδι του Ιγκόρ. Η αποχή της Ινδίας επειδή δεν τους άφησαν να παίξουν ξυπόλοιτοι στη Βραζιλία το 50. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η FIFA προσπαθούσε να μαζέψει ομάδες για το Μουντιάλ της Βραζιλίας. Και μάλιστα είπαμε ήταν αρχικά ορισμένο να γίνει το 49, δεν είχαν λεφτά και έγινε το 50. Μετά την απόσυρση άλλων ασιατικών χωρών, η Ινδία έλαβε επίσημη πρόσκληση να συμμετάσχει, έχοντας εντυπωσιάσει στους Ολυμπιακούς το 48. Οι Ινδοί ποδοσφαιριστές ήταν συνηθισμένοι να αγωνίζονται είτε τελείως ξυπόλοιτοι, είτε μόνο με κάλτσες και επιδέσμους. Όταν όμως η FIFA ξεκαθάρισε ότι βάσει των κανονισμών όλοι οι παίκτες ήταν υποχρεωμένοι να φοράνε ποδοσφαιρικά παπούτσια, τάπες, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ινδίας αντέδρασε έντονα. Η Ινδία αποφάσισε να αποσυρθεί από το τουρνουάν και υπήρχαν επίσης οικονομικά προβλήματα, είναι αυτό που έλεγα, και μια γενικότερη υποτίμηση της σημασίας του Μουντιάλ εκείνη την εποχή. Η ιστορία με τα παπούτσια έμεινε ως η κύρια αιτία. Ναι, γιατί δεν τους... Και άλλες δύο ομάδες είχαν αποχή. Αν μπορείς να τις βρεις τώρα, θα θυμηθώ για ποιο λόγο. Από τότε η Ινδία δεν έχει καταφέρει ποτέ ξανά να προκριθεί σε παγκόσμιο κύπελο. Ναι, και έτσι οι ομάδες από 16, για να συνεχίσω αυτή την ιστορία, εκείνη τη χρονιά, γίναν 13, διότι απήχαν και δύο, τώρα προσπαθώ να τις θυμηθώ ποιες άλλες δήλωσαν μαζί με την Ινδία αποχή την τελευταία στιγμή. Και έτσι μείναν 13, γι' αυτό και εφαρμόστηκε αυτό περίεργο σύστημα των ομίλων. Καταρχάς η Βραζιλία πέρασε μόνο με ένα μάτς, δηλαδή γίναν δύο όμιλοι των τεσσάρων, 4 και 4, 8, ένα των τριών, 11, και ένας αγώνας Βραζιλία-Βολιβία. Πέρασε περίπατο, ξέρω εγώ, 6-0 η Βραζιλία. Δηλαδή κάπως έτσι έφτασε στο τέλος στην τετράδα, γιατί η Βραζιλία πέρασε λίγο αλεξιπτωτίστικα. Γινόταν στη Βραζιλία το παγκόσμιο κύπελο, μπρόχναν οι πάντες να το κατακτήσει επιτέλους, γιατί δεν είχε ως τότε καμία κατάκτηση παγκόσμιου κυπέλου. Και συνέβη και κάτι άλλο σε αυτά που λέει Σιγκόρ, ότι το 49 είχαμε το μεγάλο δυστύχημα της Τωρίνο, αυτής της αγαπημένης ομάδας της Ιταλίας, και μόνο που είναι απέναντι στη Γιουβέντους, δηλαδή γι' αυτό την αγαπάμε. Η Τωρίνο είχε το μεγάλο δυστύχημα του 49 με το αεροπλάνο το οποίο συνετρίβει. Και αποτέλεσμα αυτό ήταν η Ιταλία να φοβάται, οι Ιταλοί ποδοσφαιριστές να φοβούνται να ταξιδέψουν, να κάνουν υπερατλαντικό ταξίδι στη Βραζιλία με το αεροπλάνο. Και έτσι ταξίδεψαν με το πλοίο, έφτασαν τελευταία στιγμή, λίγο πριν αρχίσει το ούτε προσαρμογή, ούτε τίποτα, ούτε jet lag, και βρέθηκαν να είναι εξαντλημένοι και εξοντωμένοι και έτσι εύκολα ιτημένοι.

Τελικά η Γαλλία και η Πορτογαλία ήταν οι άλλες δύο ομάδες οι οποίες απήχαν του παγκοσμίου κυπέλου του 50, ματέωσαν τη συμμετοχή τους στην τελευταία στιγμή. Και προέκυψε αυτός ο αχταρμάς των ομίλων. Να και ο Γιάννης το στέλνει μαζί με την καλημέρα του. Σκωτία, Τουρκία και Γαλλία δεν συμμετείχαν, οι Τούρκοι λόγω κόστους. Ναι, οι Γάλλοι διότι είχαν να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις της πόλης που θα γίνονταν οι αγώνες. Ναι, και οι Σκοτσέζοι επειδή βγήκαν δεύτεροι και όχι πρώτοι στο εθνικό πρωτάθλημα της Βρετανίας. Αυτό που λες για τους Τούρκους είναι γεγονός, στους οποίους είχε γίνει τότε πρόταση και λόγω του κόστους δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν. Και πραγματικά οι Γάλλοι, αλλά οι Γάλλοι και οι Πορτογάλοι ήταν αυτοί που ενώ είχαν δηλώσει συμμετοχή, οι Τούρκοι είχαν ματαιώσει τη συμμετοχή τους προηγουμένως, όντως απήχαν. Ο δε Κώστας Αμπελόκηπος και τον καλημερίζουμε, έχει μια ωραία φωτογραφία αυτή, εμένα με συγκινεί πάρα πολύ. Ένας πατέρας δίνει το παράδειγμα στο γιο του πως πρέπει να φέρονται ακόμη και μετά τις ήττες, δηλαδή μετά που χάσαν προχτές από τη Βραζιλία, τον βάζει και ψάχνει σκουπίδια κάτω από το κάθισμα. Είναι μια, πραγματικά δεν το λέω γιατί γίνεται και κατάχρηση της λέξης καμιά φορά, συγκλονιστική φωτογραφία πως αναπτύσσεται η παιδεία και μετά θαυμάζουν και λέμε οι Άπωνες. Ο δε Πασχάλης ο υμνολόγος λέει ότι αναφέρεται στο Άρη ΣΑΕΚ. Ναι, ναι, θυμήθηκε, κατάλαβα. Σε εκείνο το μάτς που μετά έφυγε ο Όλες το 1-2 και όχι στο, αλλά το δεδικασμένο βασίζεται στο εθνικός ΑΕΚ. Μιλάω για το δεδικασμένο. Ναι, ισχύει αυτό που λες, υπάρχει. Αλλά στο εθνικός ΑΕΚ είχε αθεωθεί η ΑΕΚ γιατί δήλωσε κλοπή των δελτίων και σε αυτό παρότρινε ο Μπίκας τον Ζελελίδη να πατήσει και να δηλώσει κλοπή. Εσύ λες ότι δεν πιστεύεις στον Μπίκα, αλλά υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες δυστυχώς που ενισχύουν τη δική του. Έχω ξεχάσει το κινητό, Κώστα μου. Ο Κωνσταντίνος ψάχνει γκορ τον τίτλο του τραγουδιού του τελευταίου που βάλαμε, οπότε σε παρακαλώ μου τον στέλνεις.

Αλίμονο, αλίμονο, Μανώλη, θα παίξει ο ύμνος βέβαια και μάλιστα αυτός με τις παιδικές φωνές που αρέσει και στον Πασχάλη τον υμνολόγο. Το κομμάτι ονομάζεται «Κίτρινο-μαύρη εξομολόγηση», Κωνσταντίνε.

0: Parón. Παρόν.
1: Έλα ρε Βασίλη, καλημέρα.
0: Όπα, καλημέρα Κώστα, καλημέρα.
1: Είπα να πάρω κι εγώ μια φορά πρώτος.
0: Και, πρώτος στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο ημιχρόνιο.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο, έτσι. Τώρα ξέρεις τι μου θύμισες.
0: Έλα.
1: Μου θύμισες τον μεγάλο το Στίβ τον Γιατζόγλου.
0: Ναι.
1: Όταν έπαιζε ρε παιδί μου, όταν ήταν προπονητής στον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Που σε κάποια φάση... πάνω κάτω ρε παιδί μου στη συνέντευξη είχε πει καλά παίξαμε αλλά χάσαμε ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έλεγε ρε παιδί μου κάποιες καλές ατάκες.
0: Πολύ καλές. Ναι.
1: Ναι. Ή ξέρω εγώ π.χ. Επειδή αυτός ήταν μεγαλωμένος και στην Αμερική, πολλές φορές ξέρω εγώ για να πει ότι η συνταγή πετυχημένη που δεν την αλλάζεις, χρησιμοποιούσε μια αμερικάνικη παροιμία που έλεγε ένα έχω να πω ξέρω εγώ, η μάνα μου έλεγε.
0: Ξέρω εγώ ήταν το χαρακτηριστικό του ωραία το λες, ναι.
1: Ναι. Η μάνα μου στην Αμερική έλεγε ότι όταν σ' αρέσει η ζέστη μέσα στο σπίτι, δεν βγαίνεις από το σπίτι. Τέτοιες ατάκες.
0: Όπως επίσης δική του είναι η ατάκα, αν δεν βγει να τραγουδήσει η χοντρή κυρία, το μάτς δεν τελειώνει. Γιατί
1: ναι,
0: είχε ένα κομμάτι, υποτίθεται, κάπως το NBA, ας πούμε, με τη λήξη του αγώνα. Και είχε πει το αν δεν βγει να τραγουδήσει η χοντρή κυρία, το μάτς. Γιατί συνήθως η σοπράνο είναι ευτραφής, να το πω έτσι. Και λέει, αν δεν βγει να τραγουδήσει η χοντρή κυρία, το μάτς δεν έχει τελειώσει. Έχει διάφορες αδαγεδόρες ή τώρα. Το ξαναπεί, αλλά είναι φοβερός ο Στίβ και λέει, έχει πάει συνάδελφος αθλητικογράφος και του γκρινιάζει ότι η γυναίκα του τον απατάει και τέτοια, ας πούμε, και του λέει ο Στίβ, πώς κάνεις έτσι, και εγώ την Κατερίνα σε μια παρτούζα τη γνώρισα.
1: Ω, Παναγία μου, να πούμε, εντάξει. Είχε και τον μεγάλο τον Ρόι τον Τάρπλι τότε μαζί του.
0: Καλά.
1: Τα λένε και αυτά.
0: Ναι. Ο Ρόι Τάρπλι νομίζω είναι ο παίκτης που αγωνίστηκε πολύ λίγο και αγαπήθηκε πολύ στον Άρη.
1: Ισχύει.
0: Ήταν όμως, τι ήταν αυτό, τι θορυκτό, τι τάγκ ήταν αυτό το οποίο, δηλαδή έκανε coast to coast και έπαιρνε τους άλλους πέντε μαζί του, τους πατούσε, απερνούσε από πάνω τους και κάρφωνε κιόλας τους πέντε αντιπάλους εννοώ.
1: Ήτανε παιχτούρα.
0: Αλλά τον έφαγαν διάφορα αλκοόλ.
1: Τι να κάνουμε ρε.
0: Και άλλα, ναι, το έφυγε, ναι. Αλλά... από τους NBA νομίζω είναι ότι πιο εντυπωσιακό έχουμε δει στον Άρη, έτσι, από ξένους παίκτες.
1: Κοίτα, εννοείται από τα πεντάρια ξέρω εγώ που είχαμε ήταν ναι. ο πιο χαρακτηριστικός, έτσι, ο πιο αναγνωρισμένος.
0: Ο Γουίλτζερ επειδή συνδέθηκε με τη μεγάλη ομάδα της αυτοκρατορίας, αλλά... δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, αν τον Τάρπλεϊ τον είχε στις χρονιές του Γουίλτζερ, ας πούμε. Τι, ποιος Μπάρλοου τότε που κάνανε παρτάκια εδώ που τα λέμε κάτω από τη ρακέτα μας και τέτοια. Ναι.
1: Θα ήταν αλλιώς.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης και ο Βράνκοβιτς ήταν παιχτούρα.
0: Ναι, βέβαια. Και ξέρεις κάτι έτσι για τον Βράνκοβιτς, όλοι οι συμπαίκτες, όποιον Αριανό εκείνης της εποχής ρωτήσεις ποιος ήταν το καλύτερο παιδί, θα σου πει ο Στόγιαν, ο Βράνκοβιτς.
1: Ήταν.
0: Ναι, πέρα από την αγωνιστική του αξία.
1: Ήταν.
0: Ναι.
1: Κοίτα, εγώ θέλω βασικά, από αλλού ξεκινήσαμε αλλά δεν πειράζει. Ήθελα να μεταφέρω έτσι έναν προβληματισμό σε όλους μας και θα ήθελα πολύ να ακούσω και τη γνώμη και των άλλων των συναριανών, είτε μέσω μηνυμάτων είτε μέσω τηλεφώνου, το οποίο εμένα με προβληματίζει τώρα τελευταία και με κάνει και θυμώνω κιόλας μέχρι ένα σημείο έτσι. Διαβάζεις διάφορα άρθρα που λένε ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να αγοράσουν, ξέρω εγώ, είτε καινούργια αυτοκίνητα είτε ο ελληνικός στόλος των αυτοκινήτων είναι γερασμένος. Και λέω εγώ τώρα έτσι. Και λένε αυτά τα άρθρα, βάζουν μέσα, ξέρω εγώ, και κάνουν και διάφορες συγκρίσεις και λένε ότι σε άλλες χώρες η τιμή, ξέρω, π.χ. των μεταχειρισμένων οχημάτων πάντα που τα φέρνουν από το εξωτερικό είναι μέχρι και 40% κάτω σε σχέση με ένα όχημα, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Παράδειγμα. Ένα μεταχειρισμένο όχημα, ξέρω εγώ, π.χ. διαλέξε ένα όχημα που σου αρέσει, ρε παιδί, που σε βολεύει στις ανάγκες σου, έτσι. Λοιπόν, αυτό το όχημα, ας πούμε, π.χ. αν ήσουν Πολωνός, ένα παράδειγμα φέρνω.
0: Ναι.
1: Πολωνός ή Ρουμάνος. Σαν πολίτης, ξέρω εγώ, αυτών των χωρών, θα σου στήγιζε, λέμε, ξέρω εγώ, μια τιμή 9-8 χιλιάρικα, ξέρω εγώ. Εδώ στην Ελλάδα, ρε εσύ, φτάνει στα 16 χιλιάρικα, ας πούμε. Όχι με δασμούς, όχι με ένα, όχι... δηλαδή έχει καταντήσει αηδία, ρε φίλε, έτσι. Ούτε μεταχειρισμένο αμάξι δεν μπορείς να πάρεις. Και θα πω και κάτι τελευταίο να κλείσω για να ακούσουμε και τη γνώμη κι άλλων συναριανών.
0: Εννοείς μεταχειρισμένο πάντως από το εξωτερικό, με αυτή την έννοια. Γιατί ναι, μεταχειρισμένα εδώ, ναι, εντάξει, ναι.
1: Ναι,
0: ναι, με, γιατί στις μάντρες αυτό... βρίσκεις. Βρίσκεσαι. Απλώς αυτά του εξωτερικού είναι καλύτερης μεταχείρισης, λένε, αν και κάποιοι έχουν ταλαιπωρηθεί στα χιόνια, στους δρόμους, στα αλάτια των χιονισμένων δρόμων. Αλλά εντάξει, δεν είναι όμως και λίγο δίκαιο? Δηλαδή, αν το αγοράσεις και το φέρεις κάτι, θα μου πεις Ευρωπαϊκή Ένωση, φίλε, και ξαφνικά σε αυτό έχουμε δασμούς και μάλιστα υψηλότατους. Έλαντε. Ναι, δηλαδή αντίκειται στη βασική αρχή της ανοιχτής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο και το κράτος σου λέει, και εγώ πώς θα προστατευτώ, και χάνω φόρους και χάνω, και οι πολιτές από εδώ θα αρχίσουν να χάνουν.
1: Κάτσε ρε Βασίλη, συγγνώμη τώρα, ας πούμε, βλέπεις, ανοίγεις την κουβέντα, ας πούμε, πάει αλλού. Δηλαδή το κράτος μονίμως θέλει να προστατευτεί. Ωραία, ας προστατευτεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕΡΕ Βασίλη. Τα λεφτά τα γυρίσανε πίσω. Πέραν τούτου, μας τα έχουν κάνει νταούλια και πλανήτες με τους πολέμους. Ποιον πόλεμο ρε φίλε να πούμε? Η βενζίνη στο 1,92 ευρώ είναι ακόμα ρε.
0: Ναι, ξέρεις όμως γιατί? Γιατί ακόμη δεν έχουν, το λέω τώρα, τα βαπόρια, ναι, από την Περσία κυριολεκτικά,
1: ναι,
0: δεν έχουν φτάσει στην Κορινθία. Ναι, θέλω να πω...

0: έχουμε λόγω των θέσεων μου, ας πούμε, χιούμορ κάνω τώρα.
1: Ναι.
0: Να γυρίσουμε πίσω, ξέρω εγώ, με τα οχήματα, έτσι, γιατί πέραν τούτου, τα οχήματα τεχνολογικά, έτσι όπως έχουν φτάσει με 1000 ηλεκτρονικά και όλα σε πάνω, έτσι, και καινούργια είναι οικονομικά σύμφορα να τα αγοράσει πολλά τα λεφτά, ας πούμε, έτσι, γιατί δίνεις μια περιουσία στο δρόμο τώρα, ας πούμε, έτσι, αλλά και μεταχειρισμένα εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, που λες να πάρεις κάτι, πάλι γερασμένο θα είναι, γιατί για να πεις θα πάρεις, ξέρω εγώ, ένα μεταχειρισμένο για τα χρήματα που θα δώσεις. Τα χιλιόμετρα του κιόλας, ας πούμε, θα είναι αυτά που είναι. Δηλαδή είσαι μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα.
1: Σωστό. Εγώ πια είμαι πολύ καμένος από μεταχειρισμένα, Κώστα, και δεν θα το ξανά έκανα. Παρότι
0: ναι, φίλε, να σε πω κάτι,
1: θα μου κοστίσει η αγορά καινούργια, γιατί κάποια στιγμή, όπως σωστά λες, έχουν αρχίσει και γερνάν τα αυτοκίνητά μας.
0: Εγώ
1: και...
0: δεν θέλω να έχει, ρε φίλε, πολλά ηλεκτρονικά το αμάξι μου επάνω.
1: Ούτε εγώ.
0: Εγώ να δεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και να σου πω κάτι, σε αναγκάζουν να πάρεις ένα τέτοιο αμάξι.
1: Ο Μάικ πάντως γράφει ότι μέχρι σήμερα έχουν ταξινομηθεί 135.000 αυτοκίνητα το 2026, έτσι. Το 2026. Ενώ μόνο τον Ιούνιο ταξινομήθηκαν 18.670.
0: Βλέπεις, δηλαδή, αυτό, ρε φίλε, δεν είναι, ξέρω εγώ, να πούμε, αντιφατικό πολύ.
1: Ναι, είναι. Ναι.
0: Γιατί ξέρεις τι, εδώ μιλάμε για λεφτά τώρα, έτσι. Ένα μεταχειρισμό να το φέρεις απ' έξω σε μια καλή κατάσταση, ας πούμε, θες 18-20 χιλιάρικα, ρε φίλε.
1: Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς, μη λέω ψέματα, δεν ξέρω ακριβώς τι.
0: Το ένα σαν το δικό σου, ρε φίλε, λέμε, ναι, ας πούμε, αμάξι. Ένα τέτοιο αμάξι,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Μεταχειρισμένο, όχι, πιο κάτι είναι.
0: Που να είναι, ξέρω εγώ, π.χ. 5 χρονών, λέμε τώρα.
1: Το δικό μου είναι πολύ περισσότερο. Είναι,
0: ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, απλά τη κατηγορία σου θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Τη κατηγορία σου.
1: Α, ναι. Κατάλαβε. Ναι.
0: Γιατί και εγώ, ας πούμε.
1: Σωστό. Εντάξει, σωστό. Ναι. Σωστό.
0: Το δικό μου το αμάξι είναι τη δικιά σου κατηγορία. Αλλά, ναι, φίλε, θα έχουμε πρόβλημα. Δεν θα μπορούμε να βρούμε αμάξι, ρε φίλε. Δηλαδή, θα φτάσουμε σε. Ποια ματήχη, δηλαδή, και ένα άλλο φανταστικό πόλεμο πάλι. Πόσο, δηλαδή, ένα νεφρό πρέπει να δώσουμε και οι δύο για να πάρουμε αμάξι, να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μα. Τέλος πάντων, ναι, με αυτές τις σκέψεις θα αφήσουμε, ξέρω εγώ, να μιλήσει και κανένας άλλος, ξέρω εγώ, συνακροατής, να δούμε τι θα μας πούνε και θα τα πούμε το μεσημέρι, το απόγευμα.
1: Να είσαι καλά, Κώστα μου, ναι. Να είσαι καλά. Ναι. Καλημέρα. Παρών.
2: Καλημέρα. Κιτρινό Μαυροφάρος.
1: Όπα, γεια σου, Κιτρινό Μαυροφάρε.
2: Όσον αφορά για το καύσιμο που λες.
1: Ναι.
2: Ότι έρχονται τα καράβια από τη Βερσία και φτάσανε στην Κορινθία, τελευταία.
1: Ναι.
2: Όταν έγινε ο πόλεμος, την άλλη μέρα ανέβηκε το πετρέλαιο.
1: Βεβαίως, δηλαδή, έχεις δίκιο.
2: Δηλαδή το απόθεμα που είχαμε το να ανέβει, ανεβαίνει κατευθείαν. Αλλά μέχρι να έρθει από την Βερσία το επόμενο καράβι, έτσι, εμείς δεν κατεβάζουμε.
1: Δεν έχεις άδικο.
2: Δεν είναι έτσι όμως.
1: Ναι, εγώ αναφέρομαι στην επίσημη αναφορά και ερμηνεία του γεγονότος. Τώρα η αλήθεια είναι πως η άνοδος γίνεται πολύ πιο γρήγορα από την κάθοδο.
2: Η άνοδος ήρθε την άλλη μέρα.
1: Ναι, μπας περιπτώσει σχετικά την άλλη μέρα. Ναι.
2: Παραβλέπουμε το ότι ήρθε η άνοδος. Ήρθε η άνοδος. Εσύ πες μου, σε μία περίοδο 2-3 εβδομάδων, πώς είναι δυνατόν το παράγωγο της βενζίνης, το πετρέλαιο,
1: ναι,
2: να είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη.
1: Ναι, όντως.
2: Πώς μπορεί να... Δηλαδή είχε φτάσει κάποια στιγμή το πετρέλαιο ήταν 20 λεπτά πιο ακριβό από τη βενζίνη. Δηλαδή, να το πάω διαφορετικά και να κάνω ένα παραλληλισμό, πέρασε το ασήμητο χρυσό.
1: Ναι.
2: Γίνεται.
1: Σωστό, πολύ καλά το λες, έτσι είναι, ναι. Ήταν δυσεξήγητο αυτό το οποίο συνέβη εκεί. Δεν γνωρίζω βέβαια την απάντηση, γιατί ήταν δυσεξήγητο.
2: Ναι, δεν γίνεται να παράγεις τη βενζίνη από το πετρέλαιο και το πετρέλαιο να είναι πιο ακριβό.
1: Ναι.
2: Κι όμως στην Ελλάδα έγινε. Τώρα δεν ξέρω αν έγινε και σε άλλες χώρες αυτό, δεν το γνωρίζω.
1: Εκείνο τον καιρό που είχα ταξιδέψει Ιταλία μόνο δεν συνέβαινε.
2: Ναι.
1: Ήτανε ευκρινείς οι διαφορές και όπως σωστά το λες, τηρούταν αυτή η βασική αρχή.
2: Και όσον αφορά, ας πούμε, για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, γιατί έτυχε να φέρω αυτοκίνητο από το εξωτερικό, δεν είναι

0: οι τιμές αυτές που λέμε, ας πούμε, ναι μεν ισχύουν, αλλά ισχύουν με το και το τι επιλέγεις. Εγώ, ας πούμε, έφερα ένα αυτοκίνητο τριετίας.
1: Ναι.
0: Και για τους δασμούς και όλα αυτά, ρε παιδί μου, που πλέον δεν έχουμε τελωνείο, αλλά έχουμε τελωνείο. Δεν ξέρω που το... αν το καταλαβαίνεις.
1: Βεβαίως το καταλαβαίνω και αυτό έλεγα και εγώ προηγουμένως στον Κώστα τον Αμπελόκηπο. Ναι. Ότι δεν έχουμε τελωνείο, αλλά έχουμε τελωνείο.
0: Δεν έχουμε τελωνείο, αλλά έχουμε τελωνείο, έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Περίπου βγαίνει ένα αυτοκίνητο, η τιμή που βλέπεις, γύρω στα 3 χιλιάρικα επάνω. Από αυτό που βλέπεις συνήθως.
1: Εννοείς με τα τέλη ταξινόμησης.
0: Ναι, αλλά πάντα μιλάμε, ας πούμε, για ένα αυτοκίνητο το οποίο να είναι Euro 6, ας πούμε, κάπως έτσι. Αν θα πας να πάρεις ένα αυτοκίνητο που θα είναι πιο φθηνό, βέβαια, θα είναι χρονολογίας, ας πούμε, 8 ετίας, δεν ξέρω τώρα αν θα είναι και Euro 6. Τέλος πάντων, αν δεν είναι Euro 6, έχεις περισσότερους δασμούς.
1: Έχει δίκιο. Έχουμε δύο μηνύματα που απαντούν σε αυτό και είναι και πολύ έγκυρα και εύστοχα και έχει δίκιο.
0: Δεν είμαι
1: όχι, όχι.
0: Ασχολούμαι με τα αυτοκίνητα. Απλά επειδή
1: όχι,
0: ασχολήθηκα...
1: τώρα επειδή είναι η κουβέντα και το λες αυτό και το ανέφερες για τη βενζίνη και το πετρέλαιο, λέει το πιο... αυτό που γράφει ο Φώτης και πραγματικά είναι η βάση στην απάντηση, ότι οι τιμές των καυσίμων και γενικά η ενέργεια πλέον είναι χρηματιστηριακά προϊόντα και κινούνται ανάλογα των αγορών. Είναι και από τη Βόνη και ξέρει πολύ καλά ότι βασικά αυτή ήταν πρόταση στη συγκυβέρνηση, ήταν πρόταση των οικολόγων στην συγκυβέρνηση με τον Μέρτς. Η βενζίνη και το πετρέλαιο είναι παράγωγα του αργού, οι τιμές όμως, και τέλος έχει δίκιο σε αυτό που λέει, και ο Άρχον Κέλτ λέει ότι στην Ελβετία το πετρέλαιο είναι πάντα πιο ακριβό από τη βενζίνη γιατί είναι περισσότερη ρήπη. Ορίστε, δύο απαντήσεις ναι, στην άγνοιά μας.
0: Αυτό το είπα ότι δεν ξέρω στο εξωτερικό, γιατί το διευκρίνησα, ότι δεν ξέρω το εξωτερικό τι συμβαίνει.
1: Πάντως είναι δύο εγκυρότατες ερμηνείες του φαινομένου,
0: ναι.
1: Και οι δύο, και του Φώτη και του Άρχων.
0: Και όσον αφορά για τα αυτοκίνητα, μπορείς να φέρεις αυτοκίνητο από έξω. Κοίταξε, αν θα βάλεις ένα μεσάζοντα, σίγουρα θα θέλει και αυτός να βγάλει κάτι. Δεν μπορεί.
1: Α, ναι, καλά, αυτό εννοείται, ναι.
0: Δεν μπορεί να
1: λέμε,
0: κάποιος
1: ναι.
0: Δωρεάν, έτσι. Κανένας δεν κάνει δωρεάν τίποτα.
1: Ναι.
0: Αλλά αν το τρέξεις μόνος σου, είναι εκεί στα 3 ταβάνι 3,5, ανάλογα όμως και τι αυτοκίνητο φέρνεις, γιατί αν είναι ένα απλό αυτοκίνητο θα έχει χαμηλή τιμή.
1: Βέβαια.
0: Όταν παίρνεις ένα αυτοκίνητο που έχει πολλά εξτρά επάνω, αν πέσεις σε έλεγχο θα πληρώσεις. Γιατί και εγώ, ας πούμε, ήταν να δώσω, έδωσα 5 εκατοστάρια παραπάνω γιατί είχε κάποια πράγματα επάνω τα οποία έπεσα σε... μου είπε τέλος πάντων αυτός που θα το περνούσε ότι πέσαμε σε έλεγχο, που συνήθως δεν γίνεται αυτό, και έδωσες κάποια πράγματα παραπάνω, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Χρήματα παραπάνω.
1: Πάντως αυτό... σε σχέση με τις απαντήσεις που έδωσαν και ο Άρχων και ο Φώτης, στην Ελλάδα ελέγχονται. Και το λέω αυτό γιατί, πρώτον, διότι
0: όχι
1: δεν...
0: όλα.
1: Όχι, όχι. Ενώ ελέγχονται αν συμβαίνουν αυτά τα οποία απάντησαν οι φίλοι μας εδώ, με την έννοια ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η φορολόγηση των ρήπων, ας πούμε. Οπότε εδώ το επιχείρημα για την Ελβετία, ναι, μια χαρά, εδώ το επιχείρημα δεν ισχύει. Αλλά και αν συμβαίνει, που συμβαίνει αυτό, ότι είναι χρηματιστηριακά προϊόντα, η απορία πια που γεννιέται είναι γιατί δεν συμβαίνει κατά αναλογία με τον ίδιο τρόπο σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η αντιστροφή την οποία περιέγραψες στις τιμές.
0: Γενικά, εγώ είμαι 45. Δεν άλλαξε ποτέ κάτι στην Ελλάδα το ότι συμβαίνει κάτι στην Ευρώπη καλό και ήρθε ποτέ στην Ελλάδα. Όλα τα κακά φέρνουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, ό,τι είναι κατά του πολίτη έχει έρθει στην Ελλάδα. Ό,τι είναι υπέρ του πολίτη δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα βάση της Ευρώπης.
1: Κοίταξε, να είμαστε ειλικρινείς τώρα, στις τιμές των αυτοκινήτων και γενικότερα προϊόντων τεχνολογίας, θα το πω έτσι, σίγουρα υπάρχει ένα κέρδος προς όφελος του πολίτη σε σχέση με τις παλιές αναλογίες, τις προ-Ευρώ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Είσαι νεαρότερος, γι' αυτό δεν το θυμάσαι. Αλλά σίγουρα σε αυτόν τον τομέα υπάρχει κέρδος από τον πολίτη. Δηλαδή υπάρχει μία... Έχουν υιοθετηθεί πολλά από τα δεινά και κακά της ευρωπαϊκής οικονομίας και με μεγάλη ευκολία, αλλά συγχρόνως υπάρχουν και τομείς όπου κέρδισε ο πολίτης.
0: Ναι, αλλά δες πόσα χάνει όμως πώς, λες, θα σου πω τώρα που χάνει ο πολίτης. Σε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ξέρεις πόσα φορτηγάκια αυτοκίνητα μπαινοβγαίνουν από τη Βουλγαρία? Το ξέρεις?
1: Εννοείς εγχώρια τα οποία πάνε για να βάλουν βενζίνη ή των Βουλγάρων οι οποίοι τα φέρνουν, τα ξαναφέρνουν, τα πάνε και τα βγάζουν?
0: Ακόμα και οι ίδιοι οι Έλληνες.
1: Αυτό λέω, οι Έλληνες τα βάζουν και τα βγάζουν, ας πούμε.
0: Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα που υπήρξε μια φωτογραφία που είχε βγει πολύ, ας πούμε, με τρέιλερ Ρουμάνος έφερνε προκατασκευασμένες πισίνες πάνω σε τρέιλερ. Αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα από Ρουμανία, Ελλάδα, είχε 11 προκατασκευασμένες πισίνες. Αν το βλέπεις αυτό το πράγμα, ήταν ένα ρημουλκόμενο φορτηγό. Και ήταν ένα αυτοκίνητο με τρέιλερ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις
1: την κοινότητα.
0: Και αυτό εδώ πέρασε από Ρουμανία μέχρι Ελλάδα σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Σαν να πηγαίνω εγώ χαλκιδική με το τρέιλερ, το καταλαβαίνεις?
1: Όχι, το καταλαβαίνω, δεν ξέρω βέβαια πώς και τι, δεν είναι, έχω γνώση αυτών των...
0: Σαν αυτό, ξέρεις πόσα έρχονται, που η ελληνική αγορά έχει χάσιμο από όλο αυτό εδώ. Αλλά η ελληνική αγορά, ο Έλληνας, για να πάει στη Ρουμανία, θα πρέπει να περάσει από χίλιους ελέγχους. Ο Ρουμάνος που έρχεται στην Ελλάδα δεν περνάει πουθενά.
1: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι τώρα, δεν ξέρω κιόλας... πάντως στο θέμα μας ο ΣΑΜ
0: για να μην πούμε το χειρότερο από όλα, το ότι έχουν έρθει όλοι οι ξένοι εδώ χωρίς ποθενέσχες, χωρίς ποθενέσχες, και αγοράζουν τα πάντα. Έρχονται, αγοράζουν οικόπεδα και σπίτια. Έρχεται εδώ, σου λέει εγώ είμαι από τη Ρουμανία, πάρε ένα σπίτι, δώστε μας 150.000 και πάρε.
1: Ναι, αλλά αυτό φαντάζομαι ότι δηλώνεται
0: στον Έλληνα, ζητάς ποθενέσχες.
1: Ναι, αλλά πρώτον, φαντάζομαι ότι αυτό δηλώνει στον Έλληνα, ζητάς ποθενέσχες, γιατί ξοδεύει λεφτά από αυτά που κινούνται εντός της επικρατειάς μας. Ο άλλος σου λέει: εγώ θα το δηλώσω στην εφορία αυτό το σπίτι της Βουλγαρίας. Άρα, τι σε νοιάζει ένα που τα βρήκα, ψάξει η εφορία της Βουλγαρίας. Ένα.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Εγώ, αν θα πάω στη Βουλγαρία ή στη Ρουμανία, μπορώ να αγοράσω σπίτι?
1: Φυσικά. Το πόθεν έσχες θα είναι πια εδώ, πια, τι ισχύει για τη δική, και αυτός μπορεί να δηλώνει πόθεν έσχες στην εφορία της Βουλγαρίας. Δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν εκεί. Δηλαδή, εσύ θα το δηλώσεις στην Ελλάδα το σπίτι που θα αγοράσεις.
0: Ναι, αντιστή... η φορολογία των Ρουμάνων και των Βουλγάρων, ξέρεις που είναι? Ούτε το μισό από το δικό.
1: Ναι, φαντάζομαι.
0: Άρα η αγορά.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι κάνει κακό το να αγοράζουν σπίτια, γιατί το λέω για την ελληνική οικονομία. Κακό σε άλλα επίπεδα μπορεί να κάνει. Αλλά στο επίπεδο της οικονομίας.
0: Η μεταχείριση των πολιτών όμως, των Ευρωπαίων και των Ελλήνων, δεν είναι η ίδια όμως.
1: Ναι. Δεν είναι ίδια, γιατί δεν έρχονται, δεν προέρχονται από ίδια κράτη, άρα λοιπόν υιοθετούνται σε μεγάλο βαθμό οικονομικές, ας το πω έτσι, δεσμεύσεις και φόροι που ισχύουν για τις δικές τους πατρίδες. Δεν έχουν, εσύ απλώς διακινείς το προϊόν, είναι σαν το αυτοκίνητο το οποίο ο Γερμανός δεν θα σου ζητήσει, θα το πουλήσει, δεν τον νοιάζει που θα το πας, τι θα το κάνεις.
0: Άρα εγώ σαν Έλληνας δεν μπορώ να διεκδικήσω ένα ακίνητο απέναντι σε έναν ξένο. Γιατί?
1: Μπορείς.
0: Δεν μπορώ.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν είμαι ίσα μέτρα και σε σταθμά. Αυτός φορολογείται με 5% και εγώ φορολογούμαι με 4, με 21, με 20.
1: Ναι.
0: Πώς μπορώ εγώ?
1: Κατάλαβα τι λες. Ναι. Ναι. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, ναι.
0: Ναι, δηλαδή γιατί δεν βλέπει το κράτος ότι ξέρεις τι, ο Έλληνας δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον ξένο, γιατί ο ξένος μπορεί να βγάζει 100 και δίνει στην εφορία 5. Ενώ ο Έλληνας βγάζει 100 και δίνει στην εφορία τα 40.
1: Ναι, πάντως και ο Δημοσθένης λέει περίπου αυτό που ανέφερε, ότι και ποιος τα πουλάει τα σπίτια, οι Έλληνες τα πουλάνε. Εμείς αν είχαμε να αγοράσουμε σπίτια στην Ισπανία ή όπου αλλού, σε ποιον θα τα δηλώναμε και από ποιον θα τα αγοράζαμε? Θέλω να πω ότι δεν ξέρω και πώς είναι βέβαια τώρα η Ρουμανία, ουσιαστικά εισήλθε στο ευρώ και θα έχει και άλλη μεταχείριση και άλλη σχέση φορολογική με εμάς, και φαντάζομαι συντόμως και η Βουλγαρία, αλλά δεν είναι τώρα τόσο απλουστευτικά τα πράγματα ως προς τα φορολογικά ζητήματα και το τι ισχύει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λέω. Δεν το ξέρω το θέμα, αλλά φαντάζομαι ότι αυτοί δίνουν αναφορά εκεί, ενώ στις φορολογικές τους αρχές, και εμείς δίνουμε εδώ αυτό που λέει ο φίλος ο Δημοσθένης. Δηλαδή, πάμε στην Ισπανία να αγοράσουμε σπίτι, Τα μπορούσαμε, θα αγοράζαμε στο Βίγκο, ξέρω εγώ, να βλέπουμε.
0: Ας μιλήσει και κάποιος άλλος.
1: Ναι, δεν είναι πάντως πράγματα που τα ξέρω, απλώς ακούστηκε το θέμα. Υπάρχουν σίγουρα άλλοι ειδικότεροι. Και κάτσε τώρα, μια που είσαι και ο CG, που ξέρει, λέει, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκουν στο Σέγγεν περνάνε ελεύθερα στη χώρα. Επίσης, ναι, αυτό εντάξει. Επίσης, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να έχουν όλες τις δραστηριότητες που έχουν οι Έλληνες. Αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Αυτό, να είσαι καλά. Καλημέρα και τριλό μαυρεφάρε. Καλημέρα. Παρόν.
2: Καλημέρα κύριε Τιχαγιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
2: Αυτό μ' αρέσει την εκπομπή. Ξεκινήσαμε από τα αμάξια και καταλήξαμε...
1: Συγγνώμη λίγο, μισό λεπτό λίγο, συγγνώμη. Συγγνώμη, γιατί υπήρχε μήνυμα από τον Νίκο δίπλα. Παρόν λοιπόν πάλι. Ναι, ναι, ξεκινήσαμε από τους Προτεστάντες. Ορίστε.
2: Αυτό μάλιστα την έχουμε πει, ότι ξεκινήσαμε από...
1: από τους Προτεστάντες, τον Άγιο Λουκά. Πόσους Άγιους Λουκάδες έχουν?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, καταλήξαμε στη τύχη του Μάστριχτ.
1: Ναι, ναι. Του Μάστριχτ, ναι, ναι, σωστό. Φτάσαμε στο Μάστριχτ, ναι.
2: Έχει ψωμί, πότε. Να πω και εγώ την άποψη.
1: Ναι, ναι.
2: Όσον αφορά, γιατί ενδιαφέρθηκα να αγοράσω εγώ αμάξι
1: από εξωτερικό.
2: Ναι, μέσω ενός φίλου που ο οποίος φέρει αμάξι όλα αυτά, έχει να κάνει σίγουρα με τα κινητικά, έχει να κάνει σίγουρα με τους ρήπους, ο εκτελονισμός. Αλλά αυτό που τα ανεβάζει, γιατί συνήθως όλα αυτά είναι απλαφών, μέχρι τα 1500 κινητικά, ας πούμε, αυτά είναι απλαφών. Όλα γύρω στα 2000 είναι.
1: Ναι, ναι, τρία είπε ο φίλος πριν, ναι, ναι.
2: Αυτό που αλλάζει είναι, άμα έχει ηλιορροφή, άμα έχει τερμάτινα καθίσματα, άμα έχει κάποια έξτρα πράγματα, τα οποία θεωρούνται είδος πολυτελείας, οπότε ανεβάζουν αυτό το κομμάτι του εκτελονισμού. Ένα αυτό. Ένα, ότι άμα είναι προγραμματικό το αμάξι που θα αγοράσεις, θα πρέπει να αποδώσεις το αντίστοιχο ΦΠΑ της χώρας εκεί.
1: Ναι, ναι, το λέει και ο φίλος ο Ιωάννης εδώ που δείχνει να ξέρει και το λέει, πες μου όμως, ναι.
2: Αυτό, και ότι αποδίδεις και δεν χρειάζεται, αποδίδεις το υπόλοιπο το κομμάτι ότι έρχεται εδώ πέρα.
1: Ναι.
2: Το καλό που προσφέρουν τουλάχιστον η Γερμανία και κάποιοι Έλληνες οι οποίοι γίνονται εκεί πέρα πιστοποιημένοι, οπότε είναι αυτό που αγοράζεις. Το οποίο αυτό τα πληρώνεις τα λεφτά. Είναι σαν να πηγαίνεις αντιπροσωπεία, ας πούμε, και σκανάρουν το αμάξιο και βλέπουν τα πάντα, όλο το ιστορικό του αμαξιού. Το οποίο είναι μια ακριβή διακριβή. 150-200 ευρώ είναι σε αυτή τη διαδικασία, να το κάνεις εκείνα της Γερμανίας, ας πούμε. Από ό,τι με είπε αυτός ο φίλος, ποτέ δε από αυτά τα αμάξια που παίρνει, τα site που βλέπεις, να μην είναι Έλληνας, να μην λέει μιλάω ελληνικά, μιλάω αραβικά, μιλάω ρώσικα. Να μιλάει μόνο γερμανικά και αγγλικά ο τύπος. Άμα μιλάει κάτι άλλο, υπάρχει κουτσικέλα μέσα.
1: Ναι.
2: Έχει γίνει μια ιστορία καλυμμένη.
1: Ναι.
2: Σπίτια. Μπορείς να αγοράσεις και σπίτι να νοικιάσεις.
1: Που βέβαια τώρα, επειδή το αναφέρεις αυτό, δεν το ξέρω πραγματικά σε ποιο επίπεδο, που είναι διαφορετικές οι συνθήκες, αν έρθει και αγοράσει σπίτι στη Χαλκιδική, φέρει πίνει ένας Ρώσος, ένας Βούλγαρος, ένας Ισραηλινός, και ποιο ένας πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή τι διαφορετικό, γιατί όπως λέει ο Ιωάννης εδώ και σου λέω δείχνει να ξέρει, λέει ότι πάντα φορολογείται στη χώρα που αγοράζεις, και πλέον υπάρχει σύνδεση των τραπεζών για αυτό που έρχονται τα λεφτά. Και αν είμαι ξένος και έχω μαύρα χρήματα, δεν μπορώ να αγοράσω στην Ελλάδα, γιατί θα υπάρχει έλεγχος. Για να αγοράσω στην Ελλάδα πρέπει να έχω και ελληνικό αφημί.
2: Αφημί, αυτό ακριβώς. Βγάζεις αφημί.
1: Ναι, αυτό που είπες, ναι.
2: Βγάζεις την αφημί και αναλόγως αγοράζει, μπορείς να κάνεις ένα της εταιρείας, έχεις διάφορα πράγματα, να αγοράζεις, βγάζεις κάτι. Και η συνθήκη του μάθη, του πώς καταλήξαμε, η πρώτη που την ξέρουμε εσύ τώρα, το πώς ξεκίνησε, ήταν η ελεύθερη διοίκηση αγαθών, για να μην πληρώνουν κρασμούς και όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Ξεκίνησε από την ελεύθερη διακίνηση αγαθών.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και κατέληξε σε αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Ήταν η εξέλιξη της, πούμε τώρα. Δεν ξέρει, γιατί ο καθένα τι πλήρωσε μόνο.
1: Ναι, σωστό. Το πώ αξιολογεί, αν είναι θετική ή αρνητική αυτή η εξέλιξη.
2: Αυτό ακριβώ, ναι. Ναι. Μετά υπάρχουν μηχανογραφίε. Γι' αυτό κατάληξε να αγοράζει λεμόνια από εκεί που ήταν μια χώρα η οποία έβγαζε λεμόνια. Α πούμε, ξαφνικά ανεβήκαν και τα σπίτια μα για αυτόν τον λόγο, γιατί δεν έβγαζαν άλλα. Γιατί ένα νησάκι στη μέση του Οκυπηλού, να πούμε, που ανήκει στην Ισπανία, έβγαζε λεμόνια. Οπότε το κόστος μετακίνησης από εκεί στην Ισπανία και μεταφράσει του στην υπόλοιπη Ευρώπη ανέβασε το κοστολόγιο του λεμόνιου και το εκμεταλλευτήκανε και οι υπόλοιποι παραγωγοί.
1: Ναι.
2: Το κάνουμε και έτσι, ας πούμε. Κάπως έτσι άρχισαν και μαζεύεται χρήμα.
1: Καλά, μην το βάλουμε στα λεμόνια και στα πορτοκάλια, γιατί είναι άλλη ιστορία εκεί, κάπως καλύτερα τη γνωρίζω, αλλά στα σπίτια και στα αυτοκίνητα να το κρατήσουμε εκεί που εν πάση περιπτώσει είναι και λίγο πιο σύνθετη, λόγω ακριβώς της, δεν είναι απλά μια εισαγωγή, είναι μια εξαγωγή χρήματος από τη χώρα κάποιου, το οποίο εισθρέει σε μια χώρα η οποία μπορεί να είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να, ο Παναγιώτης λέει ότι στη Ρουμανία για χρόνια και σήμερα απαγορευόταν να αγοράσει ξένος ιδιοκτησία. Σήμερα λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης προφανώς θα αλλάξει αυτό. Λόγω Ευρώπη.
2: Πρέπει και αυτή η χώρα να συμμορφωθεί, αφού μπήκε στην Ευρώπη, πρέπει να συμμορφωθεί με τους νόμους και τους δίνεται αυτό το...
1: Ναι, αυτό λέω, ναι.
2: Ναι, σίγουρα, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Αυτό.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και εγώ, να είσαι καλά.
2: Με υγεία, με υγεία.
1: Και για τα αυτοκίνητα ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα του ΣΑΜ που τα λέει αναλυτικά και λέει: τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από Γερμανία έχουν δύο παρακλάδια. Ένα, θα είναι πιο φτηνό από εδώ. Δύο, το σημαντικότερο είναι ότι οι Γερμανοί όταν αγοράζουν αυτοκίνητο δεν δίνουν φράγκο για το αμάξι. Αν η ανταπροσωπή, ας πούμε, τους λέει αλλαγή λαδιών στα 15.000 χιλιόμετρα, ο Γερμανός δεν θα πάει πιο μπροστά να τα αλλάξει. Αυτό έχει αποτέλεσμα τα μοτέρ να χαλάνε με την πάροδο του χρόνου, καθώς πλέον τα αυτοκίνητα είναι περισσότερα τούρμπο, όπου το λάδι στα 15.000 χιλιόμετρα έχει γίνει αραφοσιτέλειο. Και όταν το πάρεις εσύ με 60-70 χιλιάδες χιλιόμετρα, είναι σαν να έχει κάνει 150 χιλιάδες χιλιόμετρα λόγω φθοράς. Όπου θα σου βγουν μετά όλα τα προβλήματα. Μόλις τελειώσει η εγγύηση, τα πουλάνε και τρώνε οι επόμενοι τις ζημιές που θα το αγοράσουν αφού θα βγουν μετά. Και σύν αυτό, σαν από ό,τι γνωρίζω, έχουν και μεγάλη φθορά από την ιδιομορφία των δρόμων λόγω χιονιού και αλατόστρωσης όταν έρχονται από εκείνες τις περιοχές, που το επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο και το κάνουν, όπως λες, να είναι μεγάλο ρίσκο η αγορά αυτοκινήτου από τη Γερμανία. Και ο Φώτης γράφει ότι δεν έχει διαφορά η φορολογία ενός κατοίκου Βουλγαρίας από έναν Έλληνα. Οι φόροι που θα πρέπει να πληρωθούν για αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα είναι ο εφάπαξ φόρος αγοράς και ο ετήσιος ένφια που αποδίδονται στην Ελλάδα από όποια χώρα και να είσαι. Αυτό δεν το ήξερα, φίλε Σιτζή. Λέει πως υπάρχει και η Golden Visa για πολύχρονη διαμονή στη χώρα την οποία χρησιμοποιούν Ρώσοι, Ισραηλινοί και Άραβες αγοράζοντας σπίτια.

και συνεχίζω γιατί χαίρομαι που έχουμε γνώστες, αναγνώστες και ακροατές. Δεν μπορώ λέει να μιλήσω για όλη την Ευρώπη, εδώ όμως κάποιες φορές το πετρέλαιο είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη βενζίνη, όχι πάντα όμως. Το θέμα όμως ότι είναι ότι λόγω το πετρέλαιο έχει μεγαλύτερη θερμική απόδοση και μεγαλύτερη επιβάρηση καυσαερίων, αυτό φορολογείται περισσότερο από τα τέλη κυκλοφορίας. Αυτό που μας έγραψε και ο φίλος Άρχων που συμβαίνει στην Ελβετία, δεν γνωρίζω αν συμβαίνει και εδώ.

Δημοσθένης γράφει τρολάροντας και χαριτολογώντας μεταξύ σοβαρού και αστείου, και θα τελειώσω με αυτό γιατί πάντα θέλουμε να τελειώνουμε λίγο πιο ανάλαφρα, και ευχαριστώ για αυτά που έμαθα στο τελευταίο μισάωρο, διότι τα οικονομικά δεν είναι το δυνατό μου σημείο, και μάλιστα έτσι τα μικροοικονομικά, το τι συμβαίνει σε επίπεδο εμπορίου, διακίνησης προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά, δεν είναι το γενικότερα. Θα ήθελα να ασχολούμαι στη ζωή μου λιγότερο με τα χρήματα και περισσότερο με άλλα ζητήματα, αλλά δυστυχώς είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ένα καθημερινό αγκάθι για όλους μας και οφείλουμε να γνωρίζουμε περισσότερα ίσως από όσα γνωρίζουμε. Και γράφει ο Δημοσθένης, για να τα βάλω όλα σε ένα σακούλι, πουλήστε τα σπίτια σε ξένους για να αγοράσετε τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά τους και να πληρώνετε ενίκιο στα άλλοτε σπίτια σας. Εντάξει, είναι ωραίο. Εγώ ξέρω ανθρώπους που σώθηκαν πουλώντας σπίτια στους ξένους, οι οποίοι τα αγοράζουν και χωρίς παζάρια και σε υψηλότερες τιμές. Ειδικά στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, να είμαστε και ειλικρινείς, οι πρόθυμοι αγοραστές ξένοι, οι οποίοι βέβαια εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση και την ανέχεια και την ανάγκη σου εκείνης της στιγμής, αλλά συνεχίζουν να αγοράζουν, έστω και αν πλέον έχουν βελτιωθεί τα πράγματα και οι τιμές αυξήθηκαν πολύ στα ακίνητα. Δεν ξέρω τι, πώς και γιατί. Μπορώ να καταλάβω κάποιες κινήσεις, πάντα με ενδιαφέρει η κοινωνική διάσταση των κινήσεων περισσότερο από την οικονομική. Μπορώ να αντιληφθώ κάποιες κοινωνικές σκοπιμότητες που υπαγορεύουν όλες αυτές τις κινήσεις. Βέβαια υπάρχει και η αντίστροφη, δηλαδή πολλοί πάνε και αγοράζουν, παίρνουν τη σύνταξη, το εφάπαξ, μάλλον τότε που είχε εφάπαξ, τώρα δεν έχει, τουλάχιστον για μας τους γιατρούς, και πήγαιναν και αγόραζαν σπίτια στη Βουλγαρία. Δηλαδή συνέβαινε το αντίθετο, λόγω ακριβώς χαμηλού κόστους. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ελεύθερη αγορά, έτσι είναι το laissez-faire, laissez-passer του εμπορίου. Δεν τελειώνουμε σήμερα, Igor, τελειώνουμε την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή θα είμαστε εδώ και την επόμενη εβδομάδα, οπότε έχεις την υποχρέωση, α, τον ύμνο, τι θα μου έκανε ο Μανώλης και θα έχει όλο το δίκιο με το μέρος του, τελευταία στιγμή στο 90 τόσο, Μανώλη, όπως κρίνονται όλα τα μάτς στο Μουντιάλ. Εν πάση περιπτώσει θα είμαστε εδώ και την άλλη εβδομάδα. Ως τότε, good morning Αριάννα, για το Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά, τέλος για σήμερα και για αυτή τη βδομάδα.

0: 1,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
9: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
9: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
9: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You.
0: το δικό μου αγαπημένο.
15: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
16: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Έλα, Γιώργη!
18: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
17: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
18: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
18: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
21: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
22: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού σε Γιώργη, ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
23: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
24: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
23: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
24: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
23: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
24: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
25: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
26: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
25: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
26: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
25: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
27: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
28: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
29: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
30: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
31: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
30: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
31: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
30: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
31: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
32: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
33: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
34: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Πιάσαμε τις ιστορίες του στρατού με τη γυαλιά έξω. Ξεχάσαμε να μπούμε στην εκπομπή. Καλημέρα σας, εδώ είμαστε. Yellow Red 101 και 7. Το 10ο καλό. Άργησε να τελειώσει η προηγούμενη εκπομπή. Να τα λέμε όλα έτσι λίγο. Αργήσαμε να πούμε κι εμείς. Πιάσαμε λίγο τις ιστορίες με τον Βασίλη.

Σε επόμενες περίπου 2 ώρες. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Γιάννη Δασκάλφλαρ. Γεια σου Γιάννα ρε. Με όλη την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα, με ρεπορτάζ για το ποδόσφαιρο, με ωραία κουβέντα που θα κάνουμε όπως κάνουμε κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Δευτέρες βέβαια με τον Μιχάλη Λάνο, θα τον έχουμε σε περίπου 10 λεπτά και μαζί μας. Τα μηνύματά σας σας στέλνετε φυσικά στο Viber 6936-512-099, είναι ο ένας τρόπος επικοινωνίας σας με την εκπομπή. Και εννοείται υπάρχει και η ανάρτηση της εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook, γιατί τα social media είναι παντού, τα social media κατακλείζουν την καθημερινότητά μας, οπότε από τη στιγμή που είμαστε με ένα κινητό στο χέρι και είστε και εσείς τώρα ή στον υπολογιστή σας, μπείτε στη σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook για να δείτε την ανάρτηση της εκπομπής, να πατήσετε το like σας, να μας πείτε την καλημέρα σας, να κάνετε την ερώτηση την οποία θέλετε εσείς, ό,τι τραβάει η ψυχή σας για τα ποδοσφαιρικά κατά κύριο λόγο. Σήμερα έρχεται ο αρμόδιος μετά τις 12 για τα μπασκετικά για να σταβεί.

Πάμε σε διάλειμμα, γιατί φτάσαμε. Γιατί φτάσαμε 10:30. Όχι, δεν κάνουμε. Τα έχουμε εγώ στα διαλύματα τα μισά ώρα. Ενώ έχουμε ένα πολύ προβλεπέ στα διαλύματα τα μισά ώρα. Έτσι είχα μάθει η αλήθεια, αλλά ερχόμενο εδώ έμαθα σε άλλα ήθη και έθιμα. Οπότε είμαστε εντάξει. Τελευταία μέρα της τελευταία κομπή της εβδομάδος. Φεύγει και η πρώτη εβδομάδα του Ιούλη. Κουτσουρεμένη βέβαια. Εν αναμονή εξελίξεων στο ποδόσφαιρο. Εν αναμονή ανακοινώσεων μεταγραφών στο μπάσκετ που το πρωτόκολλο βέβαια λέει κάθε Τετάρτη 19 και 14. Αλλά δεν ξέρουμε πώς γίνει. Να, Γιάννη, ακούς, πες μας κάτι εδώ πέρα το οποίο θα μας βοηθήσει. Μήπως πάει στο πρωτόκολλο και έχουμε μέσα το Σαββατοκύριακο κανένα Κώστα, δεν ξέρω. Τυπικό είναι έτσι κι αλλιώς. Στο ποδόσφαιρο είναι μια μέρα η οποία ίσως να έχει εξέλιξη και αναφέρομαι στο ζήτημα το οποίο συζητιέται τα τελευταία 24 ώρα. Επιβεβαιώνω καλώς όλους και συνάδελφους για Κώστα. Άρα είμαι καλά διαβασμένος. Δάσκαλε.

Στο ποδόσφαιρο στρέφεται περισσότερο το βλέμμα, γιατί ίσως σήμερα είναι η μέρα που θα τελειώσει αυτό το ζήτημα. Όχι το ζήτημα. Αυτή η διαφαινόμενη, να το πω έτσι, ενίσχυση του ποδοσφαιρικού τμήματος σε στελεχειακό επίπεδο. Όχι σε αγωνιστικό επίπεδο. Και εκεί βέβαια περιμένουμε πράγματα. Θα πρέπει να περιμένουμε βέβαια, είναι η αλήθεια. Κάποια ακόμα 24 ώρα, εκτός αν μας ευνηδιάσει ο Άρης, διότι για την ώρα δεν μου βγαίνει κάτι. Τώρα που μιλάμε, δηλαδή, και ένα ψάξιμο που έκανα νωρίτερα το πρωί για κίνηση που να είναι πολύ κοντά να κλείσει οτιδήποτε άλλο, δεν μου βγαίνει εμένα κάτι. Προφανώς ο Άρης συνεχίζει να μιλάει με παίχτες, προφανώς συνεχίζει να ψάχνει παίχτες. Θέλω να πιστεύω ότι, γιατί αυτό είναι και ο στόχος της ομάδας, γίνεται προσπάθεια για μια κίνηση μέχρι την Κυριακή. Μακάρι να την πετύχει, μια κίνηση που θα αφορά φυσικά την τετράδα της άμυνας, όπου υπάρχουν και τα περισσότερα κενά. Για την ώρα όμως, η κίνηση που φαίνεται να είναι πιο κοντά στο να οριστικοποιηθεί και να επισημοποιηθεί, όχι απλά να οριστικοποιηθεί, γιατί νομίζω ότι έχει οριστικοποιηθεί. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο δεν θα γίνει, μιλάμε για κάτι το οποίο θα γίνει. Δεν είναι πιθανό. Πλέον είμαστε στη φάση που απομένουν, από ό,τι φαίνεται, μόνο οι ανακοινώσεις για να επισημοποιηθεί η έλευση του ανθρώπου για τον οποίο μιλάμε τις τελευταίες δύο μέρες, το προφίλ του οποίου σκιαγραφίσαμε χθες εδώ πέρα στην εκπομπή. Λοιπόν, σας έλεγα και χθες, είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση.

Περισσότερο όμως δεν είναι το άτομο, όπως σας έλεγα και χθες που θα έρθει. Είναι το background αυτού του ανθρώπου.

Για να απαντήσω και στο Γιώργο τον Κατσαρό που κάτι θετικό δεν θα δει, όλα στραβά θα τα δει. Που δεν ξέρεις κιόλας αν θα εξελιχθεί θετικά. Αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση όπως σας έλεγα και χθες και έχει ένα πολύ ενδιαφέρον και τριγκαδόρικο background ο συγκεκριμένος, ο οποίος δεν θα έρθει στην Ελλάδα, παιδιά, για να μαζέψει ήλιο. Δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη αυτό το πράγμα. Δεν έχει ανάγκη να δουλέψει και σε ομάδα για να μαζέψει ήλιο. Αντρέα, έχει γίνει αυτό το πράγμα? Πότε? Θέλω να μου πεις πότε. Θέλω να μου πεις πότε έχει γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν βλέπω αυτές τις εκπομπές, να ξέρεις. Δεν παρακολουθώ. Μπορείς να μου το στείλεις στο Messenger? Σε παρακαλώ, στείλ το μου. Στείλ το, αν μπορείς, αντρικό μου. Και απάντησα και στο Στάθη μετά όσο έχω αναφέρει μέχρι στιγμής. Μάλλον πάμε για σήμερα, Στάθη, χωρίς να το κλειδώνω κιόλας. Είναι τυπικό περισσότερο, και μιας που είπα τυπικό, από ή αργά χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί σβήστηκε και το ένα το μπαν από το site της FIFA. Ο Άρης έχει τακτοποιήσει το οικονομικό κομμάτι την προηγούμενη εβδομάδα. Και απλά το τυπικό είναι να γίνει όλη η διαδικασία, όλη η χαρτούρα που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις, για να διαγραφούν τα μπάν από το site της FIFA. Να με βρεις, ρε Αντρέα, είναι δυνατόν? Νίκος Παπαδόπουλος. Με καίει, όχι εσύ καίει. Και αγγλικά. Φορά μια μπλε μπλούζα που η φωτογραφία είναι πριν 6 χρόνια. Πρέπει να αλλάξουν μεταξύ. Είμαι τουλάχιστον 2 κιλά, 3 κιλά λιγότερα σε εκείνη τη φωτογραφία. Από μια προετοιμασία, που ήταν αυτή, 35 πηγάδια. Τώρα θα πάμε στην Ιταλία, θα βγάλουμε καινούργιες. Οπότε πιθανολογώ ότι μέσα στη μέρα θα φύγει και το άλλο το μπαν. Σας είπα τυπικό, δεν τζάμπα ασχολιόμαστε κιόλας. Απλά το κακό με αυτά τα μπαν δεν είναι ότι αν είχες τα λεφτά να τα εξοφλήσεις ή όχι, προφανώς και τα έχεις την πρώτη στιγμή. Το θέμα είναι ότι επικοινωνιακά κακώς τα άφησες πάνω τόσο καιρό. Νίκο μου, όταν το ανακοινώσει η ομάδα. Όταν το ανακοινώσει η ομάδα. Εμείς αυτό που ήταν να κάνουμε, το κάναμε. Το προφίλ το δώσαμε την πρώτη στιγμή. Τώρα από εκεί και πέρα,

Φυσικά μαζί μας το μεζεδοπολείο Μόστραφου, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Μας περιμένει από τη μία και μισή και μετά που ανοίγει η κουζίνα για να απολαύσουμε φαγητάρες. Κρεατικά θες, θαλασσινά θες, πιάτα μέρας θες. Όλα σε ένα πάρα πολύ ζεστό περιβάλλον. Απέναντι το παρκάκι στα ΚΕΤ 22 στη Χαριλάου.

Και με πάρα πολύ ωραία μπυρίτσα. Και φυσικά Digital Mark, η κορυφή σε θέματα τεχνολογίας. Το καλύτερο σέρβις κινητού που θα βρείτε σε όλη την πόλη, σας στεγγιόμαστε εμείς. Και πιο γρήγορο, έτσι. Συσέρβις, τάμπλετς, σταθεροϋπολογιστές, παιχνιδοκονσόλες. Πολλές επιλογές για αγορές περιφερειακά. www.digitalmart, μπαίνετε και μαθαίνετε περισσότερα. Στάθη, θα σου πω αυτό το οποίο έλεγα και χθες. Γιατί με ρωτάει ο Στάθης αν βλέπω να αλλάζει κάτι στην ΠΑΕ με τον ερχόμο του νέου μέλους. Γιατί υπάρχει μεγάλη περίοδος ατμόσφαιρα πάνω σε αυτή την έλευση. Το background αυτού του ανθρώπου, οι γνωριμίες αυτού του ανθρώπου δημιουργούν τη σκέψη για κάτι τέτοιο. Εγώ δεν παραθέτω δεδομένο ότι θα αλλάξει κάτι. Αλλά έχει ένα background το οποίο λες ότι αυτός μήπως ήρθε και για άλλο λόγο. Εγώ τώρα εικάζω μέσα στο μυαλό μου, διαβάζοντας τα δεδομένα. Δεν μου έχει πει ούτε ο ίδιος κάτι, δεν έχουν πει ούτε από τον Άρη κάτι. Και θα πω όταν ανακοινωθεί προφανώς αν υπάρχει κάτι ή όχι. Αλλά αυτός να έρθει εδώ για τα ωραία μάτια του Καρυπίδη ή για τον μπλε του Θερμαϊκού ή για τον ήλιο της Ελλάδας, μόνο για αυτά δεν νομίζω, παιδιά, να έρχεται. Εκτίμηση κάνω, δεν λέω ρεπορτάζ. Αν είναι άλλο η εκτίμηση, άλλο το ρεπορτάζ. Και ούτε θα αφήσω τη διάθεση που μπορεί να έχω απέναντι προς τον Καρυπίδη αυτή τη στιγμή και η θέληση που έχω, το θέλω βασικά που έχω, όπως και όλοι μας, για το κάτι παραπάνω, να επηρεάσει την κλίση μου σε κάτι. Το λάθος που κάνετε δηλαδή πολλοί από εσάς μέχρι στιγμής.

Θανάση, με την ανθρωποφαγία που υπήρξε χθες για το σπανούλι, μην απορείς καθόλου. Γιατί εμείς οι Έλληνες γενικότερα έχουμε ως χαρακτηριστικό την ανθρωποφαγία. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που τα social media αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς μας και όλοι πιάνοντας ένα πληκτρολόγιο ή το κινητό τους στο χέρι γίνονται μάγκες, νομίζουν, γράφοντας σχόλια κάτω από posts ή οτιδήποτε άλλο. Για αθλητές, για δημοσιογράφους επίσης. Μιλάμε όχι απλά κριτική, μιλάμε για φάση της οπαίδωσης. Έχασε η Ελλάδα χθες από την Ρουμανία. Ο Σπανούλης έγινε κακός προπονητής ξαφνικά. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και οι ανθρωποφάγοι, να ξέρεις, κυρίως θα γίνουν άλλοι οι οποίοι πονέσανε με την έλευση του Σπανούλη στον Άρη και βρίσκουν πατήματα όπως το χθεσινό, προκειμένου να βγάζουν το

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Θα πούμε μετά περισσότερα και για το ποδόσφαιρο. Θα πω ότι συζητήσουμε βέβαια και με τον Μιχάλη το Λεάν, εννοείται. Και για το ποδόσφαιρο και, για το μπάσκετ. Και τα ρεπορταζιακά τα οποία θα αναλύσουμε βέβαια και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στη λαϊκή της Παρασκευής, όπως θα μπορούσε να ονομάζεται η παρουσία του Μιχάλη Λεάν εδώ πέρα στην εκπομπή. Λαϊκή της Δευτέρας και λαϊκή της Παρασκευής. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε έτσι. Εγώ το σκέφτομαι και κατευθείαν έτσι κιόλας, γιατί στην Περαία στην οποία διαμένω έχει λαϊκή πάντα Δευτέρα και Παρασκευή. Δεν έχει άλλες μέρες. Δηλαδή, Δευτέρα είναι στην Περαία και στη μία άκρη της Περαίας και στην Παρασκευή είναι στην άλλη άκρη της Περαίας. Οπότε το μοιράζουμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, μαζί με το Λεάνι πηγαίνει η λαϊκή στην Περαία. Να ξέρετε, Δευτέρα και Παρασκευή. βγαίνουν στους δρόμους και ξεπουλάνε με Λεάνι. Λοιπόν, αλλιώς θα σε ξεκινούσα, αλλά έστειλε ένας φίλος τώρα μήνυμα και μου έδωσε και το ερέθισμα για να ξεκινήσουμε αυτό σήμερα. Έχει να κάνει με Άρη, όχι αποκλειστικά με Άρη βέβαια. Με την κλασική ανθρωποφαγία που εν μέρη διακρίναμε και χθες για τον Βασίλη Σπανούλη με την ήττα της εθνικής ομάδας.
1: Ναι. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, Μιχάλη μου. Καλημέρα.
1: Αυτό δείχνει κάτι. Θεωρώ το ότι με έναν τρόπο εμφανέστατο ότι η επιλογή του Σπανούλη ενοχλεί.
0: Καλά εννοείται αυτό.
1: Ναι. Δεν εννοείται τίποτα. Όλα εννοούνται και όλα δεν εννοούνται. Ναι. Και μάλιστα κάποια καλώς εννοούμενα δεν διατυπώνονται με τον τρόπο τον οποίο θα έπρεπε να διατυπωθούν. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, ανοιχτά. Αυτό όμως το οποίο μετρά είναι το ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ο Σπανούλης καταφέρνει και μένει στο επίκεντρο, είτε συζητώντας γι' αυτόν θετικά, είτε συζητώντας αρνητικά, πράγμα που σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό με το οποίο ασχολείται ο κόσμος, ή τουλάχιστον έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Εγώ δεν κατάλαβα, γιατί επειδή μου έχουν τύχει πολλά, αμφιβάλλω αν κάποιοι από αυτούς έχουν δει και το παιχνίδι.
0: Καλά, ναι. Αυτή ήταν το αποτέλεσμα, ρε.
1: Ναι, είδαν το αποτέλεσμα ή μπορεί να είδαν 5 λεπτά, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, από το τέλος, ή από αυτούς οι οποίοι λένε καλά εσύ τον μπάσκετ το βλέπεις από το 0-0. Πάρα πολλά. Εγώ δεν έχω καταλάβει, πάμε χάρη στο χθεσινό παιχνίδι, τι θα μπορούσε να κάνει παραπάνω ο Σπανούλης. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί μπασκετικά να μου το εξηγήσει, είμαι πολύ ανοιχτός να το δεχθώ. Και το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, το έχουμε πει και θα το λέμε με την κάθε ευκαιρία, ότι στην τελική ανάλυση δεν παίζει μπάσκετ ο προπονητής, ο Σπανούλης και ο κάθε Σπανούλης. Παίζουν μπάλα οι παίχτες. Παίχτες είναι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στο παρκέ. Θα πει κάποιος, δεν είναι υπό την καθοδήγηση του Σπανούλη. Βέβαια. Αν τώρα εσύ πάντα κάνεις σταυρωτή μπροστά σε κάποιον ο οποίος έχει καταλάβει την κίνησή σου ή είναι αριστερόχερας και πας και το κάνεις από τη μεριά εκείνου του χεριού του σταυρωτή, εντάξει, δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα στο μάθει ο Σπανούλης.
0: Κάποια πράγματα οι παίχτες πρέπει να τα κάνουν και μόνοι, να τα αντιλαμβάνονται και μόνοι τους μέσα στο γήπεδο. Και αυτό ισχύει και σε όλα τα αθλήματα, και στο μπάσκετ, ισχύει και στο ποδόσφαιρο και παντού.
1: Δηλαδή για την απόδοση η οποία κινείται κάτω του μετρίου για μένα, και του Λαρετζάκη και του Τολιόπουλου και του Μητουλού. Δηλαδή, υπεύθυνος είναι ο Σπανούλης.
0: Δεν θα ήθελα να με παίχτης του μετά το χθεσινό παιχνίδι πάντως.
1: Πρώτο. Γιατί αυτό είναι κάτι άλλο, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Ένα αυτό. Δεύτερο, έχουμε πει ότι καλό είναι να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται. Θεωρώ ότι αυτή η ιστορία με τα παράθυρα και με τον τρόπο τον οποίο γίνεται, το έχω ξαναπεί, είναι κάτι το οποίο λειτουργεί εις βάρος του μπάσκετ. Έτσι. Από κάθε άποψη. Από άποψη όσον αφορά παικτών, γιατί θα πει πάνω χάρη κάποιος, γιατί το λες των παικτών, δίνει τη ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά να παίξουν στα παράθυρα που δεν θα τους δινόταν η ευκαιρία να παίξουν κάτω από άλλες συνθήκες.
0: Ναι.
1: Και αυτό λάθος είναι. Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο λειτουργεί ορθολογικά. Γιατί άλλο είναι να μπορούν να παίξουν όλοι, και να ο Νίκος και ο Μιχάλης

0: να προβούν σε κάποιες προσθήκες επιχειρώντας κάποιες δοκιμές, και άλλο είναι αυτό να λειτουργεί επιβεβλημένα. Γιατί δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι. Έτσι, και να πεις ότι εντάξει, θα πάρω αυτούς, γιατί εκ των συνθήκων θα πρέπει να πάρω αυτούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, το μπάσκετ κατά αυτόν τον τρόπο δεν έχει ανταπόκριση ούτε στους φίλους του. Δηλαδή, εγώ θέλω να ρωτήσω όλους αυτούς τους πάνσοφους οι οποίοι έχουν πιάσει τα επιτελικά, για να το πω έτσι, πόστα στη FIBA ή οπουδήποτε αλλού, άνθρωποι οι οποίοι, οι περισσότεροι άνθρωποι του μπάσκετ, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν έχουν σχέση με το άθλημα πέραν της τυπικής σχέσης ή μια σχέση η οποία είναι, θα έλεγα εγώ, γραφειοκρατική με το μπάσκετ. Δηλαδή, ποιος φίλος χτες του μπάσκετ, και μάλιστα παράλληλα με το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη σε εξέλιξη, μπήκε στη διαδικασία να δει αυτά τα παιχνίδια? Πάρα πολύ μικρό νούμερο. Και δεν είναι ένα νούμερο το οποίο έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα, επειδή παίζει με τη Ρουμανία. Είναι και ένα νούμερο το οποίο έχει προσμετρηθεί, και το λέω πολύ υπεύθυνο, και στις υπόλοιπες χώρες. Είναι και φυσικό και επόμενο. Γιατί εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου, κάποια παιχνίδια τα οποία δεν έχουν κανένα μα κανένα ουσιαστικά ενδιαφέρον, δεν είναι και ελκυστικά, να το πούμε και αυτό, Νίκο.
2: Και στην υποσυνείδητο του παίχτη θα μπορούσε κάποιος να πει.
0: Ορίστε.
2: Και στο υποσυνείδητο του παίχτη δεν είναι ελκυστικά.
0: Σωστά. Κατ' επέκταση και εκεί. Δεν είναι και ελκυστικά με την έννοια το ότι κάτσα να δω σε τι κατάσταση είναι αυτός ο παίχτης ο οποίος είναι πρώτης γραμμής. Ή κάτσα να δούμε γιατί παίζει αυτός ο παίχτης ο οποίος μου αρέσει εμένα να τον βλέπω. Όταν δεν υπάρχουν δηλαδή οι πρωτοκλασσάτοι παίχτες, όταν δεν υπάρχουν παίχτες πρώτης γραμμής, όταν δεν υπάρχουν οι παίχτες οι οποίοι χωρίς καμία διάθεση να υποτιμήσουμε τους υπολείπους, έτσι. Αλλά σκέψω ένα Μουντιάλ στο οποίο δεν θα πήγαιναν ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Γιαμάλ, ο Βίλιαμς, βάλε όποιον θέλεις.
2: Όχι, εντάξει, μην το πας σε τελική φάση. Πάντως προγραμματικά, γιατί στις τελικές φάσεις στο μπάσκετ όλοι εκεί.
0: Εντάξει, ακόμα και στα προγραμματικά.
2: Ναι, στα προγραμματικά πηγαίνουν, ναι, πηγαίνουν.
0: Πώς δεν πηγαίνουν?
2: Όλοι πηγαίνουν.
0: Εδώ υπάρχει μια ειδική μελέτη σχετικά με την επιβάρηση των υπερατλαντικών ταξιδιών σε όλο και περισσότερους παίχτες από την άλλη μεριά του πλανήτη που παίζουν στην Ευρώπη. Μην ξεχνάς ότι αυτοί οι παίχτες υπόκειται σε μια βάζα η οποία μπορεί να κρατάει και 7 και 8 ώρες αεροπορικά για να γυρίσουν, και μέσα σε 48 ώρες μπορεί να έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Μπορεί να το φανταστείς αυτό?
2: Δεν αλλάζει, να σου πω κάτι. Δεν αλλάζει. Και από την άλλη θα σου πω κάτι, Μιχάλη, δεν τους λυπηθώ κιόλας.
0: Όχι, κοίταξε να δεις, εγώ θα τους λυπηθώ. Εγώ μάλιστα τους λυπάμαι δύο φορές. Για κανένα
2: άλλο. Ένα σκασμό λεφτά βγάζουν, Μιχάλη, δεν τους λυπηθώ.
0: Σωστό, σωστό. Από την άλλη μεριά όμως, επειδή βγάζουν και ένα σκασμό λεφτά, τους λυπάμαι γιατί κάθονται πάνω σε αυτά τα λεφτά και δεν διαμαρτύρονται οι ίδιοι.
2: Κάποιοι έχουν φωνάξει κατά καιρούς.
0: Βεβαίως.
2: Έχουμε δει παίχτες και αστέρες του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου που έχουν πει ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα με όλα αυτά τα παιχνίδια μέσα στον χρόνο. Δηλαδή δεν αντέχουμε.
0: Από την άλλη μεριά όμως. Να πούμε και αυτό. Όταν οι παίκτες μιλάνε, τους ακούει κανείς. Γιατί...
2: τους ακούνε, αλλά δεν τους νοιάζει τώρα. Τα λεφτά, τους ενδιαφέρουν τα λεφτά. Τους αυτούς που είναι στα κέντρα αποφάσεων, τους ενδιαφέρει να έρχονται έσοδα.
0: Σωστά.
2: Γι' αυτό το Champions League έγινε όπως γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια. Από μένα δεν μου αρέσει καθόλου. Καθόλου. Ναι. Δηλαδή αυτή η γοητεία των ομίλων που χάθηκε, κάναμε αυτή τη League Phase.
0: Ναι.
2: Ναι, μ' αρέσει.
0: Σωστό. Αυτό όμως μπορεί να πει κάποιος ότι είναι θέμα προτίμησης, παρόλο που εδώ επισέρχεται, θα πρέπει να επισέρχεται και η λογική. Δηλαδή έχουν μια λογική, ας πούμε, αυτά τα παιχνίδια όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι ή την ανάδειξη του αθλήματος. Αντικειμενικά η απάντηση είναι όχι. Έχουν όμως σε όλο αυτό που είπες στην ενίσχυσή του ως προϊόν και ιδιαίτερα μέσω των στοιχηματικών εταιριών. Λοιπόν, εκεί είναι όλο το θέμα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Για να επιστρέψω σε αυτό, οι παίχτες έχουν διαμαρτυρηθεί. Εγώ πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε πιο πιο οργανωμένες και πιο ρηξικέλευθες κινήσεις από τους παίχτες, γιατί αυτό το πράγμα θα φτάσει στο προχώρητο. Όταν μιλάμε, είπαμε, σχάρι, για ένα Μουντιάλ, το επόμενο, το οποίο από κάποιους προγραμματίζεται να είναι ακόμα περισσότερες οι ομάδες, αντιλαμβανόμαστε ότι ο όγκος εργασιών μεγαλώνει για τους παίχτες.
2: Ναι.
0: Αλλά να επιστρέψουμε στο μπάσκετ. Το μπάσκετ δεν έχει τη λαοφιλία την οποία έχει το ποδόσφαιρο. Okay. Το μπάσκετ απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό, το οποίο και αυτό κάποιοι προσπαθούν να το διευρύνουν. Σωστά, πολύ σωστά. Αγορά είναι, προϊόν είναι, ξέρουμε που δεν θα έπρεπε, αλλά ξέρουμε που ζούμε. Οπότε ως τέτοιο αντιμετωπίζεται. Αλλά αντιμετώπισε το σωστά. Αντιμετώπισε το ρεαλιστικά, ορθολογιστικά. Έτσι. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίζεις με ημίμετρα. Και εγώ θεωρώ ότι αυτό κάνει πολύ κακό και στο μπάσκετ, κάνει πολύ κακό και στους παίκτες. Και θα εξηγηθώ γιατί κάνει κακό στους παίκτες. Εγώ δεν πιστεύω, έχοντας συζητήσει όλα αυτά τα χρόνια με τους παίκτες, ότι πάνε κάποιοι παίκτες και βαριούνται ή πηγαίνουν με μισή καρδιά και άλλα τέτοια. Όχι.
2: Όχι μόνο, εντάξει.
0: Ναι, όχι. Αυτά μπορεί να είναι στη φαντασία κάποιων ή στις θεωρίες και νομοσιολογίες που κάποιοι τους αρέσει να εξυφαίνουν. Δεν μπορούν και οι παίκτες από ένα σημείο και μετά. Πρώτον, γιατί δεν έχουν τις δυνάμεις. Δεύτερον, γιατί δεν έχουν και αυτό που λέμε και το ρεπερτόριο να μπορούν να ανταποκριθούν. Okay. Οπότε είναι πολύ εύκολο. Ένας παίχτης, δεν σ' άκουσα τι είπες.
2: Όχι, σ' ακούω, δεν είπα κάτι. Σ' ακούω, σ' ακούω.
0: Αυτοί οι παίχτες, αν βρεθούν σε μια μέτρια, σε ένα μέτριο απόγευμα, ένα μέτριο βράδυ, στην προσπάθειά τους αυτό να το διορθώσουν, ανεξάρτητα από τις κατευθύνσεις του προπονητή, είναι πάρα πολύ δύσκολο, Νίκο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, για να το κλείσουμε αυτό, την εθνική θέση, πώς την είδες?
0: Πολύ μέτρια. Μέτρια και κάτω του μετρίου. Καταρχήν, δεν μπορείς απέναντι στην ομάδα η οποία είναι τελευταία στον όμιλο να έχεις μια τέτοια παραγωγή καλαθιών. Έτσι. Mm-hmm. Είναι πολύ μικρό το νούμερο με βάση τη δυναμικότητα. Είναι πολύ μικρή δημιουργία με βάση, υποτίθεται, την ποιότητα που σε χαρακτηρίζει απέναντι στον αντίπαλο. Έτσι, όχι ότι είπαμε. Η ποιότητα είναι πολύ συγκεκριμένη σε αυτά τα. Σε αυτή τη φάση των παιχνιδιών. Αλλά θεωρώ ότι αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα έχει προβληματίσει τον coach περισσότερο από το οτιδήποτε. Δηλαδή η δημιουργικότητα και ενδεχομένως η ανάληψη πρωτοβουλειών και εμπνεύσεων. Γιατί ξέρεις, σε αυτά τα παιχνίδια χωράει αυτό. Χωράει πολύ. Πολύ περισσότερο από ό,τι χωράει στα παιχνίδια τα οποία είμαστε σε κάποια άλλη φάση που τα πράγματα είναι, αντιλαμβάνεσαι, πιο τετράγωνα και πιο συγκροτημένα. Okay. Εδώ χωράει να πάρεις και πρωτοβουλίες, εδώ χωράει να πάρεις και αυτό που λέμε, να κεφαλαιοποιήσεις τις εμπνεύσεις σου κτλ. Απ' την άλλη μεριά, εδώ σηματοδοτεί και ένα άλλο. Ποια είναι η επόμενη μέρα όσον αφορά το κομμάτι, αυτό που λέμε, της φουρνιάς. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσει η εθνική μας. Εντάξει, φεύγουμε φύγαμε στην τελευταία διοργάνωση με ένα μετάλλιο, και μάλιστα πάρα πάρα πολύ σημαντικό, αλλά η παραγωγή θα πρέπει να είναι ανάλογη των διακρίσεων ή της προσπάθειας για διάκριση. Έτσι. Και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ανάλογη. Έχουμε και στασιμότητα όσον αφορά σε αυτούς που σίγουρα είχαν ταλέντο και από το ταλέντο μέχρι την καταξίωση αυτή την απόσταση δεν την έχουν καλύψει. Και δεν την έχουν καλύψει γιατί παραμένει ένα σύστημα το οποίο αρχές γενομένες από το ελληνικό πρωτάθλημα δεν το υποβοηθά. Η συνεχή προσπάθεια των δύο μεγάλων που ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια κατευθύνουν και τις αποφάσεις με τους τόσους ξένους και τόσους καινοτικούς, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν αφήνει και πολύ, δεν αφήνει σχεδόν καθόλου χώρο στους Έλληνες παίχτες. Okay. Από την άλλη μεριά υπάρχει και αυτή, αυτό που λέω εγώ, η απεικιοκρατική αντίληψη. Δηλαδή παρέλληνες να έχουμε, να μην τους πάρουν οι άλλοι, να παίζουν και στο ελληνικό πρωτάθλημα κάνα 2-3 λεπτά, να κάθονται και πάνω στα συμβόλαιά τους και από εκεί και πέρα αντιβεντέρτσε Ρώμα. Ναι. Δεν είναι ούτε και αυτό. Ούτε και αυτό. Δηλαδή σκέψου πόσα, για πόσα παιδιά μιλούσαμε πριν από 2 χρόνια ότι μπορεί να είναι το επόμενο big thing στο ελληνικό μπάσκετ και αυτά τα παιδιά δεν είχαν εξέλιξη. Ή τουλάχιστον δεν είχαν την εξέλιξη την οποία θα έπρεπε να έχουν.
2: Αυτά τα παιδιά, κάποια από αυτά τα παιδιά έκαναν λάθος επιλογές επειδή ακούσαν τους μάνατζερ.
0: 100%. 100%.
2: Προτιμήσαν τα λεφτά από τον αγωνιστικό χρόνο. Εντάξει, και σίγουρα είμαστε σε μια φάση, την έχουμε κάνει και άλλη φορά αυτή τη συζήτηση μαζί. Το είχαμε ζητήσει και με τον Βαγγέλη τον Αλεξανδρέα εδώ πέρα μια φορά. Ότι το ελληνικό μπάσκετ πλέον δεν βγάζει τις φουρνιές που έβγαζε. Δεν τις βγάζει πλέον τις φουρνιές που έβγαζε. Δεν έχουμε την ίδια παραγωγή που είχαμε πριν 15 χρόνια, να το πω έτσι.
0: Είμαι σίγουρος ότι ο κόουτς, αν μας ακούγε, θα συμφωνούσαμε, γιατί εγώ με τον συγκεκριμένο έχω μιλήσει πάρα πολύ. Η φουρνιά έχει και ένα ποσοστό ποσόστοσης. Έτσι. Ναι. Δεν μπορεί όλες οι φουρνιές να έχουν την ίδια δυναμική ή την ίδια ποιότητα. Σωστά. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει και ότι αυτό που μπορούμε να βγάλουμε, έτσι, σε επίπεδο παραγωγής, αν το βγάζουμε κιόλας ή αν φτάνει μέχρι τις πραγματικές του δυνατότητες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούμε. Και πρέπει επιτέλους να το εξετάζουμε πέρα από τις οπαδικές προτιμήσεις και τις οπαδικές.
2: Βρε, εμείς θα το κάνουμε. Αυτοί που είναι αρμόδιοι και παίρνουν τις αποφάσεις πρέπει να το κάνουν τώρα. Ας τι κάνουμε εγώ και εσύ τώρα. Και εσύ τους ζητάμε, το αναγνωρίζουμε, ψάχνουμε λύσεις. Ναι, αυτοί που είναι αρμόδιοι, αυτοί δεν κάνουν τίποτα.
0: Σωστά.
2: Εντάξει.
0: Σωστά.
2: Δεν ασχολούνται με αυτά τα οποία. Δεν ασχολούνται με αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα. Ασχολιόμαστε με τους διαιτητές, ασχολιόμαστε πόλεμος εντυπώσεων, ο Λιόλιος, η ΚΕΔ, το ένα, το άλλο, όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Έχει γίνει και το ελληνικό μπάσκετ. Έχει γίνει σαν το ποδόσφαιρο παραγγείλει εντελώς. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για ίδια.
0: Να πούμε και κάτι άλλο. Η αριθμητική αναλογία του μπάσκετ σε σύγκριση, παραδείγματος χάρη, με το ποδόσφαιρο μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για το άθλημα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, με 2 παίχτες ταλαντούχους ή με 2 παίχτες οι οποίοι δείχνουν μια ικανότητα στο να δημιουργήσουν τη διαφορά, στο ποδόσφαιρο δεν κάνεις τίποτα λίγο. Στο μπάσκετ είναι σχεδόν η μισή ομάδα.
2: Ναι.
0: Είναι σχεδόν η μισή ομάδα. Ας το αναλογιστούν κάποιοι και ας καταλάβουν και ας φανούν αντάξει του βάρους των ευθυνών τους. Γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Και πότε
0: δηλαδή,
2: πριν
0: φτάσουμε.
2: Πάλι του χρόνου αυτή την κουβέντα θα κάνουμε, να ξέρεις.
0: Ναι, σωστά. Μα δεν αντιλέγω. Ενδεχομένως αυτή η συζήτηση να γίνεται και προς επίρρωση αυτού του συμπεράσματος. Ναι. Αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Πριν φτάσουμε στο Σπανούλι, στον οποίο Σπανούλι, πριν φτάσουμε στην οποιοδήποτε στελεχειακό δυναμικό της εθνικής, ας αναλογιστούν. Και όλοι μας, okay, τι προεργασία υπάρχει και τι παραδώσαμε εκεί. Γιατί μην κρυβόμαστε. Όλοι λέγαμε, ξέραμε και αναγνωρίζαμε ότι το προηγούμενο παραμοσχάρι μετάλλιο, έτσι, ήτανε 60% Γιάννης. Και ενδεχομένως κάποιος να μου πει είσαι και λίγο τσιγκουνάκος.
2: Ναι, μπορείς να βάσεις κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
2: Βάλε κάτι τσίγκ Στέφανη. Τσίμπα το λίγο ακόμα.
0: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, άρα τι συζητάμε τώρα.
2: Και κάποια στιγμή και αυτό τελειώνει. Δηλαδή η εποχή του Γιάννη δεν έχει πάρα πολλά χρόνια. Είναι περισσότερα τα χρόνια που είχε παρά αυτά που έχει μπροστά της.
0: Να το πω διαφορετικά.
2: Και δεν την αξιοποιήσαμε στο βαθμό που μπορούσαμε να την αξιοποιήσουμε.
0: 100%. Εντάξει. Πάνω σε αυτό μπορεί να γίνει μεγάλη συζήτηση, φίλε μου. Αλλά εγώ να πω κάτι άλλο. Αν θέλουμε να το αναλύσουμε σε διοργανώσεις, εγώ θα πω ότι είναι άλλες 2 διοργανώσεις.
2: Ναι. Και τέλος μετά, σωστά.
0: Άλλες 2 μεγάλες διοργανώσεις. 3. Άντε να βάλω και 3. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό. Που δεν το πιστεύω, αλλά 2 είναι σίγουρα. Εντάξει.
2: Εκεί στα τελευταία του, δηλαδή, που θα έχει γυρίσει η Ελλάδα, θα παίζει στον Άρη.
0: Μπράβο.
2: Αναγκιά σου, λοιπόν. Έτσι. Λοιπόν, θα πάει να παίξει για τελευταία διοργάνωση.
0: Πολύ καλό το.
2: Έτσι. Ναι. Είναι μεγάλη κουβέντα. Πολύ είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Μπορούμε να συνεχίσουμε να την κάνουμε για πολλή ώρα. Γιατί ανοίγουν τέτοιο, ανοίγουν άλλα κουτάκια. Δηλαδή είναι λες και οδηγά στην εθνική οδό και βλέπει συνέχεια καινούργιες εξόδους. Να βγει από εδώ, να πας από εκεί. Είναι κάπως έτσι, ρε παιδί μου. Είναι η εθνική οδός, είναι το μπάσκετ και οι έξοδοι είναι τα πολλά διαφορετικά θέματα τα οποία υπάρχουν σε ό,τι έχει να κάνει με το ελληνικό μπάσκετ. Και όλο αυτό γεννήθηκε μέσα από τη χθεσινή από τη Ρουμανία και από το ανθρωποφαγία ορισμένων όντως για το Σπανούλη. Αλλά όπως έλεγα και πριν βγεις, η ανθρωποφαγία, ειδικά σε μια εποχή που έχουμε τα social media και όλοι έχουν πιάσει ένα πληκτρολόγιο και ένα κινητό και νομίζουν ότι είναι οι δικαστές του κόσμου, είναι κάτι πάρα πολύ συχνό. Είναι από εκεί πέρα μετά πώς θα το διαχειριστεί ο καθένας. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι, να μην ασχολείσαι. Και τώρα ο Σπανούλης, να σου πω κάτι, παιδιά, και θα το πω και συγγνώμη, κιόλας, ψιλοχέστηκε κιόλας. Δηλαδή, δεν τον νοιάζει ιδιαίτερα που ο Κώστας από το Μαραθώνα ή ο Πέτρος από το Γαλάτσι ή ο Δημήτρης από το Κορδελιό έγραψε κάτι αρνητικό για αυτό να είναι.
0: Ναι, μια που το ανέβαινε, να πούμε καταρχήν ότι. Κανένας δεν μπορεί να γίνει ισότιμος συνομιλητής με κανέναν από τη στιγμή που είναι ο Δημήτρης ο μονόσελος γίγαντας από το έτσι ή αλλιώς. Ναι. Ισότιμος συνομιλητής γίνεις όταν μιλάς ως Νίκος Παπαδόπουλος και ως Μιχάλης Λιάνης.
2: Άναγιέσου.
0: Μόνο έτσι γίνεσαι ισότιμος συνομιλητής. Οποιοδήποτε άλλος είναι ένας μπουρδολόγος. Άρα δεν είναι μόνο το θέμα το ότι πιάνουμε το πληκτρολόγιο. Το πιάνει κάποιος το πληκτρολόγιο ο οποίος δεν έχει το θάρρος ούτε το όνομά του να γράψει. Έτσι, γράφει το ψευδόνυμό του, αυτό που του κολλήσανε και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεύτερον, αν σκέφτεται κάτι ο coach, στο βαθμό που τον ξέρω και θεωρώ ότι τον ξέρω σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό, είναι το παιχνίδι με την Πορτογαλία. Τίποτα άλλο δεν σκέφτεται.
2: Ναι.
0: Τίποτα άλλο δεν σκέφτεται. Και από την άλλη μεριά, για να το κλείσουμε, εγώ να πω το ότι υπεύθυνη για αυτήν την εικόνα είναι σίγουρα και η διοργάνωση. Έτσι, το έχω ξαναπεί, όταν η διοργάνωση ουσιαστικά δεν θέλει να σπάσει αυγά, αλλά την άλλη μεριά θέλει να κάνει ομελέτα, είναι πολύ λογικό και αυτό το πράγμα το διαιωνίζει. Είναι πολύ λογικό. Αν η διοργάνωση αυτή η ίδια, Νίκο μου, έλεγε ότι δεν θα περνάνε οι τρεις από τους τέσσερις στην επόμενη φάση, αλλά θα περνάει μόνο ο πρώτος του ομίλου, δεν με ενδιαφέρει. Τσακωθείτε με τη Euroliga, πλακωθείτε με τη Euroliga, ρίξτε μπουκέτα, τσικιτρόνια, γκαγκαλίδια, δεν με ενδιαφέρει, πρίξτε τη στα μάτια να σας πει, βρείτε τα, εγώ θέλω να το κάνω έτσι. Πολλά πράγματα θα είχαν αλλάξει.
2: Αλλά δεν είναι εύκολο, τέλος πάντων.
0: Βέβαια.
2: Τη Δευτέρα που θα είμαστε πάλι μαζί, ναι, θα συζητήσουμε, μάλλον θα έχει τελειώσει μέχρι τότε, το θέμα του νέου στελέχους της ΠΑΕ Άρης.
0: Δηλαδή.
2: Ο Άρης είναι έτοιμος να ανακοινώσει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ γνωστός στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχει τη δική του πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο από δύο πόστα.
0: Το έχω ακούσει, δεν έχω καταλάβει την ιδιότητα.
2: Ναι, θα έρθει ως γενικό κουμάντο. Ένας άνθρωπος όμως, ο οποίος έχει, πέρα από το όνομά του, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον background από πίσω, μέσα τις νοημίες που διαθέτει και όχι μόνο. Το οποίο σε κάνει να σκέφτεσαι, δεν λέω ότι θα γίνει, ότι μαζί με αυτόν ίσως έρχεται και κάτι άλλο.
0: Δηλαδή.
2: Κάτι άλλο το οποίο έχει να κάνει.
0: Παίχτης.
2: Ε? Όχι σε παίχτης. Όχι σε παίχτης.
0: Διοικητική.
2: Σε διοικητικό αν έρχεται κάτι άλλο. Ή σε οικονομικό αν έρχεται κάτι άλλο, να σου το πω έτσι.
0: Α, δηλαδή αυτός, από ό,τι καταλαβαίνω,
2: ναι,
0: ο οποίος θα είναι.
2: Κουβαλάει κάτι από πίσω του.
0: Σε υψηλή θέση παράγοντα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή το έχω ακούσει,
2: ναι,
0: και προσπάθησα να το ερευνήσω, δεν, ναι, έχω καταλάβει, για να είμαι ειλικρινής, τι θέση θα καλύψει. Δεν υπάρχουν και πολλές, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή υπάρχει η θέση του τεχνικού διευθυντή που αυτή τη στιγμή είναι κατηλημένη, σωστά.
2: Σωστά.
0: Και υπάρχει και η θέση του προέδρου, αντιπροέδρου, γενικού κουμανταδόρου, γενικής κατεύθυνσης, γενικών επιλογών και γενικής στόχευσης, το οποίο είναι κατηλημένο σε πέντε θέσεις από ένα.
2: Δες λίγο το κινητό σου, τρία δευτερόλεπτα.
0: Μισό λεπτό, γιατί.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Δεν ξέρω τι είναι.

0: Εντάξει.
1: Όχι. Εκτός αν το έχει στείλει στο ίδιο μέσο που μιλάμε.
0: Όχι, το έχω στείλει, σε μήνυμα. Ρε.
1: Α, σε μήνυμα.
0: Σε μήνυμα. Αμάρε, λέει, δηλαδή. Ένα περιστέρι στο κάγκελο του μπαλκονιού σου.
1: Περίμενε, μην βιάζεστε. Ρε.
0: Τα νέα παιδιά, πες, βιάζεστε. Δεν ρουφάτε τη ζωή μου, το λέει ένας. Μεγαλύτερος από μένα αυτό το πράγμα. Μου λέει βιάζεστε, εσείς είναι όλοι βιάζεστε. Λέει. Βιάζεστε, λέει, δεν ρουφάτε, λέει τη ζωή.
1: Λοιπόν, ωραία, ναι, το είδα.
0: Ωραία.
1: Ωραία, εντάξει, δεν είμαι από αυτούς που εντυπωσιάζονται, το ξέρεις.
0: Καλά, ναι, το ξέρω. Δεν σου λέω. Ναι, πες.
1: Όχι για κανέναν άλλο λόγο, ναι. Γιατί ξέρεις. Αν είναι κάτι, θα το πω διαφορετικά. Υπάρχουν κάτι μπαλκόνια,
0: ναι,
1: που κάποιοι θέλουν να υποκαταστήσουν τη φύση.
0: Ναι.
1: Τα έχουν γεμίσει με ό,τι μπορεί να φανταστείς. Δηλαδή με γλάστρα μικρή, γλάστρα μεγάλη, αναρριχόμενο, γλάστρα στη γλάστρα, κάτι βαρέλια με γλάστρες κτλ. Σου λέει να οξυγόνω και έχω παντού πράσινο και του λέει να σου πω κάτι ρε μαγκα, πού θα κάτσουμε. Γιατί με όλα αυτά που έχεις βάλει δεν χωράμε. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι είναι, δηλαδή πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και το περιβάλλον. Εγώ το λέω πάντα. Παίζει και το περιβάλλον. Και αυτό έχει να κάνει με τον.
0: Και το τι θα παρέχει το περιβάλλον σε αυτό που θα έρθει. Γιατί ο καλύτερος να έρθει, άμα δεν του δώσεις όπλα. Δηλαδή, αν μου πεις εσύ, Νίκο, έλα πάμε πόλεμο. Αν δεν μου δώσεις όπλα, θα σου πω ρε Μιχάλη, πώς θα πάμε. Πάρε ένα νεροπίστολο. Όχι, ρε Μιχάλη, δεν μπορεί να πάμε νεροπίστολο. Φέρε μου ένα μπαζούκα να σου δείξω τι μπορώ να κάνω. Μην μου δίνεις τη σφεντόνα. Αν και μικρή, όταν ήμασταν μια χαρά με τις φεντόνες. Είχε φεντόνα, ή σίγουρα έχεις.
1: Βέβαια.
0: Όλοι είχαμε μια σφεντόνα.
1: Σφεντόνα και αεροβόλο είχα. Αεροβόλο, λέω, φυσοκάλαμα.
0: Φυσοκάλαμα δούλευα, αεροβόλο ήθελα. Οι δικοί μου δεν μου πήραν ποτέ γιατί θεωρούσαν ότι.
1: Ούτε και όχι, εγώ δεν ήθελα τέτοιο. Αλλά για να λέμε τα. Τώρα, για να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, Νικό. Δηλαδή, αν είναι. Για επίπεδο επικοινωνιακό ή για ζήτημα εντυπωσιασμού κτλ. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Και αυτά είναι καλά και αυτά έχουν χρησιμότητά τους, αλλά λειτουργούν πάντα με τη λάμψη ενός πυροτεχνήματος. Θα σκάσει στον ουρανό, θα είναι εντυπωσιακό, θα μαγέψει κάποιους, θα πει «Ω, πολύ ωραίο», αλλά σε λίγα λεπτά της ώρας θα έχει σβήσει.
0: Όλα στην πράξη, εγώ με αυτό πορεύομαι.
1: Σωστό.
0: Όχι στα χαρτιά.
1: Θα ήθελα δηλαδή σε θέση την Δευτέρα να πούμε περισσότερα.
0: Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι, θα είμαστε. Οπότε σε αφήνω, να απολαύσω το Σαββατοκύριακό σου.
1: Και ανανοούμε σε όλους το ίδιο.
0: Έτσι, και ανανοούμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα ξανά. Αν ήσουν εδώ πέρα, ξέρω ότι θα πήγαινες μια χαλκιδικάρα. Πιστεύω ότι σου έχει λείψει πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Την έχει πάει με το κουτάλι στη Χαλκιδική. Λοιπόν, φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά.
1: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, Μιχάλης Λεάνης, και εμείς πάμε κατευθείαν σε διάλειμμα γιατί έχουμε ξεπεράσει. Κατά 10 λεπτά τις 11 επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Έχουμε να πούμε κάποια πραγματάκια μαζί με τα μηνύματά σας στο 6936-512-099 και στο πώς εκπομπή σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γ 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483
10: 1178. Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
11: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα,
15: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
18: Smart Finance.
17: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
18: Smart Finance.
17: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
18: Smart Finance.
17: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
19: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
20: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
23: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
24: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
25: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
26: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
25: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
26: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
25: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
26: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
27: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
28: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
29: GPS και βυθώματο έχεις?
28: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
29: GPS λογικό έχεις?
28: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
29: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
28: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
29: Μεϊμάρης.
30: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ μας επιστρέφουμε. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα. Τράβηξε λίγο παραπάνω κουβέντα με τον Μιχάλη τον Λεάνη. Τα μηνύματα στο Viber 6936 512 09 και στο post εκπομπή σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook.

0: Ο Πέρι λέει, με ένα ναι λέει ή ένα όχι λέει, θα ήθελα λέει να μου πεις. Ο κύριος που είναι αστέρωση διοικητικό σήμα της ΠΑΕ λέει, το όνομα το οποίο είναι αυτό που κυκλοφορεί είναι ευρώς, ναι. Ο κύριος λοιπόν ο οποίος έχει κυκλοφορήσει το όνομά του, αντεστάνει δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Το έχετε μάθει όλοι. Είδα πω ότι δεν ήταν αναμενόμενο, ήταν αναμενόμενο. Είναι ο Αβραμ Γκραντ. Εντάξει, το ξέρετε περισσότεροι, το έχετε στείλει. Από χθες δηλαδή μου το στέλνετε. Είναι ο Αβραμ Γκραντ, είναι ο Αβραμ Γκραντ, είναι ο Αβραμ Γκραντ. Ναι, είναι ο Αβραμ Γκραντ. Αυτού του ανθρώπου το προφίλ σιαγραφούμε από την Τετάρτη ακόμα.
1: Γελο...
0: Τι γελο ρίντο, τι ακούγεται, τι είπες διαφημίζεις μόνος. Αυτού του προφίλ πως σιαγραφούμε από την περασμένη Τετάρτη.

Είναι ο άνθρωπος με τον οποίο η οικογένεια Καρυπίδη είναι σε επαφές το τελευταίο διάστημα. Επαφές που έχουν κορυφωθεί τα τελευταία 24 ώρα και κυρίως μέσα αυτή την εβδομάδα.

Για να είναι αυτός ο οποίος θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και θα αναλάβει το γενικό κουμάντο της ομάδας και συγκεκριμένα τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή της ομάδας, δηλαδή αλλιώς sports director, να το πω έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον στο κάδρο ο Ρούμπεν Ρέγγες σε καμία περίπτωση. Άλλο ο τεχνικός διευθυντής, άλλο ο αθλητικός διευθυντής. Ο τεχνικός διευθυντής μπορεί να υπηρετήσει τον ρόλο και του αθλητικού διευθυντή. Απλά ο Ρέγγες εδώ και ένα χρόνο μας έχει δείξει ότι είναι επιφορτισμένος κυρίως με τα αγωνιστικά και όχι με τη γενικότερη λειτουργία του κλαμπ. Ο αθλητικός διευθυντής είναι αυτός ο οποίος επιφορτίζεται και με τη γενικότερη λειτουργία του κλαμπ.

Πιθανόν και σήμερα το θέμα να τελειώσει οριστικά, όπως σας έλεγα και πριν. Για να γυρίσουμε άλλο πίσω το δάχτυλό μας. Και με το που θα γίνει γνωστό ή με το που θα χρησιμοποιηθεί βασικά η ανάληψη των καθηκόντων του, θα δούμε και το τι παραπάνω μπορεί να υπάρχει από πίσω. Και τώρα θα πούμε και ένα δύο πράγματα και για το βιογραφικό του.

Όταν σας έλεγα ότι έχει φτάσει στο top επίπεδο και χθες ενώ στο τελικό του Champions League. Προφανώς με την Chelsea το 2008, μια χρονιά στην οποία ανέλαβε μετά την αποχώρηση του Μουρίνιο, γιατί ήταν τεχνικός διευθυντής στην Μιούση Τζέλσι και πολύ στενός φίλος του Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ο Άβραμ Γκραντ. Ανέλαβε την Τζέλσι και τον οδήγησε στο τελικό του Champions League εκείνη τη χρονιά, χάνοντας εκείνο τον τελικό, βέβαια, τη μεγάλη Manchester United στη Μόσχα, νομίζω κιόλας εκείνος τελικός, με 1-1.

Είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα δεν έχει κλείσει. Οριστικά. Δηλαδή, συμφωνημένο είναι, να το πω έτσι. Απλά απομένουν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες για τις ανακοινώσεις. Θα είναι στην ομάδα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, και πάντα το εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ξέρετε, το κρατάω για να ανακοινωθεί. Οι γνωρίζοντες, σας το έλεγα και χθες, το θεωρούν κλεισμένο. Αυτοί δηλαδή που είναι πολύ πιο κοντά στο θέμα, το θεωρούν κλεισμένο. Αυτό το οποίο περιμένουμε βέβαια για να πούμε ότι είναι και οριστικό, είναι και οι ανακοινώσεις. Εάν δεν προκύψει κάτι απρόπτο, μπορεί και σήμερα, όπως σας είπα, να ανακοινωθεί. Το ενδιαφέρον και εκεί που πάει το μάτι, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Grant, είναι ότι αν ψάξεις που είναι τώρα, θα σου βγάλει ότι είναι στέλεχος της Soulmate, μια εταιρεία που ανήκει στην Brera Holdings, η οποία δραστηριοποιείται στην, πέρα από ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων σε δίκτυα κτλ., συμμετέχει στη διαχείριση αθλητικών εγχειρημάτων, μεταξύ των οποίων και μοντέλων πολυδιοκτησίας στο ποδόσφαιρο.

Ο Γκραντ, ο οποίος την καριέρα του ξεκίνησε ως προπονητής στο Ισραήλ, γεννημένος, ξεκινώντας βασικά την καριέρα του από την ομάδα της περιοχής του, δηλαδή την Πετάχ Τίκβα, το 1972. Πήρε 4 από τα αθλήματα Ισραήλ, τα 2 με τη Μακάμπι Τελαβίβ και 2 με τη Μακάμπι Χάιφα. Πήγε στην εθνική ομάδα του Ισραήλ από το 2006 και εκεί ήρθε η Τσέλσι στη ζωή του το 2007, όταν ανέλαβε αθλητικός διευθυντής της Τσέλσι. Στενός φίλος ήταν και συνεχίζει να είναι του Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Ανέλαβε την Τσέλσι μετέπειτα ως προπονητής, την οδήγησε στο τελικό του Champions League, το έχασε από την United. Έχει περάσει και από τη Σερβία με την Παρτιζάνο που την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2012, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, έχει περάσει και από την Ινδία. Έχει κάνει και από εκεί ένα πέρασμα από το 2018, όταν ήταν σε φάση ανάπτυξη στο πρωτάθλημα, αναλαμβάνοντας την Northeast United, λόγω της στενής φιλίας που έχει με τον Ινδό ηθοποιό και τον ιδιοκτήτη, τον Τζον Άμπραχαμ, ο οποίος δεν πρέπει να ξέρει τι έχει ο συγκεκριμένος επίσης. Είναι και αυτό ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, να το πω έτσι. Έχει δουλέψει στην Αφρική, έχει περάσει από τον πάγκο της Γκάνας, έχει δουλέψει στην εθνική ομάδα της Ζάμπια. Αποχώρησε από την ομάδα της Ζάμπια τον Οκτώβριο του 25, δηλαδή πριν λίγους μήνες, και εμφανίζεται, επαναλαμβάνω, ως στέλεχος, τώρα μου διαφέρει το όνομα πάλι της εταιρείας, δεν είναι εύκολο, ενός γκρουπ το οποίο είναι επενδυτικός όμιλος, ο οποίος μεταξύ άλλων επενδύει και σε αθλητικές δραστηριότητες. Δεν το τονίζω για να σας πω εμέσως πλησαφώς ότι φέρνει κάποιον ντε και καλά εδώ πέρα να επενδύσει. Το τονίζω γιατί είναι ένα σημαντικό στοιχείο όταν πας στην ανάγνωση αυτής της επιλογής και το τι μπορεί να ακολουθήσει αυτή την επιλογή. Μπορεί, προσέξτε, κάνοντας αυτή τη στιγμή εμείς σενάρια και προσέγγιση και καταγράφοντας ενδεχόμενα. Όλα θα γίνουν πιο ξεκάθαρα από τη στιγμή που το θέμα θα επισημοποιηθεί από τον Άρη. Ο Κώστας μου λέει ότι στο All About the Άρης λέει πριν 10 λεπτά θα γράψαν ότι αναλαμβάνει αθλητικός διευθυντής, λέει, είναι αξιόπιστο. Κώστα, δες λίγο την υπογραφή του άρθρου, φιλαράκι που σε παρακαλώ, δες. Όχι, Διονύση, δεν νομίζω. Εκτίμηση εκφράζω τώρα. Εκτίμηση κάνω. Εκτίμηση κάνω. Δεν νομίζω ότι εμπλέκεται η Deloitte. Αλλά είναι η εκτίμησή μου σε αυτό. Λοιπόν. Δημήτρη, δύο μέρες τώρα έχω κάνει μπόλικη έρευνα για τον Grand. Μην ανησυχείς. Έχω εικόνα για όλα. Λοιπόν. Ο Βάς μου στέλνει κομμάτια από το άρθρο που έγραψα εγώ. Μας τρελάζει. Ο Φώτης, αν λέει ήταν σε ομάδα που έχασε τελικό, λέει είναι ο άνθρωπός μας, λέει, εντάξει, χιουμορίζοντας προφανώς, και γι' αυτό έχει βάλει και ένα γελάκι. Τα μηνύματα προηγούμενα να βλέπω ότι είναι για τον Μιχάλη, δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε, οπότε αρκετοί από εσάς το ξέρατε και το έχω διαπιστώσει από χθες. Αρκετοί επίσης το μάθατε τώρα, ότι αυτός ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε δύο μέρες είναι ο Avram Grant. Στα 71 του χρόνια,

Και περιμένουμε πλέον τις ανακοινώσεις για να δούμε τι θα ακολουθήσει, εάν θα ακολουθήσει κάτι αυτής της εξέλιξης. Λοιπόν, επειδή θυμόμουν την εταιρεία. Ευχαριστώ, ρε Γιώργο. Ευχαριστώ, φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Γιωργάρα μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, η Soulmate είναι η εταιρεία, ο όμιλος στο group, να το πω έτσι. Λοιπόν, ένα λεπτάκι λίγο. Ναι. Γιατί έχω λίγη άλλα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο ζήτημα. Πώς έκανες λέει Τζούρα, δεν μπορεί να καπνίσουμε στο στούντιο, είσαι τρελός. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Ο Γκρέγκ λέει: θα μπει αυτός μεσάζω να απολυθεί. Πάει, πώς τη βλέπεις τη δουλειά? Γρηγόρη μου, αυτή τη στιγμή μπορώ να κάνω μόνο εικασίες και σενάρια, τίποτα άλλο. Εγώ βλέπω ότι πας να φέρεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το background από μόνος, άσε το που εμπλέκεται αυτή τη στιγμή, άσε τις υψηλές γνωριμίες που έχει, που και αυτά παίζουν ρόλο, το πόσους ανθρώπους ξέρει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με πόσες ομάδες έχει παρτίδες, πώς μπορεί να σε βοηθήσει μέσα από αυτές τις επαφές. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γνώση, έχει πάρει παιδιά αθλητικός διευθυντής στην Τζέλση, τώρα τι να πούμε. Δεν ήταν αθλητικός διευθυντής στην... στον Εθνικό Γαζόρου. Έχει πάρει αθλητικός διευθυντής στην Τζέλση. Δεν μπορείς να το βγάλεις ανίκανο, δεν μπορείς να το βγάλεις άχρηστο. Λες ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γνώση, έχει παραστάσεις από το top επίπεδο, έχει απίστευτη εμπειρία. Παραλαμβάνω, τον φέρνεις για αθλητικό διευθυντή. Δεν τον φέρνεις για προπονητή, μην το κάποιοι μπερδευτείτε. Τον φέρνεις για αθλητικό διευθυντή. Μία από τις ομάδες που υπάρχει σε αυτό το group είναι και η Juve Stabia. Δεν είναι top. Υπάρχει μια που είχε πάρει το μάτι μας με αυτές τις δύο μέρες. Να σου πω την άλλη μαρτία μου, δεν κοίταξα παραπάνω ποιες ομάδες άλλες

Οι απαντήσεις θα δοθούν με τις ανακοινώσεις. Σαν ως όνομα είναι ενδιαφέρον. Σε κάνει να σκέφτεσαι.

Παναγιώτης λέει και ο Πάρντιο έχει βγει καλύτερος προπονητής στην Premier League και ξέρεις ότι τα λέω καλοπέρα για τα πάντα. Μα αυτός όμως, Παναγιώτη μου, δεν έρχεται για προπονητής. Αυτός έρχεται για αθλητικός διευθυντής. Υπάρχει ανακοίνωση 2-3 λεπτά. Στο Insta της ΠΑΕ ενημερώνομαι. Γιατί στο Insta? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Να δούμε όμως ποια θα είναι και η ανακοίνωση.

Έχει σε πολλές χώρες σωτήρια αγοράσει ομάδες. Και στα Σκόπια και στην Ιταλία έχει τη Γιούβε Στάμπια. Μοζαμβίκη έχει πολλές ομάδες γενικότερα. Χωρίς να είμαστε σίγουροι για το τι σημαίνει αυτό για τον Άρη. Μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα.

Δεν είχα πει Διονύση ποτέ ότι θα είναι ο άρχον των οικονομικών. Γιατί τις τελευταίες δύο μέρες που σκιαγραφούμε το προφίλ αυτού του ανθρώπου, μπορεί να πούμε το όνομά του, δεν είχα πει ποτέ θα είναι ο άρχον των οικονομικών, γιατί δεν ασχολείται με οικονομικά ο Γκραντ. Τον είχα χαρακτηρίσει ως γενικό κουμάντο. Και το γενικό κουμάντο σε μια ομάδα, παιδιά, είναι ο αθλητικός διευθυντής. Ο αθλητικός διευθυντής. Και στο site. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, και στο site. Ο αθλητικός διευθυντής σε μια ομάδα είναι επιφορτισμένος με πολλά πράγματα πέρα από το απλό, ενώ πλέον είναι και επίσημο. Λοιπόν, το ανακοίνωσε και ο Άρης πριν λίγη ώρα. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την... Περίμενε. Έλα. Λοιπόν, γιατί με πέταξε το site ΠΑΕ. Έπεσε? Όχι, δεν έπεσε. Λοιπόν, βάλ' το Γιώργο μου αφού βγήκε. Βάλ' το αγάπη μου. Βάλ' το. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Λοιπόν, ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συμφωνία μας με τον Avram Grant ως νέο σύμβουλο διοίκησης της ΠΑΕ Άρης. Με μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και εθνικές ομάδες, ο κύριος Γκραντ θα ενισχύσει το σύλλογό μας, θα υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ομάδας μας εντός και εκτός γηπέδου. Αυτό που σας περιγράφω τόση ώρα δηλαδή. Δεν θα έρθει για το αγωνιστικό, θα έρθει και για το εξαγωνιστικό, την οργάνωση της εταιρείας. Και ο Γκραντ αν ξέρει από εταιρεία. Και υπάρχει και ανακοίνωση από κάτω και στα αγγλικά. We are thrilled to announce the appointment of Avram Grant as our new advisor for RSFC administration. With extensive experience at top European clubs and national teams, Avram will strengthen our club, support long-term strategic goals and elevate the club's performance both on and off the pitch. Είναι η πρώτη φορά που ο Άρης βγάζει ανακοίνωση και στα αγγλικά. Κάτι το οποίο βλέπαμε πολύ από την ΚΑΕ βέβαια.

0: Ο Νίκος μας ενημερώνει ότι έχουν μπει, λέει, safety cars τύπου Formula 1 στο περιφερειακό και δεν προχωράμε.
1: Ω, κατάλαβα.
0: Παραλαμβάνω, είναι επίσημο πλέον ότι ο Avram Grant αναλαμβάνει σύμβουλος διοίκηση στην ΠΑΕ Άρης, της ουσίας, παιδιά, ξέρετε το ρόλο του αθλητικού διευθυντή θα έχει. Οπότε αυτό το οποίο περιμένω πλέον να δούμε πότε θα έρθει

Και το όλο background φυσικά. Σίγουρα πάντως είναι ένας άνθρωπος που αν μη τι άλλο κουβαλάει πολύ γνώση και θα πιωστώ από κάτι που είπαμε νωρίτερα με τον Μιχάλη. Ότι και το πιο καλό να φέρεις πρέπει να του δώσεις όπλα για να κινηθεί. Εγώ θεωρώ ότι ο Grant, θεωρώ έτσι, δεν μπορώ να ξέρω αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι για να έρθει αυτός εδώ έχει πάρει εγγύησεις. Έχει εξασφαλίσει ότι θα δουλέψει με τον δικό του τρόπο, με τον δικό του συγκεκριμένο τρόπο και θα έχετε εφόδια για να δουλέψει.

Ξέρω, Κρίστη, θα πούνε κακό πρωί, να ξέρεις. Ο Βασίλης λέει δεν πάει να φέρει τον Μουρίνιο και τον Αμπράμοβιτς μαζί. Δεν ασχολείται κανένας μαζί. Μην ασχολείσαι με τον Καρυπίδη, Βασίλη, ασχολείσαι με την ομάδα, αδελφέ. Δεν είσαι Καρυπίδης. Όταν σε ρωτάνε τι ομάδα είσαι, τι λες? Ότι είμαι Καρυπίδης ή ότι είμαι Άρης? Νομίζω ότι λες ότι είσαι Άρης. Ασχολείσαι με την ομάδα. Μην ασχολείσαι με το πρόσωπο. Δεν σου πει να ασχολείσαι με το πρόσωπο. Ασχολείσου με την ομάδα. Μην κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα. Ο Στάθης, λόγω ονόματος παίρνει Έπρεπε να το σκεφτώ πραγματικά. Έπρεπε να το σκεφτώ. Είναι η αλήθεια. Γιατί εμείς έχουμε ήδη έναν Αβραάμ. Πάνε λεπτάκι. Γιατί κάνουμε 500 πράγματα ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εμείς έχουμε ήδη έναν Αβραάμ, ρε παιδιά. Τώρα τι θα κάνουμε? Έχουμε ήδη έναν Αβραάμ. Πού θα πάμε τώρα με δύο?

Από εκεί πέρα και να πάω στα υπόλοιπα. Το εξαντλήσαμε το θέμα του Grant. Είπαμε το βιογραφικό του. Είναι λίγο πολύ γνωστός άλλος τον Grant, δηλαδή χρειάζεται να πεις πάρα πολλά πράγματα. Περισσότερο εστιάζει στο που κινήθηκε τα τελευταία χρόνια και την εταιρεία στην οποία φαίνεται ότι είναι. Τόσο αν δεν είναι πλέον. Θα το μάθουμε και αυτό σιγά σιγά. Από εκεί και πέρα, είμαστε κοντά στην οριστικοποίηση ακόμα δύο φιλικών σε ό,τι έχει να κάνει με την προετοιμασία. Ο Άρης είναι κοντά στο να κλείσει και το πρώτο φιλικό χρονικά της Ιταλίας, γιατί έχει κλείσει το δεύτερο χρονικά, που είναι με τη Μόντσα στις 30 Ιουλίου. Είναι κοντά στο να κλείσει και το πρώτο χρονικά, στις πρώτες μέρες παραμονής στην Ιταλία. Πάλι με ομάδα της Serie A θα είναι μάλλον. Και οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι και από τις καλές ομάδες της Serie A, εφόσον κλείσει, δεν έχει κλείσει ακόμα που τη ξέρω, ή είναι να κλείσει αυτές τις μέρες. Αλλά τώρα αυτό που φαίνεται να είναι κοντά είναι μια από τις καλές ομάδες της Serie A. Και παράλληλα, για να συμπληρωθεί και το puzzle των φιλικών, θυμίζω ότι έχουμε 30 Ιουλίου το φιλικό με τη Μόντσα, 5 Αυγούστου με τον Πασαραϊκό στο Βικελίδης. Ο Άρης ψάχνει, πέρα από το πρώτο φιλικό που θέλει να δώσει στην Ιταλία, σίγουρα ακόμα ένα φιλικό πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Και ψάχνει μια δυνατή πρόβα Τζενεράλε, που είναι πιθανό μάλιστα, γιατί είναι σε κάποιες προχωρημένες επαφές, να τον βρει και εκτός Ελλάδος η πρόβα Τζενεράλε. Μια εβδομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος για αυτό το φιλικό. Και δεν αναφέρομαι τώρα να πάει στην Κύπρο ή στους Άγιους 40. Οπότε πάει και εκεί για ένα δυνατό φιλικό.

Στέλνετε όλοι μεταξύ την ανάρτηση της ΠΑΕ, παιδιά, αφού είπαμε, το ανακοίνωσε ο Άρης, είναι επίσημο πλέον για τον Grant. Αυτά σου τι έχει να κάνει με τα φιλικά. Και νομίζω ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα για μεταγραφές δεν έχω να σας πω κάτι. Δεν θα βγάλω το μυαλό μου, δεν έχει κάτι. Σας το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής που να είναι τόσο κοντά. Μακάρι μέχρι την Κυριακή να τρέξει ο Άρης για να κάνει μια κίνηση. Τώρα αποτελέσει και το θέμα του Grant. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα έχουμε... είναι πιθανό αρκετά μέσα στα επόμενα 24 ώρα να έχουμε και μια αποχώρηση ή ίσως να είναι και του Σαμόρα. Γιατί το θέμα με τη Βιζέου προσπαθεί ο Άρης να το προχωρήσει και η Βιζέου θέλει κιόλας. Και για να πεμπλακεί από το Σαμόρα και για να αδειάσει μια θέση μη κοινοτικός. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα είναι η μορφή με την οποία θα παραμείνει στη Βιζέου ο Κωνσταρικανός. Δηλαδή θα πάμε σε νέο δανεισμό όπως έγραφε ο Ζόγο πριν από λίγες μέρες στην Πορτογαλία. Ή αν τελικά οι Πορτογάλοι θα ενεργοποιήσουν τη ρήτρα, θα σκάσουν πόσο, νομίζω είναι καμιά 300.000 στον Άρη και θα πάρουν τον ποδοσφαιριστή δικό τους μετά την πολύ καλή χρονιά που έκανε, θυμίζω, ο Σαμόρα την περσινή σεζόν και ήταν από τους διακριθέντες στην άνοδο και από τους κομβικούς παίχτες στην άνοδο της Βιζέου στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε μια εξέλιξη πιθανότατα μέσα στα επόμενα 24 ώρα σε ό,τι έχει να κάνει με το μέτωπο των αποχωρήσεων και κυρίως ο Σαμόρα που είναι τους παίχτες που είναι στη βιτρίνα. Για φύγε, που λέει ο Άρης ότι καλά, δικά μου το Σαμόρα δεν το θέλει. Με άλλους λέει ότι okay, και να μείνουν, okay, θα το διαχειριστώ, αλλά ιδανικά θα ήθελα να φύγουν. Δηλαδή Ντούντου, Νίνκ, Μωρόν, Γαλανόπουλο, Μάικιτς, αυτούς. Γιατί λέμε τώρα 27, αλλά το πραγματικό νούμερο 27 παίκτες ρόστερ, αλλά το πραγματικό νούμερο είναι μικρότερο. Αν βγάλεις αυτούς που λες ιδανικά θέλω να φύγουν, αλλά και να μείνουν οκ. Okay. Και αν βγάλεις και τους μικρούς, βέβαια, τη συζήτηση, που σαφώς και είναι στο πλάνο τους νέα σεζόν οι μικροί, και μακάρι να τους δούμε. Αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, δεν έχει δείξει κάποιος ότι μπορεί να έχει θέση στο βασικό rotation του Γρηγορίου. This is where I...

Καλημέρα μου στον Πασχάλη Πασχαλάρα μου, ο οποίος περιμένει να μάθει για μεταγραφή Παναγίδη από ΕΛ. Να είναι όνομα και πράγμα ο θρύλος μεγαλονίσου. Που ΕΛΑΡΑ φίλε μόνο στην Κύπρο νοείται. Και πιο πάνω λέει πού να βγάλει άκρη, λέει άνθρωποι με τους καρυμπιδομάχους. Τώρα που θεωρούν αυτούς δικαιωμένους δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Καλά και εγώ να σου πω κάτι, αν συνέχεια λέω ότι το παιδί θα πέσει το ποδήλατο, το παιδί θα πέσει το ποδήλατο και μετά πόσο καιρό πέσει τα πόδια, δικαιώθηκα, αν δεν σου είπα θα πέσει το ποδήλατο το παιδί.

Μίλτος, αυτό που έπρεπε να κάνει πριν χρόνια το κάνει τώρα, καλή ώρα παρά ποτέ. Εγώ από τον Grand περιμένω, παιδιά, να προσφέρει αυτό που δεν έχει ο Άρης τόσα χρόνια. Εξέλιξη στο εταιρικό του κομμάτι. Και αυτό είναι αθλητικός διευθυντής. Οργάνωση, ακαδημίες, λειτουργία πρώτης ομάδος. Γραφεία, τα πάντα. Πρέπει να έχει εφόδια για να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Και ένας από τους λόγους που ο Ρέγκες βρέθηκε στην Αθήνα τα προηγούμενα 24 ώρα, όπως είπα και χθες στην εκπομπή, ήταν και αυτός. Ήταν και το θέμα του Grant. Ήταν και λίγο το θέμα του D&D, που και αυτό τελική ευθεία είναι. Δηλαδή, το θέμα του D&D, επειδή δεν ανακοινώνεται, μην θεωρείτε ότι δεν είναι τελειωμένο. Τελειωμένο είναι, έχει τελειώσει το θέμα του D&D. Ο D&D είναι στην άλλη τρίγια πλέον. Τελειώσαμε. Το θέμα είναι ότι απομένουν οι ανακοινώσεις. Εντάξει, μπορεί να μην γίνουν τώρα, να γίνουν λίγο πιο μετά. Αλλά το θέμα του D&D είναι τελειωμένο. Το κομμάτι των ανακοινώσεων είναι καθαρά τυπικό. Θα γίνουν αυτή την εβδομάδα, θα γίνουν την επόμενη, μπορεί να γίνουν την μεθεπόμενη εβδομάδα. Αλλά θα γίνουν.

Λοιπόν, αυτά φεύγω. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Στην εκπομπούλα μας έσκασε η είδηση για τον Avram Grant, ποιος είναι ο νέος σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ Άρης. Και μέσα στη μέρα θα ακούσετε και περισσότερα και από τις υπόλοιπες εκπομπές του Yellow Radio 101.7. Αποχωρούμε ευχαριστώντας την Digital Mart, ευχαριστώντας την ευχαριστώντας το μεζοδοπολείο Μόστρα που ήταν και σήμερα μαζί μας, για να πάτε να απολαύσετε πολύ ωραία φαγητά σε μυστακίο του 22 στη Χαριλάου. Γιάννη Δασκάλων και ο δάσκαλο καθής ακολουθεί. Πάλι Δευτέρα, εμείς λίγο μετά τις 10. Με το 10 το καλό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
16: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
17: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
16: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
17: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
16: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. κράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς.
19: Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα.
18: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Έκτακτη είδηση.
22: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
21: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
22: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
21: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
22: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
21: www.ergopavlatel.gr.
22: Ergo τέλεια νέα.
23: Αχ, πείνασα.
24: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
23: Και από πού θα παραγγείλουμε?
24: Από το Food for You.
23: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
24: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
23: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
24: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
25: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
24: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
25: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
24: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
26: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
27: Γιώργη.
28: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
27: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
28: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
27: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
28: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
29: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
30: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
29: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
30: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
27: Και πού είσαι Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
31: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
32: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
33: Το
0: παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
2: Τι καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
3: GPS και βυθώματο έχεις.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
3: GPS λογικό έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
2: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
3: Μεϊμάρης.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία εταιρεία επάνω στα κουφώματα με τεράστια εμπειρία, τεράστια εγγύηση ποιότητας. Είναι η Alloplast και η αδερφή Δερβής είναι αποκλειστική αντιπρόσωπη της Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Μια βόλτα από το showroom το υπέροχο της Alloplast στην Δημοκρίτου 12 στον Φίνικα. Θα σας βοηθήσει για να καταλάβετε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να εμπιστευτείτε την Alloplast από θέματα αισθητικής, ασφάλειας, ποιότητας, οικονομίας, για κουφώματα PVC με την υπογραφή και την εγγύηση των αδερφών Δερβίση. Κοντά μας είναι και τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. 50 χρόνια είναι εκεί. Από νωρίς το πρωί με το καφεδάκι μέχρι ωραίες γεύσεις πρωινά, μαγειρεμένα φαγητά το μεσημέρι, εκπληκτικά γλυκά και παγωτά. 10 ζαχαροπλαστεία Αμίλτος είναι στην πόλη μας, ένα σίγουρα είναι κοντά σας και περιμένει να σε εξυπηρετήσει. Για την επικοινωνία σας με την εκπομπή 6936 512 099, μέσα από Viber, κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook τα μηνύματά σας. Παρακολουθείτε ζωντανά την εκπομπή και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Κάντε και μια εγγραφή. Καλή ακρόαση σας εύχομαι, φίλες και φίλοι. Παρασκευή είναι και είναι μια Παρασκευή με την οποία θα ασχοληθούμε με δύο βασικά θεματάκια. Το πρώτο έχει να κάνει με το μπάσκετ. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ δεν θα είναι καθαρά αγωνιστικό το θέμα και το σχόλιο και ο τρόπος με τον οποίο θα ασχοληθούμε. Έχω και, ξέρετε, πολύ μεγάλη διάθεση να ασχοληθώ και με τις με τη χθεσινή παρουσίαση που έκανε σαν άλλος Ιούλιος Κέσαρας ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το Καραϊσκάκης, ο νέος μεγάλος χορηγός του νέου κόμματος του σπουδαίου Αλέξη Τσίπρα. Επιστρέφει ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας στην ενεργή πολιτική και φυσικά είναι ήδη δεύτερο κόμμα. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν το μεγάλο συνεταιράκι του κυρίου Ιγνατίεβιτς και μαζί προσπάθησαν να χτίσουν και τα κατάφεραν, έβαλαν πολύ βαθιές ρίζες σε αυτή την πόλη μιας πολύ συγκεκριμένης κατάστασης η οποία έχει πάρει σφύριση και έχει απλώσει τις ρίζες της αθλητικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, σε όλα τα επίπεδα. Για εμάς της συγκεκριμένης αθλητικής οικογένειας με πάρα πολλά, με πάρα πολλές και σοβαρές επιπτώσεις. Φώναξε ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν χθες μεταξύ άλλων ότι μόνοι μας θα το χρηματοδοτήσουμε, καμία βοήθεια από την πολιτεία όπως κάνει σε άλλους, ότι ο Ολυμπιακός έχει μάθει ένα δάκρυ κύλησε στα μάτια μου βασικά, να σου πω την αλήθεια. Αποθέωσε και τον Σοκράτη Κόκαλη. Εννοείται ο κύριος Μαρινάκης, ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος όταν ο Κόκαλης είχε αναλάβει τη συνεργασία με τον Μελισανίδη για το πάρκινγκ της Αγίας Σοφιάς του καινούργιου γηπέδου, τον είχε σταυρώσει και έβαλε να το σταυρώνουν και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι φύλλα προσκύμενοι και όλα τα μίντια προσκύμενα στον κύριο Μαρινάκη. Αλλά χθες αποθεώθηκε ο κύριος Κόκαλης, γιατί άλλαξαν οι καιροί, παιδιά. Όπως και για
την τεράστια κόντρα αυτή υπάρχει, που υπάρχει με την κυβέρνηση του κύριου Μαρινάκη. Άλλαξαν οι καιροί. Και άλλαξαν οι καιροί γιατί δυστυχώς υπάρχει εμπλοκή ανθρώπων, προσώπων σε δολοφονίες αστυνομικών. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που αφορούν τις υποκλοπές στις τηλεφωνικές. Υπάρχει γνωστή κόντρα με τον πρώην Γενικό Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τα κλωτσομπούνια τα πρόσφατα στο ΆΚΑ με αφορμή το Final Four. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Χθες ο κύριος Μαρινάκης έδωσε το δικό του κύριο επικοινωνιακό πολιτικό σοου. Και φυσικά είναι πολύ γνωστό ότι είναι ο χρηματοδότης ο βασικός της του νέου κόμματος του Τσίπρα. Άλλωστε ήταν αυτός που τον φιλοξένησε εδώ στη Θεσσαλονίκη τότε που έκανε το πολύ μεγάλο comeback πριν το προαναγγείλει. Ήταν το Μέγκα, το μοναδικό κανάλι το οποίο είχε μεταδώσει ζωντανά τον Τσίπρα. Και γενικότερα δεν έχει να κάνει τόσο με τις προτιμήσεις, τις πολιτικές του κυρίου Μαρινάκη και του κάθε επιχειρηματία, μεγάλου επιχειρηματία, μεγάλου καρχαρία, οι οποίες αλλάζουν ανάλογα με τα συμφέροντα και τις φιλίες και τις συμφωνίες. Γιατί παλιότερα υπήρχαν φυλάκια στο στόμα με τη Νέα Δημοκρατία και με τον Πρωθυπουργό, αλλά μετά άλλαξαν όλα αυτά. Τότε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε, στην αρχή που υπήρχε λαγός ο Ιγνατίεβιτς με τις τηλεοπτικές άδειες, ήταν εχθρός. Μετά έγινε φίλος και κολλητός. Και θα ξαναλλάξουν αυτά, πάντα αλλάζουν. Αλλά το να μας λέει ότι ο Ολυμπιακός μόνος του παλεύει και προσπαθεί και μόνος θα χρηματοδοτήσει, γιατί έτσι έμαθε να κάνει ένα γήπεδο που του το έδωσαν ελαφρά την καρδία όταν του το έδωσαν και όπως του το έδωσαν. Και καλά έκαναν, εδώ που τα λέμε. Και ο ελληνικό κράτος να συντηρούσε το Καραϊσκάκι. Ρημάδι θα γινότανε. Αλλά δεν μπορείς να κάθεσαι και να γυρίζεις και να μας λες αυτά, ρε μεγάλε. Τώρα, για όλες τις υπόλοιπες ποινικές υποθέσεις και για όλα τα υπόλοιπα που είναι θέματα δικαιοσύνης κλπ., μας δεν μας πέφτει λόγος και τα πρόσωπα που εμπλέκονται και υποθέσεις ναρκοπλοίων και άλλων καταστάσεων τα οποία δεν αφορούν το ποδόσφαιρο. Δεν μας αφορούν. Αυτά είναι θέματα της δικαιοσύνης και θα μείνουμε μακριά, γιατί αυτά τα πιάσεις λερώνεσαι. Και αν πετάξεις και μια πέτρα στις ακαθαρσίες, θα πέσουν πάνω σου και θα σε λερώσουν. Απλά μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι κάποιοι βγαίνουν και λένε ότι ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, είναι ο μοναδικός σύλλογος που δεν έχει κρατική υποστήριξη και χρηματοδότηση. Το έχουν πει και άλλοι εδώ πέρα, που μοιάζουν πάρα πολύ έτσι σε ιδιοσυγκρασία και φιλοσοφία σαν σύλλογοι και σαν ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός τα είχε πει. Ο Παναθηναϊκός βρίζει τη Νέα Δημοκρατία πατόκορφα για το θέμα της διαιτησίας και του Λιόλιου. Και ο Γιαννακόπουλος βρίζει επίσης τη Νέα Δημοκρατία για το θέμα του ΣΕΦ και της φοβερής χρηματοδότησης και υποστήριξης που θα τύχουν οι κύριοι Αγγελόπουλοι. Ο Μπελισανίδης γρήγορα και όμορφα καθάρισε τότε με το θέμα του γηπέδου και με τους χορηγούς και με τα δικά του και με την κεντρική περιφέρεια Αττικής να κάνει τη δουλίτσα της. Και καλά έκανε. Καλά έκανε και η χρηματοδότηση την ΑΕΚ. Και καλά έκανε και η περιφέρεια Αττικής και η χρηματοδότηση και τον Πανιόνιο με 25 εκατομμύρια για το γήπεδο της Αρτάκης. Και γενικότερα καλά έκαναν όλοι και έχουν χρηματοδοτηθεί. Αυτό το ρημαδιασμένο τον Άρη. Γιατί τόλμησε χθες. Έπεσα πάνω σε ένα δελτίο ειδήσεων. Ήταν ο κύριος Χατζηδάκης στο Βοτανικό. Ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Το δεξί χέρι, εν πάση περιπτώσει, το κυβερνητικό του Μητσοτάκη. Και έλεγε: βρισκόμαστε εδώ στο νέο στολίδι του Παναθηναϊκού, στο 27. Θα παίζει σε αυτό το γήπεδο. Είναι στολίδι πραγματικά. Και χαιρόμαστε που ο Παναθηναϊκός έχει το δικό του γήπεδο. Η ΑΕΚ απέκτησε το δικό της γήπεδο. Ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει και θα δημιουργήσει τις νέες υποδομές στο Καραϊσκάκης και έχει πάρει και το ΣΕΦ. Ο ΠΑΟΚ λέει κάνει το δικό του γήπεδο στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης τόλμησε και έβαλε και τον Άρη. Ο Άρης τι? Ο Άρης τελίτσες. Ο Άρης τι? Ο Άρης που παλεύει να πάρει τη χρήση του παλέ για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει και να φτιάξει την κερκίδα και να κάνει έργα αναβάθμιση ενός γηπέδου 60 ετών. Αυτός ο Άρης, για αυτό τον Άρη μιλάτε? Μιλάτε για τον Άρη, στον οποίο έχει έρθει ο μοναδικός επενδυτής επιχειρηματίας,
ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με κρατικές επενδύσεις, χρήματα, μίντια και οτιδήποτε έχει να κάνει με την ελληνική επιχειρηματική, πολιτική, πολιτιστική κουλτούρα και έβαλε τα λεφτά του σε ένα brand name. Πώς τολμάτε και βάζει τον Άρη δηλαδή στην ίδια σειρά με ομάδες οι οποίες έχουν ευνοηθεί με πακτολούς εκατομμυρίων, είτε τους δόθηκαν άμεσα είτε εμέσως. Ποιος Άρης μπήκε στην κουβέντα? Πριν από 3 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης στην έκθεση είχε πει ναι, το καινούριο γήπεδο του Άρη. Και όταν τους λες μετά ότι ξέρετε κάτι, δώστε τη δυνατότητα, γιατί εμείς έχουμε προχωρήσει σε κάποια πράγματα με τη διπλή ανάπλαση, να μπορέσει να υπάρξει μια υγιής αλλαγή δεδομένων σε μια ανώνυμη εταιρεία. Λέει, α, εμείς δεν μπλέκουμε. Βρείτε τον χορηγό εσείς, βρείτε τον επενδυτή εσείς και εμείς μετά εδώ είμαστε. Το ίδιο έγινε και στον ΠΑΟΚ δηλαδή, κύριοι. Ή ο κύριος Μιστακίδης ήρθε και πήρε την ΚΑΕ ΠΑΟΚ έτσι επειδή ένα πρωί ξύπνησε και είπε, καλά ρε, είναι δυνατόν, δεν έχω πάρει εγώ τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Θα τρελαθούμε. Σοβαρευτείτε λιγάκι, παιδιά. Δεν είμαστε ηθαγενείς. Και ειδικά εσείς οι κύριοι της κυβέρνησης και οι κυρίες. Το πήρα αυτό το σχόλιο, ήθελα να το κάνω με αφορμή τις δηλώσεις Μαρινάκη και θυμόμουν, έλεγα κάτι άλλο που αφορά τον Άρη. Ήταν οι δηλώσεις του... αυτή η δήλωση που έκανε ο Χατζηδάκης μέσα από το Βοτανικό. Ανέφερε τις ομάδες στα έργα. Ο Άρης, ποιος Άρης, ποιος Άρης? Τέλος πάντων, γρήγορα για αυτό το σχόλιο να το περάσουμε.

Πάμε λίγο στο μπάσκετ. Θα τα σχολιάσουμε και τα του Grand. Θα τα σχολιάσουμε και αυτά, εννοείται. Πάμε λίγο πρώτα στα μπασκετικά. Μην βιάζεστε ορισμένοι. Βασικά να σας πω κάτι. Είναι πολύ ωραίο πράγμα η τεχνολογία. Και το AI είναι πολύ ωραίο πράγμα. Όπως επίσης και το ότι κάνοντας ένα ερώτημα στο AI και στο ChatGPT μας βγάζει τις πληροφορίες και επειδή αυτές τις πληροφορίες πρέπει να τις διαβάζουμε, τις έχουμε, νομίζουμε ότι κατέχουμε την όλη αλήθεια και μπαίνουμε στη διαδικασία να βγάζουμε διάφορα συμπεράσματα. Τι ομάδες πήρε αυτή η εταιρεία που ήρθε και ήρθε ο Grand εδώ και ποια που είναι μέτοχος μιας εταιρείας που επενδύει σε αθλητικές ομάδες, τι ομάδες πήρε, κάτι μογκολέζικες, κάτι κογκολέζικες, κάτι... Μισό λεπτό λίγο. Περιμένετε λιγάκι. Κάντε ένα κράτη να τα δούμε. Μην βγάζετε συμπεράσματα. Μην γίνεστε κάτοχοι του ρεπορτάζ λόγω του ChatGPT ή του AI. Να έχετε προσωπική άποψη, να έχετε προσωπική εκτίμηση, να διαβάσετε, να εκτιμήσετε. Φυσικά και θα το εμπιστευτείτε. Φυσικά και θα πάρετε από εκεί κάποιες πληροφορίες. Μην βιάζεστε όμως να βγάλετε συμπεράσματα. Έφερε ο Καρυπίδης στον Grand απατεωνία από πίσω, ποια εταιρεία μου φάει τέτοια. Αν ερχόταν χθες ας πούμε η διοίκηση του Αλφα Σίγμα Άρης. Και έλεγε ότι ο Αβραάμ Γκραντ εκπροσωπεί τη συγκεκριμένη εταιρεία η οποία σκέφτεται και θέλει να επενδύσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στον Άρη. Τι θα λέγατε, τα ίδια? Πάλι τις ίδιες πληροφορίες θα αντλούσατε, αλλά δεν θα λέγατε τα ίδια. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο κύριος Grand αποτελεί μια επιλογή Καρυπίδη. Μισό λεπτάκι λοιπόν. Επιτρέψτε μου στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να τοποθετηθώ για το θέμα όπως εγώ νομίζω και εκτιμώ. Παρεπιπτόντως, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα σε θέματα εμπιστοσύνης, είναι λογικό να μας λέει ο Καρυπίδης καλημέρα σας και να κοιτάζουμε έξω να δούμε αν έχει ήλιο. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Μην βιάζεστε όμως να βγάλετε συμπεράσματα και μην βιάζεστε να μιλήσετε για απίθανους και για περίεργους και για το ένα και το άλλο. Ένα λεπτάκι λίγο, να τα βάλουμε σε μια σειρά, ναι. Πάμε λίγο στο μπάσκετ. Χαρά σε Ευαγγέλια για πολλούς χθες. Χαρά σε Ευαγγέλια. Κουντούρντισαν από τη χαρά τους. Έχασε η Εθνική Ελλάδος του Σπανούλη, του προπονητή του Άρη. Έχασε και αυτό φυσικά αποτελεί μια πολύ ωραία αφορμή για να ξεκινήσει ο κανιβαλισμός. Πήγε χθες λοιπόν να παίξει μια ομάδα η Εθνική Ελλάδος ένα παιχνίδι με την Εθνική Ομάδα της Ρουμανίας. Μαζεύτηκαν τα παιδιά που μαζεύτηκαν και μπράβο τους και καλά κάνουν που τιμούν τα χρώματα της Εθνικής. Πήραν ένα προσκλητήριο αρχές Ιουλίου. Κάναν τρεις προπονήσεις. Ήρθαν μέσα στο κατά καλό καιρό χωρίς αγωνιστικούς ρυθμούς. Κάποιοι τελείωσαν πριν 10-15 μέρες τις υποχρεώσεις τους. Ήρθαν, μπήκαν να παίξουν. Για 30-32 λεπτά, 33 έλεγχαν ένα παιχνίδι πολύ κακό, παίζοντας κακό μπάσκετ. Και στο τέλος ήπιαν θάλασσα και έχασαν. Βγαίνει ο Σπανούλης, λέει είναι ντροπή αυτή η ήττα, ντροπή αυτή η εμφάνιση. Δεν αντιπροσωπεύει ούτε εμένα, ούτε την εθνική ομάδα. Αισθάνομαι ντροπή. Τι σημασία έχει? Άντε ρε με το Σπανούλι σας. Για κανένα Περιστέρι και για κανέναν Άρη είναι προπονητής. Λένε εδώ ή από πάνω ή από κάτω. Βέβαια, το walk-up τον ξεκούρασε. Δεν τον έφερε στην Εθνική. Αλλού το πρόβλημά τους. Το buzzer beater που φάγαν στα μούτρα και έχασαν το πρωτάθλημα του Σπανούλι. Η πράσινη ή από κάτω. Σας είχα πει πριν από κανένα δύο εβδομάδες ότι
είχε ενοχλήσει τρομακτικά, έχει ξεβολέψει, έχει βγάλει από τα ρούχα τους πάρα πολλούς, η συνεργασία Άρη Σπανούλη. Και θα βαράνε πάρα πολύ το Σαμάρι. Θα δεχθεί το Σαμάρι, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Σπανούλης, πάρα πολύ λάσπη στον ανεμιστήρα, πάρα πολύ έντονο μπινελίκι.

και κριτική εντός εισαγωγικών, γιατί το πρόβλημα δεν είναι ούτε ο Σπανούλης, δεν είναι ούτε εθνική ομάδα. Το πρόβλημα είναι ο Άρης και η συνεργασία με τον Σπανούλη και η δυναμική που αναπτύσσεται με μια συνεργασία που φαίνεται ότι ιστορικά έπρεπε να συμβεί και η χημεία της φαίνεται ότι είναι φτιαγμένη για να προχωρήσει και η ομάδα να έχει ένα πολύ όμορφο αγωνιστικό μέλλον. Τρελάθηκαν όλοι αυτοί. Τρελάθηκαν πραγματικά. Και επαναλαμβάνω, δεν τους ενοχλεί ούτε η ήττα της εθνικής. Δεκάρα δεν θα δίνανε και να εκεί που έχασε η εθνική και να κέρδισε η εθνική. Πάλι δεκάρα δεν θα δίνανε. Και ότι πήρε μετά χάλκινο μετάλλιο μετά από μια 20ετία εθνική, πάλι δεκάρα δεν δίνουν. Ούτε πανηγύρισε, ούτε χάρηκαν. Στα παπάκια τους. Και ποιος θα κληθεί, ποιος δεν θα κληθεί στην εθνική, ποιος θα παίξει, ποιος δεν θα παίξει. Στα παπάκια τους και πάλι. Η μεν τους αποσχολεί αν θα ελέγξουν τη διαιτησία και θα φέρουν, θα διώξουν το Λιόλιο για να φέρουν κανένα καινούριο Βασιλακόπουλο και να ζήσουν με τα Λίντο όπως τα είχαμε ζήσει. Και από εδώ έχουν τα άλλα θέματα τους. Είπαμε. Έχουν κόψει τη μουστάρδα. Τους την έκοψε. Ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Ξανθός, τους την κόψανε. Και ό,τι θυμίζει μουστάρδα τρελαίνονται. Και ο Σπανούλης θυμίζει μουστάρδα. Θα χρειαστεί πολύ γερό στομάχι για αυτή τη συνεργασία. Θα χρειαστεί γερό στομάχι που είμαι σίγουρος ότι δεν μπαίνει καν στη διαδικασία ο Σπανούλης να ασχοληθεί με όλους αυτούς. Είναι άνιωθος, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και να σας πω και κάτι, όσο μαθαίνω πράγματα για τον Σπανούλη, είναι πάρα πολύ καλό αυτό που του κάνουν. Είναι άνθρωπος ο οποίος όσο τον αμφισβητείς, όσο τον λιδωρείς, όσο τον κατηγορείς, τόσο μεγαλύτερο κίνητρο του δίνεις, τόσο μεγαλύτερη φωτιά ανάβεις μέσα του, γιατί αυτό έχει μάθει να κάνει. Να του ανάβεις τη φωτιά και να ανταποκρίνεται, γιατί έχει το πνεύμα του νικητή. Δεν τα καταφέρνει πάντα, αλλά δεν φοβάται να προσπαθήσει. Αυτό που κάνουν στον Σπανούλη, για τον Σπανούλη, είναι πολύ καλό. Αυτό θέλει για να παίρνει επιπλέον κίνητρο. Για τον οργανισμό που λέγεται Άρης όμως, όχι τον επίσημο οργανισμό, είναι δεδομένο ότι ο επίσημος οργανισμός, δηλαδή η ΚΑΕ Άρης, έχει μεγάλες πλάτες για να υποστηρίξει την επιλογή της. Εγώ λέω για όλους εμάς. Και δεν τα λέω τώρα που είμαστε off-season ακόμη. Τα λέω γιατί όταν θα ξεκινήσει η χρονιά, πάλι τέλη Αυγούστου, έχει παράθυρα. Αυτή η απίθανη της FIBA, η απίθανο απίθανη της FIBA, βάζουν ομάδες να παίξουν μέσα στο κατά καλό καιρό, να κάψουν παίκτες, να τραυματίσουν κόσμο. Παράθυρα, λέει, εθνικών ομάδων. Προκριματικά παγκοσμίου. Μιλάμε για την υπέρτατη γελοιότητα του προγραμματισμού. Να τους πιάσει ένας εργομέτρης, ένας άνθρωπος, ένας γυμναστής, ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας που κάνει εργομετρικά επαγγελματιών αθλητών και να τους κρεμάσει όλους με τα τσιγκέλια. Αλλά εντάξει, αυτοί όταν έβρεχε προγραμματισμό στο μπάσκετ κρατούσαν ομπρέλα. Γι' αυτό και η FIBA έχει μείνει εκεί που έμεινε. Και η Ευρωλίγκα με το EuroCup είναι έτη φωτός μπροστά σε όλα τα επίπεδα. Μόνο από τους διαιτητές του χθεσινούς να κρίνεις, φτάνεις. Τέλος πάντων, μια μικρή παρένθεση ήταν αυτή. Όταν θα ξεκινήσει η χρονιά και όταν ο Άρης θα είναι μια αρκετά καλή, αρκετά ανταγωνιστική, αρκετά σοβαρή ομάδα που αγωνιστικά θα κόβει κόλους σε Ελλάδα και Ευρώπη, γιατί αυτό θα συμβεί, τότε να δείτε πώς θα βαρέσουν τα αντισπανούλικα, παύλα, αντιαριανά τέλεια. Όλη αυτή η λαδοποντική της παραενημέρωσης, τότε να δείτε πόσο θα χοροπηδάνε στα social media όπως κάνουν από χθες το βράδυ. Επαναλαμβάνω, το πρόβλημά τους δεν είναι ο Σπανούλης. Το Σπανούλης στο Περιστέρι στον ψιλοαφρό τον είχαν. Αδιάφορος τους ήταν. Δεν τους ενοχλούσε. Όταν όμως ήρθε ο Άρης στο προσκήνιο,
Ποιος Πανούλης.

είναι και πρέπει να είναι και για μας ένα πολύ σοβαρό κίνητρο για να βάλουμε τις πλατάρες μας και να προστατεύσουμε αυτή την ομάδα και αυτόν τον προπονητή που δεν το έχει ανάγκη, παραλαμβάνω, ο ίδιος. Μακάρι να τα διαβάζει, να τα ακούει και τα μαθαίνει αυτά, γιατί είναι άνιωθος, δεν καταλαβαίνει. Αυτός είναι φτιαγμένος από άλλα υλικά. Σας λέω, είναι από τα υλικά του αυτοκράτορα φτιαγμένος. Γι' αυτό και έλεγα πάντοτε ότι είναι ο μόνος που και σαν παίκτη θα μπορούσε να παίξει εκείνο τον Άρη. Κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι θα καίγονταν, θα λυγίζανε. Μόνο αυτός. Με την οτροπία του. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι, εμείς, πρέπει όλη αυτήν την απογοήτευση και καλά, την πικρία και καλά που μεταφράζεται σε φαρμακερά, δηλητηριώδη βέλη και σχόλια κατά της εθνικής και κατά του προσώπου του συγκεκριμένου, όλοι εμείς πρέπει να βρούμε κίνητρο να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο στεναρά. Ο Σπανούλης και ο Άρης, από τη στιγμή που βρέθηκαν οι δρόμοι τους, θα ενοχλούν πάρα πολύ. Να δούμε ποιος θα βγει ευνοημένος από αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Άρης θα είναι ο ευνοημένος αυτής της υπόθεσης. Και δεν μιλάω για το Σπάνολι, γιατί αυτός από την ημέρα που ανέλαβε τον Άρη επίσημα και μετά από αυτό που έζησε εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε αυτό το 24ωρο, 48ωρο που ήταν εδώ, έχει βάλει και στις τσέπες κίνητρο και κάψα, να μην το πω αλλιώς, για τη δουλειά που θα έρθει και θα κάνει εδώ. Αυτό ήταν ένα μικρό μπασκετικό σχόλιο που ήθελα να κάνω, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι ο Σπανούλης δεν θα έχει ευθύνες ή δεν έχει ευθύνες όταν αποτυγχάνει, όταν χάνει, όταν δεν έχει καλό πρόσωπο η ομάδα του ή όποια ομάδα του. Είτε θα είναι ο Άρης, είτε είναι η Εθνική. Αλλά είναι ο πρώτος που δεν χρειάζεται επικριτές, γιατί είναι ο πιο επικριτικός με τον εαυτό του ίδιος. Φυσικά και ο Σπανούλης θα υπόκειται σε κριτική, γιατί αυτό είναι το υγιές. Αλλά να έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί πλέον. Από τη στιγμή που ο Άρης, ο βολικός μέχρι πρόσφατα Άρης, ο αυτοκράτορας που με συγκίνησε, αχ, κάποια στιγμή ευχόμαστε να δυναμώσεις Άρη. Και τώρα που Άρης δυναμώνει, κακοφαίνεται. Το φιλικό χτυπήμα εκείνο στην πλάτη του, έλα δεν πειράζει, εσύ είσαι αυτοκράτορας, εσύ μας έμαθες μπάσκετ. Αυτό πλέον δεν υπάρχει. Ναι, γιατί το χέρι θα κόβεται. Ή τουλάχιστον δεν θα μας βλέπουν πια με αυτή τη συμπάθεια του ακίνδυνου που μας έβλεπαν. Λοιπόν, το προσπερνάω, φίλε Γιάννη, δεν με αφορά το τι λέει το κάθε site κλπ. Θα δεχθεί μεγάλο πόλεμο ο Σπανούλης ως προπονητής Εθνικής και τελικά φοβάμαι ότι θα αναγκαστεί να διαλέξει Εθνική ή Άρης. Α, καλά. Γιώργο, πέφτεις πολύ έξω, φίλε. Το τελευταίο πράγμα που τον απασχολεί είναι αυτό. Φαντάζεσαι, λέει, Μπαρτζόκας ή ο Μπράδος να είναι στην Εθνική. Το ίδιο και με Σπανούλη, ο Άρης πλησιάζει. Κανένα πρόβλημα δεν θα υπήρχε. Μακάρι να είναι στις εθνικές ομάδες πολύ μεγάλοι προπονητές και ας ανήκουν σε κάποιους συλλόγους. Άνθρωποι που είναι σοβαρές προσωπικότητες μπορούν να διαχωρίσουν κάποια πράγματα. Το άλλο το σχόλιο που αφορά το ποδοσφαιρικό θα το πούμε στη συνέχεια, αν θες ξαναστείλ το μετά σαν μήνυμα. Το λάθος ως

Πολύ ωραίο το μήνυμα του Στέργιου, από τα ωραιότερα μήνυματα που έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό. Την Γκέτ, τη μουστάρδα λέει, την έχουν κόψει. Την κέτσαπ όμως ποτέ. Τρελάθηκες, δε Στέργιο. Στο DNA είναι η κέτσαπ. Μέσα, βαθιά. Φαντάζομαι, λέει, ότι ο υποθέτης Πανούλης γνώριζε από πριν τη λάσπη και τον πόλο που θα δεχόταν και έχει το στένος και τα ψυχικά αποθέματα να τα αντιμετωπίσει. Βαγγέλη, όχι μόνο να τα αντιμετωπίσει. Του δίνουν κίνητρο. Τον φτιάχνουν. Για να σου είμαι ειλικρινής. Απλά θέλω εμείς κατά καιρούς να τα συζητάμε αυτά τα πράγματα, να τα έχουμε στο μυαλό μας, να μην τα ξεχνάμε, να τα φρεσκάρουμε. Καλησπέρα, Γιαννάρα. Ρε φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση. Εφόσον ο Χατζηδάκης ανέφερε και το όνομα του Άρη, γιατί δεν προσπαθείτε σαν γέλο να τον βγάλετε για μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο, να τον ευχαριστήσουμε, ένα αδερφέ, για αυτά που έχει προσφέρει νουδο στον Άρη, εφόσον έχουν προσφέρει, όπως λένε. Κολοτούμπες θα κάνουν για να βγουν να τα πούν στον κόσμο του Άρη. Αυτά, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ακή τιμή να έχουμε. Αρχές Ιουλίου του 2026. Ήταν Σεπτέμβρης του 23 όταν ο... 23 του 22, όταν ο πρωθυπουργός της χώρας είχε κάνει δηλώσεις εδώ στην έκθεση για το γήπεδο του Άρη. Εσύ πιστεύεις ότι από τότε και στην προηγούμενη μου θητεία και τώρα στο γέλο ή τα παιδιά εδώ δεν έχουν προσπαθήσει να μιλήσουν με υπουργούς, υφυπουργούς και να τους θέσουν ερωτήματα και ζητήματα? Τι γίνεται όμως τώρα? Είναι 3 Ιουλίου του 26. Άλλοι λένε ότι σε ένα χρόνο θα γίνουν εκλογές. Εγώ λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν πολύ πολύ πολύ νωρίτερα. Και πλησιάζει και η έκθεση, δεν είναι πολύ μακριά. 2 μηνάκια είναι. Γι' αυτό λοιπόν έχει αρχίσει και μπαίνει ο Άρης στα στόματα κάποιων πάλι. Επομένως δεν είναι καθόλου ούτε κολοτούμπες ούτε είναι καθόλου.

Μη μου στέλνετε τέτοια μηνύματα που αφορούν υπονοούμενα ότι ο Άρης και ο Καρυπίδης έχουν στήσει παιχνίδια. Αυτά μπορείτε να τα γράψετε δημόσια με το ονοματεπώνυμό σας στο προφίλ σας και να τα προβάλλετε. Αν τα πιστεύετε πραγματικά και αν μπορείτε και να τα στοιχειοθετήσετε. Αυτούς τους συνειρμούς, τους πονηρούς, μην μου τους κάνετε επειδή μου αντιπαθείτε τον Καρυπίδη, εντάξει. Αν θέλετε, κάντε τα με ονοματεπώνυμο στα social media σας. Μην τα στέλνετε για να τα διαβάσει ο δημοσιογράφος.

Όνομα τεπώνυμο έχετε, social media έχετε. Είμαι ο τάδε και πιστεύω ότι έγινε αυτό, αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Γράψτε τα εκεί. Καλησπέρα μου στη Ζένια. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, λέει εδώ ο φίλος ασχολείται με τον Grand. Η Ρένα Δούρο, όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία, είχε δηλώσει ότι η Αγία Σοφία μπορεί να βγει από το πρόγραμμα χρηματοδότησης περιφέρειας Αττικής. Λίγους μήνες μετά, ο Τίγρης εξερχόμενος από το γραφείο της με ένα πλατή χαμόγελο είπε στους δημοσιογράφους: στο γήπεδο θα το ονομάσω Δούρο Αρένα. Άρε Πετράν, τι θυμάσαι. Από μια έρευνα στο διαδίκτυο φέρεται το δάνειο του 40 εκατομμυρίων να φτιαχτεί το Καρασκάκι το 2004, δεν πληρώθηκε ούτε μία δόση και ότι είναι παγωμένο στην Τοβάλιο εταιρεία διαχείρισης δανείων. Αλλά σε αυτός μάλλον δεν γίνεται ούτε κατάσταση ούτε πάγωμα λογαριασμών. Ρε Γιαννάκη, τι συζητάμε τώρα? Την αγάπη μου στο φίλο το Θωμά από το Ηλιόλουστο, από το Ηλιόλουστο παραδόξος Δουβλίνου, όντως. Χαρακτηρίζει πολύ ωραίες τις δηλώσεις του Σπανούλη μετά την ήττα και λέει: είναι ο σωστός άνθρωπος, σωστός σύλλογο με τις δηλώσεις που έκανε. Δεν θέλει να χάνει πουθενά. Είναι απίστευτη η νοοτροπία του. Και πόσο λέει, μας έλειπε αυτό σαν ομάδα. Και μετά αδικεί φυσικά τον Καστρίτη, όπως

Πολλές φορές έκανε και τότε ο Θωμάς. Και μετά λέει ότι οι παίκτες που κουβάλησαν στο σκοράρισμα στην κατά τα άλλα κακή εμφάνιση είναι οι τρεις του Άρη, και ήρθε πάλι εκείνη η ώρα λοιπόν. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι ήταν κακή η εθνική χθες, και ατομικά και ομαδικά. Αλλά είναι πάρα πολύ λογικό να είναι κακή μια ομάδα που καλείται να παίξει αρχές Ιουλίου ένα μάτς και δεν έχει βρεθεί μεταξύ της. Πολύ και αγάπη στον Κώστα που μου λέει ότι με αγαπάει πολύ και μου χαρακτηρίζει, μου χαρίζει πολύ ωραία σχόλια. Προβληματισμένος ο Κώστας από τον Αβραάμ Γκραντ. Ο Λευτέρης επίσης δάκρυσε με αυτά που άκουσε από τον κύριο Μαρινάκη χθες. Ο Αλέξανδρος νομίζω ότι συμφωνεί μαζί μου με το χαρακτηρισμό που έκανα μιλώντας για τον Τσίπρα. Χθες ο Σπόρ 24 πρώτο θέμα ο Μαρινάκης, ενώ έπαιζε εθνική. Καλά, εννοείται, ρε Γιώργο, πλάκα κάνεις τώρα. Στο μαγαζί του ό,τι θέλει κάνει. Ό,τι γουστάρει κάνει. Εννοείται ότι όταν περνάμε το Χάλκινο ήταν καλά, ήταν άσχημα για κάποιους. Επίσης θέλω να σας πω κάτι, παιδιά. Μου το έστειλε και ένας ακόμα. Στον Άρη ο Μπρόνι Τζέιμς. Και με ρωτάει ο φίλος αν ισχύει. Και είναι το, δεν ξέρω τι είναι, site, διαδικτυακός, τόπος, δεν πάει σε λεπτός. Είναι το κουλούρι. Το οποίο γενικό τρολάρει και είναι, κάνει χαβαλέ σε ό,τι και να. Παιδιά, τι λέει εδώ. Δεν ξετρελάθηκα με όνομα. Να δούμε εάν και πώς θα προσφέρει. Πάντως στόχος για 5-8 δεν θα αλλάξει. Αυτό αφορά. Δεν ξετρελάθηκα με όνομα. Ποιο όνομα? Του Αβραάμ Γκραντ. Και τι σχέση έχει με το 5-8 και τα αγωνιστικά? Σύμβουλος διοίκησης λέει. Ο Νίκος κάνει μια μαντεψιά λίγο νωρίτερα που με βρίσκει σύμφωνο, αλλά θα το συζητήσω συνέχεια το θέμα αυτό. Καλημέρα Γιάννη, πάλεψαν οι τρεις παίκτες του Άρη χθες, βάζοντας σχεδόν το 60% των πόντων, αλλά είχαν βοήθεια μόνο από τον αρχηγό και μόλις 2 πόντους από τους αστέρες στον δίπλα. Παιδιά, τώρα μην πάρουμε, επειδή τώρα κάποια παιδιά παίζουν στον ΠΑΟΚ, ο Κακλαμανάκης, ο Μπαζίνας, μην τους πάρουμε τώρα και τους βάλουμε απέναντί μας. Δεν είναι ωραίο. Εντάξει τώρα, ανεξαρτήτως από το τι πιστεύουμε και δεν πιστεύουμε, μην είμαστε άδικοι με τα παιδιά που παίζουν στην εθνική. Όπου και αν παίζουν, όποια σκηση είναι και αν είναι οι ομάδες τους. Εδώ κολλάει όσο ποτέ άλλο τη έκφραση που είπε ο Άιμνηστος, εδώ που φτύνατε θα γλύφετε. Τα είχε πει ο Πεταλίδης Αντώνη. Μη τους δίνουμε περισσότερη δύναμη από ό,τι έχουν. Ύψος προστασίας ο οργανισμός καεί και δεν μασάμε. Λέει ο Παύλος. Όχι, ο Μπαρτζόκας δεν έχει κάνει στην εθνική. Έχουν αποτύχει. Ο Γιάννης Ιωαννίδης απέτυχε στην εθνική Ελλάδος. Ποιος? Ο Ξανθός. Απέτυχε. Ποιοι άλλοι έχουν αποτύχει με τις εθνικές τους ομάδες? Τεράστιοι προπονητές. Αλλά αυτό δεν είναι τώρα για να μπούμε στη διαδικασία εμείς να υπερασπιστούμε ντε και καλά το σπανούλι. Η ομάδα δεν ήταν καλή, έχασε χθες. Το αν υπάρχουν λόγοι, αιτίες, φυσιολογικές κλπ. Ναι, αλλά το ότι ξαφνικά τώρα βγαίνουν κάθε ανύπαρκτος και κάθε απίθανος και να λέω ότι αυτός ο προπονητής μόνο για κανένα Περιστέρι, για κανένα Νάρι είναι. Κάτσε κάτω ρε. Κάτσε κάτω ρε μας τώρα. Που άμα σε βρεις μπάλα στο δρόμο θα την πας στο τμήμα και θα την περάσεις για βόμβα. Κάτσε κάτω. Στην αντιτρομοκρατική θα την πας την μπάλα του μπάσκετ. Υπάρχει λέει και αθλητικός εισαγγελέας που μπορούν να καταθέσουν τα στοιχεία. Ακούς Βασίλη τι σου λένε? Βασίλη, σου λένε εδώ τα κάποια παιδιά ότι υπάρχει και αθλητικός εισαγγελέας για να καταθέσει στοιχεία που θεωρείς ότι υπάρχουν τρίγωνα και τριγωνικές σχέσεις στη σήμα των αγώνων. Εκεί να πας παλικάρι μου. Εκεί να πας. Εκεί να πας και να πεις στον εισαγγελέα ότι ξέρεις κάτι, εγώ αυτό πιστεύω ότι έχει γίνει. Όμορφα και ωραία. Αλλά μην περιμένεις αυτά που γράφεις να τα μεταφέρω εγώ από τον αέρα της εκπομπής. Έτσι. All the truth inside the crease, you said keep it.
Κάποιος στέλνει ένα μήνυμα στον Καρυπίδη. Του απευθύνεται σε πρώτο πρόσωπο. Προφανώς λοιπόν δεν απευθύνεται σε μένα. Φίλε Γιάννη, για μια ακόμα φορά λέει, θέλω να σε συγχαρώ για τις θέσεις σου και για ό,τι προσφέρεις στο σύλλογο. Τίποτα δεν προσφέρω, φίλε, στο σύλλογο. Εγώ μια δουλειά προσπαθώ να κάνω, να έχω μια καλή επικοινωνία και να μεταφέρω στον κόσμο πράγματα που αφορούν το ρεπορτάζ και πράγματα που αποτελούν τη δική μου προσωπική άποψη, που δεν είναι και πάντα σωστή, αλλά είναι η προσωπική μου άποψη. Ένα καλό έχω. Την ιστορία αυτής εδώ της ρημαδιασμένης της πόλης, την αθλητική, τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και την χάνει να γνωρίζω και τα τελευταία 30 χρόνια την αθλητική ιστορία και τα μέσα έξω των ομάδων και των συλλόγων με την πολιτική και τις σχέσεις που έχουν και τα συγκοινωνούντα τους δοχεία. Αυτό. Και όλα τα υπόλοιπα που γράφεις έχουν ωραία βάση. Δυστυχώς για κάποιους την ιστορία την γνωρίζουμε καλά και δεν παραποιείται. Φωμάκο μου, ο συγκεκριμένος ειδικά έχει πει πάρα πολλά στον αέρα για πάρα πολλούς και έχει ζητήσει και πάρα πολλές φορές και συγγνώμη για αυτά που έχει πει στον αέρα. Και έχει φάει και ποινές και τιμωρίες για αυτά που έχει πει στον αέρα. Και έχει αναγκαστεί να ζητήσει και συγγνώμη στον αέρα. Και το συγκεκριμένο το βιντεάκι που αναφέρεις ότι τα είπε στον αέρα, το κατέβασε μέσα σε κανένα 20 λεπτό. Βασίζεσαι εκεί. Από χθες λέει έχουν βγει και βγάζουν χολή δίπλα. Λέει μένος, άγχος. Καλά κάνουν και αγχώνονται. Ξέρουν τι θα γίνει. Γιατί παρετείται ο πρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ δίπλα. Γιάννη, ελπίζω αυτά δεν είναι δικά μας θέματα, αφορούν την οικογένεια του, τη συγκεκριμένη αθλητική, εν πάση περιπτώσει, οικογένεια. Η μεγάλη, και μάλλον όχι μεγάλη, όλοι αυτοί, με συγχωρείτε, όλοι αυτοί οι ανησυχούντες, τρομεροί ρεπόρτερ που είχαν ασχοληθεί με το Λάσκαρη, που ασχολούνται με τον Άρη, που ασχολούνται με τον Καρυπίδη, ας ασχοληθούν και με αυτό, γιατί παρετείται. Και να ασχοληθούν και γιατί παρετήθηκε και με ποιον τρόπο παρετήθηκε και αναγκάστηκε σε φυγή ο κύριος Κατσαρής. Και κάτι άλλο επίσης. Εγώ θα περιμένω μέχρι να κλείσουν τα ματάκια μου. Περιμένω από όλους αυτούς τους μεγαλοδημοσιογραφάρες που πάντα έκαναν έρευνα και χτυπούσανε, ξέρετε, την αθλητική διαπλοκή στην καρδιά της, με εκπομπές, με τα μεσονύχτιες, με λιβελογραφήματα. Τον κύριο Πανόπουλο της Ξάνθης θα τον κάνει ποτέ κάποιος καμία συνέντευξη να μας μιλήσει για την ιστορία και για το τέλος και για τον επίλογο μιας ομάδας που ίδιος την είχε 25 χρόνια στην πρώτη εθνική? Γιατί αλήθεια εξαφανίστηκε η Ξάνθη? Άτε, μαζί με όλα αυτά είναι σαν τα X-Files, αυτά είναι τα X-Files του ελληνικού αθλητισμού. Ας ασχοληθεί κάποιος. Κάποιοι από αυτά τα γατόνια που ασχολούνται με το, που ασχολούνται με το Λάσκαρη, που ασχολούνται κατά καιρούς με το αν ο Καρυπίδης πήρε μεγάλη σύμβαση από την περιφέρεια Αττικής για 500 μάσκες. Αυτοί να ασχοληθούν. Και κάτι άλλο, υπάλληλοι του κυρίου Αλαφούζου που το θεωρούν την ενδεδειγμένη λύση για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για την Σούπερ Λίγκα, που εμένα καρφάκι δεν μου καίγεται αν θα είναι ο Αλαφούζος ή αν θα είναι ο Μαρινάκης. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Ο Αλαφούζος απλά τα βρήκε ξανά με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και πηγαίνουν κοντά στο Μαρινάκη. Δικά τους θέματα είναι αυτά. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι δημοσιογράφοι που είναι υπάλληλοι, τηλεοπτικοί υπάλληλοι του Αλαφούζου και επιχειρηματολογούν για το πόσο σημαντικό είναι ότι κάποιοι πολύ μεγάλοι σύλλογοι τα ξαναβρήκανε και πάνε ενωμένοι με κοινό μέτωπο. Πραγματικά ρίγη συγκίνηση, δάκρυσα. Είναι δηλαδή από κάτω από αυτά τα λόγια θα μπορούσε να παίζει και το βιντεάκι που πλακώνονται
είτε πάνω σε γήπεδα με μαχαίρια και βόμβες, είτε σε κάτι πάρκινγκ γηπέδων που κατέβαιναν από τα λεωφορεία και πλακώνονταν στο ξύλο. Υπάρχουν πολλά μηνύματα τα οποία έχετε στείλει και έχουν να κάνουν με συνωμοσιολογία και με τρίτες και τέταρτες σκέψεις για τον ερχομό του Αβραάμ Γκραντ. Εγώ θα πω τη γνώμη μου και θα παραθέσω αυτά που εγώ νιώθω και θέλω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Θόδωρος γελάει με την είδηση του Μπρόνι Τζέιμς, την οποία έβαλε το κουλούρι. Εντάξει, τώρα ας αφήσουμε το Γιάννη τον Καστρίτη. Δεν είχε την οικονομική στήριξη για να πάρει παίκτες. Παιδιά, ας αφήσουμε τον Καστρίτη. Για ένας προπονητής ο οποίος πέρασε, άφησε το αποτύπωμά του στην ομάδα με τα καλά του και τα κακά του, με ταμείο πολύ θετικό. Ο άνθρωπος είναι μια χαρά, είναι στην Ιταλία, έχει την ομάδα του, έχει πάει τώρα προπονητής στο Summer League με τους Πέρσινε, που είναι ο άνθρωπος να είναι καλά. Και όσοι το γνωρίζουν προσωπικά έχουν μια άποψη γι' αυτόν. Τώρα πάμε παρακάτω. Το παιδί είναι εξαιρετικό και κακό στο να δικούν κάποιοι και το θεωρούν υβριστή του Άρη και του κόσμου του και του συλλόγου και Klein Mind. Τελείως Klein Mind όμως. Ο Γιάννης είναι κάθετα αντίθετος και θεωρεί οτιδήποτε έχει σχέση με τον Καρυπίδη αναξιόπιστο. Αυτό είναι το σχολείο του για την μπάλα. Ο Τάσος λέει καλησπερίζει μάλλον από την Κιτρινό Μαύρη Δράμα. Χθες λέει αυτή ήταν με την Ελλάδα με τη Ρουμανία. Ευχόμαστε όλα τα ωραία στην Αριανάρα μας, σε όλα τα τμήματα. Τάσο, η ερώτηση αυτή έχει απαντηθεί ιστορικά. Μια φορά αυτοί υπήρξαν υποστηρικτές της εθνικής ομάδας, τότε που την υποστηρίζαμε και όλοι μας. Αυτοί θεωρούσαν ότι είναι η εθνική ομάδα του γκαγκάτσι τους και εμείς λέγαμε ότι ήταν η εθνική μας ομάδα που πήγαινε να πάρει το Euro. Τους χάλαγε λίγο που βάζει τα γκολ ο Χαριστέας και που ο Χαριστέας έδωσε και ο Δέλλας. Είχαν τεράστιο ποσοστό στο χρυσό μετάλλιο, αλλά και στη κατάκτηση του Euro. Αλλά ο Αργιανός διαχρονικά την εθνική του ομάδα σε όλα τα αθλήματα την αγαπούσε. Και ας έχει φάει από αυτές τις ελληνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες απίστευτη πίκρα και απίστευτο πόλεμο και απίστευτη προβοκάτσια, και ας είχαν γίνει κάποιοι χρησιμοποιούσαν την ομοσπονδία και την είχαν χειραγωγήσει, τη χρησιμοποιούσαν ως μέσο καταστροφής του Άρη και αφανισμού συμμετέχοντας στο μια πόλη μια ομάδα. Ας μην τα ξαναπιάνουμε τα σούλη μου αυτά και φιλιά στην Κιτρινό Μαύρη Δράμα, την πολύ αγαπημένη. Αλέξανδρε, συγγνώμη, σταματάω, πιες τον καφέ σου, αγόρι μου. Γιάννη, αυτό που είπε ο Κοντζιάς περί προσπάθειας του Άρη για Άντωνι Κόουλ ισχύει? Στέργιο, θέλω να σου πω το εξής, ότι ο Τόλης είναι και πολύ καλός φίλος και ήμασταν συνεργάτες μαζί για πάρα πολλά χρόνια στην εφημερίδα Sport Day, όταν η εφημερίδα Sport Day αφιέρωνε μια ολόκληρη σελίδα για τον μπασκετικό Άρη που έπαιζε στην Ευρωλίγκα και ήμουν εγώ υπεύθυνος του ρεπορτάζ της και πουλούσε 50.000 φύλλα την ημέρα πανελληνίως. Με τον Τόλη συνεργαζόμασταν. Ο Τόλης ο Κοντζιάς είναι ένας πάρα πολύ έγκριτος και έγκυρος δημοσιογράφος. Έχει πάρα πολύ καλές πηγές. Εγώ δεν έχω ενημέρωση από την... Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω, να διαψεύσω το συγκεκριμένο που γράφει για τον Άντωνι Κόουλ. Μπορώ απλά να σου πω ότι ο Τόλης ο Κοντζιάς είναι ένα πάρα πολύ αξιόπιστο παιδί και δημοσιογράφος. Πάρα πολύ καλός στη δουλειά του και πολύ μπασκετικός.

0: Θα πάμε να κάνουμε το break. Είναι, είμαστε στο ένα λεπτό μετά από τη μία. Και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ευχαριστώ ιδιαίτερως και υπενθυμίζω τους χορηγούς μας. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, το πιο εκπληκτικά επαγγελματικό, ποιοτικό, δομημένο για κάθε γούστο catering που μπορεί να υπάρχει για οποιαδήποτε μικρή ή μεγαλύτερη στιγμή σας. Γάμος, βάφτιση, χωρισμός, κηδεία, ό,τι θέλετε. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος είναι εκεί για να σε ικανοποιήσουν. Αν χρειαστείτε catering για οποιοδήποτε λόγο, είτε επαγγελματικό είτε προσωπικό, θα έρθετε στο δασκάλο ή θα ενημερώσετε το δασκάλο, θα σας κάνω εγώ το κονέ για να είναι ακόμα καλύτερο. Είπαμε, ο Μίλτος είναι για όλους, αλλά τι χορηγός εκπομπής θα ήταν. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Alloplast. Η αδερφή Δερβίση είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο, με κατασκευή ακριβώς επάνω στις ανάγκες που υπάρχουν σε αυτήν εδώ τη χώρα, με απόλυτη ευθύνη για οικονομία, ασφάλεια και φυσικά ποιότητα, αλλά και απόλυτη αισθητική. Στην Δημοκρίτου 12 υπάρχει το showroom της Alloplast στο Φίνικα, στην παλιά τη Φένα. Να το επισκεφτείτε για να καταλάβετε για ποιο λόγο η Alloplast είναι η μοναδική σας επιλογή. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Παρακαλώ πολύ, θα περάσουμε και να σχολιάσουμε λίγο και την είδηση που πριν από λίγη ώρα έσκασε και αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη, και θα καταθέσουμε την όποια εκτίμηση μπορούμε να καταθέσουμε με βάση τις πολύ φιδωλές πληροφορίες που έχουμε για τη συνεργασία του Άρη με τον κύριο Αβραάμ Γκραντ.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλην 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
5: Smart Finance.
4: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
5: Smart Finance.
4: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
5: Smart Finance.
4: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
4: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
4: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
7: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Ε, καλά τώρα.
16: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
18: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
19: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα.
2: τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
19: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
20: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
21: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
22: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
21: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
22: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
21: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
22: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
21: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής μου, όποιον δάσκαλο καθίσεις, στον Yellow Radio 101,7. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να έχω πάρει κανένα δύο τηλέφωνα που ήθελα για μπασκετικό ρεπορτάζ, αλλά δεν μπόρεσα να μιλήσω στη διάρκεια του διαλύματος δυστυχώς. Να ξέρετε ότι αν κάποια στιγμή διακοπεί η ροή του λόγου, θα είναι για ρεπορτάζ. Για να επικοινωνείτε την εκπομπή, είπαμε 6936-512-099 μέσω Viber. Κάτω από το πώς εκπομπήσετε εδώ του Yellow τα μηνύματά σας στο Facebook. Μας παρακολουθείτε και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Χορηγή της εκπομπής, Ζαχαροπλαστεία Αμίλτος, Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Τώρα, πάμε λίγο στο θέμα που προέκυψε και αφορά την ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ και τη συνεργασία με τον πολύ γνωστό Avram Grant. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συμφωνία μας με τον Avram Grant ως νέο Συμβούλου Διοίκησης ΠΑΕΑΡΙΣ. Με μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και εθνικές ομάδες, ο κύριος Grant θα ενισχύσει το σύλλογό μας, θα υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ομάδας εντός και εκτός γηπέδου. Και μετά, we're thrilled to announce the appointment of Avram Grant και λοιπά, new advisor, και στα αγγλικά. Το οποίο έχει τη σημειολογία του, έτσι, δεν νομίζω να έχει υπάρξει ποτέ άλλη φορά ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ ελληνικά και αγγλικά, ή αν έχει υπάρξει δεν το θυμάμαι εγώ. Ο κύριος Γκραν λοιπόν έρχεται στον Άρη για να ενισχύσει, για να υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και να συμβάλλει στη βελτίωση της ομάδας εντός και εκτός γηπέδου. Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμη αυτή τη στιγμή που το διαβάζω, ανεξαρτήτως μηνυμάτων, ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στρατηγικοί στόχοι του Άρη. Δεν μας έχει μιλήσει κανένας από την ΠΑΕ για τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους. Άρα υπάρχουν πολύ μεγάλα ερωτήματα από τη δική μου την πλευρά, θέλω να πιστεύω και από τη δική σας, για το πού ακριβώς και με ποιο ακριβώς τρόπο και ποιοι είναι οι στόχοι, οι στρατηγικοί, οι μελλοντικοί που θα υποστηριχθούν από τον κύριο Grant, και μάλιστα είναι μακροπρόθεσμοι. Και βέβαια λέει θα συμβάλλει στη βελτίωση της ομάδας εντός και εκτός γηπέδου. Okay, αυτό το δέχομαι σαν σύμβουλος της διοίκησης, αλλά πάμε να δούμε τι κάνει ένας σύμβουλος διοίκησης ποδοσφαιρικής ομάδας. Καθοδηγεί τη διοίκηση σε θέματα στρατηγικής, οικονομικών, μετεγραφών και νομικών ζητημάτων. Τι από όλα αυτά μπορεί να καθοδηγήσει ή να συμβουλέψει? Μπορεί να συμβουλέψει σε μεταγραφές, okay, το δέχομαι. Σε θέμα στρατηγικής δυσκολεύομαι να το αντιληφθώ. Οικονομικά δεν υπάρχει περίπτωση. Τα οικονομικά όλα έχουν να κάνουν με τον, μεγάλο, με τον κύριο Καρυπίδη και τη δική του, εν πάση περιπτώσει, διαχείριση. Και νομικά ζητήματα θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Grant δεν θα ασχοληθεί με αυτά. Λειτουργεί λοιπόν ο κύριος Grant ως συνδετικός, ο διευθύνων σύμβουλος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, ο σύμβουλος διοίκησης, λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του Προέδρου, του προπονητικού team και των επενδυτών, ενώ μπορεί να ειδικεύεται στην ανάπτυξη του συλλόγου και τη διαχείριση κρίσεων. Τώρα, ένας σύμβουλος διοίκησης λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του Προέδρου και του προπονητικού team. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη δουλειά στον Άρη την κάνει ο τεχνικός διευθυντής, έτσι δεν είναι? Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται ο κύριος Καρυπίδης τον κύριο Γκράντι, δεν το χρειαζόταν για να μιλήσει με τον Γιαννιώτα ή να μιλήσει με τον κύριο Γρηγόριο. Το ότι ειδικεύεται στην ανάπτυξη του συλλόγου και τη διαχείριση κρίσεων, αυτό είναι κάτι που άντε να το δεχθώ. Ποδοσφαιράνθρωπος τόσα χρόνια είναι, έχει δουλέψει, έχει εμπειρίες, να πει τη γνώμη του και να ακουστεί και να μπορέσει να βοηθήσει. Αλλά εκεί που, ξέρεις, πάει το μυαλό σου, είναι το ότι μπορεί να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του Προέδρου και των επενδυτών.
Τι εννοεί τώρα? Για παράδειγμα, στην ΚΑΕ πρόεδρος είναι ο Χάρης Παπαγεωργίου, ο επενδυτής είναι ο ΣΙΑΟ και υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο συνδετικός κύκλος μεταξύ του Χάρη Παπαγεωργίου και του ΣΙΑΟ. Έτσι, για να καταλαβαινόμαστε λίγο. Κάτι που νομίζω ότι στον Άρη δεν υπάρχει, γιατί πρόεδρος και επενδυτής είναι, υποτίθεται, το ίδιο πρόσωπο. Δώστε μου λίγο 2 δευτερόλεπτα.

Συγγνώμη, παιδιά, ρεπορταζάκι είχα. Επειδή μου κάνατε κάποιοι το ερώτημα, δεν μπορώ να παρακολουθώ και όλα τα site που υπάρχουν, τα μπασκετικά. Αλλά κάπου γράφτηκε ότι ο Άρης μπαίνει σφήνα για Παπα-Νικολάου με πρόταση άνω των 2 εκατομμυρίων για διετές συμβόλαιο κλπ. Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα Κώστα Παπα-Νικολάου για τον Άρη. Κανένα. Δεν έχει καμία βάση το δημοσίευμα. Αν ο Ολυμπιακός με τον Παπα-Νικολάου δεν τα βρουν και πει, παιδιά, δεν τα βρίσκω, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και συνεχίζω την καριέρα μου αλλού, άλλο παπά Ευαγγέλιο. Αυτή τη στιγμή θέμα Παπα-Νικολάου για τον Άρη ούτε υφίσταται, ούτε έχει κάνει πρόταση ο Άρης, ούτε έχει μιλήσει με τον Κώστα Παπα-Νικολάου για το οτιδήποτε. Επαναλαμβάνω και λέω ότι ο Κώστας Παπα-Νικολάου θα παραμείνει στον Ολυμπιακό μέχρι την σύνταξή του. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο. Ένας φίλος είπε για τον. Μου έστειλε μήνυμα για τον Ντόλι τον Κοντζιά για ένα όνομα, τον Άντων Νικόλ, ένα γκάρ. Νομίζω στο NBA έπαιζε αυτός. Ο Άρης δεν θα κινηθεί με τα ισχύοντα δεδομένα για ξένο γκάρ. Πρόσεξε λίγο, για ξένο γκάρ δεν θα κινηθεί ο Άρης. Με τα ισχύοντα δεδομένα. Όπως είναι τώρα η ομάδα, όπως είναι τώρα τα συμβόλαια, όπως είναι τώρα οι επιλογές. Άρα δεν έχει βάση το θέμα. Πάμε παρακάτω, αφού τα λύσαμε αυτά. Σας είπα λοιπόν, διαβάζοντας την ανακοίνωση Παϊάρης, προσπαθώ, γιατί θεωρώ ότι είναι πολλά τα ερωτηματικά. Τι κάνει ένας σύμβουλος διοίκησης και ποιος είναι τώρα ο Αβραάμ Γκραντ, ποιος είναι. Είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη ιστορία και πορεία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η πρώτη ανάγνωση της είδησης για τον Αβραάμ Γκραντ που θα έκανε κάποιος και που έκανα και εγώ είναι ότι γίνεται για λόγους εντυπωσιασμού, αν θέλετε, για λόγους PR, για λόγους δημοσίων σχέσεων, για λόγους της εικόνας της ομάδας. Αυτές οι κινήσεις, να ξέρετε, δεν είναι κακό να γίνονται από κάποια ομάδα. Να ανακοινώσει τη συνεργασία με έναν ως σύμβουλο, με ένα πρόσωπο κύρους του αθλήματος, του ποδοσφαίρου, στην προκειμένη περίπτωση του Αβραάμ Γκραντ. Κακό δεν είναι. Κακό είναι όταν αυτή εδώ η συνεργασία έρχεται για λόγους καθαρά επικοινωνιακούς και για να ρίξει στάχτη στα μάτια άλλων θεμάτων και προβλημάτων. Είναι λογικό να έχετε κάνει πολύ αυτό το συνειρμό. Και μία πρώτη ανάγνωση, μία ανάγνωση μπορεί να κάνει κάποιος, είναι αυτή για τον κύριο Γκραντ. Εγώ είμαι καλοπροαίρετος. Δεν πιστεύω ότι έχει αυτή την ανάγνωση. Ο σύμβουλος διοίκησης που σας περιέγραψα δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει με τις αρμοδιότητες του στην σημερινή ΠΑΕΑΡΙΣ, με τη δομή της, κάποια έτσι, κάποιο ενεργό και ουσιαστικό ρόλο. Ωστόσο, μπορώ, έχω το δικαίωμα να κάνω έναν συνειρμό. Και τι να πω, ότι ο κύριος Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος βρίσκεται στην, αν θέλετε, έχει σχέση, θέση οργανική σε μια εταιρεία όπως είναι η Soulmate και η Brera Holdings με έδρα το Abu Dhabi, η οποία έχει να κάνει με το blockchain και με τα κρυπτονομίσματα. Μην τα γελάτε αυτά και μην τα υποτιμάτε. Γίνεται κακός χαμός εκεί. Τρομερά χρήματα διακινούνται. Θα μπορούσα λοιπόν να κάνω μια, αν θέλετε, σύνδεση και να κάνω μια δεύτερη ανάγνωση και να πω ότι μπορεί να έχει σχέση με αυτό. Μου φαίνεται λίγο πιο λογικό, ειδικά με τις συνθήκες που επικρατούν στον Άρη. Γιατί τι κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία, η Brera Holdings και η Soulmate, αναπτύσσει υποδομές και μέσα στις δραστηριότητές της έχει και την διαχείριση
ποδοσφαιρικών ομάδων. Ποιες είναι οι ποδοσφαιρικές ομάδες που έχει, με τις οποίες έχει ασχοληθεί η συγκεκριμένη εταιρεία? Έχει ένα μεγάλο στρατηγικό δίκτυο κλπ. Οι ομάδες στις οποίες έχει ασχοληθεί, έχει εμπλακεί σε 6 αθλητικές ομάδες, σε διαφορετικές υπήρους και για διαφορετικούς λόγους. Δεν έχουν να κάνουν όλα με το ποδόσφαιρο, έχουν να κάνουν και με αγορές που μπορούν να υποστηρίζουν τα πραγματικά συμφέροντα μιας εταιρείας. Τι κάνει λοιπόν αυτή, ποια είναι η στρατηγική της εταιρείας, ποια ομάδα κρίνει οικονομικά μη βιώσιμη, οδηγεί τη διοίκηση στο να ρευστοποιήσει ή να κλείσει τα περισσότερα αθλητικά της τμήματα και να στραφεί στο blockchain του Solana. Έχει εμπλακεί με την Brera Calcio, η οποία αποκτήθηκε το 2022, ερασιτεχνική ομάδα του Μιλάνο. Εκεί χτίστηκε, λέει, το αθλητικό brand της εταιρείας. Έχει ασχοληθεί με τη Juve Stambia, η οποία, της οποίας το 52% είχε αποκτήσει το 2022. Μάλλον όχι, τον Ιούνιο του 25, αφού ανέβηκε στην Serie B. Απέκτησε το 90% των μετοχών από τον Πάντεφ τον Απρίλιο του 23 της ομάδας Πάντεφ Μπρέρα Στρούμιτσα στα Σκόπια. Αυτή ήταν πιο πολύ ακαδημία ποδοσφαίρου. Απέκτησε το ποδόσφαιρο γυναικών της ίδιας ομάδας με σκοπό την επέκταση στο επαγγελματικό γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχει ασχοληθεί και χρηματοδότησε στη Μοζαμβίκη, σε ποδοσφαιρική ομάδα εκεί, την Τσουμένε, όπως την μετονόμασε Μπρέρα, η οποία ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία της Αγρίας. Στη Μογγολία την απέκτησε το καλοκαίρι του 23. Έχει εμπλακεί στο βόλεϊ, σε μια πολύ καλή γυναική ομάδα βόλεϊ που είναι πολύ διαδεδομένο στην Ιταλία. Σε ό,τι αφορά τη Juve Stambia, η ομάδα είδε τις μετοχές της και την αποτίμησή της από τα 9 εκατομμύρια να πηγαίνει στα 32 και έφτασε στα ημιτελικά το play-off ανώδυο για τη Serie A και πέτυχε την άνοδο η ομάδα στη Μοζαμβίκη.

Γενικά είναι μια εταιρεία, η συγκεκριμένη Soulmate, η οποία είναι, δουλεύει πάντα με αριθμούς. Τώρα όλες αυτές οι ομάδες και όλες αυτές οι απόπειρες δείχνουν μία πλευρά, την αθλητική που βλέπουμε εμείς, αλλά προφανώς και εταιρείες όπως αυτή δεν επενδύουν για αθλητικούς λόγους, επενδύουν για άλλους λόγους σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές. Τώρα, μπορεί να κάνει κάποιος τη σύνδεση, δικαιούται να κάνει κάποιος τη σύνδεση ότι ο Άρης, ο οποίος είναι σε μια αναζήτηση νέου επενδυτή, έτσι λέγεται τουλάχιστον, και έτσι φαίνεται ότι και η πλευρά Καρυπίδη έχει κάνει τις κινήσεις που έχει κάνει μέσα από μια συνεργασία και επικοινωνία, αν θέλετε, με την Deloitte. Υπάρχει περίπτωση ο Αβραάμ Γκραντ να έχει έρθει εδώ ως τοποτηρητής, να διαπιστώσει πώς είναι η κατάσταση στο ποδοσφαιρικό τμήμα, να διαπιστώσει αν υπάρχει δυναμική και περιθώριο επένδυσης και εμπλοκής της συγκεκριμένης εταιρείας που είναι πλάκι και με ένα αθλητικά project και με την Μπαϊάρης. Μπορεί να κάνει κάποιος το συνειρμό. Δικαιούται να τον κάνει. Ναι, δικαιούται να τον κάνει. Με ρωτάτε, Γιάννη, εσύ τον έκανες αυτό τον συνειρμό? Ναι, τον έκανα. Το επόμενο ερώτημα, Γιάννη, και τι σου λέει τώρα αυτή η εταιρεία? Σε κάνει να κοιμάσαι ήσυχος? Έχεις, δηλαδή, θεωρείς ότι μια τέτοια εταιρεία θα μπορούσε με μια εμπλοκή της στον Άρη να βοηθήσει? Έχω τις επιφυλάξεις μου για πολλούς λόγους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται για τίποτα απατεώνες ή για τίποτα τυχοδιώκτες. Δεν είμαι σε θέση, δεν μπορώ να κρίνω και δεν πρέπει να κρίνω από το ότι η επαφή δεν έχει να κάνει με εξωγενείς πηγές και παράγοντες, αλλά απευθείας με την ΠΑΕ και τον Καρυπίδη μέσω μιας συνεργασίας με τον Αβραάμ Γκραντ. Συνειρμούς κάνω, φωναχτά σκέφτομαι, μη βγάλει κανένα συμπεράσματα, σκέφτομαι φωναχτά. Κάνω τη σκέψη που κάνετε και εσείς μόνοι σας μέσα από το μικρόφωνο, μέσα από το ραδιόφωνο. Αν εμφανιζόταν η συγκεκριμένη ή όποια εταιρεία, λέγεται Σολάνα, λέγεται Μολάνα, λέγεται Κολάνα, και εμφανίσει το Γιάννη το δασκάλου και πει, και την εμφανίσει αυτή την εταιρεία η Deloitte, ο Αλφα Σίγμα, φίλος γνωστός, επενδυτής, που δεν έχει σχέση με τον Καρυπίδη, και πει ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει μια εταιρεία που ενδιαφέρεται να δει κάποια πράγματα και ενδιαφέρεται μέσω μακροπρόθεσμα να επενδύσει στην ομάδα. Αν το ίδιο νέο με τον ίδιο άνθρωπο, τον Αβραάμ Γκραντ, δεν είχε να κάνει καθόλου με Καρυπίδη, είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς δεν θα την αντιμετωπίζατε με τόσο μεγάλη επιφύλαξη. Μην πω ότι κάποιοι θα πετούσατε και τη σκούφια σας. Μπορεί και εγώ μέσα σε αυτούς. Πώς λοιπόν αντιμετωπίζω όλο αυτό που έχει να κάνει με τον ερχομό του Αβραάμ Γκραντ και με βάση την ανακοίνωση? Το αντιμετωπίζω, λογικό είναι, με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, για τον απλούστατο λόγο ότι εμένα η ΠΑΕΑΡΗ σήμερα με την ανακοίνωσή της, όταν δηλαδή μου μιλά και μου λέει μέσα από την ανακοίνωσή της ότι ο κύριος Γκραντ θα ενισχύσει το σύλλογο για να υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους, είναι σαν να με πετάει μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και να μου λέει βρε σε παρακαλώ πάρα πολύ την καρφίτσα που έχω χάσει. Ναι, αλλά δεν βλέπω. Θέλω να τη βρω. Δεν βλέπω. Τι πρέπει να κάνω, να ψάχνω μέχρι να με τσιμπήσει? Δεν έχω λοιπόν ούτε προσωπικά, ούτε νομίζω και κανένας άλλος, περισσότερη πληροφόρηση για το σκεπτικό της συνεργασίας με τον Αβραάμ Γκραντ και τις πραγματικές αιτίες που αποφασίστηκε να έρθει στην ομάδα. Είναι μεγάλο το όνομα, είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου ευρέως γνωστός,
Εβραίος είναι κιόλας, είναι Ισραηλινός ο άνθρωπος. Και εδώ κάνω και έναν άλλο συνειρμό εγώ. Πόσες φορές ταξίδεψε και βρέθηκε στο Ισραήλ ο κύριος Καρυπίδης και η κυρία Καρυπίδου και συνέδεσαν το ταξίδι τους με επιχειρήσεις. Πόσες φορές επίσης ταξίδεψαν στο Λονδίνο, όπου ζούσε για πολλά χρόνια ο Αβραμ Γκραντ, και λεγόταν ότι και εκεί υπήρχαν Ισραηλινοί επενδυτές με τους οποίους υπήρξαν σε επαφές. Πολλές φορές τα είχαμε ακούσει αυτά, τα θυμάστε? Δεν ξέρω, σκέφτομαι φωναχτά. Γιατί μπαίνοντας, αν θέλετε και τη γνώμη μου, στην δομή της συγκεκριμένης εταιρείας και βλέποντας, ας πούμε, κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά board directors κλπ. Βλέπω και πάρα πολύ έντονο το εβραϊκό στοιχείο. Επομένως, όλα αυτά που κάνω είναι συνειρμοί. Και είναι συνειρμοί και είναι σκέψεις σκόρπιες δεξιά και αριστερά που προσπαθώ να τις βάλω σε μία τάξη. Γιατί δεν έχω καμία απολύτως ενημέρωση και καμία απολύτως, αν θέλετε, ανάλυση για το τι ακριβώς, πού αποσκοπεί αυτή η συνεργασία και με ποιο σκεπτικό έγινε και με ποια φιλοσοφία και λογική έγινε. Θα ήθελα από την Παϊάρης να φωτίσει περισσότερες πτυχές αυτής της συνεργασίας. Δεν νομίζω ότι τουλάχιστον σε αυτή την φάση θα γίνει κάτι τέτοιο. Επομένως, το μόνο που μπορώ να κάνω κι εγώ είναι αυτό που μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Διάφορες σκέψεις, δεύτερες και τρίτες, όπως είπαμε, να είναι μια κίνηση καθαρά επικοινωνιακή, όπως το ότι μπορεί να είναι μια κίνηση που έχει μέσω μακροπρόθεσμο επενδυτικό ενδιαφέρον, κρύβει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν μπορώ και δεν πρέπει να μπούμε στη διαδικασία άμεσα, αμέσως, παρά τις όποιες επιφυλάξεις και δεύτερες σκέψεις έχουμε, είτε να απορρίψουμε κάτι, είτε να απορρίψουμε κάποιον, είτε να θεωρήσουμε ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο είναι καθαρά αυτό που γράφεται πάρα πολύ, παιχνίδι του Καρυπίδη κλπ. Ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ας κάτσουμε δύο βήματα πιο πίσω και ας την αντιμετωπίσουμε με ένα σκεπτικισμό, με μια επιφυλακτικότητα, μέχρι να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Επαναλαμβάνω, για τους λόγους της συνεργασίας, για τους λόγους της συγκεκριμένης επιλογής προσώπου και για το τι εννοεί μακροπρόθεσμη στρατηγική στόχη. Είναι κάποια ερωτήματα τα οποία νομίζω είναι πολύ εύλογα. Τώρα, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι φίλοι καλοί που μου λέει, μου θυμίζει τον Λάσκαρη με τον Γιαννάκη. Όχι, δεν μπορώ να πω, καταλαβαίνω τον τρόπο που σκέπτεστε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι αυτή η κίνηση με τον Αβραάμ Γκραντ έχει την ίδια σημειολογία. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης χρησιμοποιήθηκε άσχημα, βρώμικα θα έλεγα, ως ασπίδα από τον Λάσκαρη, περιμένοντας την κλίση του εισαγγελέα για μια άλλη ποινική του υπόθεση πάρα πολύ σοβαρή, και χρησιμοποίησε τον Παναγιώτη Γιαννάκη ως ασπίδα προπονητή, ουσιαστικά να τον κάψει, ήθελε να κερδίσει χρόνο, ήθελε, και δεν δίστασε να το κάνει αυτό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήταν στιγνοί σε ό,τι αφορά τον Άρη, και δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει τον Γιαννάκη. Δεν βλέπω, δεν μπορώ να πω ότι είναι ένας, δεν μπορώ να κάνω αυτόν τον συσχετισμό. Δηλαδή, ο Καρυπίδης δεν μπορεί να βρει ασπίδα για όλα τα βέλη που του στέλνεται καθημερινά με τον Αβραάμ Γκραντ. Αυτό θέλω να πω. Τώρα, αν είναι μια κίνηση επικοινωνιακή, γιατί ήδη κόσμος ασχολείται και τα media και τα site ασχολήθηκαν και λοιπά, μπαμ, βόμβα και λοιπά, όλα αυτά τις ανοησίες που δεν μπορώ να τις διαβάζω, okay, πάσω. Αλλά για να βρω ουσία σε αυτήν την κίνηση και για να βρω νόημα και για να μπορέσω να εξηγήσω την πολύ ενιγματική ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ, η οποία την εξέδωσαν κατόπιν προφανώς συμφωνίας του κυρίου Καρυπίδη και της πλευράς του κυρίου Γκραντ. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και στα αγγλικά και γράφτηκε στα αγγλικά. Για να είναι απόλυτο σίγουρο και ακριβή ότι γράφτηκε στην ανακοίνωση. Θα δούμε.
Θα δούμε τι μπορεί να ισχύει, θα δούμε τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή τη συνεργασία. Ας μην είμαστε τόσο αρνητικοί, ας μην είμαστε τόσο επιθετικοί αρνητικά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε ένα-δύο βήματα πίσω, να την παρακολουθούμε την ιστορία αυτή πώς θα εξελιχθεί και να δούμε ποιος πραγματικά θα είναι ο ρόλος του κυρίου Αβραάμ Γκραντ και αν έχει να κάνει καθαρά με θέμα λειτουργίας ομάδας, πράγμα που το θεωρώ λίγο απίθανο, ή έχει να κάνει με κάτι άλλο το οποίο δεν αφορά το σήμερα αλλά αφορά πολύ περισσότερο το αύριο της ΠΑΕΑΡΙΣ. Αυτό είναι το σχόλιο που θέλω να κάνω εγώ για την υπόθεση του κυρίου Αβραάμ Γκραντ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε. Να ρίξω και μια ματιά στα μηνυματάκια. Είπαμε να κάνεις διαφήμιση αλλά catering σε χωρισμό. Είναι το μέλλον, Στέλιο. Εταιρείες στο εξωτερικό πλουτίζουν από πάρτι και catering για τα διαζύγια και τους χωρισμούς. Και να σου πω κάτι, έχει και πολύ μεγάλη λογική. Χωρίζεις, μπορεί να στεναχωριέσαι, αλλά γιορτάζεις ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σου, αγαπητέ μου Στέλιο. Αλλά να ξέρετε, catering, τα ζαχαροπλαστεία μήλους κάνουν για τα πάντα. Γιάννη, ο Γκραντ παίρνει τη θέση του Καρυπίδη ως σύμβουλος. Απομακρύνεται για λίγο, ξέροντας ότι είναι το κόκκινο πανί για τον κόσμο του Άρη. Τον απέλησε η αδερφή του. Σε κανένα από αυτά τα ερωτήματα δεν μπορώ να σου απαντήσω, αγαπητέ φίλε Τζόρτζ. Δεν νομίζω όμως ότι αλλάζει κάτι σε σχέση με το ρόλο και τη λειτουργία του κυρίου Καρυπίδη μέσα στην ομάδα του, την εταιρεία, την ΠΑΕ, εν πάση περιπτώσει. Πιστεύεις ότι το κόψιμο του ΝΟΑ από την Εθνική θα τον προσγειώσει λίγο, με ρωτάει ο Στράτος. Δεν είναι χάρηκα, στεναχωρέθηκα, η αλήθεια είναι. Είναι πολύ ψηλού επίπεδου η ομάδα της Γαλλίας, αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό. Την αγάπη μου στην Παρασκευή. Καλά, όσοι λένε ότι οι Αριανοί ασχολούνται τώρα με την Εθνική λόγω Σπανούλη, καλό είναι να βράσουν δύο μπάλες μπάσκετ και να μυρίσουν λίγο μπάσκετ και καταλάβουν τη μυρωδιά του αθλήματος. Γελάει ο κόσμος με αυτά που κάνει ο Κάρι. Ό,τι και να κάνει δεν θα έχει ούτε 2.000 άτομα στο γήπεδο. Είναι το σχόλιο του Βαγγέλη. Σε αυτό το ραδιόφωνο και τον Μέση να σας φέρει, θα του την πείτε. Όπως κατάλαβες πολύ καλά, φίλε μου, δεν την είπα σε κανέναν. Αν κατάλαβες εσύ ότι σήμερα την είπα στον Καρυπίδη, εκφράζοντας τις σκέψεις μου για αυτήν την συνεργασία που ανακοινώθηκε, μάλλον κάνεις μεγάλο λάθος. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα μπορούσε να έρθει ένας τέτοιος άνθρωπος χωρίς να έχει κάποιες εγγύησεις για να μπορέσει να φτιάξει κάτι, μιας και μιλάμε για τέτοιο μεγάλο όνομα. Οι κινήσεις από Καρυπίδη δεν υπάρχει πίσω να πάρεις, δεν υπάρχει αίσθηση, λέει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κάτι από πίσω, μιας και ασχολείται με αθλητικό φαντ. Από ό,τι άκουσα, μεγάλο, έχει κάτι φίλους με πολλά φράγκα. Ίσως να τον έστειλαν για να βολιδοσκοπήσει και να κρατήσει σε εγρήγορση μέχρι να αναλάβουν κάποιοι. Είναι μια λογική σκέψη που και εγώ την έκανα, φίλε, και το κατέθεσα εδώ στην κουβέντα μας.

Τι να πούμε, δεν έχει κανένα σκοπό να πουλήσει. Μοζαμβίκερας τεχνικά και Β' Ιταλίας. Τι να πω, ρε γαμώτο, τι να πω. Τώρα, έχει στην πλάτη του διώξει για οικονομικά σκάνδαλα ο Αβραμ Γκραντ, φίλε μου. Ο Αβραμ Γκραντ αυτή τη στιγμή στην Αμερική και βλέπει το παγκόσμιο κύπελλο καλεσμένο στη FIFA. Αν έχει δικαστήρια έξω με οικονομικές εκκρεμότητες, αυτά δεν είναι οικονομικά σκάνδαλα. Δεν θέλω, δείτε αυτή την υπόθεση με επιφύλαξη μεγάλη. Μη βιάζεστε, μη θέλετε τώρα να κάψουμε ανθρώπους, να τους πετάξουμε στην πυρά χωρίς λόγο. Μη το κάνετε αυτό. Τον Αβραμ Γκραντ τον ξέρουμε, φίλε Άρη. Ξέρουμε ότι τι είναι στο ποδόσφαιρο. Τα υπόλοιπα δεν ξέρουμε, που αφορούν τη συνεργασία του με τον Άρη. Αυτό το να βοηθήσει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους. Ξέρει κανείς ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι? Οι μακροπρόθεσμοι. Γιατί για να υπάρχουν μακροπρόθεσμοι, υπάρχουν και μεσοπρόθεσμοι και βράχοι πρόθεσμοι. Ξέρει κανείς τους στρατηγικούς στόχους? Εγώ δεν προσωπικά δηλώνω ότι δεν τους ξέρω. Γιατί δεν πάει μέσω Deloitte? Μου θυμίζει τον αγοραστή που πάει να αγοράσει και παρακάμπτει το μεσίτη για να μην πληρώσει την αμοιβή. Άσχημα ξεμπερδέματα θα έχουμε. Εύχομαι να έρθει κάποιος μέσω ΑΣ, λέει ο Γιάννης. Ισραηλινός ο Γκραντ, μάλιστα, μια σκέψη κάνω. Θυμάμαι κάτι λόγια του Καρυπίδη και επίσης οικογενειακές συνδέσεις με Ισραήλ, πως θα τρίβουμε τα μάτια μας και άρχισε ο πόλεμος. Τώρα ο πόλεμος βρίσκεται σε ύφεση, να ξέρεις πως σαν άνθρωπος δεν πιστεύω στην τύχη. Αυτά λέει ο φίλος μου ο Στάθης, κάνοντας και αυτός τους συνειρμούς που και εγώ έκανα, Στάθη μου, τους ίδιους. Διότι συνειρμούς κάνεις όταν δεν έχεις ξεκάθαρες απαντήσεις για την ουσία κάποιων συνεργασιών. Οπότε, ναι, συνειρμικά σκέφτομαι και εγώ. Τα σκέφτηκα και αυτά που λες όντως. Κατέθεσα ακριβώς, Βασίλη, τα συμπεράσματά μου. Όλα. Ό,τι σκέφτηκα για αυτήν την υπόθεση, που θα το μοιραζόμουν μαζί σας και εκτός αέρα, το σκέφτηκα και το είπα και εντός αέρα. Και σας λέω και πάλι, πίσω βήμα, με επιφύλαξη μεν, όχι επιθετικά. Βλέπω πάρα πολύ επιθετικό τόνο σε διάφορα μηνύματα και δεν ξέρω αν αυτό είναι πολύ καλό. Κυκλοφορεί μια φήμη ότι ίσως τελικά ο Λαρετζάκης μείνει στον Ολυμπιακό. Ξέρουμε αν ισχύει. Δεν το βλέπω, φίλε μου, δεν το ξέρω, δεν αποκλείω τίποτα. Εύχομαι να μην ισχύει αυτό που λες. Είναι πολύ μικρή εταιρεία που αναφέρεις και δεν έχει τη δυναμική να αγοράσει μετοχές και κυρίως να επενδύσει στην ομάδα κεφάλαια. Δεν είπα ότι η εταιρεία Μανώλη έρχεται να επενδύσει και να αγοράσει την Μπαϊάρης. Ανέφερα πολύ συγκεκριμένα και χαρακτηριστικά κάποια πράγματα και με πολύ προσοχή. Ότι σύμβουλος διοίκησης με τις αρμοδιότητες ενός συμβούλου διοίκησης, δεν μπορώ να δω κάπου τον κύριο Γκραν να βοηθά. Το ότι ανήκει όμως σε αυτή την εταιρεία, στη σύνθεση αυτής της εταιρείας και στο οργανόγραμμα, η οποία εταιρεία επενδύει σε αθλητικές ομάδες, επαγγελματικές, με κάνει, δικαιούμαι να κάνω τη σύνδεση. Αυτό είπα. Παράσιτα ντοκιμαντέρ, με παράσιτα βλέπει ο Θωμάς, κάνοντας τις αναγωγές και στα δικά μας τα θέματα. Ο Κώστας, ακούγοντας όλα αυτά, λέει, κάνει τα συμπεράσματα και λέει, δεν μπορεί να μην πρόκειται για τυχοδιώκτες, αλλά δεν προκύπτει ότι είναι κάποιος ισχυρός οικονομικά οργανισμός με τρελά χρήματα. Καμιά προοπτική, λέει, δεν βλέπω για αυτό που επιζητούμε, επενδυτικό, μεγάλο μα ομάδας και λοιπά, όπως το μπάσκετ. Λέει ο φίλος ο Κώστας. Ο Ευθύμης λέει, ελπίζω η κίνηση να γίνεται μόνο για να θολώσει τα νερά και να κοροϊδέψει τον κόσμο. Και λέει, ελπίζω, γιατί αν αναμειχθούμε με αυτή την εταιρεία, μπλέξαμε. Και στέλνει ένα μήνυμα που το γράφει κάποιος, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός.

Ποιος είναι αυτός που στέλνεις παραπάνω το μήνυμά του, ρε φίλε? Ποιος είναι αυτός ο τύπος που τα γράφει όλα αυτά? Ο ρόλος σου στη Τσέλσι, Γιάννη, ποιος ήταν? Προπονητής ήταν, Σάκη, της Τσέλσι. Δηλαδή, ο Αβραάμ Γκραντ θα δεχόταν να παίξει το επικοινωνιακό παιχνίδι του Καρυπίδη? Είναι και αυτή μια αριανή ερμηνεία. Όχι, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Δεν χρειάζεται ο κύριος Αβραάμ Γκραντ να ξέρει κάτι. Του προσφέρθηκε μια θέση, ενδεχομένως του προσφέρθηκε και ένα αντίτιμο και έρχεται να παίξει ένα ρόλο. Δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο κύριος Γκραντ ότι θα παίξει επικοινωνιακό παιχνίδι του Καρυπίδη. Ούτε λέω ντε και καλά ότι είναι αυτό. Ανέφερα μία από τις σκέψεις που κάνω και κάνουν και συναντάς στο μυαλό και στην άποψη κάθε αριανού. Εσείς πάρετε μία διαφορετική ερμηνεία από τις τρεις διαφορετικές που έκανα. Θα γίνουν, Ηρακλή, τα έργα στο παλέ θα γίνουν κανονικά. Το είπαμε αυτό. Εντάξει, λέει, και το Φραντζίσκο έκοψε εκτός από τον ΟΑ, δεν έχει να λέει κάτι αυτό, συμφωνώ. Ευχαριστώ, Νίκο, για το μήνυμά σου. Το είδες αυτό που μάλλον ρώτησες κάτι και μετά, εντάξει, οκ, okay, λέει, το είδα κλπ. Οπότε απάντησες ο ίδιος. Ξέρουμε γιατί ενός τέτοιου βεληνικούς προσωπικότητα διάλεξε τον Άρη, τι δουλειά θα κάνει, πόσα χρήματα θα παίρνει. Ρωτάω χωρίς συνωνία. Όχι, Μάνθο, δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά. Δεν ξέρω ούτε τα κριτήρια επιλογής, δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω. Εντάξει, η συγκεκριμένη βεληνικούς προσωπικότητα έχει ταξιδέψει ανά τον κόσμο και η Ινδία και από εδώ και από εκεί, δηλαδή δεν έχει κάνει συνεργασίες μόνο με top ομάδες. Την έκφραση καθρεφτάκια για ηθαγενείς την ξέρεις, Γιάννη? Αυτό έχω να πω για το νέο κόλπο με τον Γκραντ. Έχουμε μπλέξει με έναν τύπο που εδώ και 10 χρόνια κινείται υπογείως. Κουραστήκαμε, φτάνει, λέει ο Γιάννης. Ο Παναγιώτης θεωρεί ότι ο Καρυπίδης ψάχνει από δέντρο σε δέντρο ευκαιρίες πλουτισμού. Ο Δημήτρης λέει ότι δεν χρειάζεται να πολυσκάψουν για να βρεις κάποιους τι εστί Μπρέρα Holdings. Άφησε τα ποδοσφαιρικά κλαμπς και εμπλέκεται πλέον με το κρυπτονόμισμα. Τα είπαμε αυτά, φίλε Δημήτρη, είπαμε. Είναι το πιο απλό πράγμα είναι να πατήσεις ένα ερώτημα και το AI θα σου βγάλει ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι. Αυτό είναι η εικόνα, αυτό είναι η βιτρίνα. Εγώ πιστεύω, λέει Γιάννη, ότι ήταν μια έξυπνη κίνηση του Καρυπίδη να παρακάμψει τον ΑΣ με ρήτρες επενδύσεις και να συνεχίσει να είναι στο τιμόνι. Έχει μεγάλη αναγνώριση το να είσαι πρόεδρος στον Άρη. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρω αν ακούει κάποιος από την ΠΑΕ, παιδιά. Αν δεν δοθούν περισσότερες επεξηγήσεις και περισσότερες ουσιαστικές ερμηνείες για το ρόλο του κυρίου Γκραντ, για τους λόγους της επιλογής, κάποιος χριστιανός να μας εξηγήσει κάποια περισσότερα πράγματα και να αποφύγουμε, να φύγουμε, να έχουμε κάτι παραπάνω από αυτό το, τους μακροπρόθεσμους, πώς το λέει, μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους, αυτές τις αντιδράσεις θα έχουμε. Αυτό που στον κόσμο το Άρη τα ξέρουμε όλα με ξεπερνάει, γι' αυτό δεν έχετε κάποιος να μας πάρει, λέει ο φίλος ο Κώστας. Ο Καρυπίδης πάντως είχε μπόλικο παρεδώσει με Ισραηλινούς επιχειρηματίες στο παρελθόν. Λες να υπάρχει, λέει, και γεωπολιτική διάσταση όλο αυτό. Και μου είχε από πάνω την είδηση ότι καλά, ο Τραμπ έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά με τα κρυπτονομίσματα. Πάρα πολλά λεφτά. Το συγκεκριμένο site λέει ότι το 2018 ο Γκραντ ήταν υποψήφιος για σύμβουλο για Παναθηναϊκό, ερχόμενος μαζί με επενδυτή τότε. Ο Καρυπίδης δεν είχε να πληρώσει προπονητή και τώρα πληρώνει σύμβουλο διεθνούς εμβέλειας, αναρωτιέται ο Τζόρτζ.

0: Έχετε κουράσει, λέει ένας φίλος. Φτάνει, ήρθε ένας από την Ισπανία να κάνει τον προστινό του Καρυπίδη. Έρχεται ένας που δεν έχει ανάγκη το συμβόλαιο που μπορεί να του δώσει ο Καρυπίδης. Πάλι είναι κόλπο του Καρυπίδη. Τι να. Η προσπάθεια να γίνει κάτι διαφορετικό ή καλύτερο δεν υπάρχει, λέει, σαν ενδεχόμενο. Αναρωτιέται ο φίλος ο Στάθης. Και ο Καρυπίδης σύμβολο διοίκησης πόσους πια. Υποτίθεται ότι είστε ραδιόφωνο του Άρη. Γιατί δεν βγαίνει ο Καρυπίδης να σας τα πει και κάνετε όλο σκέψεις? Εύλογο ερώτημα, αγαπητέ Γιώργο. Θες μήπως να σου δώσουμε το τηλέφωνο του κυρίου Καρυπίδη να το ρωτήσει γιατί δεν βγαίνει να τα πει? Πραγματικά είναι εύλογο το ερώτημα, το έχουμε σκεφτεί και εμείς πολλές φορές. Το ότι υποτίθεται βέβαια ότι είμαστε ραδιόφωνο του Άρη, εντάξει. Ασχολούμαστε με τον Άρη. Αυτό δεν υποτίθεται, είναι μια πραγματικότητα. Το γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Καρυπίδης να δώσει εξηγήσεις, ας μην βγει ο κύριος Καρυπίδης. Το κάνει η Παϊάρης. Το κάνει κάποιος άλλος. Γελάει ο κόσμος με τους φίλους συμπολίτες που το παίζουν Αριανοί. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και αν πείτε, το γήπεδο δεν θα μας το κόψετε. Είμαστε Άρης και όχι Καρυπίδης, λέει ο Κρίς. Και παίκτες έχουν κατηγορηθεί για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, φίλε Νίκο. Και άλλοι άνθρωποι που δεν τις είχαν κάνει έχουν κατηγορηθεί για σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Τίποτα δεν μου λέει αυτό. Γιάννη, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται η υπόθεση Πάρντιου. Ο Πάρντιου είχε έρθει σαν προπονητής, ρε Φώτη. Δεν ήρθε σαν προπονητής ο κύριος Γκραντ. Σύμβουλος διοίκησης έρχεται για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων της ΠΑΕ. Που εγώ προσωπικά δεν τους ξέρω, επαναλαμβάνω. Πολύ ωραία κίνηση συγκεκριμένη. Μπας και νιώσει λίγο κόσμο το ότι το Καρυπούλα θα γίνει με όρους Καρυπίδη. Θέλετε, δεν θέλετε, λέει ο Γκρέγκ. Πάντως, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Όποιος επιμελήθηκε. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα ένα σχόλιο που κάνεις για εμπορικούς λόγους είναι άλλο θέμα, φίλε, για το μπλουζάκι του Γιαννιώτα, λέει. Και όλα αυτά γιατί δεν βγαίνει ένας μωρένας άνθρωπος να μας ενημερώσει ότι έχει γίνει ομάδα τσιφλή και τριών ανθρώπων. Δεν ξέρω, Αντώνη, δεν είναι, να σου πω κάτι. Γίνεται μεγάλος κόπος από τους ανθρώπους που κάνουν ρεπορτάζ ποδόσφαιρο. Είναι μεγάλος ο κόπος να επικοινωνήσουμε πράγματα που αφορούν την ΠΑΕ. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μία απόλυτη εσωστρέφεια σε κάποια ζητήματα. Δόξα τω Θεώ, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε προχθές με τον Άκη τον Παρταλίδη, τον εμπορικό διευθυντή της ΠΑΕ, και ακούσαμε πέντε πραγματάκια έτσι λίγο πιο εξωστρεφή. Που τον Άκη τον ξέρουμε χρόνια από την ΚΑΕ. Και εντάξει, δόξα τω Θεώ, ξέρουμε με ποιον άνθρωπο έχουμε να κάνουμε. Τα υπόλοιπα μόνο να τα υποθέσουμε μπορούμε. Ο Καρυπίδης δραστηριοποιείται στην Αφρική για παίκτες και ο Γκραντ λογικά πρέπει να έχει διασυνδέσεις εκεί, λέει ο φίλος ο Θωμάς, κάνει μια τέτοια εκτίμηση. Φίλε Στάθη, λέει, δεν νομίζω να υπάρχει το ενδεχόμενο να προσπαθεί για κάτι καλύτερο, λέει ο φίλος. Απλά είναι άλλη μια κίνηση από το παιδί από τη Βέρεια για κάποια από τις εταιρείες του. Είπαμε. Κύριοι της ΠΑΕ, δώστε μας τη δυνατότητα να μάθουμε περισσότερα πράγματα για να καταλάβει και ο κόσμος περισσότερα πράγματα και να είναι πολύ πιο καλοπροαίρετος σε οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Τώρα ρε παιδιά, τι μου συγκρίνεται πάλι με το Σιάο? Πάλι το Σιάο επαναφέρεται δε στις κινήσεις ΚΑΕ και της ΠΑΕ. Πριν 4 χρόνια λέγατε Ρουσιαμάνη, Αρβανίτη, δείτε πώς κινείται η ΠΑΕ για να μάθετε να κάνετε και εσείς διοίκηση. Μην λέμε τα ίδια πράγματα τώρα. Μην κάνετε συσχετισμούς άσχετους. Περαστικά μας, λέει ο Γιάννης. Και χαρακτηρίζει απίθανο τον Καρυπίδη. Εσύ θα πήγαινες υπάλληλος κάποιου φτωχότερου από σένα? Μιλάς τώρα για τον Γκραντ και τον Καρυπίδη. Ποιος έχει πιο πολλά λεφτά? Έλα ρε παιδιά, σταματήστε λίγο τώρα. Λοιπόν, Σας αφήνω λίγο στα χέρια του. Ποιος αναλαμβάνει τώρα? Αναλαμβάνει ο Χρήστος Γκάλης τώρα. 2 με 4 και 4 με 6 ο Δημήτρης Σανλής. Θα είναι σε 2 δόσεις η εκπομπή Yellow News. Yellow News Basketball θα είναι 2 με 4 και Yellow News Football θα είναι 4 με 6. Εγώ το μόνο που έχω να κάνω είναι να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω για την εβδομάδα που κύλησε, να ευχηθώ να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, όσο το δυνατόν πιο ήρεμο γίνεται. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλά να είμαστε. Να ανταμώσουμε ξανά τη Δευτέρα λίγο μετά τις 12 εδώ ραδιοφωνικά στον Yellow Radio. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια υποστήριξης καθημερινών γλυκών συνηθιών σας, με φοβερά γλυκάκια, παγωτάκια, ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε και να φανταστείτε, με υπέροχες δημιουργίες, γλυκές και όχι μόνο. Τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος είναι 10 στην πόλη της Θεσσαλονίκης και σίγουρα ένα είναι κοντά σας για να σας εξυπηρετήσει. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως και την Άλουπλαστ, τους αδερφούς Δερβίση που είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Κορυφαίας ποιότητας σκουφώματα PVC, φτιαγμένα ακριβώς για τις ανάγκες που έχετε σε αυτή τη χώρα, με ποιότητα, με ασφάλεια, με οικονομία, με πολύ υψηλή αισθητική, και με ένα showroom στην Δημοκρίτου 12 στον Φίνικα να σας περιμένει για να διαπιστώσετε του λόγου του αληθές. Ακολουθεί το διαφημιστικό διάλειμμα των 2 και φυσικά μετά Yellow News με Χρήστο Γκάλη, μπασκετικό πιο πολύ, και μετά 4 η ώρα σκυτάλι από Δημήτριο Σανλή. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
16: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
17: Αχ, πείνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
4: Κατερίνα μου, για πού το βάλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
20: Έκτακτη είδηση.
21: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
20: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
21: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
20: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
21: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
20: www.ergopavlatel.gr.
21: Έργο τέλεια νέα.
22: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
26: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
27: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
20: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ και σήμερα κοντά σας. Είπαμε ότι το πρόγραμμα διαμορφώνεται όχι μόνο σύμφωνα με τις ανάγκες του ραδιοφώνου, αλλά σύμφωνα και με τις απαιτήσεις των ακροατών. Θέλετε περισσότερη ώρα ενημέρωση όσον αφορά για τον μπασκετικό Άρη, ο οποίος τώρα βρίσκεται στα high του. Λοιπόν, θέλετε και ενημέρωση όμως και για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος ξεκίνησε τις πρώτες του κινήσεις. Θα μιλήσετε σε λίγο, σε δύο ώρες μετά τις 4, με Δημήτρη Οσανλή. Θα σας ενημερώσει για αυτή την κίνηση που έχει κάνει η ΠΑΕ Άρης και έχει ξεσηκώσει πολλή συζήτηση, είτε θετική είτε αρνητική, με τον Αβραάμ Γκραντ να είναι ο νέος σύμβουλος της διοίκησης. Και λέω είτε θετική, γιατί σίγουρα είναι μια προσωπικότητα του ποδοσφαίρου, αρνητική γιατί κανένας δεν μπορεί να καταλάβει το ρόλο που θα έχει ο συγκεκριμένος, τον οποίο περισσότεροι τον ξέρουμε ως προπονητή στην ΠΑΕ Άρης. Τα αφήνουμε όμως όλα αυτά, είναι στου Δημήτρη Οσανλή το μετερίζει. Πάμε στον μπασκετικό Άρη, εκεί όπου πήραμε μία γεύση, δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι ήταν χαρούμενη γεύση ή αν θέλετε η γλυκιά γεύση όσον αφορά τη συνεργασία του Βασίλη Σπανούλη με τους Έλληνες παίκτες που θα έχει στον Άρη τη νέα χρονιά. Και το λέω αυτό γιατί η εθνική ομάδα, αν και είχε τον έλεγχο του αγώνα, προηγούνταν, στο τέλος έχασε. Καλά, όχι πως στοίχησε σε τίποτα ή τα πέρα από την ιστροφημία. Μην ξεχνάτε ότι έχει ήδη προκριθεί η Εθνική Ελλάδος και με νίγη απλώς φράγιζε την πρόκριση μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση και θα είχε ένα καλύτερο πλασάρισμα στη νέα φάση των ομίλων που θα έχει μπροστά της, διότι οι ομάδες που προκρίνονται, οι τρεις ομάδες που θα προκριθούν από τον όμιλο, μεταφέρουν και τα μεταξύ τους παιχνίδια. Έτσι λοιπόν, Εθνική Ελλάδος, Μαυροβούνιο και Ρουμανία που θα προκριθούν, η Ελλάδα απέναντί τους έχει από μία νίκη και μία ήττα.

Λοιπόν, έχουμε και τα μεταγραφικά, έχουμε και το θέμα του Λαρετζάκη. Παιδιά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Γιαννούλης Λαρετζάκης συζητάει με τον Ολυμπιακό για τη λύση του συμβολαίου. Αν τελικά, για να υπογράψει φυσικά στον επόμενο σταθμό του, ο οποίος φαίνεται να είναι ο Άρης, αν τελικά αυτό δεν γίνει, είναι γιατί ο Ολυμπιακός τελικά θα αποφασίσει να κρατήσει τον Γιαννούλη Λαρετζάκη για τους δικούς του λόγους και ο Άρης θα κινηθεί για ξένο παίχτη. Είναι εύκολα τα πράγματα, δεν χρειάζεται να λέμε και πάρα πολλά επί του θέματος. Εντάξει, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει συγκεντρώσει αρκετούς Έλληνες παίκτες. Κάποιους από αυτούς δεν τους χρειάζεται, δεν είναι χρήμα. Τώρα, ξέρετε, όταν έχεις ένα μπάτζετ 25 εκατομμυρίων, 30 εκατομμυρίων όπως έχει ο Ολυμπιακός, δεν τον νοιάζουν τώρα τα 400 και τα 500 χιλιάρικα που θα πάρει ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Απλώς όταν θέλει να βοηθήσει το παιδί να πάει ένα κάπου να παίξει, γιατί βλέπει ότι δεν έπαιξε φέτος και πολύ σε σύγκριση με το ρόλο που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Και ένα δεύτερο είναι ότι θέλει να ελαφρύνει και τις θέσεις. Έχει στη συγκεκριμένη θέση Έλληνες παίκτες. Έχει και καλό Έλληνα παίκτη, τον Ετζίπογλου, ο οποίος βέβαια στην εθνική χθες δεν έκανε καλό παιχνίδι. Αλλά και αυτός και ο Ετζίπογλου θα πρέπει να βγαίνει σιγά σιγά μπροστά.

Τώρα έτσι υποκλέπτω και ένα μήνυμα το οποίο στάλθηκε στο Γιάννη, απλώς ήταν ανοιχτό, του φίλου του Θωμά, και πάω στην τελευταία του πρόταση. Λέει, πάω, λέει, την δική αποδυναμία, το Ράσελ. Χθες φαινόταν, λέει, πολλά επίπεδα πιο γρήγορος από τα δικά μας τα καρτιόντος. Και γρήγορος, φίλε Θωμά, δεν ξέρω αν ακούσει μια κουρασή στο γελορίντιο, σταμάτησε στο Γιάννη. Λοιπόν, μακάρι να ακούσει και εμένα. Λοιπόν, και γρήγορος και πανέξυπνος παίχτης. Και πανέξυπνος παίχτης. Σου λέω, οι πληροφορίες πέρσι λέγανε ότι αυτόν τον έχει καπαρώσει η Μπαρτσελόνα. Τώρα δεν βλέπω καμιά κίνηση μέχρι στιγμής. Μπορεί να τον αφήσουν για κανένα χρόνο ακόμα να είναι στην στην Κλουζ. Του ταιριάζει Κλουζ. Σε κάποια άλλη ομάδα, σε κάποια άλλη ομάδα, μέχρι να αποφασίσουν να τον πάρουν.

Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Παναγιώτη Κουβάτση, τον γνωστό προπονητή, ο οποίος θα μας κάνει μια πρώτη ανάλυση όσον αφορά την εικόνα των παιχτών του Άρη στο χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας. Θα μας πει και δύο λόγια για τον προπονητή. Εντάξει παιδιά, δεν ξέρω όσοι το παρακολουθήσετε, γιατί εντάξει, όντως αυτό δεν είναι και μεγάλη επιτυχία της FIBA να βάζει αγώνες μπάσκετ μεσούσεις του Μουντιάλ. Βέβαια θα μου πεις βοήθησαν και οι ώρες, το ένα ήταν νωρίς, οι αγώνες του Μουντιάλ ήταν αργά. Αλλά εντάξει, τώρα όταν μπαίνει σε μουτ ποδοσφαίρου, τώρα δεν μπορείς να γυρίσεις το διακόπτη σε μπάσκετ. Όλοι αγαπάμε το μπάσκετ, όλοι αγαπάμε και την Εθνική Ελλάδος, και όχι τώρα που ο Άρης έχει και προπονητή και παίχτη στην Εθνική Ελλάδος. Πάντα την αγαπήσαμε και μην ξεχνάτε ότι ο Άρης ήταν αυτός πάντα που έβαζε σε παίχτες τις βάσεις στην Εθνική Ομάδα για επιτυχίες. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο, αλλά πάντα στις μεγάλες επιτυχίες είχε ρόλο και η ομάδα του Άρη, γιατί έδινε τους πρωτοκλασσάτους παίχτες.

Τώρα βλέποντας λίγο έτσι τα νέα από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, τέλος ο Σανλή από την Μπεσίχτας. Λοιπόν, δεν ξέρω όσοι τον γνωρίζετε, ο Σανλή έχει παίξει και Μπαρτσελώνα. Εμείς τον είχαμε αντιμετωπίσει στην Τρανζοσπόρ. Εκεί μας είχε αντιμετωπίσει ο Σανλή, τον Άρη, στο Eurocup επί Πρίφτη. Λοιπόν, τέλος ο Σανλή από την Μπεσίχτας, να, και πολλοί λέτε, να πάρει ακόμα ένα δυνατό σέντερ. Βέβαια, είναι το μεγάλο του πρόβλημα, είναι το διαβατήριο, ότι θεωρείται ξένος. Και τώρα να κόψεις κάποιον από αυτούς που έχεις πάρει ήδη για να βάλεις ο Σανλή, δεν λέει. Πιστέψτε με, δεν λέει. Τώρα, όσον αφορά για το υπόλοιπο ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη, παιδιά, τα εισιτήρια τα διαρχίας εξαντλήθηκαν. Θα μείνει ένας αριθμός γύρω στα 2.000 εισιτήρια, εκ των οποίων κάποια, τώρα 200, 300, 400 θα διατεθούν στους χορηγούς με τους οποίους θα κλείσουν. Και όντως αυτό δεν έχουμε, δηλαδή ακόμα ο Άρης έχει Μπέτσον στο όνομα. Και στη φανέλα, να δούμε. Μάλλον μας τα κρατάνε τους χορηγούς, μας τα κρατάνε για τον Αύγουστο, όταν θα γίνει και γνωστή συνεργασία με τη νέα αθλητική εταιρεία που θα δίνει την ομάδα μπάσκετ του Άρη.

Λοιπόν, θα έχουμε και βέβαια και προς το τέλος θα κάνουμε την παρένθεση όπως κάνουμε κάθε μέρα στην εκπομπή μας για να έχουμε Γιάννη Λυσίκατο και στοιχηματικές προβλέψεις για το Μουντιάλ το οποίο είναι σε εξέλιξη. Έχουμε και σήμερα παιχνίδια, έχουμε και τα ξημερώματα παιχνίδια. Δεν τα πήγαμε καλά. Αν και όσοι παίξαμε λίγο στο live, ιδιαίτερα την Πορτογαλία, εντάξει, από εκεί βγάλαμε λίγο τα σπασμένα, αλλά εντάξει, προβλέψεις όχι, οφείλουμε να το πούμε και θα το πούμε του Γιάννη του Λυσίκατου. Δεν προχώρησαν καθόλου καλά όσον αφορά τα χθεσινά παιχνίδια.

0: Λοιπόν, και όπως είπαμε, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με Εθνική Ελλάδος και Άρωμα Άρη. Έχουμε τον coach Παναγιώτη Κουβάτση εδώ, φίλο, και πιστεύω θα τον κάνουμε και συνεργάτη εδώ στην εκπομπή και στο ραδιόφωνο. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους.
0: Στο τέλος θα θεωρήσει και να μην είσαι, θα θεωρήσει συνεργάτης, γιατί ό,τι και αν σου ζητάμε, λες πάντα με προθυμία ναι. Χθες ο Νίκος ήθελε μια τη δική του ανάλυση στα θέματα που μίλησε. Σήμερα θέλω εγώ λίγο να με βοηθήσει στην ανάλυση όσον αφορά την εικόνα της, των παιχτών του Άρη στο χθεσινό αγώνα της Εθνικής, αλλά και του Σπανούλη, δεν τον βγάζουμε και αυτόν απ' έξω όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, το οποίο δεν μπόρεσα να καταλάβω πόσο πολλά πράγματα άλλαξαν στα τελευταία λεπτά και έγινε αυτή η καθίζηση της ομάδας, γιατί πρόκειται για καθίζηση, και έχει δίκιο σε αυτά που είπε, ότι οι παίχτες στέρεψαν από λύσεις και ιδιαίτερα στην επίθεση. Καλά, στην άμυνα ήμασταν, και ιδιαίτερα ο Ράσελ, ήμασταν τι να σου πω τώρα, πάρα πολύ αδύναμη, άντε, πάρα πολύ αδύναμη.
1: Ναι.
0: Όσο και αν φώναζε ο καημένος ο Σπανούλης, δεν νομίζω ότι κανένας τον άκουγε.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις. Να ξεκινήσουμε λίγο από ένα γενικό σχόλιο. Πλέον, όπως βλέπουμε όλοι, έχουν μικρύνει πάρα πολλοί αποστάσεις. Είναι και οι Αμερικάνοι οι naturalizer που μπαίνουν στο παιχνίδι. Δεν είναι οι διαφορές των ομάδων όπως ήταν παλιά. Ας πούμε, παίξαμε χθες με τη Ρουμανία, έτσι. Η Κλούζη είναι αυτή που μας απέκλεισε φέτος εμφατικά. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα από τη Ρουμανία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό την αναφέρω. Έχουν ανεβεί πολύ το, έχει ανεβεί πολύ το μπάσκετ στην Ευρώπη και δεν είμαστε εμείς στο βαθμό που ήμασταν παλαιότερα. Που ήταν λίγες οι δυνάμεις οι δυνατές στο μπάσκετ. Παραδείγματος χάρη και η Μεγάλη Βρετανία επίσης. Πολύ δύσκολα την είχαμε κερδίσει κάποια χρόνια πριν, να θυμάσαι. Το θέμα είναι επίσης ότι το ρόστερ μας ήταν πάρα πολύ αδύναμο, δηλαδή δεν ήταν το ρόστερ το κανονικό της εθνικής ομάδας, ούτε καν το δεύτερο. Ήταν σε πολλές περιπτώσεις τρίτες επιλογές.
0: Ναι.
1: Αν όχι τρίτες, σίγουρα οι δεύτερες.
0: Καλά, οπότε, εδώ επιστρατεύθηκε ο Κλαμανάκης τώρα, εντάξει.
1: Ναι, δεν θέλω να σχολιάσω προφανώς παίχτες και τα λοιπά, που... εντάξει, ο Κλαμανάκης είναι ένα παιδί που έκανε φοβερό πρωτάθλημα φέτος με το Περιστέρι, έτσι. Έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα, πήρε τη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ και πιο μεγάλος.
0: Δεν αντιλέγω απλούστατα, δεν έχω τίποτα με το παιδί, απλούστατα ότι στην Εθνική Ελλάδα σίγουρα δεν είναι η πρώτη επιλογή και βασικός, ναι, όπως ξεκίνησε το παιχνίδι.
1: Ναι, έτσι το είπες. Πολύ σωστά, ναι, ναι, πολύ σωστά έτσι το είπες, φυσικά.
0: Εντάξει, ότι είναι καλός παίκτης, είναι, εντάξει.
1: Ναι, ήταν κακή ομάδα χθες. Νομίζω ο coach θα είπε όλα στις δηλώσεις του. Εγώ συντάσσομαι απόλυτα. Συμφωνώ και μέσα στο παιχνίδι. Δεν θεωρώ. Ποιος είμαι εγώ φυσικά για να κρίνω τον coach Πανούλη. Αλλά δεν θεωρώ ότι έκανε κάτι λάθος. Δεν θεωρώ ότι από την πλευρά του φάνηκε κάποια χαλαρότητα ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, οι δηλώσεις του αντιπροσωπεύουν ακριβώς την πραγματικότητα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που βλέπουμε εμείς οι προπονητές είναι πότε οι προπονητές παίρνουν τα time out και πώς τα χρησιμοποιούν. Όταν η διαφορά πήγε στους 14 στο τρίτο δεκάλεπτο, στο 44-58, ένα λεπτό για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο, που η διαφορά πάει στους 9, τρώμε ένα τρίποντο, παίρνει αμέσως time out, ενώ θα μπορούσε θεωρητικά να το αφήσει για το τέταρτο δεκάλεπτο, δείχνοντας εκεί ότι όχι ότι απλά το φοβόταν το μάτσο, ότι δεν πίστευσε ο ίδιος σε κανένα σημείο. Ούτε φάνηκε κάτι τέτοιο με τις αλλαγές του, ότι έχει τελειώσει. Αντιθέτως και δυστυχώς, οι παίχτες πιστεύω ότι όντως χαλάρωσαν. Πίστευαν ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι. Και ξέρεις, όταν δεν είναι οι παίχτες του επίπεδου που μπορούν να το γυρίσουν αυτό πάλι στο μυαλό τους, είναι εύκολο να, ειδικά σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, ειδικά με τις συνθήκες, δηλαδή στο τελείωμα μιας χρονιάς που πολλοί παίχτες είναι επιβαρημένοι, που κακά τα ψέματα η Ρουμανία έχει πολύ μεγαλύτερο κίνητρο να μας κερδίσει από εμάς.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει και πολύ, και στο τέλος για το λόγο που είπες πάρα πολύ σωστά, της αδυναμίας που έχουμε σαν ελληνικό μπάσκετ στην ένας εναντίον ενός άμυνα σε κοντό, αυτό δηλαδή που φωνάζουμε χρόνια, γιατί καλός ή κακός στην επίθεση έχουν βελτιωθεί πολύ τα παιδιά, δουλεύουν πάρα πολύ ατομικά σε αυτό το πλάνο, σε αυτό το πλαίσιο. Mm. Εκεί που δίνουμε όλο και λιγότερη έμφαση είναι η άμυνα στο ένας εναντίον ενός στους κοντούς. Mm. Δηλαδή αν ήταν ο Καλαϊτζάκης π.χ. χθες για μένα ο Παναγιώτης και μάρκαρε το Ράσελ, θα ήταν πολύ διαφορετική εικόνα, απλά μόνο με έναν παίχτη που θα κάνει τη διαφορά στην άμυνα.
0: Και ο Χάρελ...
1: Και αναφέρω το Παναγιώτη γιατί ήταν και παίκτη στον Άρη, έτσι.
0: Ναι. Και ο Χάρελ, το Ράσελ, κατά διαστήματα κάτι πήγαινε να κάνει στο μεταξύ μας παιχνίδι, αλλά δεν είχε συνέχεια αυτό. Τώρα λέω σαν ναι. μια λύση. Να ελληνοποιήσουμε τον Χάρελ για να παίζουμε άμυνα στο Ράσελ. Όχι, αστειευόμαστε. Εντάξει, είναι ένας πάρα πολύ καλός.
1: Ο Χάρελ μαρκάρει πολύ καλά 2-3... Δεν είναι τόσο καλό στην άμυνα στον Άσο.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο Χάρελ είναι ένας κατεξοχής σκόρερ. Και επίσης για τον κόουτς Σπανούλη, εκτός από το time out που ανέφερα, είδα στο τέλος, εκτός ότι άλλαξε παίχτη πάνω στο Ράσελ, στην αρχή είχε το Μήτρου Λόγκ, μετά όταν είδε ότι υπήρχε πρόβλημα σε αυτό και θα πούμε μετά για τους παίχτες του Άρη, έβαλε τον Μπαζίνα και εκείνος δεν ανταποκρίθηκε. Άλλαξε, επίσης έστειλε δεύτερο παίχτη, δηλαδή αυτό που λέμε παγίδα έκανε για να φεύγει μπάλα από τα χέρια του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, από τα όπλα που είχε, τα χρησιμοποίησε όλα ο προπονητής. Και δεν το λέω επειδή είναι προπονητής στον Άρη, έτσι. Αυτό είναι το μπάσκετ, αυτό ήταν το παιχνίδι που είδαμε χθες. Οπότε δεν μπορεί να πει κανένας για τον κόουτς Σπανούλη.
0: Όχι, όχι, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Εντάξει, το προσπάθησε με όσους παίκτες είχε στη διάθεσή του. Γιατί λένε, ακριβώς. Γιατί δεν πήρε τον ένα, γιατί θα μπορούσε να πάρει και τον Κώστα Αντετοκούμπο. Αλλά προφανώς ο Κώστα Αντετοκούμπο δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να παίξει.
1: Αυτά δεν τα γνωρίζουμε εμείς.
0: Ναι, πολλά από αυτά δεν γνωρίζουμε.
1: Εντάξει, αυτό
0: σίγουρα για να πάρει τον Κακλαμανάκη, πάει να πει ότι οι παίκτες που χτύπησε πόρτες. Δεν νομίζω να θέλεις να ρισκάρεις το παιχνίδι παίρνοντας τον Κλαμανάκη και όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τον Γκάτε, ένα παίχτη τον οποίο τον είχαμε γνωρίσει ο παίχτης της Κλούς, τώρα βέβαια κάνει καριέρα στην Ισπανία. Ένας καλός σέντερ, Ρουμάνο σέντερ, εντάξει δεν είναι ο και ο Πόπα έτσι για τους παλαιότερους, αλλά είναι ένας καλός φιλότιμος σέντερ ο οποίος πλέον βγάζει το ψωμί του στην Ισπανία και όχι στη Ρουμανία και στην Κλούς όπου ήταν. Και εκεί τον γνωρίσαμε. Και επίσης και οι Ρουμάνοι δεν είχαν, δηλαδή είδα λίγο το ρόστερ τους, ήταν ο Ράσελ και ακόμα ένας παίχτης από την Κλούς και όλοι οι υπόλοιποι ήταν από Δυναμό Βουκουρεστίου και άλλες ομάδες. Και αυτοί προφανώς ναι. δεν πήγανε σε πολλές καλές
1: επιλογές. Ναι, επιλογές. Ναι, ναι. Αυτό δεν το γνωρίζω, οπότε δεν το αναφέρω.
0: Ναι, όχι, και εγώ το εκτιμώ. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα, ούτε και από την Εθνική Ομοσπονδία έγινε γνωστό ότι ο Τάδε είχε πρόβλημα, ο άλλος είχε πρόβλημα και δεν μπορούσαμε να τον πάρει. Αλλά όλοι το καταλάβαμε βλέποντας το ρόστερ αυτούς που κάλεσε. Να πάμε λίγο στους παίχτες του Άρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Μήτρου Λόγκ καταρχήν, ο οποίος για μεγάλο χρονικό διάστημα αγωνίστηκε και στη θέση 1 και στη θέση 2. Εντάξει, συνεργάστηκε καλά με τον Τολιόπουλο. Έτσι είδα εγώ.
1: Ναι, κοίταξε, ο Μήτρου Λόγκ, καταρχήν μετά τον Τολιόπουλο και τον Κώστα τον Παπα-Νικολάου, τον αρχηγό πήραν τον περισσότερο χρόνο με 28 λεπτά, γιατί και ο χρόνος μοιράστηκε πολύ σωστά για μένα. Ο Μήτρου Λόγκ πήρε 26 λεπτά, δηλαδή έπαιξε, ήταν ο παίκτης που έπαιξε ο τρίτος παίκτης σε χρόνο συμμετοχής. Το γεγονός ότι έκανε ένα λάθος καταρχήν είναι πολύ θετικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένας παίκτης που είναι επιρρεπής στο λάθος, χθες έκανε μόλις ένα λάθος.
0: Καλά, και το 12. Λάθος, αν υποψιάζουμε αυτό στην τέταρτη περίοδο, γιατί είναι 2-3 απανωτές φορές που ενώ προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, του τη γυρίζουν και στο τέλος του μένει μπάλα στα δικά του
1: ναι,
0: χέρια.
1: Ναι, μάλλον αυτό χρεώθηκε, οπότε ουσιαστικά είναι 0. Ναι. Έτσι. Ουσιαστικά δεν είναι λάθος. Έκανε 4-9 δίποντα, 1-4 τρίποντα, που ήταν νομίζω καλές προσπάθειες σε γενικές γραμμές. Ήταν θετικός στην επίθεση. Όπως ξέρουμε και το έχουμε αναφέρει και εμείς στις εκπομπές μας, πόσο καλός είναι στο ένας εναντίον ενός, ότι έχει αυτό το χάρισμα και το σκορ. Και αυτά του τα βγάζει ο κότς Πανούλης, του έδωσε φάση ένας εναντίον ενός με τον ψηλό, τον πέρασε πολύ εύκολα, έχασε και ένα εύκολο lay-up, αλλά Okay, αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα. Το κακό με το Μήτρου Λόγκ ήταν ότι δεν ανταποκρίθηκε στην άμυνα.
0: Ναι.
1: Αυτό που βλέπαμε και όλη τη χρονιά. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι θέμα μεγέθους. Ότι εντάξει, δεν είναι και ο πιο ψηλός.
0: Καλά, και ο Ράσελ δεν είναι και το πρώτο μπόι.
1: Ναι, οπότε πρέπει, πιστεύω, ότι να βάλει στόχο να βελτιωθεί πολύ στην άμυνα. Δηλαδή θεωρώ ότι για να βρει περισσότερο χρόνο του χρόνου,
0: ναι,
1: θα παίξει καθοριστικό ρόλο το πόσο καλός θα είναι στην άμυνα ατομικά.
0: Εκτός άμα τον καλύπτει στην άμυνα. Γιατί όσο δαιμόνιος και αν είναι στην επίθεση, και είναι πολύ σωστή η παρατήρηση και πρέπει να σταθούν, γιατί λένε «Α, τον Μήτρου Λόγκ κράτησε ο Άρης και έκανε παίχτες». Παιδιά, άλλος ο Μήτρου Λόγκ χωρίς σπανούλι και άλλο ο Μήτρου Λόγκ με σπανούλι. Τώρα τον βλέπουμε ότι είναι σοβαρός, ότι δεν κάνει περιπανήσιες ενέργειες, ότι δίνει πάσα, ότι προσπαθεί να διαβάσει το παιχνίδι. Βέβαια, σωστά, σε κάποια φάση σου λέω, και ιδιαίτερα όταν κόλλησε η ομάδα, ο άνθρωπος το διάβαζε, δίνε πάσα. Ο συμπαίκτης όμως δεν ξεκίνησε καμία ενέργεια να δημιουργήσει παιχνίδι και το γύριζε πίσω. Φώναζε ο Σπανούλης γιατί ήταν στο άλλο μισό η Ελλάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, φώναζε εκεί που έκανε επίθεση, μακριά ο Πάγκος, φώναζε ο Σπανούλης, δεν ξέρω τι άκουγε τι άκουγαν οι παίκτες. Το θέμα είναι ότι δεν κάναν τίποτα και φοβόντουσαν να κάνουν τίποτα και γυρίζαν την μπάλα στον Μήτρου Λόγκ. Εντάξει, δεν είναι λάθος του Μήτρου Λόγκ, παιδιά, οι υπόλοιποι δεν είναι τέτοιο. Άμα έκανε ο Μήτρου Λόγκ λάθη, θα τα έλεγε ο Σπανούλης και εσείς δηλώσεις, δεν φοβάται. Από την άλλη, βέβαια, έχει μια αδυναμία, και ιδιαίτερα αν προσέξεις, οι άμυνές του είναι πολύ αδύναμες στο πρώτο βήμα. Δηλαδή, με ένα βήμα ο αντίπαλος τον προσπερνάει.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Κάτι και δεν το είναι οποίο θέμα
1: δεν
0: μόνο
1: ξέρω.
0: Ναι, δεν είναι θέμα. Δηλαδή δεν έχει τη συγκέντρωση.
1: Ναι,
0: ενώ ξέρει σίγουρα και ο Μίλιτσιτς. Του έλεγαν οι βοηθοί του Μίλιτσιτς στην ανάλυση ότι ο παίκτης θα σου κάνει το βήμα από εδώ και θα σου φύγει. Βάλει, κλείνει προσεχή το κορμί σου να τον αποτρέψεις.
1: Εμένα αυτό που με κάνει εντύπωση στο Μήτρου Λόγκ είναι ότι είναι πάρα πολύ εκρηκτικός στην επίθεση. Άρα από άποψη φυσικών προσόντων είναι σίγουρο ότι τα διαθέτει. Ίσως δεν έχει δουλέψει όσο θα πρέπει το κομμάτι της συγκέντρωσης της, να δώσει έμφαση σε αυτόν τον τομέα. Πιστεύω σίγουρα θα ασχοληθούν πολύ όλο το staff και θεωρώ ότι θα βελτιωθεί αν θέλει να πάρει περισσότερο χρόνο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτόν εξαρτάται, όπως από κάθε παίχτη.
0: Μάλιστα. Χαραλαμπόπουλος δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά ναι, είναι εν δυνάμει παίχτης του Άρη.
1: Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να τον αναφέρουμε. Ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος έπαιξε 23 λεπτά. Μοιράστηκε τη θέση 3 και 4 όταν ήταν μαζί με τον Κώστα τον Παπανικολάου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν έπαιζε μόνος του, χωρίς τον Παπανικολάου, έπαιζε σαν 4, κυρίως το πρώτο ημίχρονο. Όταν έπαιζε μαζί με τον Παπανικολάου, δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε ξεχωριστά 4, δηλαδή στα συστήματα κτλ. Έπαιζαν ουσιαστικά μοιραζόντουσαν τη θέση. Το 3-4 ήταν η ίδια θέση. Είχε 3 στα 7 τρίποντα, δηλαδή το δυνατό του σημείο το τρίποντο το έχει, αλλά εντάξει, δεν ήταν ιδιαίτερα εύστοχος. Κοντά στο 50% ήταν και 2-4 δίποντα, έβαλε 13 πόντους. Θετικό θα το χαρακτήριζα και έκανε και πάρα πολύ ωραίες φάσεις. Κινούνταν μακριά από την μπάλα, ειδικά σε μια φάση με τον Κακλαμανάκη που τράβηξε δύο παίκτες και έκοψε πάρα πολύ ωραία. Είναι και στα highlights όποιος θέλει να το δει, αλλά δεν του έδωσαν την μπάλα. Θα το δούμε αυτό πολύ του χρόνου από το Βασίλη. Την κίνηση μακριά από την μπάλα, τα κοψίματα.
0: Όσον αφορά το Λαρετζάκι, και αυτός δεν είναι παίκτης του Άρη, αλλά συζητιέται και λένε ότι είναι πολύ πιθανό να είναι παίκτης του Άρη.
1: Ναι. Ο Λαρετζάκης έπαιξε και αυτός πάνω κάτω τον ίδιο χρόνο με τον Χαραλαμπόπουλο. Ήταν ο πρώτος σκόρερ με 16 πόντους. Όχι πρώτος σκόρερ, δεύτερος, συγγνώμη, πρώτος ήταν ο Παπανικολάου, έβαλε 16 πόντους. Είχε 2-2 τρίποντα, 4-9 τρίποντα, 11 στο σύστημα αξιολόγησης. Θετικός ήταν και αυτός στην επίθεση, όμως στην άμυνα στο τέλος, ειδικά που τον έβαλε, είχε θέματα.
0: Ναι. Και είχε θέμα.
1: Γενικά αυτό που συζητάμε, που έχουμε πει και μεταξύ μας, φέτος, στη χρονιά που τελείωσε, πεντάδες με τρία guards το κάνει πολύ και ο Παναθηναϊκός. Είχαν όλες, άμα το δεις στατιστικά, αδυναμία στην άμυνα. Δηλαδή το κάνουν οι προπονητές για να κερδίσουν στην επίθεση, αλλά αυτό τους κάνει να υστερούν πάρα πολύ στην άμυνα. Βάσει στατιστικών, έτσι, βάσει καθαρά αριθμών και μαθηματικών.
0: Μάλιστα. Δεν είχαμε τίποτα άλλο με κίτρινο χρώμα. Α, πες μας, κάνε μας ένα σχόλιο για τον Νετζίπογλου, ο οποίος πλέον είναι παίκτης του Ολυμπιακού, αλλά κακά τα ψέματα είναι ένα παιδί το οποίο το θεωρούμε δικό μας, γιατί ξεκίνησε από τον Άρη. Και αν... Τώρα είναι πολλοί κάναν λάθη σε αυτή την ιστορία, και ο ατζέντης του και η διοίκηση. Λέμε τώρα και από άλλες προϋποθέσεις, μπορεί να παίζει ακόμα στον Άρη.
1: Εγώ τον είχα και παίχτη τον Όμηρο, το είχα αναφέρει και άλλες φορές. Μακάρι να τον είχαμε στον Άρη.
0: Ναι.
1: Βέβαια, τον είχα στο εθνικό. Μακάρι να τον είχαμε στον Άρη. Και ο Όμηρος ήταν ξεκάθαρο από τα 8 λεπτά που έπαιξε χθες ότι του λείπει πάρα πολύ αγωνιστικός ρυθμός. Όταν μέσα στη χρονιά παίζεις μόνο στην Α1 και μάλιστα σε λίγα παιχνίδια, σε αυτή την ηλικία που είναι, γιατί δεν είναι και μικρός, είναι το 2002, αυτό που πρέπει να πάρει είναι παιχνίδια. Εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ τον Όμηρο, ειδικά αυτό που λέμε για την άμυνα, που εκφράζουμε τον Παναγιώτη τον Καλατζάκη, πόσο καλός είναι στην άμυνα ένας εναντίον ενός, μπορεί, θεωρώ, το ίδιο να κάνει και ο Όμηρος. Το έδωσε την ευκαιρία ο κότς χθες. Έτσι, δεν ανταποκρίθηκε όμως, και θεωρώ ότι ο λόγος γι' αυτό είναι ότι δεν έχει τον αγωνιστικό ρυθμό. Και προσπάθειες πήρε πολύ λίγες. Θέλει παιχνίδια. Σε αυτή την ηλικία θέλουν παιχνίδια. Δηλαδή ο Κώστας ο Σλούκας, για παράδειγμα, την τεράστια καριέρα που έκανε, ήταν κομβική, το λέει ο ίδιος, το λένε όλοι, εκείνη η χρονιά στον Άρη το 11-12, όχι, το 12 πριν την Ευρωλίγκα, το 10-11, την προηγούμενη χρονιά πριν την Ευρωλίγκα στην Κωνσταντινούπολη, Ολυμπιακός, που έπαιζε 25-30 λεπτά στον Άρη, που βγήκε τρίτος ή τέταρτος, που έπαιξε για την τρίτη θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.
1: Και γέμισε με αυτοπεποίθηση και πήρε παιχνίδια. Αυτό Βέβαια. Που λέει και ο κότς Πανούλης, πόσο σημαντικό είναι οι παίχτες να παίζουν.
0: Ναι, να έχουν χρόνο συμμετοχής, να παίζουν, ναι. Δηλαδή και ιδιαίτερα σε αυτούς που είναι σε πιο νεαρή ηλικία και τους λείπουν εμπειρίες, να έχουν την προσοχή του προπονητή, να τους δίνουν κάποιες ευκαιρίες. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, τώρα όταν είσαι Ολυμπιακός, έχεις ένα τεράστιο ρόστερ και έχεις την πίεση από τους ιδιοκτήτες και τον κόσμο ότι πρέπει να κατακτήσεις και την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Μικρό το κακό τώρα να χαθεί ο Νετζίπογλου. Θυσιάζεται,
1: ναι,
0: διασιάζεται στο βουμό για τους σκοπούς της ομάδας. Ίσως και οι παίκτες τώρα μεταξύ μας, και οι παίκτες να φταίνε, που πάνε, υποκύπτουν στο δέλεαρ των πολλών χρημάτων και πάνε και υπογράφουν συμβόλαια με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, γνωρίζοντας ότι δεν θα τους χρειαστούν.
1: Μα όλα ξεκινάνε από τους παίχτες. Μην τους βγάζουμε τους παίχτες απ' έξω. Δεν είναι κακοί οι προπονητές. Κανένας προπονητής ο οποίος ο κάθε προπονητής θέλει να βάλει τους καλύτερους. Αν ο προπονητής δει

0: χίλια. Με τα χίλια.
1: Ναι. Αφού δεν θα παίξει ούτε φέτος ούτε τη νέα χρονιά, εντάξει. Ακόμα και να φύγει ο Λαρετζάκης, θα είναι πολύ μικρός ο χώρος που θα δημιουργηθεί για τον Ετζίπογλου.
0: Μακάρι, δεν είμαι μάνατζερ, ούτε θέλω ποτέ να τον κάνω, αλλά μακάρι να είχαμε τον Όμηρο.
1: Σε μια ομάδα με τον Βοντέρο, τον Μακεντάρ και τους υπόλοιπους και τον Γουόκα, πού να βρει χρόνο. Δηλαδή, και με το δίκιο τον Μπαρτζόκας, εντάξει, λέμε, με τόσα αστέρια που θα είναι στον πάγκο, δεν θα τον βλέπει τον καημένο του Λάλιτσα. Ναι, Τζίπουλου.
0: Κοίταξε, Χρήστο, επειδή κάνουμε πάλι ωραία κουβέντα, έχει αλλάξει πάρα πολύ το μπάσκετ και όσο αναφορά το θέμα με τους ξένους. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που θέλει να πάρει την Ευρωλίγκα. Το 12 που πήρε την Ευρωλίγκα, που ήμουνα μέσα στην Κωνσταντινούπολη, είχα πάει σαν θεατής, είχε έναν πολύ βασικό ελληνικό κορμό, θυμάσαι. Πρίντεζης, Παπα-Νικολάου, Μάτζαρης, Λούκας. Ήτανε δηλαδή όλη η εθνική ομάδα. Τώρα έχει πάει το μπάσκετ στην Αμερική. Δηλαδή όλες οι ομάδες, όχι μόνο οι ελληνικές, έχουν πάρα πολλούς ξένους. Γιατί σου δίνει το δικαίωμα η διοργάνωση, που πάντα φυσικά στο έδινε, να έχεις 12 Αμερικάνους άμα θέλεις. Άρα αμέσως, για να τους φτάσεις αυτούς ως Έλληνας, πρέπει να κάνεις την υπέρβαση ως παίχτης.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη όμως, στο ελληνικό πρωτάθλημα, που είναι 6 οι Αμερικάνοι και φαίνεται ότι δεν θα γίνουν 7, πρέπει να έχεις και εκεί ένα ρόστερ, γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί στο πρωτάθλημα το ελληνικό να πάει με το εφηβικό του. Οπότε, αναγκαστικά τον κρατάς για το ελληνικό ρόστερ, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Και εκεί είναι ακόμα χειρότερο για τους παίχτες.
1: Για το ελληνικό πρωτάθλημα. Και αν παίξει καλά η ομάδα και αν πάρει διαφορά θα μπει, αλλιώς μέχρι το τέλος θα έχεις τους βασικούς άμα ο αντίπαλος σε κοντράρει.
0: Και όχι τίποτα άλλο. Πρέπει να έχεις τη δωδεκάδα. Πρέπει να έχεις στη δωδεκάδα και
1: 6 Έλληνες άμα θα τους...
0: να...
1: Ναι, άμα σε κοντράρει και άμα τους δεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο από το χθεσινό παιχνίδι, Παναγιώτη?
0: Όχι, όχι, αυτά είναι. Το κακό για την εθνική είναι ότι είναι και αυτό που είπες πολύ σωστά, ότι μεταφέρεται η ήττα, ότι δεν είναι απλά μια ήττα. Ναι. Και ότι δεν έχει εξασφαλίσει μαθηματικά, γιατί εμείς οι προπονητές μόνο με το μαθηματικά είμαστε κατοχυρωμένοι.
1: Πρέπει να κερδίσεις την Κυριακή, πότε παίζει τώρα?
0: Ναι, απλά παίζει σήμερα και η Πορτογαλία, έτσι, ναι, που δεν έπαιξε χθες. Την Κυριακή παίζει με την Πορτογαλία στην...
1: Τώρα θα σου πω, έχει Αθήνα μια πολύ ωραία εφαρμογή η FIBA όσον αφορά για τα
0: FIBA, ναι, που κάνει. Ναι, και τα live και τα στατιστικά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα απλά πρέπει να κάνει την νίκη οπωσδήποτε και απλά θα μεταφέρει στην επόμενη φάση, ελπίζουμε αυτές τις δύο, ελπίζουμε να μην γίνει τρίτη δηλαδή, αυτές τις δύο ήττες. Περνάνε οι τρεις από τους τέσσερις στον όμιλο. Οι τρεις πρώτες ομάδες περνάνε. Από τους 6, συγγνώμη.
1: Κυριακή έχει 7.30 ώρα στο Σανέλ Αρένα. Η Ελλάδα υποδέχεται την Πορτογαλία. Με νίκη περνάει στην επόμενη φάση των ομίλων. Η Πορτογαλία,
0: σωστά,
1: πρέπει να παίζει σήμερα
0: 9 η ώρα νομίζω.
1: Ναι, με το Μαυροβούνιο παίζει.
0: Με το Μαυροβούνιο, σωστά, ναι. Που έχουν 2-2 και οι δύο.
1: Ναι. Γενικότερα ο όμιλος είναι λίγο πάνω κάτω.
0: Next. Είναι πολύ κοντά, ναι. Οι ομάδες έχουν κάνει όλες νίκες και είναι κοντά.
1: Δεν ξέρω αν είδες καθόλου Γαλλία εκεί το κόψιμο όσον αφορά τους παίκτες που θα πάρει σήμερα στον αγώνα με το Βέλγιο. Αν είδες, γιατί εγώ να σου πω την αλήθεια δεν το πήρα χαμπάρι σήμερα, το άκουσα στην εκπομπή του Γιάννη, ότι κόπηκε ο Νουά από την αποστολή της Γαλλίας. Δεν ξέρω αν είδες κάτι, τώρα σε πιάνω απροετοίμαστο.
0: Με πιάνεις αδιάβαστο, δεν το είδα, όχι, δεν το πρόσεξα για τον Νουά. Δεν το πρόσεξα γιατί δεν μου αρέσει και αυτό αυτό που έχει γίνει. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν έχει επικοινωνιακά, δεν έχει... Δεν ξέρω, μακάρι να τελειώσουν όλα και να παραμείνει. Mm-hmm. Αλλά και αν επιλέξει να πάει σε κάποια ομάδα της Ευρωλίγκας, ο Άρης πια έχει αλλάξει επίπεδο.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται νομίζω να γίνεται τόσο ντόρος. Θα βρει έναν αντίστοιχο παίχτη να.
1: Βρει το μοναστήρι να είναι καλά, έχεις δίκιο. Το μοναστήρι να είναι καλά.
0: Γιατί... Νομίζω ότι. Γιατί ξέρεις τι, εμείς οι προπονητές όταν στις ομάδες μας κάνουμε τους

0: παίχτες τόσο, να νιώθουν τόσο μεγάλοι, πάντα αυτό έχει αρνητικό αποτέλεσμα στο τέλος. Ενώ η ομάδα πρέπει να μπαίνει πάνω απ' όλα και αυτό το μότο έχει και ο κότς Πανούλης, οπότε είμαι ήσυχος.
1: Ναι. Πόσο είναι το Σπανούλη χθες, έτσι κλείνοντας, με το μάτι του προπονητή? Ήταν, ναι, ανήσυχος, δεν θέλει να χάνει αυτός με τίποτα.
0: Και μόνο η δήλωση που έκανε στο Βαγγέλη τον Ιωάννου στο τέλος, ότι αισθάνομαι ντροπή και τα λοιπά, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, κάνοντας την αυτοκριτική του, είναι σαν να λέει ότι εγώ μέσα μου ήθελα να κάνω τα πάντα με όποιον παίχτη και να είχα και να κερδίζαμε. Δηλαδή η νοοτροπία του είναι αυτή που τον έχει φέρει μέχρι εδώ. Γιατί όλα από το μυαλό ξεκινάνε. Η νοοτροπία και το mentality είναι αυτό που τον έχει φτάσει μέχρι εδώ, σαν παίχτη στο ανώτερο επίπεδο και σαν προπονητή κάνοντας τις τρεις πρώτες χρονιές. Και εμείς οι προπονητές κρίνουμε έναν προπονητή στις δηλώσεις του όταν χάνει τέτοια παιχνίδια. Το έχουμε καταλάβει όλοι και με τον Άταμα, να πούμε, πέρσι. Εκεί φαίνεται ακόμα περισσότερο, γιατί ξέρεις τις χαρές, τις μεγάλες νίκες, όλοι σε αποθεώνουν, όλοι στις δηλώσεις του λένε τα ίδια. Η μαγκιά είναι όταν χάσεις. Δηλαδή ο κότς Πανούλης μίλησε στο πρώτο πληθυντικό, δεν έβγαλε στη σέντρα τους παίχτες. Είπε φυσικά ότι έχουμε απουσίες, αλλά αυτοί που ήμασταν εδώ έπρεπε να ανταποκριθούμε. Και ότι ο καθένας πίστευε ότι τελείωσε το μάτς και έκανε τα δικά του, την ευθύνη για αυτό την παίρνω εγώ σαν προπονητής. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Ναι. Και βλέπω
0: απλά
1: τώρα...
0: δεν παίζουν μπάσκετ οι προπονητές, έτσι.
1: Δεν παίζουν. Άμα έπαιζε αυτός, θα κέρδιζε η ομάδα του, είτε ο Άρης είτε η Εθνική, όλα τα παιχνίδια. Ναι. Λοιπόν, βγήκε και ενημέρωση από την Ομοσπονδία όσον αφορά και το παιχνίδι της Κυριακής με την... όχι, με την Πορτογαλία.
0: Την
1: όχι,
0: Πορτογαλία.
1: Δεν είναι. Δεν είναι με την Πορτογαλία, όχι. Εγώ έκανα λάθος. Είναι με την Ρουμανία και λέω χωρίς αλλαγές.
0: Α!
1: Όχι, ναι. Όχι. Εγώ έκανα λάθος. Δεν βγήκε ακόμα η αποστολή.
0: Α, αυτό. Γιατί παίζουμε με την Πορτογαλία, έτσι. Δεν νομίζω.
1: Ναι, όχι, με την Πορτογαλία παίζουμε, ναι.
0: Α, ωραία.
1: Εγώ έκανα. Διάβασα, λέω, ναι, η 12 ναι, ναι. της Εθνικής και νόμιζα ότι βγήκε νεότερη ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Αν θα κάνει αλλαγές στο ρόστερ μετά την ήττα εκτός έδρας από τη Ρουμανία. Αλλά τελικά αφορούσε τη Ρουμανία. Δεν έχει βγει ακόμα η αποστολή για το παιχνίδι με την Πορτογαλία την Κυριακή το απόγευμα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά, Παναγιώτη, για την πολύτιμη βοήθειά σου στο να βλέπουμε με περισσότερο προπονητικό μάτι ορισμένα θέματα.
0: Καλή συνέχεια
1: σε όλους. Έγινε. Ευχαριστώ. Γεια σου, Παναγιώτη. Λοιπόν, Παναγιώτης Κουβάτσης εδώ. Φίλος μας, φίλος του ραδιοφώνου, προπονητής, μεθητίας στις ακαδημίες του Άρη. Λοιπόν, μας βοηθάει λίγο να μπαίνουμε με πιο προπονητικό μάτι σε ορισμένα θέματα, στα οποία χρειάζεται να μπούμε και να γίνουμε και λίγο προπονητές.

Πάμε λίγο στο φίνι της σημερινής εκπομπής και της πρώτης ώρας εκπομπής. Συγκώδικος ο Σωσαλής λέει ότι από την πρώτη ώρα θα βγεις από το στούντιο. Λοιπόν, πάμε στο φίνι της πρώτης ώρας της εκπομπής, λίγο με δικά σας μηνύματα, γιατί είναι και πάρα πολλά, δεν θα τα προλάβουμε και σήμερα, θα σας αδικήσω. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος από το Εγάλο, τι γίνεται ρε Νίκο εκεί πέρα, δουλειά έχει, ο κόσμος ζητάει ταξί. Λοιπόν, λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος εδώ με διορθώνει, στήχησε ήττα, γιατί λέει στον επόμενο, στην επόμενη φάση μεταφέρουμε, εμείς θα μεταφέρουμε ρεκόρ, έχουμε 3-2 αν κερδίσουμε 4 την Κυριακή την Πορτογαλία, 4-2, πάμε με 2 ήττες, μία από τη Ρουμανία εχθές και μία από το Μαυροβούνιο, την οποία την είχαμε κάνει εντός έδρας, μια πολύ άσχημη εμφάνιση, και πάμε σε έναν όμιλο που μας περιμένει η Ισπανία με 5-0. Δηλαδή θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να την προφτάσουμε. Οι φίλοι, η Αντιγόνη, γεια σου Αντιγόνη, χθες δεν μας είχε το στοίχημα, έπεσε έξω η Λυσίκατος, ας ελπίσουμε να επανορθώσει σήμερα. Έτσι, μία-μία μας το πάει, μία ζέστη, μία κρύο. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης μας στέλνει την καλησπέρα του και την ευχή για την καλή εκπομπή. Ο φίλος ο Βασίλης, προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Μίτρο Λόγκ δεν είναι playmaker χθες, οπότε τον έβαλε σαν ένα καθυστερήσει στο παιχνίδι και είχε λάθος επιλογές. Να σου πω την αλήθεια, και ο Μίτρο Λόγκ άμα ρωτήσεις, αυτό θα σου πει, ότι δεν είμαι playmaker. Αλλά πρέπει να βγάλει τα λεφτά του στο playmaker. Είναι πολύ απλό. Και είναι σε μια ηλικία που πρέπει να αποδεχτεί, μάλλον πρέπει να αρχίσει να οριμάζει και να αποδέχεται το ρόλο του. Γι' αυτό σου λέω ότι θα δούμε έναν διαφορετικό Μίτρο Λόγκ του χρόνου σε σύγκριση με ό,τι βλέπαμε μέχρι τώρα. Στον ξέρει ο Μίτρο Λόγκ ο ίδιος ότι θα πρέπει να ακολουθεί μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια τις εντολές Σπανούλη, ότι ο Σπανούλης δεν είναι από τους προπονητές που θα του συγχωρέσουν το οποιοδήποτε λάθος ή την οποιαδήποτε παρεκτροπή. Αυτά δηλαδή που βλέπαμε να κάνει πολύ συχνά στο παιχνίδι του, να πάρει την μπάλα και να τρέχει χωρίς λόγο, να κατεβάζει την μπάλα και να μην δίνει καμία πάσα και να πηγαίνει ο ίδιος στην επίθεση. Αυτά δεν μπορεί να τα κάνει και θέλει να τον εκπαιδεύσει λίγο, γιατί μπορεί να τον χρειαστεί και στην εθνική. Τα γκάρτ μας είναι πολύ γερασμένα μέχρι να βγουν από πίσω άλλοι παίχτες που θα καλύψουν το κενό. Τον γκάρτ έχει δρόμο. Ρωτάει ένας φίλος για το Γόκα. Τι είναι αρθεί ο Γόκα? Κάθε καλοκαίρι διαλυμένος είναι. Ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει, βλέπω εγώ, και είναι επίπεδο, είναι ο Ντόρση. Αλλά και αυτός δεν είναι playmaker. Δηλαδή διαθέτει ο Ντόρση, μπορεί να παίξει και ένα και δύο, και είναι και καλό σκόρερ, διάρρη είναι, σούτιγκάρ είναι και αυτός, κακά τα ψέματα. Και ο Μίτρο Λόγκ, σούτιγκάρ είναι, κακά τα ψέματα. Απλώς όταν χρειάζεται, επιστρατεύεται να παίξει και άσος, γιατί έχουν ανάγκη οι ομάδες του. Και ο Άρης και η Εθνική Ελλάδος. Και θέλει να τον δουλέψει όσον αφορά για την Εθνική Ελλάδος, γιατί το βλέπει ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης τώρα συγχρόνως, πέρα από τους αγώνες και το άγχος του τώρα για πρόκριση, βλέπει και σε ένα χρόνο τι ομάδα θα κατεβάσει στο παγκόσμιο. Πάλι το Σλούκας είναι ένα χρόνο και μια χρονιά γεμάτη με Ευρωλίγκα και Παναθηναϊκό, και αν πρωταγωνιστήσει ο Παναθηναϊκός και φτάσει που αφτάσει, τι θα κάνει? Είναι δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά για την Εθνική Ελλάδος. Είναι δύσκολα. Μας έχει μείνει ένας Αντετοκούμπο, και αυτός βέβαια μεγάλωσε.
Άρα πρέπει να βοηθήσουμε να έρθει από πίσω. Ρε φίλε Πέτρο, δεν σου είπα εγώ για το World Cup. Σου λέω ότι κάθε καλοκαίρι είναι διαλυμένος. Δεν σου είπα ότι δεν είναι παίχτης. Τι είναι αυτά που με γράφεις, ότι παίζει παιχνίδι, παίζει πεντάδες σε οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκας. Συμφωνώ ότι παίζει σε οποιαδήποτε πεντάδες της Ευρωλίγκας. Αλλά ο άνθρωπος μετά από μια γεμάτη χρονιά διαλύεται. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ή τι είπαμε, κάτι για τον Μπρίφτη και μας ονομάζουμε. Άμα λέγαμε κάτι για τον Μπρίφτη, τον καλύτερο προπονητή του Ιταλικού πρωταθλήματος, λοιπόν να μας ορμούσε. Αλλά τώρα τι είναι αυτό που μας λες. Ή δεν θες να ακούσεις, ή ακούς λίγο, επειδή δεν είπαμε τίποτα για τον Μπρίφτη. Λοιπόν, γι' αυτό τώρα μας ορμάς. Λοιπόν, να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί που είναι. Εντάξει, εμείς βρήκαμε τον δρόμο, να τον βρει και αυτό στον δρόμο του, μια χαρά είναι. Λοιπόν, τίποτα, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Με την επιστροφή, συνέχεια σε Yellow News στο μπάσκετ, ρεπορτάζ, αν έχει προκύψει κάτι, με τα δικά σας μηνύματα. Θα αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο σήμερα να τα διαβάσω όλα, μην σας αδικήσω όσον αφορά τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσετε κάτι που ίσως να ενδιαφέρει και σε λίγα λεπτά και πάλι πίσω εδώ. Εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλ σκουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
11: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
11: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
12: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
11: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
12: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
11: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
13: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
4: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθόματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
11: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
12: Μεϊμάρις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
13: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 3. Επιστρέψαμε μετά το πολύ κομψό, το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Για αφού σας ενημερώσαμε και ακούσατε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια της εκπομπής Yellow News στο μπάσκετ μέχρι τις 4. 4 με 6 ακολουθεί Δημήτρης Σοσανλής με Yellow News στο ποδόσφαιρο. Έχουμε σήμερα τη συμφωνία με τον Αβραάμ Γκραντ. Θα σας πει λεπτομέρειες και για αυτή τη συμφωνία, αλλά και αυτό που διερωτόμαστε οι περισσότεροι. Τι έχει μάθει για το ρόλο που θα έχει ο Άγγλος προπονητής. Άγγλος είναι, νομίζω, και η Ισραηλινή υπηκότητα έχει. Τέλος πάντων, τι ρόλο θα έχει ο προπονητής στην ομάδα του Άρη και πώς μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του Άρη. Λοιπόν, αυτά τα δείτε συνέχεια με τον Δημήτρη. Εμείς τώρα κάναμε μια πρόχειρη ανάλυση της εικόνας των παικτών του Άρη στο παιχνίδι της Εθνικής. Λοιπόν, κοιτάμε τώρα την συνέχεια των μεταγραφικών κινήσεων.

φωνάζω τώρα τον Ασαλή, ο οποίος μιλά στο τηλέφωνο δυνατά και δεν με ακούει. Λοιπόν, γιατί περνάει ο ήχος, θα ακούσατε. Λοιπόν, το λέω στο φίλο του, τον Γιώργο, με τον οποίο μιλάει στο τηλέφωνο. Γιώργο, θα μιλάς πιο σιγά στο τηλέφωνο. Δεν είναι κουφός ο Ασαλής, μια χαρά σε ακούει. Και όχι μόνο σε ακούει ο Ασαλής, ακούω και εγώ εδώ πέρα που είμαι στο στούντιο και είναι και κλειστές οι πόρτες. Και είπατε και μονωμένος ο χώρος. Γι' αυτό σου λέω, πιο σιγά στο τηλέφωνο, δεν χρειάζεται να φωνάζεις. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση με τους ενοχλητικούς και πάμε στη συνέχεια του ρεπορτάζ. Είπαμε, παιδιά, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ανακοινωθεί ο Κώστας Αντετοκούμπο. Σίγουρα, παιδιά, για να μην τον πάρει στην Εθνική, δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και αυτό θέλει λίγο χρόνο, και ιδιαίτερα μετά από μια χρονιά όπου αντιμετώπισε πάρα πολλούς μικροτραυματισμούς, και ο Γουόκαπ ταλαιπωρήθηκε αρκετά από μικροτραυματισμούς. Ξέρετε, οι περισσότεροι αθλητές, παιδιά, ταλαιπωρούνται αρκετά μέσα στη χρονιά από μικροτραυματισμούς. Το αφήνουν μέχρι το καλοκαίρι, όπου εκεί δεν μπορούν άλλο. Μετά από εκεί δεν μπορούν άλλο. Και ο Κώστας Αντετοκούμπο ταλαιπωρήθηκε, το ξέρω από το ρεπορτάζ και από το ρίγιο, ταλαιπωρήθηκε αρκετά στα τελευταία παιχνίδια με τον Άρη. Είχε αρκετές ενοχλήσεις. Γι' αυτό και σας λέω ότι προφανώς και ο Γουόκαπ κάτι τέτοιο είναι. Υπάρχουν και κάποιοι, δεν ξέρω αν υπάρχουν σε αυτή την κατάσταση, αλλά στο Σπανούλι δύσκολα θα λέγανε όχι, που δεν θέλουν να παίξουν αυτό το διάστημα στην Εθνική. Θέλουν να ξεκουραστούν. Γιατί του χρόνου, και ιδιαίτερα οι μεγάλες οι ομάδες, δεν θα έχουν καλοκαίρι. Με παγκόσμιο, φανταστείτε, προετοιμασία, φιλικά, παγκόσμιο, και μετά αρχίζει η χρονιά. Και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μπασκετμπολίστες, παιδιά, τα τελευταία χρόνια αυτό που γινόταν στο μπάσκετ ήταν απαράδεκτο. Ανά δύο χρόνια Eurocup, Ευρωμπάσκετ, ανά δύο χρόνια Ευρωμπάσκετ, λοιπόν, και παγκόσμιο Ολυμπιακή, κάθε χρόνο είχες κάτι. Δεν ξεκουράσαν κότσι. Ναι. Γι' αυτό και φτάνανε σε σημείο που λέγανε δεν μπορώ να παίξω άλλο στην ομάδα. Δεν μπορώ να παίξω άλλο στην εθνική ομάδα, γιατί κάθε καλοκαίρι είχαν κάτι. Οι διακοπές τους ήταν 10-15 μέρες. Τι να προλάβει ένα κορμί το οποίο έχει τραυματισμούς, μικροτραυματισμούς, διάφορα, μπορεί να έχει και κάποια άλλα προβλήματα, να ξεκουραστεί και να συνέλθει μέσα σε 10-15 μέρες. Δεν γίνεται. Επειδή σε λίγο θα φύγουμε από το μπάσκετ, θα πάμε στο... και είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Να διαβάσω μερικά από σας για να μειωθούν. Ο φίλος ο Βασίλης, προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Μήτρο Λόγκ δεν είναι playmaker. Χθες, όποτε στον έβαλε στο θέση 1, καθυστερεί στο παιχνίδι και είχε λάθος επιλογές. Ο φίλος ο Σανλή λέει έχει συμφωνήσει με την Φενέρ, και μια που θυμήθηκα που είπαμε πάλι για το Σανλή, μου είχε στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα ο Ιάσονας, εδώ ο δικός μας, ο Ιάσονας ο Μίσχος. Εντάξει, ο Σανλή λέει κάποτε στο ρεπότε από την Μπαρτσελώνα ήταν στη Θεσσαλονίκη και έβλεπε το βόλεϊ του Άρη όπου έπαιζε η κοπέλα του. Ποια ήταν η κοπέλα του? Είχαμε εμείς Τουρκάλα αθλήτρια στο βόλεϊ, βοήθα ρε Ιάσονα, μην μας αφήνεις με το gossip στη μέση. Πες μας, ποια ήταν η κοπέλα του Σανλή η οποία έπεσε στον Άρη και έρχονταν ο Σανλή να την δει? Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης, ήδη έχουμε ο Σανλή, τι να τον κάνουμε τον άλλονα. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας, καλησπέρα, αν ο Σανλή είχε μπροστά του το «ο», δεν θα τον παίρναμε σίγουρα. Σίγουρα. Ο φίλος ο Γιώργος τα έχει με το ύψος του Ράσελ, 1,80. Ναι, εντάξει, είναι κοντός, αλλά είναι δαίμονας, όπως φίλε.
Ο φίλος ο Ισίδωρος ρωτάει γιατί δεν παίζει ο Γόκαπ. Προφανώς ζει στην καλύτερη κατάσταση. Ο φίλος ο Παμπουχίδης, με το που είδα την άμυνα του Μήτρου Λόγκ στο πλην 2 κάποια δευτερόλεπτα πριν το τέλος, που έκρινε Καρεμπέ το μάτς, στο που στο Παπα-Νικολάου και να πέφτει πάνω στο σκριν, σκέφτηκα πόσο πολύ έβρισα πέρσι το Μίλθιτς. Η άμυνα θέλει διάθεση, η επίθεση ταλέντο, συμφωνώ. Δεν, αλλά φαντάζω τώρα ότι είναι ένας παίκτης στον οποίο βέβαια πριν υπογράψει το συμβόλαιο τον έχει ενημερώσει και τον έχει ενημερώσει και ο μάνατζέρ του. Θυμάσαι που πάλι ο Γκάλης σας τα είχε πει, γιατί βγήκε και έδωσε μια συνέντευξη και λέει σε λίγο καιρό θα έχουμε κάτι ευχάριστο, και ψάχναν όλοι να βρούνε, γιατί και σας λέει ο Γκάλης τον, ότι αυτό που του είπε ο μάνατζερ είναι ότι θα υπογράψει συμβόλαιο με τον Άρη, εντάξει, αλλά θα έρθει το καλοκαίρι ο Σπανούλης και θέλει να σε δουλέψει σαν άσο. Καταλάβατε, σας το είπα. Κάποιοι δεν το πιστέψατε τώρα, αλλά ούτε εμένα πιστέψατε, ούτε τον Μήτρου Λόγκ πιστέψατε, που σας έλεγε ότι ήθελε να σας πει κάτι ευχάριστο. Κάποιοι λέγανε το ευχάριστο είναι που ήρθε ο αδερφός στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος, να τον προσέχεις λέει τον Αγαλαιώτη Χαραλαμπόπουλο όταν ήρθε στην ομάδα. Φυσικά λέω, σαν τα μάτια μας τον έχουμε. Λοιπόν, έχει και πολλούς φίλους εδώ ο Χαραλαμπόπουλος από τη θητεία του στον ΠΑΟΚ. Έχει φίλους εκεί. Έκανε πάρα πολύ παρέα με τον το Δίπλαρο. Έκαναν πάρα πολύ παρέα με το Δίπλαρο. Βέβαια τώρα ο Δίπλαρος πήγε στην Πάτρα, αλλά έχουν μείνει κάποια παιδιά από την παρέα που κάναμε με το Δίπλαρο και το Χαραλαμπόπουλο, οπότε πιστεύω θα έχει παρέα εδώ ο Χαραλαμπόπουλος από την προηγούμενη του θητεία στην Θεσσαλονίκη. Ο Αντώνιο Ψηλό, τώρα που του λείπει ο φίλος του ο Μάριος, κάνει επιθέσεις σε μένα. Καταρχήν έχεις υποβιβαστεί σε ακροατής του Μάριου. Τι δουλειά έχει στη δικιά μας την εκπομπή? Εμείς είμαστε σοβαρή εκπομπή. Εγώ και ο Δημήτρης είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Δεν είμαστε ασλαμάς και μας στέλνεις μηνύματα. Θα ζητήσεις πρώτα συγχώρεση. Εντάξει, Αντώνιο Ψήλο, που σε λέει και ο φίλος σου ασλάμας, θα ζητήσεις συγχώρεση. Θα φιλήσεις ευλαβικά το χέρι και το δικό μου και του Οσάλη και θα σκεφτούμε αν σε συγχωρέσουμε και σε προβιβάσουμε και πάλι σε ακροατή της δικιάς μας εκπομπής. Λοιπόν, ο φίλος Αντώνιο Ψηλό λέει, να σου θυμίσω λέει ότι ο κολλητός ο Όμηρος μας είχε πουλήσει για την ΑΕΚ, ούτε έξω το παλέ να περνάει. Επειδή πολλά γίναν τότε, ήταν δύσκολες οι εποχές, σου λέω και ο μάνατζερ του έκανε λάθος, αλλά και ο Άρης έκανε λάθος. Για να καταλάβεις τη σοβαρότητα των κινήσεων του Άρη, τον Αύγουστο έδιωξε το Φίλιο, ο Φίλιος υπέγραψε στην ΑΕΚ και τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο τον ξαναπήρε πίσω γιατί δεν είχε γκάρτ. Τι άλλο να πούμε? Τι άλλο να θυμηθούμε? Τι άλλο, πες μου, τι άλλο? Βλέπεις εσύ σοβαρότητα στις κινήσεις? Και είσαι σίγουρος ότι έφυγε ο Όμηρος ή ο μάνατζέρ του, τον οποίο και άλλαξε με το που πήγε στην ΑΕΚ, άλλαξε μάνατζερ. Δεν τον εκπροσωπεί πλέον εκείνος που τον εκπροσωπήσε όταν ήταν στον Άρη. Τι άλλο να πεις? Μπορείς να πεις τίποτα?
Και ο Φίλιος με αυτό που έγινε με τον ίδιο μάνατζερ ήταν, τα ξέρεις. Με αυτόν που είχε ο Όμηρος. Λοιπόν, οπότε μην τα ρίχνουμε μόνο στους παίχτες. Καμιά φορά φταίει και η ομάδα. Άσχετα αν δεν θέλουμε να το πιστέψουμε ή οι δημοσιογράφοι δεν θέλουμε να το πούμε, φταίει και η ομάδα. Φταίνει και οι χειρισμοί της ομάδας. Αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Να τα λέμε όλα. Και τώρα μου θύμισες, μην πας πολύ παλιά. Στην περίπτωση του Μούρτου. Τότε ήμασταν στο ξεκίνημα του ραδιοφώνου. Αλλά και πάλι, όπως και τώρα, είχαμε και εμείς. Είχαμε δύναμη, είχαμε διείσδυση στον αριανό κόσμο. Ήταν ο Μούρτος, του χρωστούσαν 10.000, 15 του παιδιού. Από τις 30 πήρε 5 χιλιάρικα, κούρεψε τα 10 και του είχαν μείνει 10. Και μας λέγανε από τον Άρη να τον βρίσουμε, να τον ορμήξουν τον Μούρτο, να χαρίσει τα 10 χιλιάρικα. Και τότε βγήκα εγώ, το θυμάμαι στο ραδιόφωνο, και λέω όχι, να τα πληρώσετε. Τον χρωστάτε 20 χρόνια χρήματα. Του τα κουρέψατε 85 φορές. Εάν δεν μπορείτε να πληρώσετε αυτό το ποσό, δεν αξίζει να είστε παράγοντες του Άρη. Ναι, τότε δεν ήταν ο Λουσιαμάνης ακόμα, δεν είχαν λεφτά ήδη οι κούντες, ήταν μόνος ο Λευτέρης Αρβανίτης. Και έκανα απλώς διαχείριση. Και το πλήρωσε. Και το πλήρωσαν. Τώρα, σε αυτό το παιδί φταίει ο Άρης. Δεν σου λέω ότι ήταν μεγάλος παίκτης ο Μούρτος ή βοήθησε ή πανηγύρισε τίτλους, αλλά ήταν ένα παιδί που έπαιξε και τίμησε τη φανέλα. Υπέγραψε ένα συμβόλαιο μαζί του, πρέπει να το τιμήσεις. Αν δεν μπορείς να το τιμήσεις, τον αφήνεις. Αλλά ό,τι έχεις υπογράψει, του τα δίνεις.

Ρε φίλε Ιωάννη, μου στέλνεις τώρα 3 και 22 ένα μήνυμα. Εντάξει, έχει στείλει 2 και 15 κάποια μηνύματα που αφορούν το ποδόσφαιρο. Εντάξει, και σου λέω κι όπως και σε άλλους που στέλνανε με κεχτημένη ταχύτητα μηνύματα για τον ποδοσφαιρικό Άρη, λέω παιδιά θα ασχοληθούμε 2 ώρες για τον μπάσκετ, μετά είναι η δουλειά του ο Σανλή. Λοιπόν, και λέω, θα έρθει ο Σανλής και θα σας πει για τον Grant τι ρόλο θα έχει, κάνει ρεπορτάζ έξω, μιλάει στα τηλέφωνα. Αυτά τα στέλνεις 2 και 15 και 3 και 22 μου στέλνεις ένα μήνυμα, ο δασκάλου δεν το διάβασε, εσύ δεν το έχεις διαβάσει, οπότε ευχαριστώ και πολύ, καλή σας μέρα. Πού είναι ρε στη φίλε το μήνυμά σου, πού είναι το μήνυμά σου, στείλ το 4 η ώρα που θα μπει ο Σανλής για το ποδόσφαιρο να το διαβάσει. Καταρχήν βλέπω ότι έχεις διαγραμμένα μηνύματα. Μήπως είναι από άλλη μέρα. Αλλά σου λέω, 2 και 15 έστειλες αυτό το μήνυμα που λέει για το ποδόσφαιρο. Αυτό δεν είναι να διαβάσουμε. Πού αποσκοπεί αυτή η κίνηση με τον Εβραίο, αφού εσύ κάνεις κουμάντα ακόμα και στα πιγκάλ. Αυτό θέλεις να διαβάσουμε, ας το διάβασα. Αλλά για να συζητήσεις και να έχει ουσία το μήνυμά σου, το οποίο μεταφέρω τώρα, σου λέω στον Σανλή, αφού είπαμε ότι είναι 2 ώρες για τον μπασκετικό Άρη. Και άλλοι έχουν στείλει μηνύματα για τον ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, τόσο πουλάει, πολύ πουλάει το θέμα του Grant. Λοιπόν, αλλά τα προσπερνάω, τα αφήνω για τον Σανλή. Μη μας επιτίθεσαι τζάβα. Λοιπόν, ο φίλος ο Αλέξης, ο Φλιώνης μπορεί να βοηθήσει στη θέση Αναχρήστου. Πολύ καλός παίκτης. Ναι, ναι, μπορεί να βοηθήσει. Και θα μπορούσε να βοηθήσει και χθες πολύ στην ομάδα που είχε ανάγκη στη θέση 1. Αλλά ο Φλιώνης έχει τα προβλήματα με τη μέση του, ε. Τώρα, για 2-3 παιχνίδια να σταματήσει τις τέτοιες τις φυσιοθεραπείες και τα προγράμματα που κάνει για να μπορέσει να είναι δυνατός μέσα στη χρονιά, παιδιά, σίγουρα μπορούσε να πάρει καλύτερο υλικό ο Σπανούλης, και το καταλαβαίνετε από το... Αλλά άμα ο ένας έχει πρόβλημα, ο άλλος έχει πρόβλημα, με αυτούς κατέληξε. Με τον Κακλαμανάκη, με τον Μίτρουλογκ που δεν είναι άσος, αλλά διάρρη, έτσι να το ακούει ο φίλος μας ο Πέτρος, αλλά θα τον κάνει άσο ο Σπανούλης, γιατί τον χρειάζεται. Και στον Άρη και στην Εθνική. Και στον Άρη και στην Εθνική. Δεν υπάρχουν και από πίσω ρε παιδιά. Δεν έρχονται και παίχτες να πεις ότι μπορούν να παίξουν στη θέση 1 και θέλουν απλώς παιχνίδια. Ο φίλος ο Αλέξης τώρα μου στέλνει σε παλαιότερο μήνυμα και το Λιόπουλος και ο Μωραΐτης χωράς είναι ομάδα. Το Λιόπουλος χωράει σε οποιαδήποτε ομάδα. Για το Μωραΐτη όχι. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Αν ο... Δηλαδή τώρα λέμε τώρα, αν πάρεις και το Λιόπουλο και ο Μωραΐτη, ο ένας θα παίζει και ο άλλος θα κάθεται στην άκρη του πάγκου. Μπορεί να είναι και εκτός αποστολής. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι, ακόμα και ο Μποχωρίδης και ο Πουλιανίτης, όλοι αυτοί θα είναι που μπορεί να μην παίζουν τόσο πολύ άσο όσο παίζει αυτός, αλλά θα παίζουν πιο πολύ από αυτόν. Δεν ξέρω, ο Μωραΐτης πήγε στον Ηρακλή για να βελτιώσει, να πάρει χρόνο συμμετοχή και να βελτιώσει την καριέρα του. Έκανε κάποια καλά παιχνίδια, αλλά στο σύνολο και αν θέλετε στο λογαριασμό, το συν πλην πλην συν δεν βγαίνει. Ή δεν τον βοήθησε, δεν του δώσε αυτά που ήθελε ο Ηρακλής, ή τι να σας πω, ο ίδιος
έχει αφήσει τον εαυτό του. Δεν ξέρω. Ήταν καλός παίκτης, είχε προοπτικές. Και αυτός την πάτησε με τα μεγάλα αυτά συμβόλαια. Με τα μεγάλα συμβόλαια των μεγάλων ομάδων, ε.

0: Λοιπόν, έχουμε Γιάννη Λυσικάτο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Λοιπόν, ένα-ένα μας πας. Ένα μας κάνεις πλούσιους, ένα φτωχούς. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει?
1: Καλό είναι το ένα-ένα. Το κανένα-ένα δεν είναι καλό.
0: Βέβαια, είναι σαν τη τέτοια, σαν αυτούς που δεν ξέρουν να παίζουν χαρτιά. Λοιπόν, και όταν...
1: είναι δύσκολα τα μάτς, πολύ.
0: Ναι, είναι δύσκολα τα μάτς. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια. Δεν βγήκε το Χ. Εντάξει. Και Πορτογαλία-Κροατία το έπαιξε στο live. Έπαιξα και ακριβώς σκορ 2-1 όταν ήταν 0-1. Λοιπόν, και έβγαλα όλα τα σπασμένα.
1: Μια χαρά πήγες.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Για Ελβετία, τώρα Αλγερία, ούτε καν το είδα. Έβαλα ένα μικρό ποσό στο Χ. Έβαλα μικρό ποσό στο Χ και το άφησα. Καληνύχτα.
1: Ήταν πάρα πολύ καλή η Ελβετία. Πάρα πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Ήταν καλή, ναι. Ουσιαστική.
0: Η Ελβετία, η οποία με προβλημάτισε στα πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ, να σου πω την αλήθεια. Δεν τη θεωρούσα τόσο καλή ομάδα.
1: Τελικά είδες, έκανε την νίκη με τον Καναδά,
0: ναι,
1: και τη χθεσινή, και σου είναι αυτό που λέγαμε, ότι τη δουλειά την κάνει. Είναι για να πηγαίνει όσο σε 16 ως εκεί.
0: Μες. Λοιπόν, σήμερα 9 η ώρα, Αυστραλία-Αίγυπτος.
1: Ναι, πολύ δείχνει, πολύ σφιχτό. Πολύ κλειστό, έτσι δείχνει, και οι τιμές το δείχνουν. Άμα δεις λίγο,
0: ναι,
1: πόσο δίνει το Χ, ούτε βολικό να ήταν, έτσι. Πολύ χαμηλή η τιμή της ισοπαλίας. Προφανώς και οι odds maker περιμένουν ένα μάτς το οποίο μπορεί να κρυφθεί στον goal. Δεν θα διαφωνήσω μαζί τους, αρκετά σφιχτές είναι οι δύο ομάδες. Όποια από τις δύο περάσει θα έχει κάνει εξαιρετικά μεγάλη υπέρβαση. Από το πουθενά νομίζω ότι θα είναι πολύ καλή πορεία για όποιον πάει στους 16. Και εγώ Χ το βλέπω. Και δεν σου κρύβω ότι Χ.
0: Όχι, τα στατιστικά το δείχνουν. Τα στατιστικά, οι αποδόσεις το δείχνουν. Έχει ανοίξει, ναι, στο 2,95 το Χ σε κάποιες εταιρείες, ναι, και βλέπω ότι τώρα είναι στο 2,88, 2,85. Προφανώς και άλλοι ακούνε Λυσίκατο και πάνε και το παίζουν τώρα για πέφτει το ποσοστό. Λοιπόν,
1: είναι μάτς που θα κρυφθεί στον γκολ, μάλλον. Έτσι δείχνει.
0: Τώρα για να το φοβούνται οι bookmakers, πάνε να πει ότι πάει για το Χ.
1: Μπορεί, μπορεί. Για να δούμε.
0: Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια του ξημερώματα. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, 1 η ώρα.
1: Ναι. Στο Μαϊάμι, έτσι, να το τονίσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Εντός έδρας θα παίζει ο Μέση και η παρέα του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάντως μερικά μάτς και γενικά το από τα μονοπάτια, ούτε στη μέρα να ήταν σε κάποιες περιπτώσεις. Τώρα πάνε να παίξουν, δηλαδή, γιατί είναι να παίξουν
0: στο Μαϊάμι. Ναι, γι' αυτό το βάλανε, το ξέρανε.
1: Ναι, προφανώς, προφανώς. Κοίταξε να δεις, είναι ένα μάτς το οποίο έχει κινδύνους. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αυτά τα 1.30 δεν βγαίνουν εύκολα. Βέβαια χθες της Ισπανίας βγήκε, ναι, αλλά είναι αποφεκτέα σίγουρα.
0: Της Πορτογαλίας το 1.60 όμως δεν βγήκε εύκολα.
1: Εντάξει, εκείνο ήταν άλλο είδος φαβορί, εντάξει, okay,
0: ναι.
1: Νομίζω εγώ ότι θα περάσει η Αργεντινή με το χρυσό κανόνα του 2-3 γκολ. Δηλαδή, ξέρεις, τόσο όσο.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να πολύ ανοίξει το μάτς. Δεν προσφέρεται και ο αντίπαλος, ο οποίος παίζει αρκετά κλειστά, θα κατέβει δηλαδή να παίξει αρκετά κλειστά, νομίζω. Νομίζω η Αργεντινή θα κερδίσει τόσο όσο. Δηλαδή, αν θέλεις, άσο με άντερ 3,5 ενδεχομένως.
0: Καλό αυτό, έξυπνο. Άσο με άντερ 3,5.
1: Ναι. Εντάξει,
0: το προηγούμενο άσο με άντερ 3,5, ποιο το δώσεις, μας βγήκε, το μας πλήρωσε.
1: Ναι, είχε βγει το. Ποιο ήταν, δεν θυμάμαι. Η Αγγλία.
0: Η Αγγλία ήταν, μπράβο, η Αγγλία.
1: Ναι, ναι, η Αγγλία. Τώρα για τις κάρτες, γιατί σκεφτόμουν και εγώ κάρτες, βλέπουμε ότι στα μάτς υπάρχει σαφής οδηγία να μην βγαίνουν κάρτες, αδερφέ. Δεν είναι... Στο χθεσινό μάτς στην Ισπανία με την Αυστρία μόλις μια κάρτα. Χθες στο Πορτογαλία-Κροατία με τον Ζόρι 3 σε μάτς που πήγε ως το 112. Δεν ξέρω αν το παρακολούθησες.
0: Ναι, ναι, το είδα. Ξύπνησε και το είδα το Πορτογαλία.
1: Εντάξει, οι κάρτες είναι περίεργες. Αλλά κρατάμε άσο μάτς 3,5 εδώ.
0: Λοιπόν, και κάρτες, under.
1: Κοίτα, θα σκεφτόμουν, όχι, όχι, δεν λέω under. Έχω παίξει, να σου πω την αλήθεια, έχω σημαδέψει έναν παίχτη της
0: από το πράσινο
1: ακροτηρίο. Ναι, έχω σημαδέψει, θα σου πω ποιον, κάτσε να το βρω. Είναι ο Καμπράλ, ο οποίος για να πάρει κάρτα Τον έχει 4-33, βλέπω η B365 τώρα. Ναι. Ένας παίκτης ο οποίος πήρε κάρτα στα δύο πρώτα μάτς του ομίλου. Προφανώς δεν έπαιξε το τρίτο. Έτσι, παίζει τώρα βέβαια. Είναι μια επιλογή αυτός.
0: Άρα ο Καμπράλ κάρτα στο 4.
1: Προσφέρεται. Ναι, προσφέρεται.
0: Λόπες Καμπράλ πρέπει να είναι κεντρικός αμυντικός.
1: Όχι. Ναι, Σίδνεϊ Καμπράλ.
0: Α.
1: Να το κροτήρι.
0: Μάλιστα. Μια που είπες στο τέτοιο, όχι κάρτες δεν βγάζουν, εδώ φάουλ δεν δίνουν.
1: Χαμός γίνεται, χαμός.
0: Φάουλ δεν δίνουν.
1: Χαμός γίνεται.
0: Ναι. Κιτρινίστηκε ο Σίδνεϊ Λόπες Καμπράλ και στον αγώνα με τον Ουρουγουάη και με την Ισπανία.
1: Ναι, δεν έπαιξε το τρίτο γιατί είχε την ποινή.
0: Ναι. Αριστερό μπακ. Ωραίος. Έχει ανεβάσματα, τον είδες, να τον πάρουμε σονάρι άμα είναι καλός.
1: Λοιπόν, θα μας πει ο Γκραντ.
0: Λοιπόν, και πάμε σε ένα παιχνίδι το οποίο μου φαίνεται πολύ αίμα κι άμμος. Θα έχει δει πολύ πράγμα.
1: Κολομβία Γκάνα, έτσι.
0: Yeah.
1: Είναι πολύ καλή η Κολομβία, αλλά αυτό το ρημάδι το 1.40, εδώ δεν παίζει άλλα 1.40. Θα παίξει η Κολομβία, όχι.
0: Και η Γκάνα είναι καλή
1: και
0: ομάδα.
1: Ορίστε.
0: Και η Γκάνα είναι καλή ομάδα.
1: Καλή είναι. Καλή είναι. Και είναι από τα μάτς που με τόσο χαμηλή τιμή σε αναγκάζει να παίξει κάτι άλλο τώρα. Θα το παίξω χει εγώ, γιατί ό,τι θέλει να σου προκύψει. Είναι πάρα πολύ χαμηλό το ποσοστό. Ναι. Έτσι. Εντάξει, η Κολομβία είναι πάρα πολύ καλή. Έχει πολύ καλούς παίχτες, το Λουίς Δίας, Σοάρες κτλ. Μπορούν να κάνουν παπάδες αυτοί. Οι οποίοι πάντως τρώνε και κάρτες. Απλά φοβάμαι να τις προτείνω γιατί δεν βγαίνουν εύκολα οι κάρτες. Η Γκάνα από την άλλη πλευρά είδες ότι έκανε τη βουλίτσα με την Αγγλία. Έχουν και αυτοί εμπειρίες. Εγώ τους δίνω τύχες να αντέξουν. Εντάξει. Προφανώς δεν παίζω άσο και θα το ρισκάρω με το Χ.
0: Μάλιστα. Εδώ να πούμε τον κόσμο ότι δεν παίζεις, αν και βλέπεις ότι είναι καλή ομάδα και θα κερδίσει, ότι μπορεί να κερδίσει το, ή μάλλον το πιθανότητα να κερδίσει Κολομβία. Λοιπόν,
1: εντάξει,
0: για στοιχηματικούς λόγους παίρνεις και το ρίσκο. Εντάξει, για να καταλαβαίνει λίγο ο κόσμος, να κάνουμε λίγο φροντιστήρια μαθήματος, ρε εσύ. Γιατί ξέρεις τι, να η φίλη μας η Αντιγόνη πήγαινε και τα βάζε όλα στη σειρά. Ό,τι έλεγες, τα βάζε όλα στη σειρά. Μετά την επόμενη μέρα μου έλεγε έχασε ένα. Καλά, ο άνθρωπος θα σου πει πέντε πράγματα. Διάλεξε κι εσύ από τα πέντε τα τρία. Τα δύο. Δεν παίζεις τέτοιο προπό, έτσι δεν είναι, να βάζεις. Γιατί πολλοί το κάνουν αυτό. Βάζουν 15 πράγματα. Πω έχασα τα 15, τα 14 αρσί.
1: Εντάξει, λογικό, εντάξει.
0: Άμα έπεσες όμως το ένα μόνο, θα το κέρδιζες. Κατάλαβες.
1: Ναι. Υπάρχει ένα σύστημα ή κάτι άλλο, ξέρω.
0: Ναι, στοίχημα είναι αυτό το πράγμα. Ένα πράγμα. Τελείως. Ναι. Θες να βάλεις δύο, επειδή... να το κάνεις λίγο δελεαστικό. Βάλε δύο, αλλά όχι όλα μαζί στη σειρά.
1: Και στοίχημα πάνω απ' όλα είναι την τιμή, έτσι, την τιμή. Δηλαδή,
0: βέβαια,
1: όταν κάτι εσύ το βλέπεις ότι το προσφέρουν το 1.40, τώρα αυτό είναι, για μένα είναι για δύο. Εντάξει, μπορεί να είμαι και χαζός, μπορεί να είμαι παλαβός. Το βλέπω δύο, δεν μου το δίνει δύο, ψάχνω άλλα πράγματα, κατάλαβες.
0: Ναι. Λες, θα πάρω το ρίσκο, θα παίξω το Χ.
1: Ναι. Και δεν παίζεις κιόλας, παιδί, δεν ανάγκη να παίξεις, αλλά θα το παίξω, γιατί... δεν είναι και καμιά άσχημη ομάδα η Γκάνα στην τελική.
0: Να, εδώ η φίλη μας Εντιγόνη λέει πηγαίνω για τα πολλά. Ναι, αλλά ξέρεις, αυτοί που πάνε για τα πολλά ξέρεις στο τέλος τι παίρνουν. Ναι, ούτε τα λίγα δεν παίρνουν, Εντιγόνη. Γι' αυτό πάρ' τα λίγα. Σου δείξα χθες το λογαριασμό. Όλος ο λογαριασμός είναι το ποσό που έχω φτάσει είναι καθαρά πολυσίκατος. Επιλογές.
1: Αμήν,
0: μονό αποδεκτό.
1: Έρχονται πάρα πολύ μεγάλα μάτς. Τα τέσσερα μάτς που έχουν βγει ήδη στις 16, ειδικά το Μεξικό-Αγγλία, είναι αίμα κι άμμος. Θα τα πούμε και αύριο βέβαια. Είναι φοβερό μάτς. Σε ένα γήπεδο Αζτέκα που το Μεξικό δεν χάνει σχεδόν ποτέ.
0: Ναι.
1: Παλαβό μάτς, έτσι. Το Πορτογαλία-Ισπανία προφανώς θα μπορούσε να είναι και τελικός. Αν όχι Μουντιάλ, σίγουρα Euro. Έχονται μεγάλα παιχνίδια να δούμε. Ευτυχώς μερικά από αυτά είναι και σε γήινες ώρες, όπως το Βραζιλία, Νορβηγία και το Πορτογαλία, Ισπανία. Είναι στις 10 τα έχουν βάλει.
0: Ωραία.
1: Θα πούμε και άλλα περισσότερα. Τώρα για τα σημερινά, αν μου πεις κράτα ένα,
0: ναι,
1: θα κρατούσα το χ που βλέπουν και οι book στο Αυστραλία Αίγυπτος.
0: Αυστραλία Αίγυπτος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Αντιγόνη, άκου, θα παίξουμε το χ στην Αυστραλία Αίγυπτο και επειδή θέλεις και καλή απόδοση θα το συνδυάσεις με άσο χ, με άσο χ στο, για κάλυψη άσο χ, διπλή ευκαιρία στο, πόσο λένε, με την Κολομβία. Καλή, καλό σύστημα.
1: Έλα να δούμε.
0: Το άσο χ πόσο την Κολομβία?
1: Τίποτα. Τίποτα δεν δίνει.
0: Το διπλό δεν δίνει.
1: Το άσο χ της Κολομβίας, ο άσος.
0: Άσο χ.
1: Την Κολομβία λες.
0: Ναι, διπλή ευκαιρία.
1: 1-10 δίνει, πόσο δίνει.
0: Σίγουρα.
1: Ξέρω, μάλλον.
0: Παίξε μόνο το χ.
1: Εμένα 40. Παίξε. Εγώ θα έπαιζα το χ και θα πουλούσα τρέλα με ένα δεύτερο χ, αυτό της Κολομβίας.
0: Μπράβο. Το ένα να το κερδίσει, το άλλο να πουλήσει τρελά. Άμα σου πει και το δεύτερο, τελείως.
1: Λοιπόν, να έχουμε να ασχολούμαστε.
0: Βγαίνει τίποτα για μακροχρόνιο τώρα που σχηματίζονται οι ομάδες για την τελική ευθεία?
1: Νομίζω
0: τελική
1: ότι
0: ευθεία.
1: Δεν υπάρχουν και λεπούρια, εντάξει. Είναι, τα έχουν δει καλά όλα.
0: Ναι.
1: Για να δω λίγο. 2,87 έχουν φαβορή τη Γαλλία. Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί τους. Δείχνει ότι θα πάρει στο τέλος. Τώρα, αν αυτό το πάρει, δεν ξέρω. Όχι, νομίζω ότι αυτά δεν είναι κάτι άλλο. Είναι, όλα είναι. Πρώτο σκόρερ δίνουν. Έχουν τον Εμπαπέ στο 2,25 και το Μέση στο 2,37 και οι δύο έχουν από 6 γκολ. Κοίτα, αν θα έπαιζα κάτι, μπορεί να έπαιζα. Θα μου πει τώρα ο Κέιν έχει 5 γκολ και είναι στο 9, βέβαια. Φοβάμαι ότι δεν αποκριθεί η Αγγλία ή τουλάχιστον θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα το Μεξικό. Όχι, δεν έχει κάτι. Νομίζω είμαστε εκεί που έχουμε πει.

0: Ήταν μια ομάδα η οποία ξεκίνησε καλά. Στο πρώτο παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλή. Και μετά δείχνει να κουμπώνεται, να πέφτει αυτή η ομάδα. Να περιμένει πάρα πολλά από τον Μπέλιχαμ.
1: Το Μεξικό έχει Αγκύρε. Ο Αγκύρε είναι ένας γερόλικος, μια αλεπού των μπάγκων.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ έμπειρος προπονητής. Νομίζω θα κοιτάξουν να κλείσουν την αιχμή του δόρατος.
0: Το Γκέιν ή το Μπέλιχαμ.
1: Θα είναι ένα μάτς που θα έχει πολύ ξύλο, νομίζω. Θα είναι πολύ κλειστό. Είναι μεγάλο άντερ, εκτιμώ το μάτς. Και θα πάνε με αυτό το σκοπό, δηλαδή να τον κλείσουμε και από εκεί και πέρα να βρούμε τον γκολ. Μπορούν να το βρουν τον γκολ και να το κλέψουν το μάτς. Θα είναι πολύ νευρικό παιχνίδι, εκτιμώ.
0: Μάλιστα. Δευτέρα στις 3 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Ναι, ρε Γάγκο, το αυτό 3 είναι. Ναι, εντάξει. 3-3.
0: Και 10 είναι ο εμφύλιο στην Ιβηρική. Όχι, 10 τη Δευτέρα. Είναι ο εμφύλιος στην Ιβηρική, Πορτογαλία, Ισπανία.
1: Ναι, ναι. Έχει και την τρίτη Αμερική, Βέλγιο, που θα παίξουν στο Τέξας. Έχουν παίξει και οι δύο ομάδες στο Τέξας μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Και έχουν φέρει και τα 3 μάτς χ.
0: Εν τω μεταξύ, έχω κάνει το λάθος. Νομίζω ότι σήμερα είναι Πέμπτη και δεν σε έχω ρωτήσει για το Σαββατοκύριακο που έχει πάλι αγώνες.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο.
0: Αύριο αυτά, γιατί. Ναι. Αύριο Σάββατο είναι.
1: Α, άρα τα λέμε τώρα.
0: Ναι. Καναδάς Μαρόκο.
1: Και εγώ μπερδεύτηκα, ρε. Πω, δεν σε
0: κέρδισε. Καναδάς Μαρόκο.
1: Λοιπόν, πάμε, Καναδάς Μαρόκο. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Βλέπω Μαρόκο.
0: Βλέπω
1: Μαρόκο σαν καλύτερο, αλλά δεν το παίζω το 1.75. Δεν το παίζω.
0: Ναι.
1: Θα το αποφύγω το μάτς. Μου φαίνεται χαμηλό το διπλό. Είναι καλύτερο πάντως το Μαρόκο. Αλλά εντάξει, το μάτς δεν θα παιχτεί στον Καναδά, είναι στην Αμερική. Αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι και αυτοί οι διοργανωτές τώρα οι Καναδοί, έτσι. Χαμηλό νομίζω είναι. Να πω εδώ ότι έχουν παίξει και στο προηγούμενο Μουντιάλ δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Έτσι, είχαν παίξει το τελευταίο Μουντιάλ, είχε κερδίσει το Μαρόκο. Με 2-1. Γκολ βλέπω.
0: Ωραίο, goal, ναι, goal, γιατί είχε ωραία εξτρέμ ο Καναδάς.
1: Ναι, θα πω γκολ.
0: Παραγουάη, Γαλλία.
1: Ωραία, καλά που τα είπες, γιατί τα... και εγώ μπερδέθηκα ότι είναι Πέμπτη. Παραγουάη, Γαλλία. Ωραία. Το μάτς αυτό θα παιχθεί σε Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Σε ένα μάτς που, σε ένα γήπεδο στο οποίο θα θυμούνται αρκετοί ότι η Γαλλία κέρδισε το Ιράκ με 3-0. Σε ένα μάτς που είχε 2 διακοπή στο ημίχρονο λόγω κεραυνών, λόγω καθηγήτων κτλ.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή η Γαλλία, προφανώς. Αν δεν υποτιμήσουν, νομίζω, τους αντιπάλους τους, θα τους κερδίσουν, δεν ξέρω, εύκολα ή δύσκολα. Πάντως, αυτός που το κυνηγάει πολύ και τον ψάχνουν όλοι κτλ., προφανώς είναι Εμπαπέ. Θα παίξω το 2 συν του Εμπαπέ, να βάλει 2 γκολ, που είναι γύρω στο 3.
0: Ωραίο.
1: Κάπου εκεί κυμαίνομαι. Γιατί βλέπω ότι το κυνηγάει, ψάχνει και αυτό στα ρεκόρ, θέλει και αυτό να διακριθεί. Ο Κριστιάνο προχωράει, όπως είδες, προκρίθηκε χθες. Ο Μέση είναι στο κόλπο όλων. Είναι και αυτό, εντάξει, είναι το Μουντιάλ των Αστέρων. Να σημειωθεί εδώ ότι έχουν παίξει το Μουντιάλ του 98, στο επικό Μουντιάλ για τη Γαλλία, που το πήρε τότε. Είχαν παίξει στους 16, προκρίθηκε η Γαλλία με γκολ στο 114.
0: Επί της Παραγουάης.
1: Έχουμε μείνει προϊστορία. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κρατάω Εμπαπέ εδώ πέρα.
0: Κρατάς Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Βραζιλία, Νορβηγία.
1: Αυτοί έχουν παίξει το 98. Κέρδισε η Νορβηγία. Στο Μουντιάλ τότε. Ναι. Λοιπόν, έχουν Χάλαντ αυτοί. Οπότε το μάτι μπορεί να μπερδευτεί αν δεν βρουν εύκολο γκολ οι Βραζιλιάνοι. Γιατί πιστεύω θα φάνε ένα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα προτιμήσω τον γκολ εδώ, Χρήστο.
0: Ξημερώματα Δευτέρας πάμε στο Μεξικό-Αγγλία που το συζητούσαμε νωρίτερα.
1: Είναι φοβερό μάτς. Αυτό αξίζει, αξίζει τον κόπο να ξενυχτήσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως το λέγα και πρωτού, θα είναι πιστεύω κλειστό. Αγγίρα, θα το διαβάσει σωστά, εκτιμώ. Δεν θα πάρει καθόλου ρίσκα. Γιατί μην ξεχνάμε το ΑΣΔΕΚΑ είναι γήπεδο το οποίο δίνει όθηση. Αλλά σκέψου τώρα ένα τόσο μεγάλο κρίσιμο μάτς να βρεθεί πίσω στο σκορ. Θα λυγίσει, πάει ανάποδα, έτσι, η ιστορία μετά. Οπότε νομίζω ότι θα προσέξει πάρα πολύ το Μεξικό. Στην Αγγλία προφανώς θα το πω έτσι λαϊκά, είναι χεσμένοι πάνω τους με αυτό που έγινε

0: προχθές με τον Κονγκό. Και αυτοί δεν θα πάρουν ιδιαίτερα ρίσκα. Ίσως είναι κομμένο και οραμένο για χ το παιχνίδι.
1: Ωραίο, μου αρέσει αυτό το χ.
0: Για να δούμε.
1: Πληρώνει καλά, Αντιγόνη. Κράτα το χ αυτό.
0: Ναι.
1: Πορτογαλία-Ισπανία θα μας τα πεις τη Δευτέρα, στην εκπομπή της Δευτέρας.
0: Ωραία. Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
0: Γεια σου, Χρήστο.
1: Και ιδιαίτερα για την κατάχρηση του χρόνου. Λοιπόν, έγινε καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο και καλά κέρδη από το φίλο μας τον Γιάννη. Γιάννης Λυσίκατος, υπεύθυνος όσον αφορά το στοίχημα εδώ στο... Υπεύθυνος. Αρμόδιος όσον αφορά το στοίχημα εδώ στο Yellow Radio. Πολλά χρόνια εκπομπή. Μπορεί και ο Λυσίκατος να είναι... Το ρωτήσω τώρα, το θυμάται καλύτερα αυτά. Ο Σάνλης έχει καλύτερο μνημονικό. Μπορεί να είναι το ίδιο παλιός με εμάς. Εγώ με τον Σάνλη είμαστε... από το πρώτο διάστημα που βγήκε στα FM το ραδιόφωνο, λίγο παλαιότερος κάποιους μήνες, ένα-δύο μήνες ήταν ο Χατζη Αθανασίου, ο οποίος πρόλαβε και το ραδιόφωνο διαδικτυακά. Νομίζω και ότι μαζί μας στα FM ήρθε και ο Γιάννης Λυσίκατος, και αυτός εκείνη την περίοδο, αλλά τα θυμάται καλύτερα ο Σάνλης.

Λοιπόν, για να μην σας αδικήσουμε, πάμε τώρα στα τελευταία 10 λεπτά στο χρόνο μας απομένει στα δικά μας, στα δικά σας μηνύματα. Παιδιά, ένας οπαδός του Ολυμπιακού τώρα μας στέλνει μηνύματα. Τι θέλει τώρα? Μπάλτσα Πόποβιτς, η τρίτη μεταγραφή του Ολυμπιακού μετά το Φορτούνι και το Μορφέο. Εντάξει, καλά έκανε, ένα σομπάρι. Πρώτη φωνή ήταν ο Λυσίκα, τους είπε κάποιος, όντως. Σταθερά, σταθερά εδώ. Το δεν ξέρω πάντως του Ολυμπιακού γιατί μας στέλνει αυτά. Α, είναι Football News, είναι ο φίλος του Μάριου που στέλνει ειδήσεις. Προσέτυχε η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Λοιπόν, ο φίλος ο Τζέλος είναι ονόματος από την Τρινόμαυρη Οριστιάδα. Έχω και τη μουσική. Ναι, ευχαριστώ πολύ Ρενικό. Λοιπόν, από την Κιτρινόμαυρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο συνονόματος ο Χρήστος και ο Νίκος το κατέβασα. Πάμε στο μήνυμα του φίλου του Τζέλου από την Κιτρινόμαυρη Οριστιάδα. Καλησπέρα. Λοιπόν, κανόνισε φίλε συνονόματε τώρα που καλοκαιρίεσαι, θα σε κάνουμε επίσκεψη. Ο φίλος ο Μίλτος λέει, Σλούκα λέει μονόδρομος στη θέση 1, τι άλλες επιλογές μελλοντικά έχουμε? Πρέπει να καθίσω να δω τώρα, δεν είμαι και κουρασμένος, είμαι και δεν μπορώ να σου πω τώρα, θα ξεχάσω σίγουρα παίχτες. Αλλά είναι μια καλή κουβέντα, σου υπόσχομαι, θα τη συζητήσουμε όσον αφορά για την εθνική με προπονητές, θα το βάλουμε κάτω που ξέρουν λίγο το υλικό και το τι έρχεται από πίσω. Θα το βάλουμε κάτω και θα το συζητήσουμε σε μια από τις επόμενες εβδομάδες μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή θα φροντίσω να έχω έναν καλεσμένο προπονητή που γνωρίζει το υλικό που βγαίνει για να μας εξηγήσει όσον αφορά και το αύριο στη θέση του δημιουργού όσον αφορά την εθνική ομάδα μπάσκετ. Ο φίλος ο Στέφανος παίζει κοπέλα του Σανλή Βόλη, ρε το μπαγα... ναι. Όχι ρε, του Σανλή ρε, όχι του Σανλή ρε. Μην μπερδεύεστε ρε, το βγάζει το... για το Δημήτρη τέτοια πράγματα. Λοιπόν... ο Μορφάνδρας ο Σανλή, Κούκλος. Είμαι πολύ περίεργος να μου στείλει μήνυμα ο Τζέισον ποια ήταν η κοπέλα του. Είμαι πάρα πολύ περίεργος.

Επειδή πολλοί στέλνετε παιδιά, σε λίγο τελειώνω εγώ και δίνω την εκπομπή στα χέρια του Σανλή για να μιλήσετε για το θέμα του Grant. Δεν ξέρω. Κι εγώ έβλεπα χθες τα παιχνίδια στο Μουντιάλ, άργησα να κοιμηθώ, ξύπνησα αργά και εγώ το διάβασα, δεν μίλησα με κανένα τηλέφωνο, δεν μίλησα ούτε με τον Σανλή στο τηλέφωνο, τον πω τι γίνεται, εξήγησε μου τι κίνηση είναι αυτή, δεν ξέρω τίποτα παιδιά. Θα μπει μέσα ο Σανλή, σας τα εξηγεί, σας τα πει. Δεν είναι, περιμένετε λίγα λεπτά, θέλετε να φύγω τώρα παραπέντε να φύγω και να έρθει ο Σανλής, δεν χάθηκε. Πέντε λεπτά για μένα, πέντε λεπτά για τις ειδήσεις, για το δελτίο ειδήσεων και τις διαφημίσεις και μετά ο Σανλής. Λοιπόν, εντάξει. Δεν πρόκειται να μιλήσω ούτε να σχολιάσω το θέμα Grant, γιατί δεν γνωρίζω. Είναι πολύ τίμιο να λες ότι δεν γνωρίζεις κάτι από τον Αντώνη του παίζεις φωτεινός παντογνώστης. Είναι πολύ τίμιο και να το εκτιμάτε αυτό. Να το εκτιμάτε. Λοιπόν, και οι δηλώσεις του Παναγιώτη Κουβάτση έχουν ανεβεί στο yellowradio.gr, τα όσα μας είπε όσον αφορά για την εικόνα της εθνικής στο χθεσινό παιχνίδι, το παρασκήνιο της μετακίνησης του Διαλό, έχει μετρά αντίστροφα ο Μπασιρού και φυσικά θέμα για τον Αβραάμ Grant. Όσον αφορά είναι τα θέματα του Yellow Radio, μπορείτε να κάνετε ένα κλικ και να τα διαβάσετε όλα μαζί και να γίνετε ακόμα πιο σοφότεροι αλλά καλύτερα ενημερωμένοι φίλοι του Άρη. Και επίσης έχει και ένα ωραίο σχόλιο όσον αφορά για το δυνατό ελληνικό κορμό που χτίζει ο Σπανούλης.

0: Λοιπόν, εδώ ο φίλος μου ο Άρης. Λοιπόν, η Νορβηγία είναι η μοναδική εθνική ομάδα που δεν έχει χάσει από τη Βραζιλία. Έχουν παίξει 4 παιχνίδια, μία νίκη η Νορβηγία και 3 χ. Λοιπόν, και μου στέλνει, ναι, λίγο να ανοίξει όμως. Ο Ιετσέ Χοκάογλου. Η Ιετσέ Χοκάογλου είναι η αθλήτρια, λοιπόν, που τα έχει με τον Σανλή. Είναι η γυναίκα του Σανλή, μου λένε. Η Ιετσέ Χοκάογλου είναι η γυναίκα του Σανλή. Αθλήτρια δεν είναι για αυτή. Αυτή να έρχονται να δει. Είχε καμιά φιλενάδα και τον παρτυρήσαμε τώρα στον αέρα. Γυναικάρα. Η Ιετσέ Χοκάογλου είναι η γυναικάρα. Τώρα δεν ξέρω αν ερχόταν να δει αυτή να είχε κάποια βολεϊμπολίστρια και την έκαψε ο τέτοιος. Λοιπόν, και να την ιστορία αντιλαμβάνεται υπόψη, τον κάψαμε το Σανλή τώρα. Λοιπόν, δεν φταίω εγώ, ο Ιάσονας φταίει. Πέταξε την τέτοια, την παρασπονδία του και εντάξει, το πιάσαμε εμείς λάθος. Λοιπόν, οι φίλοι Μάριον, τώρα πριν σας αποχαιρετήσω, μου στέλνει μήνυμα, ο Λυσίκατος ήταν η πρώτη ιντερνετική εκπομπή στο ραδιόφωνο μας. Δηλαδή ο Λυσίκατος, εμείς τον βρήκαμε, το Γιάννη, είναι ακόμα παλαιότερος και από μένα και από τον Σαλή και τον Χατζη Αθανασίου, ήταν όταν ξεκίνησε το ραδιόφωνο ιντερνετικά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Παραδίδω σκυτάλι σε Δημήτριο Σαλή σε Yellow News στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ σε όσους συμμετείχατε. Είδατε σήμερα, τρέξαμε λίγο, άρχισε για από νωρίς να διαβάζω μηνύματα για να μην τα αφήσω όλα μαζεμένα στο τέλος, να σε ικανοποιήσω και κυρίως, ρε παιδί μου, να μην σας στεναχωρώ αφού μπαίνετε στο κόπο να είστε μαζί με την εκπομπή και στέλνετε το μήνυμα, είτε για να πείτε την άποψή σας είτε για να ρωτήσετε. Εντάξει, να το διαβάσουμε, να το μεταφέρουμε το μήνυμα αυτό που θα στείλετε. Λοιπόν, ακολουθεί Δημήτρης Σαλής με πλούσιο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Όλες οι εξελίξεις στο yellownews.gr, μπαίνετε μέσα στο site, το διαβάζετε και έχει και πολύ ωραία άρθρα και πολύ ωραίες αναλύσεις για το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ από τον Jason Μίσκο, για το ποδόσφαιρο από τον Δημήτρη Οσανλή και τα άλλα παιδιά. Λοιπόν, να έχετε ένα ωραίο δροσερό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εμείς τα ξαναλέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2 και φυσικά μην ξεχάσετε να παίξετε τα όσα πρότεινε ο φίλος μας ο Γιάννης ο Λυσίκατος. Όχι όλα μαζί, Αντιγόνη. 1-1-2-2 θα τα κάνεις για να αυξάνεις το κέρδος, να παίρνεις και κανένα λεφτά και να μην χάνεις. Λοιπόν, καλό σου απόγευμα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Έκτακτη είδηση.
10: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
9: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
10: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
9: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
10: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
9: www.ergopavlatel.gr.
10: Έργο τέλεια νέα.
11: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
11: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
12: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
11: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
12: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
11: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
13: Αχ, πείνασα.
14: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
14: Από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
14: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
14: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
15: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
14: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
15: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
14: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
16: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα.
11: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
5: GPS και βυθώματο έχεις?
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
5: GPS λογικό έχεις?
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
4: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
5: Μεϊμάρης.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας και από μένα. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε εκπομπή Yellow News. Συνεχίζουμε με ποδοσφαιρικό, ο λόγος έτσι, Yellow News. Εντάξει, όχι μόνο ποδοσφαιρικό, γενικά θα συζητήσουμε, αλλά κυρίως ποδοσφαιρικό Yellow News. Χωριστά η εκπομπή και σήμερα, με τον Χρήστο να ξεκινάει με ένα δίωρο μπασκετικό και να συνεχίζεται τώρα με μένα, με ένα δίωρο που θα έχει και το ποδόσφαιρο. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο είχε το θεωρητικά μεγαλύτερο ενδιαφέρον, λόγω της είδησης η οποία προέκυψε και της επίσημης ενημέρωσης και από την ΕΠΑΕ Άρης για τον Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος θα αναλάβει το ρόλο του συμβούλου της διοίκησης της ΕΠΑΕ Άρης. Θα πούμε μετά τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να εξηγήσουμε, εφόσον δεν υπάρχει κάτι επισήμως από την ΕΠΑΕ Άρης για το ρόλο τον οποίο θα έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να το εξηγήσουμε με το δικό μας τρόπο, με τις δικές μας γνώσεις όσες έχουμε. Εδώ και μέρες σας είχα πει ότι υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο φαίνεται ότι θα θέλει για να στελεχώσει, για να μπει στην ΕΠΑΕ Άρης, έχοντας έναν ευρύτερο, θα έλεγα, ρόλο. Το τι και το πώς θα το δούμε και θα το αναλύσουμε και στη σημερινή μας εκπομπή. Όσο ξαναλέω, μας επιτρέπεται από αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Έτσι δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Σας περιμένω να έρθετε, είτε μας ακούτε έτσι με τους γνωστούς τρόπους από το ραδιόφωνο σας, από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν το ραδιοφωνικό πρόγραμμα και από την εφαρμογή του Yellow Radio, αλλά και από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Συνεχίζουμε στο ίδιο live που ήταν και ο Χρήστος πριν. Συνεχίζουμε και εμείς τη δική μας εκπομπή. Οπότε και εκεί σας περιμένω. Και το like σας θέλω και το subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο. Να τα πούμε με όλους τους τρόπους. Μηνύματα είτε κάτω από εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber στο 6936-5120-99, είτε και στο YouTube, στο chat, και εκεί παιδιά, ό,τι δούμε θα το σχολιάσουμε. Ό,τι θέλετε έτσι να ρωτήσετε, τι σκέφτεστε κι εσείς, πώς βλέπετε αυτή την απόφαση και αυτή την ανακοίνωση από την πλευρά της ΠΑΕΑΡΕΣ. Αρχικά να πούμε ότι χορηγή της εκπομπής μας είναι το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, επίσημο μεταφραστικό κέντρο σε πάνω από 100 γλώσσες. Το καταλαβαίνετε και εσείς, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη γκάμα γλωσσών. Έχει βραβευτεί ως το νούμερο ένα μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, με πιστοποιημένες μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85 και το email, αν θέλετε να επικοινωνήσετε με αυτόν τον τρόπο, info@μεταφρασεις24.gr. Secure 247. Ασφάλεια σε σπίτια και επιχειρήσεις. Με έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, βιδεοτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Email info@secure247.gr. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Σαββατοκύριακο έρχεται, αν είστε στη Χαλκιδική, αν περάσετε από την Ιερισσό, Άκανθος, καφέ ζαχαροπλαστείο. Είναι η επιλογή που μπορείτε να κάνετε για το καφεδάκι σας, το γλυκάκι σας, το σνακ, οτιδήποτε προσφέρει από το πρωί έως και το βράδυ, το Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Είναι η επιλογή σου. Είχαμε λοιπόν σήμερα την ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης. Ουσιαστικά το θέμα σερνόταν εδώ και 3-4 μέρες. Είχε αρχίσει και κυκλοφορούσε το όνομα. Κάποιοι το είχαν γράψει και χθες εδώ στο chat. Μου το είχαν στείλει και σε μηνύματα ότι αν είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Αβραάμ Γκραντ, αυτός ο οποίος θα αναλάβει τον ρόλο στην ΠΑΕ Άρης. Αυτός είναι πλέον, από σήμερα το γνωρίζουμε και επίσημα μέσω της ανακοίνωσης, της ανάρτησης που έκανε η ΠΑΕ Άρης. Εδώ τώρα έρχεται το ερώτημα. Ποιος θα είναι ο ρόλος του? Όλοι αυτό ρωτούν αυτή τη στιγμή. Όλοι αυτό θέλουν να μάθουν. Ποιος θα είναι ο ρόλος του? Για ποιο λόγο έρχεται? Τι θέλει να πετύχει με αυτή την έλευση ο Θόδωρος Καρυπίδης? Υπάρχει κάτι από πίσω? Αυτό είναι το πιο σύνηθες ερώτημα που γίνεται από όλους. Αν υπάρχει κάτι από πίσω, κάποιος ο οποίος έχει. Υπάρχει ουρά πίσω από τη συμφωνία με τον Αβραάμ Γκραντ. Εγώ τις προηγούμενες μέρες σας είπα, πριν ακόμα το όνομα βγει στην επικαιρότητα, πριν ακόμα δηλαδή το ανακοινώσει επισήμως όπως έγινε τώρα και η ΠΑΕ Άρης, ότι η αλήθεια είναι ότι με ό,τι κατάφερα να συλλέξω, γιατί το ξέρω εδώ και μέρες είναι η αλήθεια, πριν ακόμα γραφτεί ότι υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος, γι' αυτό σας το είπα κιόλας κατευθείαν εκείνη την ημέρα, με το που γράφτηκε κάπου ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπει διοικητικά στην ΠΑΕ Άρης, σας το εξήγησα. Επειδή γράφτηκε αρχικά να πω για αθλητικό διευθυντή, από αλλού γράφτηκε για SEO. Γενικά γράφτηκαν διάφορα
όσον αφορά τον, το ρόλο του. Να σας πω ότι δεν είναι τόσο συγκεκριμένος ο ρόλος. Δηλαδή, ο ρόλος του αθλητικού διευθυντή, ποιος είναι ο ρόλος του αθλητικού διευθυντή, ο ρόλος που έχει ο Ρούμπεν Ρέγγες, ο οποίος είναι στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Αυτός είναι ο αθλητικός διευθυντής. Τεχνικός διευθυντής, όπως λέγαμε παλιότερα. Αθλητικός διευθυντής, όπως τον αναφέρουμε πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Υπάρχει στον Άρη. ΣΕΟ δεν υπάρχει, ούτε υπήρχε πριν. Οικονομικός διευθυντής ήταν ο Αγιασίλος του Μαζάτος, αλλά είχε ουσιαστικά ένα ρόλο γενικού διευθυντή, ένα ρόλο ΣΕΟ ο συγκεκριμένος, ο Αγιασίλος του Μαζάτος. Δεν θα έχει κανένα από τους δύο ρόλους με την έννοια που τους είχαν οι προηγούμενοι. Ούτε δηλαδή θα ασχολείται με τα συμβόλαια των παικτών, με το κόψε-ράψε, με τις αδειοδοτήσεις και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έκανε ο Αγιασίλος του Μαζάτος, ούτε θα συμμετέχει στο μεταγραφικό σχεδιασμό όπως συμμετέχει ο Ρούμπεν Ρέγγες, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο επικεφαλής αυτού του κομμάτιου, άσχετα αν υπάρχουν και άλλες προσλαμβάνωσες, αν υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία γίνονται σε κάθε περίπτωση. Άρα, ούτε το ένα που γράφτηκε ισχύει, ούτε το άλλο ισχύει. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο προστίθεται ουσιαστικά στη διοικητική πυραμίδα της ΠΑΕ, έχοντας ένα ρόλο ευρύτερο, ένα ρόλο προσέλκυσης, θα πω, πιθανών κι άλλων ανθρώπων ή ακόμα και κεφαλαίων τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη λειτουργία της ΠΑΕ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει είναι ένα γνωστό πρόσωπο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, δεν είναι κάποιος τον οποίο δεν το γνωρίζουμε. Η προπονητική του παρουσία δεν ήταν μεγάλη, δεν ήταν δηλαδή μια προπονητική παρουσία, η οποία να πει ήταν 15-20 χρόνια προπονητής, έκανε αυτό, έκανε το άλλο. Ήταν μια περιορισμένη προπονητική παρουσία αρχικά στην χώρα του, στο Ισραήλ, και στη συνέχεια όταν πήγε στην Αγγλία, σίγουρα αυτό που θυμόμαστε περισσότεροι είναι η παρουσία του στην Chelsea, με την οποία έφτασε στο τελικό του Champions League, τον οποίο έχασε στα πέναλτι από τη Manchester United, αντικαθιστώντας τότε τον Ζωζέ Μουρίνιο, πριν ήταν αθλητικός διευθυντής, μετά σαν προπονητής στην ομάδα της Chelsea. Από εκεί και πέρα πήγε ξανά στην Portsmouth για λίγο, πήγε σε κάποιες άλλες ομάδες χωρίς να μακροημερεύσει, και τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση την περσινή χρονιά που ήταν για λίγο ως προπονητής στην Ζάμπια, δεν κατάφερε να την οδηγήσει στο Μουντιάλ και έτσι απομακρύνθηκε. Ουσιαστικά είχε έναν ρόλο σε μια επενδυτική εταιρεία η οποία ασχολήθηκε και με αθλητικές εταιρείες, αλλά όχι μόνο με αθλητικές εταιρείες, και με άλλα πράγματα. Ουσιαστικά είχε αυτόν τον ρόλο τα τελευταία χρόνια. Εδώ τώρα έρχονται διάφορα ερωτήματα. Πρώτον, διατηρεί αυτό το ρόλο σε αυτή την εταιρεία? Γιατί από όσο ψάξαμε, από όσο είδαμε, από όσο αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε από αυτά που διαβάσαμε, δεν ξέρουμε αν ακόμα τον έχει αυτό το ρόλο και αν ακόμα ασχολούνται με αθλητικά θέματα, ασχολούνται με αθλητικά θέματα σε συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτό έτσι στο δικό μου το μυαλό, προσπαθώντας να το σταχυολογήσω. Ξαναλέω, από ό,τι ρεπορτάζ καταφέραμε να κάνουμε, όχι σήμερα, αλλά όλες αυτές τις μέρες, από τη στιγμή που ήρθε το όνομα στη γνώση μας, έτσι, από τη στιγμή που το μάθαμε το όνομα, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε κι εμείς τι θα κάνει. Έχω πει πολλές φορές ότι όποιος και να έρθει, όσο καλές προθέσεις και να έχει, όσο και να θέλει να προσφέρει, όσο και να έχει διάθεση, όλα εξαρτώνται από αυτόν ο οποίος έχει την ηγεσία. Από αυτόν ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, από αυτόν ο οποίος έχει την εταιρεία στα χέρια του. Από αυτόν εξαρτώνται τα πάντα. Αυτός καθοδηγεί μεσαγωγικά και οδηγεί στο αποτέλεσμα που θα έχουμε με τον οποιονδήποτε συνεργάτη φέρει στην ΠΑΕ. Άρα όλα εξαρτώνται από τον Θόδωρο Καρυπίδη και τι θέλει να κάνει φέρνοντας τον συγκεκριμένο άνθρωπο στην ΠΑΕ. Επαναλαμβάνω ότι με όσα κατάφερα να συλλέξω, δεν μπορώ να τον συνδέσω με κάτι για το μετά. Δεν μπορώ να τον συνδέσω με κάτι και να πω ότι ήρθε ως απεσταλμένος τον τάδε, του τάδε φαντ, λέω, να μπει στην ΠΑΕ και σταδιακά αυτοί να έρθουν στην ΠΑΕ. Δεν μου προκύπτει από κάπου αυτό το πράγμα. Και όταν δεν μου προκύπτει κάτι, δεν μπορώ να σας το πω. Και το είπα πριν ακόμα ανακοινωθεί το όνομα, έτσι, πριν ακόμα μάθουμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Αβραμ Γκραντ, είναι αυτός ο οποίος μπαίνει με αυτόν τον ρόλο στην ΠΑΕ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη, να πω ότι η ΠΑΕ, όταν θέλει να το παρουσιάσει το συγκεκριμένο γεγονός, έχει εδώ και μέρες συμφωνήσει, γιατί δεν συμφώνησε σήμερα. Έχει εδώ και μέρες συμφωνήσει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το άφηνε να σέρνεται το θέμα, να βγαίνει με αυτόν τον τρόπο που έβγαινε δεξιά και αριστερά, χωρίς να μπει στη δικασία να πει ναι, είναι αυτός, όπως είπε τώρα. Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ? Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συμφωνία μας με τον Αβραμ Γκραντ ως νέου συμβούλου της διοίκησης ΠΑΕ Άρης. Με μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και εθνικές ομάδες, ο κύριος Γκραντ θα ενισχύσει το σύλλογό μας, θα υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ομάδας μας εντός και εκτός γηπέδου. Πολύ γενικόλογα πράγματα. Δεν λέει κάτι συγκεκριμένο. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση απλά μας λέει ότι
ο άνθρωπος, ο Αβραάμ Γκραντ, θα είναι στην Πάη Άρης, έχοντας αυτό το ρόλο του συμβούλου δίπλα ουσιαστικά στον Θόδωρο Καρυπίδη. Αυτό δεν λέει κάτι άλλο η συγκεκριμένη ανακοίνωση της Πάη Άρης. Εδώ θα έλεγα τώρα ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια νεότερη ενημέρωση έστω και προς εμάς, για να τη μεταφέρουμε και σε εσάς, για πραγματικά για το τι έρχεται να κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Γιατί ο καθένας μπορεί να σκεφτεί το οτιδήποτε, δηλαδή το μυαλό του καθενός μπορεί να σκεφτεί το οτιδήποτε όσον αφορά τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Βασικά, παιδιά, δεν υπάρχει ο Αβραάμ, ένας είναι στο ραδιόφωνο. Εδώ στο ραδιόφωνο μας, Αβραάμ είναι ένας. Είτε Γκραντ, είτε Μαντ, είτε οτιδήποτε, δεν μπορεί να τον υπερκεράσει, να τον υποσκελίσει. Ένας είναι ο Αβραάμ εδώ στο ραδιόφωνο μας. Έτσι. Ο γνωστός Αβραάμ. Αυτός τώρα έχει το ίδιο όνομα, αλλά έτσι, δεν μπορεί να υποσκελίσει με τίποτα τον πραγματικό Αβραάμ που έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο. Ένας και μοναδικός. Ένας και μοναδικός. Αυτό λέω λοιπόν, ότι εγώ θέλω να μάθω ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος του συγκεκριμένου ανθρώπου. Θέλω να μάθω αν όντως υπάρχει κάποια ουρά. Παναφάνω, εμένα δεν μου προκύπτει από κάπου. Περιμένω να δω και να μας το πούν οι άνθρωποι του Άρη, αν προκύπτει κάποια ουρά, κάτι πίσω από την έλευσή του. Είναι 71 ετών. Ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά την έχει αφήσει πίσω την προπονητική. Σας είπα, τελευταία του θητεία ήταν μέχρι και πέρσι, αλλά μετά από αρκετά χρόνια στη Ζάμπια, στην εθνική ομάδα της Ζάμπια, χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Και οι προηγούμενες παρουσίες του επίσης χωρίς κάτι ιδιαίτερο τα τελευταία χρόνια. Μετά το μπαμ που είχε κάνει στην Τσέλσι, με την μικρή του εκεί παρουσία, αλλά οδηγώντας την αγγλική ομάδα στον τελικό του Champions League, όπως και να το κάνουμε μια μεγάλη επιτυχία. Ξαναλέω, είναι ένα γνωστό πρόσωπο, είναι ένα πρόσωπο το οποίο όταν έμαθα εγώ, έτσι όπως το έμαθα, δεν το έμαθα από την ΠΑΕ, από αλλού το έμαθα. Όταν έμαθα λοιπόν που λέω ότι θα φέρει το συγκεκριμένο άνθρωπο, κατευθείαν κατάλαβα ποιος είναι βασικά. Γιατί θα μπορούσε να σου πει θα φέρουμε τον τάδε και να σκέφτεσαι και να λες ποιος είναι αυτός. Κατευθείαν στο μυαλό μου ήρθε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τον θυμόμουν από την παρουσία του στην Τσέλσι, την παρουσία του στο τελικό του Champions League, έπαιξε και με την ομάδα μου εκεί στο τελικό. Το πήραμε στα πέναλτι εμείς το τρόπαιο. Οπότε τον θυμόμουν από. Με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, αν κάποιος μου έλεγε ότι έρχεται ο Αβραάμ Γκραντ ως προπονητής της ομάδας, εκεί θα έλεγα άλλα πράγματα από αυτά που λέω τώρα. Δεν έρχεται σαν προπονητής της ομάδας και, παιδιά, ούτε υπάρχει θέμα να έρχεται για να αντικαταστήσει τον Γρηγορίου σαν προπονητής κτλ. Αυτό νομίζω είναι. Εντάξει. Τα λέγαμε, θυμάμαι, και για τον Ρέγες, ο οποίος έχει επίσης δίπλωμα προπονητή. Έχει κάνει και τον προπονητή σε ομάδες εκεί στην Ισπανία. Και μάλιστα είχε αντικαταστήσει μια φορά έναν προπονητή όταν είχε φύγει ως τεχνικός διευθυντής, έγινε προπονητής. Δεν υπάρχει, παιδιά, κάτι τέτοιο. Τώρα, ας προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σοβαροί. Ας προσπαθήσουμε να περιγράψουμε πραγματικά αυτό το οποίο βλέπουμε, πραγματικά αυτό το οποίο υπάρχει σε κάθε περίπτωση και να μην μπλέκουμε το μυαλό μας, να μην το μπερδεύουμε το μυαλό μας γενικότερα, προσπαθώντας να καταλάβουμε ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και επαναλαμβάνω, πρέπει ο ίδιος να εξηγήσει κάποια πράγματα. Παιδιά, δεν χρειάζεται ούτε χαρακτηρισμούς ούτε τίποτα, ρε Αλέξανδρε. Μπαίνεις τώρα και τα γράφεις και εδώ. Γράψε, ρε φίλε, χωρίς να κάνεις χαρακτηρισμούς. Γράψε χωρίς να κάνεις χαρακτηρισμούς. Γράψε αυτό που θες, πες αυτό που θες, χωρίς να κάνεις χαρακτηρισμούς. Δεν μπορείτε να πείτε κάτι χωρίς να χαρακτηρίζετε. Εγώ αυτό πραγματικά χρόνια ολόκληρα δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς βγαίνει ο άλλος δημόσια και θέλει να πει κάτι και τη χαρακτηρίζει. Πες αυτό που θες να πεις. Χωρίς να κάνεις χαρακτηρισμούς. Αρρώστια. Πραγματική αρρώστια θεωρώ ότι είναι αυτό το πράγμα. Έτσι να το κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Να πω ότι ο Γκραντ αναμένεται στην Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ. Καθώς είναι εκεί, το παρακολουθεί. Είδαμε εκεί ότι είναι και στους ανθρώπους κοντά στον πρόεδρο της UEFA, τον Ιφαντίνο. Με τον ρόλο τον οποίο είχε ο συγκεκριμένος. Εμένα, επαναλαμβάνω, δεν μου λένε τίποτα όλα αυτά. Τα ακούω, τα εισπράττω, τα επεξεργάζομαι, αλλά δεν μου λένε τίποτα. Περιμένω να δω πλέον στην πράξη και να μάθω πρώτα και μετά να δω κιόλας τι μπορεί και αν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να δώσει στην ΠΑΕ, τι μπορεί να προσφέρει σε αυτό που θέλει να πετύχει η ΠΑΕ Άρης, αυτό που έχει στο μυαλό της η ΠΑΕ Άρης. Εμένα μέχρι στιγμής δεν μου έρχεται κάτι, δεν μπορώ κάτι να αντιληφθώ παραπάνω. Να πω δύο πράγματα λίγο για το βιογραφικό του γενικότερα,
για το που ξεκίνησε ο συγκεκριμένος ως προπονητής, ξαναλέω αρχικά και συνέχεια και με τους άλλους ρόλους. Είναι γεννημένος στο Ισραήλ, στην πόλη Τίκβα, γι' αυτό ξεκίνησε και την καριέρα του ουσιαστικά εκεί από μια ομάδα της χώρας του, Χαποέλ Πετάχ Τίκβα, με άλλους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, αυτά τώρα είναι πράγματα που έχουν σχέση με τη θητεία του. Πήρε αναβάθμιση, αναβαθμίστηκε πηγαίνοντας στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, μια από τις μεγάλες ομάδες, νομίζω μαζί με τη Μακάμπι Χάιφα στο Ισραήλ, όπου έμεινε για κάποια χρόνια. Στη συνέχεια παρέμεινε στο Ισραήλ, είτε στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, είτε στη Μακάμπι Χάιφα, στις δύο μεγάλες ομάδες δηλαδή του Ισραήλ. Και έφτασε το 2002 να αναλάβει και την εθνική ομάδα του Ισραήλ μέχρι το 2006. Λίγο πριν ολοκληρώσει την εργασία του με την Ομοσπονδία του Ισραήλ, βρέθηκε στην Αγγλία για πρώτη φορά, το 2006 βρέθηκε στην Αγγλία για πρώτη φορά, ως τεχνικός διευθυντής στην Portsmouth, την Αγγλική. Το 2007, ως τεχνικός διευθυντής, πήγε στη Τζέλσι του Ρόμαν Αμπράμοβιτς και το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, όταν αποχώρησε ο Μουρίνιο, ανέλαβε ουσιαστικά προπονητής της ομάδας της Τσέλσι. Είχε αρχικά και πολύ μεγάλες αντιδράσεις από τους οπαδούς της Τσέλσι για το ποιος είναι ο συγκεκριμένος, τι μπορεί να κάνει, αν μπορεί να προσφέρει. Κατάφερε με την παρουσία του εκεί να οδηγήσει την Τσέλσι στον τελικό του Champions League, παρότι δεν διέθετε ανώτερα πτυχία προπονητή της UEFA και γι' αυτά τον κατηγορούσαν εκεί στην Τζέλσι, ότι δεν είχε τα ανώτερα πτυχία και όλα τα υπόλοιπα, και έφτασε όμως στον τελικό του Champions League, όπου το έχασε στα πέναλτι, όπως είπαμε νωρίτερα, από την United. Στο τέλος σεζόν έλυσε συνεργασία του με την Τζέλσι, επέστρεψε στην Bournemouth, όπου δεν έμεινε πολύ, ανέλαβε και προπονητής και μάλιστα την οδήγησε στον τελικό του κυπέλου την Bournemouth, χωρίς όμως να συνεχίσει ιδιαίτερα. Πήγε στη West Ham, όπου και εκεί δεν έμεινε πολύ, πολύ πρόωρα αποχώρησε. Πέρασε από την Παρτιζάν, πέρασε για 4 χρόνια από την Γκάνα και είπαμε τελευταία του δουλειά ήταν στη Ζάμπια ως προπονητής, αποκλείστηκε, δεν πέρασε τελικά του παγκοσμίου κυπέλου και έτσι έλυσε την συνεργασία του. Για την σχέση του με την εταιρεία που λέγαμε πριν, η εταιρεία είναι Soulmate, όπου ήταν επικεφαλής των αθλητικών επιχειρήσεών της, είναι η πρώην Brera Holdings, εταιρεία κρυπτογράφησης και υποδομής του δικτύου Solana, με έμβαση επενδύσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, εδρεύει στο Αμπου Ντάμπι. Όσα έχει πει, όσα γράφω τουλάχιστον μέσα, από αυτά που είδαμε, σε αθλητικό επίπεδο απέκτησαν ομάδες χαμηλής δυναμικής, είτε στην Ιταλία, είτε στα Σκόπια, στη Μοζαμβίκη, στη Μογγολία, πολύ χαμηλής δυναμικής ομάδες. Δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο, είτε διαλύθηκαν αυτές οι ομάδες είτε αποσύρθηκαν από αυτές χωρίς να προχωρήσει το οτιδήποτε. Ξαναλέω, πρέπει να έχουμε και την ενημέρωση αν όντως ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι σε αυτή την εταιρεία, έχει σχέση η παρουσία του σε αυτή την εταιρεία με την παρουσία του στον Άρη. Παναλαμβάνω, ό,τι λέμε είναι μέχρι στιγμής πράγματα που έχει κάνει αυτός, που ξέρουμε από την παρουσία του γενικότερα στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, και αυτά περιγράφουμε, γι' αυτό περιμένουμε από τους ανθρώπους της ΠΑΕ να ακούσουμε το τι ισχύει, βασικά γιατί έχει έρθει στον Άρη. Τώρα, το σύμβουλος δίκης, καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι ένας πολύ αυθαίρετος όρος, έτσι, σύμβουλος διοίκησης. Δηλαδή, θα συμβουλεύει την διοίκηση για ποιο πράγμα, για ποια πράγματα, για τις μεταγραφές, για το τι κάνει σε άλλα επίπεδα, για διαφημίσεις, για οτιδήποτε, δεν ξέρω. Προσπαθώντας να σκεφτώ, δεν καταλήγω κάπου μέχρι στιγμής. Και επειδή κάποιοι ρωτάτε και επιμένετε, λέτε, ΠΑΕ Άρης, τι λέει ΠΑΕ, σας είπε κάτι ΠΑΕ, παιδιά, ΠΑΕ δεν μας έχει πει τίποτα. Εδώ και 4 μέρες που σέρνετε το θέμα, περιμένουμε την ενημέρωση ότι όντως ήρθε αυτός ο άνθρωπος και τελικά πρέπει να γραφτεί το όνομα για να πει ΠΑΕ Άρης, τελικά αυτός είναι. Ενώ έχει συμφωνήσει εδώ και, εγώ το όνομα το ξέρω εδώ και τουλάχιστον 10 μέρες, ότι έχει συμφωνήσει κιόλας. Γιατί υπήρχε αυτή η καθυστέρηση, το γνωρίζουν οι άνθρωποι της ΠΑΕ Άρης, έτσι, και για το τι θα κάνει αυτός από εδώ και πέρα, ο ίδιος στον Άρη ο Γκραντ, είναι κάτι που πρέπει να επαναλαμβάνω, να μας ενημερώσει η ΠΑΕ Άρης, να μας το εξηγήσει.
να μας πει ότι ήρθε για αυτό, ήρθε για εκείνο, θα κάνει το άλλο, ποιος θα είναι βασικά ο ρόλος του στην ομάδα. Ένας φίλος μου είπε, και παλιότερα δεν είχε ακουστεί, λέει, για ενδιαφέρον από το Ισραήλ και δεν προχώρησε. Δεν είχε κάποια σχέση, παιδιά, ο συγκεκριμένος. Έτσι, δεν είχε κάποια σχέση ο συγκεκριμένος με εκείνους που έλεγε η πλευρά Καρυπίδη ότι μιλούσε τότε για την ΕΠΑΕ. Του συνέδεε το ότι και εκείνοι ήταν Ισραηλινοί. Και ο πόλεμος το κόλλησε το θέμα και δεν προχώρησε. Αυτά λέει η Παϊάρης, έτσι. Αυτά λέει ο Καρυπίδης, η πλευρά του Καρυπίδη. Δεν ξέρουμε εμείς. Αυτό που ξέρουμε ότι δεν έχει σχέση ο συγκεκριμένος με εκείνους τους ανθρώπους. Για να το εμπλέξουμε, να πούμε ότι μήπως ξανά υπάρχει ενδιαφέρον. Οτιδήποτε μπορεί να έχει ο καθένας στο μυαλό του. Είναι πάντως μία εξέλιξη. Έτσι. Είναι μία εξέλιξη. Περιμένουμε να δούμε αν αυτή η εξέλιξη θα έχει κάποιο έμπρακτο αποτέλεσμα σε κάτι στην ΠΑΕ Άρης. Αυτό που όλοι θα περίμεναν, αυτό που όλοι θα ήθελαν να ακούσουν, αυτό που όλοι θα ήθελαν να δουν είναι ότι υπάρχει κάποια αλλαγή στο διοικητικό κομμάτι, ότι στο διοικητικό κομμάτι δεν, ξαναλέω, φαίνεται κάτι στον ορίζοντα με αυτή την έλευση, με την έλευση του Γκραντ. Σε αυτό επιμένω. Ξέρω ότι εγώ όσο και να επιμένω, ο κόσμος θα ακούει αυτό που θέλει. Υπόθηκε ότι ναι, φέρνει επενδυτή. Κάτι τέτοιο άκουγα και προχθές. Ενώ εμείς λέγαμε το τελείως αντίθετο. Από την πρώτη μέρα που σας είπα για το. Όταν βγήκε η ενημέρωση ότι θα έρθει κάποιο πρόσωπο, σας είπα ότι είναι αυτός. Χωρίς να πω το όνομα του, έτσι, ότι είναι ένα πρόσωπο. Σας το περιέγραψα κάπως. Αντιπρόσωπο, εμείς σας είπα ότι δεν ξέρω αν έχει σχέση με το ΠΑΕ. Κάποιοι έλεγαν, μα ύπος αν λύσει ότι στην ΠΑΕ έρχεται κάποιος ο οποίος θα φέρει κάποιους άλλους που θα αναλάβουν την ΠΑΕ. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι, παιδιά, που δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός που θα το αντιμετωπίζουμε συνέχεια. Δεν είναι. Ξέρεις, ο καθένας ακούει, λες εσύ κάτι, στο μυαλό του έχει κάτι άλλο θέλει να ακούσει, το βάζει ότι ακούει αυτό. Ό,τι και να λες εσύ. Επί της ουσίας δεν ακούει, επί της ουσίας φτιάχνει στο μυαλό του την ιστορία που θέλει ο ίδιος. Τι θέλει να γίνει, να πάρει κάποιος την Παϊάρης, να φύγει ο Καρυπίδης, να έρθει κάποιος άλλος. Άρα αυτό ισχύει. Τελείωσε. Ό,τι και να πεις εσύ. Αλλά εντάξει, αυτά είναι τα άσχημα του επαγγέλματος. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί. Δεν έχω, παιδιά, κάτι άλλο να πω για το συγκεκριμένο θέμα. Θα πούμε και με το Φώτη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τι έχει και αυτός καταφέρει να συλλέξει όσον αφορά την έλευση του Αβραάμ Γκραντ και τι φέρνει η παρουσία του στην ομάδα. Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα με το Φώτη. Εγώ συνεχίζω έτσι στο ποδοσφαιρικό. Χθες είχαμε την πρώτη ανακοίνωση ποδοσφαιριστή για την ομάδα. Αυτός είναι ο Σανουσί Ντιαλό. Ντιαλό τελικά είναι το επίθετό του. Σανουσί είναι το όνομά του. Ο Σανουσί λοιπόν Ντιαλό είναι η πρώτη επίσημη μεταγραφική κίνηση για την ομάδα του Άρη, όπως ανακοινώθηκε από χθες. Ένας νεαρός, ήταν στην Όρτσελατ χωρίς κάτι ιδιαίτερο, χωρίς να κάνει κάτι ιδιαίτερο εκεί. Ο Άρης τον φέρνει εδώ, του δίνει ένα συμβόλαιο. Ουσιαστικά είναι μια κίνηση με έναν παίκτη για το μέλλον. Με έναν παίκτη δηλαδή ο οποίος μπορεί να σου αποφέρει κάποιο κέρδος, είτε αγωνιστικό, είτε και οικονομικό, είτε και τα δύο μελλοντικά. Δεν είναι κάποια κίνηση απαραίτητος για το σήμερα. Ανακοινώθηκε λοιπόν η πρώτη μεταγραφική κίνηση. Περιμένουμε πλέον και την ανακοίνωση για τον Μπασίρου. Είχαμε επίσης την ενημέρωση για την επέκταση συνεργασίας για ένα ακόμη χρόνο με τον Γιάννη Γιαννιώτα. Αναμενόμενο, το λέγαμε το τελευταίο διάστημα, ότι ο Άρης θα τον κρατήσει τον Γιαννιώτα. Ήταν θέληση και του Μιχάλη του Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου έμεινε ικανοποιημένος με την παρουσία του Γιαννιώτα στο διάστημα που ήταν ο ίδιος στον πάγκο της ομάδας. Ουσιαστικά τότε του δόθηκε και περισσότερος χρόνος και χώρος για να παίξει. Τότε πήρε τις ευκαιρίες του ο Γιαννιώτας περισσότερο. Όταν ήρθε δηλαδή ο Μιχάλης, ο Γρηγορίου προς το τελείωμα της σεζόν. Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί απλά έτσι να σου δώσει το rotation μεγαλύτερο, να το ανοίξει δηλαδή το rotation, να έχει περισσότερες επιλογές ο προπονητής της ομάδας. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Γιαννιώτας. Για ένα ακόμα χρόνο θα φορά τη φανέλα του Άρη. Μάλιστα έκανε και δηλώσεις, είπε διάφορα. Είπε ότι είναι πολύ. Ότι είναι πολύ πιθανό ο συγκεκριμένος παίκτης, μάλλον το θέλει ο ίδιος, να μείνει στην ομάδα. Και να συνεχίσει και να κλείσει και την καριέρα του.
Εσύ τώρα ρε. Πραγματικά εσύ να το, γιατί σε κρατάω ακόμα εδώ πέρα και δεν σε έχω στείλει. Απαράδεκτος πραγματικά. Νομίζεις ότι είσαι και έξυπνος. Πάνε τη βόλτα σου. Δεν είσαι για κάτι άλλο. Μόνο για να πας τη βόλτα σου. Ένας φίλος μου λέει τώρα, είπε λέει κάποιος συνάδελφός σου ότι έχει περισσότερα χρήματα από τον Καρυπίδιο Γκραντ. Αυτό. Δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό βασικά, αλλά και τι είναι αυτό τώρα δηλαδή. Δεν ξέρω παιδιά την οικονομική κατάσταση του ανθρώπου. Πραγματικά δεν ξέρω πόσα χρήματα μπορεί να έχει. Δεν μπορεί να έχει. Δεν το γνωρίζω πραγματικά τώρα. Okay. Δεν ξέρω γιατί αυτό τώρα. Τι σχέση έχει με όλα τα υπόλοιπα τα οποία συζητάμε και αν ισχύει ή όχι, πραγματικά δεν το γνωρίζω. Τώρα κάποιος μου έστειλε, βγήκε λέει χθες ο Καλυπίδης, λέει σε εκπομπή κτλ. Έβαλα και εγώ τώρα, μου το στείλατε. Μπήκα και εγώ το άκουσα. Νομίζω ότι πήραν και μεγάλο hype αυτοί. Πώς θέλουν να κάνουν κλικ πολλά για να δούνε. Επειδή βγήκε κάποιος και έλεγε και μιλούσε και φαινόταν και κάποια στιγμή φάνηκε μάλλον σαν είναι ο Καλυπίδης. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, την άποψή μου την ξέρετε για τον. Για τον Καρυπίδη. Ρε φίλε, πραγματικά, γιατί μπαίνεις και ακούς. Εσύ Δημήτρη, είσαι και μεγάλος άνθρωπος σε ηλικία, δηλαδή τράβα ρε φίλε να ακούσεις κάτι άλλο. Έρχεσαι εδώ, γιατί θες να το παίξεις έξυπνο, δεν είσαι έξυπνος. Ένας είσαι που νομίζει ότι είσαι έξυπνος. Νομίζεις. Νομίζεις ότι είσαι έξυπνος. Δεν είσαι έξυπνος. Δεν είσαι έξυπνος. Είσαι και μεγάλος άνθρωπος, πραγματικά. Να είσαι κανένας πιτσιρικάς να πω, είναι ένας πιτσιρικάς. Είσαι και μεγάλος άνθρωπος. Δεν ξέρω, παιδιά, τι μπορεί να ήταν, αν ήταν Άι, Μάι και τα λοιπά. Το οτιδήποτε δεν έχω. Δεν το ξέρω καθόλου. Ναι, ξέρω, είσαστε πολλοί. Εγώ τι να κάνω που είσαστε πολλοί. Τι θες να πετύχεις, αυτό θέλω να μου εξηγήσεις με αυτές τις εξυπνάδες που γράφεις. Αυτό θέλω να μου εξηγήσεις. Τι νομίζω ότι πετυχαίνεις, δηλαδή, πέρα από να εκνευρίσεις σε μένα. Που δεν πρέπει κιόλας μεσημεριάτικα, αλλά. Δεν ξέρω λοιπόν τι ήταν, ούτε είναι ο Καρυπίδης, λέει, πήρε γιατί μίλησε, λέει, σε πρώτο πρόσωπο. Δεν έχω ιδέα πραγματικά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι ο Καρυπίδης. Δηλαδή, ό,τι και να μου πείτε, όπως και να. Δεν μπορώ να το πιστέψω πραγματικά. Έτσι. Έτσι. Είναι ένας τον οποίο μου είπαν ότι κάνει φάρσες, βγαίνει και σε άλλες εκπομπές και λέει διάφορα, μιλώντας με αυτόν τον τρόπο. Αλλά αυτό να είναι τώρα το θέμα, το σοβαρό με το οποίο πρέπει να κάτσουμε να ασχοληθούμε. Δεν το νομίζω. Πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, για να συνεχίσω με τον ποδοσφαιρικό Άρη, σε αυτά που έλεγα μετά τις δύο χθεσινές ανακοινώσεις, δεν υπήρχε κάτι άλλο, κάποια άλλη ενημέρωση για συμφωνία με παίκτη από την ΠΑΕ, είτε με κεντρικό αμυντικό που έτσι κι αλλιώς έχουμε πει ότι η ομάδα θέλει κεντρικό αμυντικό, θέλει να πάρει έναν παίκτη, τον έχει ανάγκη, έναν παίκτη στο κέντρο της άμυνας, δύο παίκτες βασικά, όχι έναν. Δύο παίκτες στο κέντρο της άμυνας θέλει ο Άρης και για βασικούς μάλιστα. Τους έχει ανάγκη, τους χρειάζεται η ομάδα. Θα μείνει υπάρχει μάλλον ο Φαμπιάνο, υπάρχουν και οι νεαροί, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να στηριχθούμε στο ότι υπάρχει ο Φαμπιάνο σε αυτή την ηλικία που είναι και με τα προβλήματα τραυματισμού που έχει βγάλει τα τελευταία χρόνια. Και ιδίως την περσινή χρονιά που έχασε ένα μεγάλο διάστημα με πολλά προβλήματα ο συγκεκριμένος παίκτης, να στηριχθούμε πάνω σε αυτόν. Θέλει λοιπόν η ομάδα δύο κεντρικούς αμυντικούς. Υπήρχε μία με έναν των δύο που μιλούσαμε. Ήμασταν πολύ κοντά, χωρίς τελικά να ολοκληρωθεί η συμφωνία μαζί του. Δεν ολοκληρώθηκε κάποια συμφωνία μαζί του, παρότι ήταν αρκετά κοντά, είχε φτάσει σχεδόν να έχουν δώσει τα χέρια και να μένει κάτι λίγο για να ανακοινωθεί. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Λοιπόν, να πω ότι έχει μια ανακοίνωση πάει για συμφωνία με κάποιο χορηγό. Λοιπόν, Green Import, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας Lamberts. Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία Green Import, ανώνυμος εταιρεία, αποκλειστικό αντιπρόσωπο της Lamberts, ως επίσημο υποστηρικτή της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο
2026-2027. Η Green Import, ανώνυμος εταιρεία, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Λάμπερτ στην Ελλάδα, ανακοινώνει τη συνεργασία της, εντάσσεται στο χορηγικό πρόγραμμα της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 ως επίσημος υποστηρικτής. Η Lambert's, με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρία στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής και διεθνώς αναγνωρισμένη για την ποιότητα, την επιστημονική τεκμηρίωση και την αξιοπιστία των προϊόντων της, θα είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής συμπληρωμάτων διατροφής SPY-S για τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Lambert's θα καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες των αθλητών της ομάδας, παρέχοντας υψηλής ποιότητας συμπληρώματα διατροφής που συμβάνουν στη βέλτιση φυσική κατάσταση, την αποκατάσταση, την ευεξία και τη μέγιστη αθλητική απόδοση. Η Green Import, ανώνυμος εταιρεία μέσω των κορυφαίων συμπληρωμάτων διατροφής Lambert's, στηρίζει διαχρονικά τον ελληνικό αθλητισμό και τις αξίες του ΕΦ αγωνίζεστε, αναπτύσσοντας στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους αθλητικούς οργανισμούς. Η συνεργασία με την BioAris αποτελεί μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση, στοχεύοντας έμπρακτα την προσπάθεια των αθλητών για την επίτευξη υψηλών αγωνιστικών στόχων. Αυτή είναι η ενημέρωση της ΕΠΑΕ για την χορηγική συνεργασία με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και εγώ είδα ανακοίνωση και λέω μήπως υπήρχε κάποια ανακοίνωση μεταγραφική. Δεν ήταν όμως ανακοίνωση μεταγραφική. Έλεγα λοιπόν ότι ο Άρης την άλλη εβδομάδα, την προσεχή Τρίτη δηλαδή, 7 του μηνός ξεκινάει ουσιαστικά την προετοιμασία του, 8 του μηνός φεύγει για την Πτολεμαϊδά. Μέχρι στιγμής, πέραν του Διαλό και του Μπασίρου που έχουμε ενημερωθεί για τη συμφωνία, χωρίς όμως ο παίκτης να έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη και να έχει υπογράψει το συμβόλαιό του, δεν έχει κάποια άλλη συμφωνία με ποδοσφαιριστή. Είμαστε σε αναμονή για τις υπόλοιπες συμφωνίες. Θα ήθελε ο προπονητής του Άρη στο διάστημα του βασικού σταδίου που θα γίνει στην Ιταλία να έχει το δυνατόν τους περισσότερους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, να μπορεί δηλαδή να κάνει τη δουλειά όπως θα ήθελε. Δεν φαίνεται αυτό, τουλάχιστον προς ώρας, με όσες κινήσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Είπαμε και χθες βέβαια πώς είναι το ρόστερ της ομάδας, ποιοι είναι οι παίκτες που έχουν συμβόλαιο με τον Άρη. Είναι αρκετοί, αλλά δεν είναι το ρόστερ που θέλεις. Έτσι έχει, όπως τα είπαμε και χθες, θέλει τουλάχιστον, αν δεν φύγει κάποιος από αυτούς, θέλει τουλάχιστον 7 με 8 ακόμη κινήσεις για να πεις ότι το ρόστερ είναι αυτό που θέλεις. Θέλει ακόμη 7 με 8 μεταγραφικές κινήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μικρό το νούμερο, είναι αρκετά μεγάλο το νούμερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ένα νούμερο αρκετά μεγάλο παικτών που θέλεις να έχεις για να πεις ότι έχεις ένα ρόστερ αρκετά καλό, θα πω, έτσι, δεν μπορώ να πω πολύ καλό κτλ. Ένα αρκετά καλό ρόστερ για να μπορέσεις να δουλέψει, επαναλαμβάνω, και ο προπονητής όπως το επιθυμεί. Να πω ότι πριν από λίγη ώρα

πρόταση για αύξηση των ομάδων σε 16. Αυτή είναι η δεύτερη πρόταση η οποία υπάρχει στο τραπέζι προς την Super League από τον Ηρακλή, και φυσικά την έχει καταθέσει παλαιότερα και τώρα και ο Ηρακλής. Αυτές οι προτάσεις θα συζητηθούν την Τετάρτη 15 Ιουλίου, όπου εκεί θα αποφασιστεί πώς θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα, και φυσικά τις επόμενες ημέρες θα γίνει και η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Θα μάθουμε και το πρόγραμμα με το οποίο θα αντιμετωπίσουμε τις ομάδες στο νέο πρωτάθλημα. Ένας φίλος λέει την άλλη Τετάρτη. Παιδιά, την άλλη Τετάρτη είναι, μάλλον την προσοχή Τετάρτη, είναι η κλήρωση 8 του μηνός του EuroCup. Στο μπάσκετ, δεν είναι στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα η κλήρωση θα γίνει μετά τη Γενική Συνέλευση. 15 Ιουλίου Γενική Συνέλευση. Επόμενες μέρες θα γίνει μετά η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League. Και θα μάθουμε αυτά που είναι να μάθουμε. Εντάξει, και στις μεταγραφές, παιδιά, τώρα, αν θέλει 7-8, δεν λέω να γίνουν και οι 7-8 μέχρι να πάμε στην Ιταλία. Ας γίνουν οι 4. Έστω. Να έχει μία. Να υπάρχει, ρε παιδί μου, μία. Να έχει ένα κεντρικό αμυντικό ακόμα. Να έχει το αριστερό μπακ. Αυτό που θα έχει για βασικό τη νέα σεζόν. Να έχει ένα μπέκτη ακόμα στα εξτρέμ. Έτσι, δεν λέω να τους έχει όλους. Έτσι, δεν γίνεται να τους έχει και όλους. Δεν είναι εύκολο, μάλλον. Δεν γίνεται. Δεν είναι εύκολο. Αυτούς, έστω τους 4 παίκτες μέχρι να φύγει η ομάδα στην Ιταλία. Δεν ζητάμε κάτι. Πώς το λένε, εξωπραγματικό. Αυτό ζητάμε. Να κάνει η ομάδα. Ωραία. Λοιπόν. Θα πούμε περισσότερα και στην δεύτερη ώρα με τον Φώτη. Αρχικά στο πρώτο μισό της δεύτερης ώρας να μιλήσουμε λίγο και αυτός πώς είδε την ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΕΣ για την συνεργασία με τον Αβραάμ Γκραντ. Όσοι, παιδιά, είστε μέσα στο live στο YouTube, κάντε ένα like αν σας αρέσει το βίντεο, ένα subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας. Όσοι είστε μέσα, κάντε, είπαμε, δεν κοστίζει κάτι, μας βοηθάει εμάς σε κάθε περίπτωση, ανεβαίνουν τα νούμερα, μας βοηθάει χωρίς να έχει κάποιο κόστος για εσάς. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, παιδιά, για τον Μπασίρο ότι κάτι χάλασε, ότι. Έτσι, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για τον Μπασίρο. Είναι αυτό το οποίο σας έχουμε πει. Υπάρχει συμφωνία με τον παίκτη και περιμένουμε πότε θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να γίνει ο νέος, να γίνει μάλλον η δεύτερη επίσημη μεταγραφική κίνηση της ομάδας. Ναι, το Χόγκλα δεν το βάζω, παιδιά. Ο Χόγκλα είναι μια διαφορετική περίπτωση. Ο Χόγκλα είναι ένας παίκτης που ήταν δανεικός στην ομάδα και ουσιαστικά ανανέωσε τη συνεργασία του. Γι' αυτό δεν τον βάζω στην εξίσωση. Και τον αφήνω έτσι. Και να ανοίξω μια ματιά και σε κάποια μηνύματα έτσι που έχετε στείλει. Στην Τζέρσι, λέει, τον κορόιδευα, λέει ο Κρίς, δεν ήταν προπονητής, ιστορίες σου έλεγε ψυχοτικές, μάλιστα. Πάντως έφτασαν στο τελικό του Champions League. Έτσι, καλά του εμψυχώνει, η αλήθεια είναι. Για να φτάσουν μέχρι τον τελικό του Champions League, τον οποίο έχασαν στα πέναλτι από την Manchester United, καλά του εψύχωνε ο Γκραντ. Εντάξει, τώρα. Μπαίνοντας μέσα και ψάχνοντας πράγματα για τον Γκραντ, ξέρετε, που γράφονται στο διαδίκτυο, μπορείς να βρεις πολλά. Έχει πολλά και θετικά, πολλά και αρνητικά και περίεργα. Αλλά νομίζω έτσι γίνεται, παιδιά, για τους περισσότερους ανθρώπους. Έτσι υπάρχει μια. Υπάρχει. Συμβαίνει αυτό. Δεν είναι κάτι παράλογο, δεν είναι κάτι που το βλέπουμε πρώτη φορά. Λέει ένας φίλος, βάλανε ένα βίντεο, λέει, από ένα γήπεδο στο Μουντιάλ και λένε ότι είναι εκεί ο Γκραντ. Εντάξει, παιδιά, εκεί είναι ο Γκραντ. Εκεί είναι. Βρίσκεται στην Αμερική και θα έρθει μετά στη Θεσσαλονίκη. Απλά όταν έρθει στη Θεσσαλονίκη, καλό θα είναι να κάνουν μια παρουσίαση ο ίδιος, να πει κάποια πράγματα. Νομίζω θα έχει τη σημασία του. Να πει και ο ίδιος κάποια πράγματα. Έτσι δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάποιος, επαναλαμβάνω. Μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχει πέσει, πως είναι η μπογιά του, να έχει ξεφτύσει, αλλά δεν είναι κάποιος τυχαίος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Σας είπα, νομίζω ότι οι περισσότεροι τον γνωρίζουν. Δεν είναι ένα άγνωστο πρόσωπο, αυτό θέλω να πω.

0: Ο Τζον Λί Κασίες για ένα πρόσωπο που δεν ξέρουμε τι ρόλο θα παίξει στην ομάδα. Γι' αυτό καλό είναι να περιμένουμε χωρίς να βγάζουμε αυθαίρετα συμπεράσματα. Είδομεν τι μπορεί να γίνει. Αλήθεια είναι, Τζον. Και αυτό πιστεύω ότι κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Και εμείς απλά λέμε τα δεδομένα, λέμε τι έχει κάνει, ποια είναι η πορεία του, παρουσιάζουμε το γεγονός της έλευσής του στον Άρη. Το τι θα κάνει από εδώ και πέρα είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Έτσι, είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Και σας είπα ότι ό,τι και να θέλει να κάνει ο συγκεκριμένος ή οποιοδήποτε άλλος, πρώτο ρόλο παίζει τι κάνει ο ίδιος ο Καρυπίδης. Βλέπω εδώ τα μηνύματα πάντως κάτω από την ανακοίνωση της ΠΑΕ και από τις αναρτήσεις που έχουν κάνει στα site. Αυτά που γράφονται πάντως έτσι χάνεις την μπάλα. Χάνεις την μπάλα, γίνεται ένας χαμός πραγματικά. Και γράφεται ο καθένας γράφει το μακρύ του και το κοντό του. Πραγματικά. Παραμένου, χάνεται την μπάλα, δεν υπάρχει... Δεν μπορείς πουθενά να... Από το πουθενά να το πιάσεις. Χάνεται, επαναλαμβάνω, η μπάλα κανονικά. Αν βρήκε οικονομικό διευθυντή ομάδα, λέει, δεν υπάρχει ανακοίνωση, ενημέρωση από την Μπαϊάρης όσον αφορά την έλευση κάποιου προς τον οικονομικό διευθυντή στη θέση του Μαζάτου. Τα στελέχη που ήταν, οι άνθρωποι που ήταν πριν στην ΠΑΕ, αυτοί έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο. Δεν φτάνουν σίγουρα. Ο φίλος ο Μακλέαν ήταν έτσι ο Καρυπίδης. Το είπα και πριν, παιδιά, δεν πιστεύω ότι ήταν ο Καρυπίδης. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι μπήκε στην διαδικασία ο Καρυπίδης να πάρει τηλέφωνο να βγει σε αυτή την εκπομπή. Όταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος που βγήκε σε αυτή την εκπομπή έχει βγει και σε πολλές άλλες στο διαδίκτυο κάνοντας το τρολ, τρολάροντας. Δηλαδή. Όταν τον έχουν ακούσει, δηλαδή αυτοί που το σχολιάζουν περισσότερο τον έχουν ακούσει. Ότι έχει βγει σε άλλες εκπομπές πολλές φορές και λέει διάφορα. Εντάξει. Βγαίνει ο Καρυπίδης και σε άλλες εκπομπές και λέει και άσχετα πράγματα με τον Άρη. Δεν ξέρω. Σας είπα, πολλά μπορείς να πεις, πολλά μπορείς να καταλογίσεις, πολλά μπορείς να σχολιάσεις, αλλά μην μπαίνουμε στη διαδικασία να χανόμαστε σε ανούσια πράγματα. Ανούσια. Σχέση με αυτά που πραγματικά είναι. Με αυτά που πραγματικά έχουν τη σημασία τους. Έτσι πιστεύω. Θα αναλάβει, λέει, προπονητής, λέει ο φίλος. Ο Ιωάννης λέει: είχαμε τον Αβραάμ, τώρα αποκτήσαμε τον Αβραάμ Γκραντ νούμερο 2. Είπαμε: ο Αβραάμ είναι ένας. Αυτό θα το λέμε Άμπραχαμ, θα του δώσουμε άλλο όνομα. Δεν τον λέμε Αβραάμ. Γιατί άμα λέμε Αβραάμ, θα ακούει ο κανονικός Αβραάμ. Και θα λέει τι έγινε. Για μένα μιλάνε. Και θα παίρνει τηλέφωνο μετά. Αν και πλέον το μπαν δεν έχει μπαν πλέον. Είναι χωρίς μπαν. Είναι ελεύθερος να επικοινωνεί μαζί μου. Η έναρξη συνεργασίας λέει: αν γίνει, τι μπορεί να προσφέρει άμεσο σύλλογο που έχει πολλά θέματα αυτή τη στιγμή. Νομίζω κανένα λέει: απλά μία φωτοβολίδα. Δυστυχώς η αβεβαιότητα παραμένει. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μέχρι να υπάρξει κάποια εξήγηση ακριβής για το ποιο ρόλο θα έχει ο συγκεκριμένος. Όπως είπε και ένας φίλος πριν, μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Οποιοςδήποτε και αν σας πει, εγώ ξέρω, μου είπα κτλ., μην του δίνετε και πολύ βάση. Εικασίες. Περισσότερο κάνει. Ωραία. Αν θα γίνει συνέντευξη τύπου. Σωστό είναι το ερώτημά σου. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε να γίνει μια συνέντευξη τύπου. Θα πει πάλι κάποιος, θα ακούσουμε, τι θα μας πούν, δεν θα πούν τίποτα. Ό,τι και να γίνει, θα έπρεπε να γίνει μια συνέντευξη τύπου. Να υποθούν κάποια πράγματα. Να αναλυθούν κάποια πράγματα. Για το τι γίνεται. Εγώ αυτό λέω. Ο Αβραάμ Πάπας. Λες αυτό και ο Αβραάμ Πάπας. Ένας φίλος μου λέει πάνω από 10 μεταγραφές θα γίνουν. Κοίτα με τη μία που έγινε, την άλλη που είναι να γίνει του Μπασίρου. και άλλες 8 αν γίνουν, πάλι 10 θα φτάσουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι κάποιο νούμερο απαγορευτικό βάσει των δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί μέχρι στιγμής. Εσείς το βλέπετε απαγορευτικό το νούμερο? Δεν το βλέπω απαγορευτικό. Τώρα το αν είναι καλό ή όχι, τώρα αυτό παιδιά ξέρετε. Την ξέρετε την άποψή μου. Το καλύτερο είναι να μπορείς να κρατάς έναν κορμό, να μπορεί αυτός ο κορμός να προσφέρει πράγματα στην ομάδα, να μπορεί αυτός ο κορμός να λειτουργεί σωστά και προς όφελος της ομάδας και να προχωράς. Όταν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα, τι να πούμε. Αν θα πάω από το Λεμαϊδα, από το Λεμαϊδα παιδιά δεν θα έχει δημοσιογράφους. Ίσως μία μέρα μόνο, όπως έγινε και πέρσι και πρόπερσι μάλλον να θυμάστε, που είχαμε πάει πάλι στην Πτολεμαϊδα μία εβδομάδα με Μάντζιο τότε προπονητή και πήγαμε και εμείς μία μέρα, είδαμε εκεί τις προπονήσεις της ομάδας, μιλήσαμε και με τον προπονητή του Άρη. Ίσως πάλι για μία μέρα να πάμε στην Πτολεμαϊδα. Ίσως γίνει την άλλη Παρασκευή. Αλλά αυτό δεν είναι, θα έχουμε μόνιμη παρουσία εκεί. Στην Ιταλία θα έχει φυσικά το Yellow Radio μόνιμη παρουσία με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Δεν, εγώ τα τελευταία χρόνια βλέπετε, είναι τρίτος συνεχόμενος χρόνος που δεν πηγαίνω στην προετοιμασία πλέον. Εντάξει, είπαμε παιδιά. Τα νεότερα παιδιά, οι νεότεροι συνάδελφοι πηγαίνουν πλέον στην προετοιμασία. Εγώ μπορεί να κάνω πάλι έτσι μια σκασιά εκεί για ένα τριήμερο, τετραήμερο, να δούμε καμιά προπόνηση, να πάμε και σε κανένα φιλικό παιχνίδι. Αυτό δεν είναι. Δεν ακολουθώ πλέον τις προετοιμασίες της ομάδας όπως έκανα παλαιότερα χρόνια. Πέρασαν πλέον τα χρόνια. Οι νεότεροι συνάδελφοι, έτσι να τα ακούνε κι άλλοι, οι νεότεροι συνάδελφοι πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι θα βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία. Ποιοι είναι, λέει, μακροπρόθεσμοι στόχοι. Έλατε, γι' αυτό δεν πρέπει να κάνουμε μια συνέντευξη τύπου, ρε φίλε. Ποιοι είναι, λέει, μακροπρόθεσμοι στόχοι. Που λένε κάτω το πώς και τον Ισραηλινό, λέει, ποιοι είναι. Εγώ θα σου πω. Η ΠΑΕ πρέπει να του πει. Ο Καρυπίδης πρέπει να του πει. Γιατί ξέρεις, όσο λες, φέρνουμε κάποιον και μετά δεν λέμε τίποτα άλλο, και τα αφήνουμε έτσι. Τι λέει, φέραμε αυτόν. Χωρίς να λέμε τι θα κάνει, χωρίς να λέμε ποιος ήταν ο πραγματικός του ρόλος, χωρίς να λέμε. Και τα αφήνουμε έτσι. Φέραμε κάποιον. Όταν έρθει, αφού θα γυρίσει μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ και θα έρθει τότε στη Θεσσαλονίκη, τότε καλό είναι να γίνει μια συνέντευξη τύπου. Και να πει και αυτός ό,τι έχει να πει για την παρουσία του στην ομάδα. Εντάξει, αυτό παιδιά με το γιατί πάει Πτολεμαϊδα η ομάδα. Σας το πω παιδιά, η ομάδα πάει στην Πτολεμαϊδα για να είναι όλοι μαζί. Και στη Θεσσαλονίκη μπορεί να κάνει και τις μέρες προπονήσεις. Έτσι, δεν είναι ότι στην Πτολεμαϊδα είναι οι καιρικές συνθήκες, πώς το λένε, όπως είναι στο βουνό. Βέβαια, πρόπερσι που πήγαμε δεν ήταν πολύ άσχημες. Πάλι τέτοια εποχή είχαμε πάει. Αρχές Ιουνίου είχε πάει πάλι η ομάδα στην Πτολεμαϊδα. Δεν ήταν πολύ άσχημες και τότε οι καιρικές συνθήκες εκεί. Αλλά κυρίως το κάνει για να είναι όλοι μαζί, να αρχίσουν να μπαίνουν σιγά σιγά στο κλίμα. Γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη, όταν κάνεις προπονήσεις εδώ, ξέρετε, κάνεις προπονήσεις και μετά την προπόνηση ψάχνεις να τους βρεις τους μισούς παίκτες. Δίπλα είναι η Χαλκιδική, δίπλα είναι οι παραλίες. Έχει και πιο κοντινές παραλίες από τη Χαλκιδική. Οπότε ψάχνεις να τους βρεις τους παίκτες μετά την προπόνηση. Κάναμε μια χρονιά και εδώ προετοιμασία ολόκληρη, χωρίς να πάμε πουθενά. Έχει μια λογική η παρουσία της ομάδας στην Πτολεμαϊδα και ακόμη μεγαλύτερη λογική το ότι θα πάει μετά στην Ιταλία και για να δουλέψει αλλά και για να κάνει τα φιλικά. Το βρήκαν, μου είπαν, και το δεύτερο. Θα το ανακοινώσουν λογικά τη Δευτέρα. Το δεύτερο φιλικό παιχνίδι εκτός από αυτό με τη Μόντσα που θα γίνει στο διάστημα που η ομάδα θα παραμείνει στην Ιταλία. Ενώ και ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι θα γίνει περίπου μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πάλι στο εξωτερικό. Η ομάδα δηλαδή θα ταξιδέψει και πάλι στο εξωτερικό μετά την επιστροφή της από την Ιταλία για να δώσει ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι. Και θα δούμε και ένα ή δύο ακόμη που θα γίνουν εδώ στην Ελλάδα. 22-23, για να φίλο που ρωτάει, 22-23 Αυγούστου, εκείνο το διήμερο, ξεκινάει το πρωτάθλημα της Super League. Τότε ξεκινάει. Και ετοιμαστείτε και για δύο πρώτα παιχνίδια να είναι εκτός έδρας. Με τη λογική που είχαμε τώρα που δεν παίζει η ομάδα Ευρώπη, σίγουρα, έτσι προβλέπω, οι δύο πρώτες αναμετρήσεις θα είναι εκτός έδρας. Όπως είχε γίνει και κάποια χρόνια πριν, μάλιστα και μια χρονιά που παίζαμε κιόλας στην Ευρώπη. Και πάλι είχε γίνει αυτό, να παίξουμε τα δύο πρώτα παιχνίδια εκτός έδρας. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε με Φωτιπλιάκο, τον οποίο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει και αυτός τη δική του άποψη, το δικό του σκεπτικό, τι βλέπει πίσω από αυτή την ανακοίνωση, ενημέρωση από την ΕΠΑΕ ΆΡΕΣ για την έλευση του Άβραμ Γκραντ και ό,τι άλλο θέλει να σχολιάσουμε. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
13: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
14: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
13: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
14: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
13: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίων γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
4: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό, βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λόγιο έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
12: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
13: Μεϊμάρης.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτριο Σανλή, ποδοσφαιρικό Yellow News. Είμαστε πλέον στην τέταρτη ουσιαστικά ώρα της εκπομπής, όχι δεύτερη. Δύο ώρες αρχικά μέχρι στον Γκάλι, δύο ώρες μαζί μου. Θα πούμε κάποια πράγματα ακόμη. Θα έχουμε σε λίγο τον Φώτη Πλιάκο για να δώσει και αυτό το δικό του σχόλιο όσον αφορά τα συμβαίνοντα στην ομάδα, τα συμβαίνοντα στον ποδοσφαιρικό Άρη κατά βάση, γιατί αυτό είναι που σχολιάζουμε σήμερα, με την ανακοίνωση για την έλευση του Αβραάμ Γκραντ, για το λόγο για τον οποίο έρχεται και όλα τα υπόλοιπα. Μας παρακολουθείτε και μέσα από τα αναλογικά ραδιόφωνα, πλατφόρμες κτλ. Και από το YouTube. Συνεχίζουμε κανονικά στο live μας, στο Yellow Radio FM 101,7 το κανάλι μας. Μπαίνετε. Λέει εδώ ο φίλος ο Χαράλαμπος, χωρίς επενδυτή μεγαλύτερο, μην περιμένετε τίποτα, όσο είναι ο Καρυπίδης. Θα βρει και τρόπους να κερδίζει χρόνο, μάλιστα. Τότε τη στήριξη του, λες και το. Μην χάσει να πει και κάτι ακόμα. Ο επόμενος φίλος, ο Γκριέγκο Σάντο, τίποτα δεν φέρνει ο Γκραντ από πίσω. Η Μπρέρα έχει σταματήσει το πλάνο ποδοσφαιρικών ομίλων. Έχει αλλάξει ονομασία σε Soulmate και ασχολείται με τα κρυπτο. Ευτυχώς δεν υπάρχει διοικητική σύνδεση. Μάλιστα. Δεν έχουν πολλά κρυπτο να μας πάρουν, ρε εσύ, Γκριέγκο Σάντο. Μας πάρουν με κρυπτο, δεν πειράζει. Σε πειράζει? Πλάκα κάνω. Όπως ο Ρέγες είχε έρθει και αυτός, λέει, έχει έρθει και αυτός, αδιάφορος είναι. Μάλιστα. Οκ. Okay. Θα δούμε, παιδιά, ξαναλέω, λογικό είναι να υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι σου λέει δεν είναι τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Λογικό είναι να κινούνται με αυτόν τον τρόπο όταν δεν έχουν και τις απαραίτητες απαντήσεις. Δεν παίρνουν και τις απαραίτητες απαντήσεις για το τι ακριβώς ισχύει, για το λόγο που έρχεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος, για το τι φέρνει πίσω του, για το τι έρχεται να κάνει ακριβώς η ομάδα. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ είναι γενικόλογη, όπως και να το κάνουμε τώρα. Το μακροπρόθεσμο σχεδιασμός είναι πράγματα τα οποία τα διαβάζεις και είναι σαν να μην τα διάβασες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να σχολιάζουμε μεταξύ μας, ό,τι και να προσπαθούμε να βρούμε να πούμε μεταξύ μας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να βλέπει κάτι διαφορετικό. Αυτό βλέπουν όλοι. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο Φώτη για να ακούσουμε και από αυτόν την άποψή του για το τι βλέπει, για το τι αντιλαμβάνεται και αυτός με την τελευταία αυτή εξέλιξη. Ένας φίλος ρωτάει μεταγραφικά, παίζει μας καμιά μεταγραφή ακόμα. Δεν έχει, ρε παιδιά, τίποτα. Ό,τι έχει, σας το μεταφέρουμε. Δεν έχει κάτι άλλο. Ό,τι υπάρχει ως μεταγραφή, ως κίνηση, ως συμφωνία, να είναι κοντά κάπου η ομάδα, θα το μεταφέρουμε τώρα. Άσχετα αν υπάρχει οριστική εξέλιξη ή δεν υπάρχει οριστική εξέλιξη, αν υπάρχει οριστική συμφωνία, αυτό είναι κάτι διαφορετικό, το καταλαβαίνετε κι εσείς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κάθε μέρα ακούμε, λέει εδώ ο φίλος. Yellow, κυτρινό, μαύρη πάτρα. Ωραίος ο Γεράσιμος. Πρέπει να τον έχουμε τώρα τον Φώτη. Καλησπέρα, Φώτη.
1: Γεια σας, τι λέει. Καλό μεσημέρι.
0: Τι να πει.
1: Απόγευμα μόνο, τι μεσημέρι.
0: Απόγευμα, το φάγαμε το μεσημέρι. Τώρα είμαστε απογευματινοί σήμερα.
1: Είστε παντός καιρού.
0: Έτσι, έτσι.
1: Κοίτα, και τον. Ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή, ποιος θέλει ο καθένας. Εντάξει, γνωστή είναι ο Εμπαπέ, ξέρω εγώ, ποιο βάζει ο καθένας. Και αυτόν να φέρει ο Καρυπίδης για τον περισσότερο κόσμο, για αρκετό κόσμο, μάλλον για όσους δεν ψήνονται, δεν πρόκειται να ψηθούν
0: με
1: τίποτα. Έτσι, δηλαδή. Οπότε θα πρέπει να το διαχωρίσουμε σε δύο επίπεδα. Ένα, ότι υπάρχει σημαντικό κομμάτι του κόσμου το οποίο είναι καχύποπτο γύρω από την ιδιοκτησία της ΠΑΕΑΡΙΣ και ό,τι αφορά αυτή, και ό,τι κίνηση και να κάνει καλή, μέτρια, κακή, θα την αντιμετωπίζουν από επιφυλακτικότητα ως αποδοκιμασία. Και το άλλο είναι ο Αβραμ Γκραντ, αυτός καθ' αυτό σαν προσωπικότητα. Για το τι θα κάνει στην ΠΑΕΑΡΙΣ, όπως σας άκουσα και εσύ να το λες νωρίτερα, δεν περιγράφεται. Δηλαδή είναι ο ρόλος του Συμβούλου, το οποίο μπορεί να περιέχει αρκετά πράγματα. Εγώ είμαι υπέρ των συγκεκριμένων πραγμάτων, έτσι γενικά, ναι. Στις δουλειές και στο ποδόσφαιρο και τα λοιπά, και αν είναι δυνατόν και των μετρήσιμων μεγεθών, έτσι, δηλαδή. Θα πάρω τον Οσαλή να μου αυξήσει τις πωλήσεις, ξέρω εγώ, ή να με ανοίξει σε μια αγορά τάδε, ή θα τον χρησιμοποιήσω για να με φέρει σε επαφή. Δεν περιγράφεται κάτι τέτοιο στην ανακοίνωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, ξέρεις, ότι δεν θα κάνει κάτι συγκεκριμένο ο Αβραμ Γκραντ. Νομίζω θα έχουμε καλύτερη εικόνα μετά το Μουντιάλ, και θα έρθει από ό,τι καταλαβαίνω από ότι ενημερωθήκαμε στην Θεσσαλονίκη ο Αβραμ Γκραντ, ο οποίος σαν προσωπικότητα στο ποδόσφαιρο τον γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, με την Τσέλσι, με το ρόλο που είχε εκεί, έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί στην Μπόρσμουθ, σε άλλες ομάδες, στην Premier League, εθνικές ομάδες, δηλαδή έχει συνεργαστεί με μια γκάμα, έτσι, ανθρώπων και εταιριών και ποδοσφαιρικών ομάδων και ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πολύ ταξιδεμένος, έχει πάει σε διαφόρων τύπου ομάδες. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, είχε έναν ρόλο των ειδικών αποστολών, αλλά αυτό που βλέπω, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει το ρόλο του, δηλαδή πέρα από το γεγονός ότι έχει δουλεύει σαν προπονητής, σαν τεχνικός διευθυντής, σαν σύμβουλος σε κάτι που άπτεται και αφορά 100% το ποδόσφαιρο, τα αρκετά τελευταία χρόνια έχει διευρύνει τον ρόλο του. Ας πούμε στην Portsmouth είχε και ρόλο διαχείρισης της οικονομικής κρίσης. Έτσι, ήταν μια ομάδα που είχε οικονομικά προβλήματα, είχε απλήρωτους παίχτες, απλήρωτο προσωπικό, τον πήρανε για να δώσει λύσεις σε αυτό το θέμα το 2006. Στην Τσέλσι, πέρα από προπονητής και τα λοιπά, είχε και το ρόλο του στρατηγικού συμβούλου. Γενικότερα, αυτό που είπα για τα μετρήσιμα μεγέθη νωρίτερα, είναι από τους πρώτους στο ποδόσφαιρο που εισήγαγε το θέμα, ξέρεις, ανάλυσης με τεχνικών δεδομένων, με λογισμικών κτλ. Για τους παίκτες, για την αναζήτηση μεταγραφών και για την αξιολόγηση των παικτών. Είχε ρόλο καθαρά εταιρικό στην συνέχεια στην Τσέλσι. Εκεί πάει στην Ταϊλάνδη και εκεί σαν έτσι ένα ρόλο διευθυντικό σε μια στρατηγική σημασία. Να, ως και ο Λεόν, αυτό δεν είναι καλό το σημάδι, πρέπει να τον βάλω μέσα. εδώ στο, από τον μπαλκόνι. Θα μου δώσεις, θα μου δώσεις ένα λεπτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Το έχεις, λοιπόν, θα συνεχίσουμε να ακούσουμε, το ακούσουμε το Φώτη σε λίγο για αυτά που λέγαμε για τον Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα ως σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ Άρη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ.
1: Το λύσαμε το θέμα. Είναι και απόγευμα. Έχουμε εξής, έτσι, ένα σκυλάκι απέναντι, το οποίο οι διοκτήτες δεν το βάζουν ποτέ μα ποτέ μέσα, το οποίο γαυγίζει συνεχώς και στο οποίο, ξέρεις, λίγο να αφήσω εγώ ανοιχτό το παράθυρο, γίνεται αυτό το οποίο κατάλαβες. Είχε συγκεκριμένο ρόλο σε μια σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Ισραήλ. Είχε δικιά του εταιρεία συμβούλων εκεί στο Ντουμπάι, όπου επειδή το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για πολλά χρόνια δεν είχαν καλές σχέσεις, αυτός τι είχε, έκανε μια δικιά του εταιρεία εκεί και προσέλκυε επιχειρηματίες από το Ισραήλ να επενδύσουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τους οδηγούσε δηλαδή στο πώς θα κάνουν μια επιχείρηση. Και το τελευταίο είναι στην εταιρεία που αναφέρθηκε νωρίτερα, στην Brera Holdings, όπου και εκεί είχε κάποιο ρόλο με το ποδόσφαιρο, αλλά και εδώ ο ρόλος ήταν εμπορικός, έτσι, δηλαδή τον πήρανε όχι προφανώς έχοντας και προϋπηρεσία στο ποδόσφαιρο, αλλά προτείνοντάς του και έχοντας ένα ρόλο πάλι για να αυξήσει τα έσοδα κτλ. Άρα είναι μια προσωπικότητα στο ποδόσφαιρο πάρα πολύ μεγάλη, που λέει ο λόγος μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να πάρει από έναν ιδιοκτήτη ομάδας μέχρι οποιονδήποτε ατζέντη, πρώην προπονητές, παίκτες κτλ. Και έχει δουλέψει και σε αυτούς τους τομείς που ανέφερα νωρίτερα. Δηλαδή, από αυτήν την άποψη, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία και στο ποδόσφαιρο και στις επιχείρησεις. Τώρα, πώς αυτά τα skills που λένε και στις δουλειές μπορούν να βοηθήσουν τον Άρη, αυτό το γνωρίζει μόνο ο ιδιοκτήτης της ομάδας, δηλαδή πώς θα αξιοποιήσει τον Αβραάμ Γκραντ με όλα αυτά που έχει κάνει στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όταν έχεις ένα τέτοιο, όταν κάνεις μια συνεργασία με τέτοιο στέλεχος, ξέρεις, δηλαδή, τώρα και εμείς βαδίζουμε σε επίπεδο πρόβλησης, δηλαδή μπορεί που λέει ο λόγος να τον έχει σύμβολο για ποδοσφαιρικά θέματα μέχρι σύμβολο για επιχειρηματικά θέματα μέχρι το οτιδήποτε. Το θέμα είναι πώς θα αξιοποιηθεί στον Άρη ένα τέτοιο στέλεχος, μια τέτοιου τύπου προσωπικότητα. Αλλά για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε αυτό, θα πρέπει να το αναπτύξουν και να το πούνε οι ίδιοι άνθρωποι της ΠΑΕ Άρης, να περιγράψουν το ρόλο του. Έτσι, είναι μια κίνηση στην οποία βάζει στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δυνατότητες, ο οποίος έχει διασυνδέσεις, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στο ποδόσφαιρο, ο οποίος έχει δουλέψει σε διαφόρους τομείς, αλλά το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι συγκεκριμένα ποιο ρόλο θα έχει στον Άρη και πώς θα μπορέσει, γιατί εμάς αυτό μας ενδιαφέρει, έτσι, σαν καταρτισμένος στέλεχος και σαν ξέρεις, διευθυντής κτλ. Το περιέγραψα νωρίτερα τον ρόλο του. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει δουλέψει, αλλού τα έχει καταφέρει, αλλού λιγότερο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στο ποδόσφαιρο και στις επιχειρήσεις. Να χρησιμοποιήσει για τις διασυνδέσεις του όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ξέρεις, να υπάρχει ένας παίκτης, ξέρω εγώ, και να μεσολαβεί και ο ίδιος για να έρθει. Θα συμβάλλει να έρθει να δει αυτά που λέμε τα μετρήσιμα μεγέθη, να μπει μέσα και να δει ισολογισμούς, δεν ξέρω, εμπορικές δράσεις, ακαδημίες, επέκταση κτλ. Επειδή είναι δηλαδή πολυπίκυλος ο ρόλος του στις επιχειρήσεις και στο ποδόσφαιρο, μπορεί και λίγο απ' όλα, έτσι, μπορεί να τον χρησιμοποιήσει και για λίγο απ' όλα. Αλλά το γενικό συμπέρασμα είναι ότι μια μερίδα του κόσμου δεν πρόκειται να ψηθεί με τίποτα. Δεύτερον, ότι ο Αβραάμ Γκραντ είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση έτσι κι αλλιώς. Και τρία είναι το πώς θα χρησιμοποιήσει ο Άρης. Δηλαδή, ποιος θα είναι επί της ουσίας ο ρόλος που θα τον δώσει. Οπότε εγώ μέχρι εδώ μπορώ να βοηθήσω.
0: Λογικό είναι.
1: Ξέρουμε τι έχει κάνει στο ποδόσφαιρο. Κυλοδιαβάσαμε και είδαμε τι έχει κάνει στο χώρο των επιχειρήσεων σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Δεδομένα είναι ένας άνθρωπος που ανοίγει την ατζέντα του και μπορεί να σε φέρει σε επαφή με αγορές, με παίχτες, όπως είπα νωρίτερα. Το θέμα είναι τι θέλει να κάνει ο Άρης, έτσι. Δηλαδή, από εκεί ξεκινάνε όλα. Έτσι όπως ξεκίνησα, δηλαδή, να σου λέω, εγώ θα πάρω τον Ασαλή στη δουλειά μου, γιατί θα με βοηθήσει να αυξήσουμε, σαν δημοσιογράφος, ξέρω εγώ, την εγκυρότητά του και τα λοιπά. Θα έχουμε ειδήσεις. Με τις γνωριμίες θα μας φέρει και κάποιες διαφημίσεις και έχει υψηλές ακροματικότητες να δούμε πώς θα τον μπολιάσουμε στο δικό μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πόσο Άρης, με ποιο τρόπο μάλλον ο Αβραάμ Γκραντ μπορεί να βοηθήσει τον Άρη. Έτσι. Και να κάνει και κάτι το οποίο θα βοηθήσει πραγματικά την ομάδα. Η βιτρίνα όλων αυτών είναι το αγωνιστικό, προφανώς, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό γενικώς. Τώρα είπαμε, ειδικώς στον Άρη, υπάρχει αυτή η καχυποψία, πώς να το πω, η επιφυλακτικότητα, το, πώς το λένε, φυσάω το χυλό γιατί κάηκα στο γιαούρτι των οπαδών της ομάδας, της αρκετά μάλλον μεγάλης φιλοσοφίας του κόσμου της ομάδας, που αντιμετωπίζουν με καχυποψία οποιαδήποτε διοικητική κίνηση και αν γίνει. Εγώ παρέδεσα τα γεγονότα. Εγώ να πω ότι αυτό που βλέπω, επειδή ο ρόλος του θα είναι ειδικός σύμβουλος ή σαν σύμβουλος τέλος πάντων στην ΠΑΕ, θα έχει επιτυχία ο Βραμ Γκραντ αν αποδεχτεί η ιδιοκτησία αυτό το ρόλο. Έτσι, να δέχεται συμβουλές. Εκεί δεν είμαι σίγουρος ότι η κορυφή της διοίκησης που θέλει ή ξέρω εγώ ασπάζεται τις οποιουσδήποτε συμβουλές θα τις δώσει κάποιος. Εγώ νομίζω συμβουλές που μπορεί να δώσει. Είμαι βέβαιος δηλαδή ότι ιδέες θα έχει, πλάνο θα έχει. Το θέμα είναι τι έχει σκοπό να υλοποιήσει από όλα αυτά ο Άρης. Οπότε μέχρι να τα διευκρινίσουμε όλα αυτά, δηλαδή αν θα έχει ρόλο στο αγωνιστικό, αν θα έχει ρόλο, δεν ξέρω, στην προσπάθεια εξέβρεσης νέας πηγής εσόδων, ό,τι μπορούμε να το βαφτίσουμε. Αυτό που κρατάμε είναι ότι είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα στο ποδόσφαιρο, με εμπειρία πλέον σε διοικητικές θέσεις, σε επιχειρήσεις που ξεπερνούν και πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, και το θέμα είναι πως τώρα ο Αβραάμ Γκραντ θα μπορέσει να βοηθήσει και τον Άρη. Τώρα στα αγωνιστικά βλέπεις κάτι, γιατί δεν μπόρεσα να ακούσω νωρίτερα, δηλαδή αν για μεταγραφές και τα λοιπά, εγώ τουλάχιστον
0: δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια εξέλιξη συγκεκριμένη.
1: Είμαστε στα ίδια, ναι, έτσι όπως τα είχαμε πει και την τελευταία φορά, και εγώ δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Κοίτα, σε κάθε περίπτωση η όποια επίδραση του Αβραάμ Γκραντ ή η όποια δράση θα μπορέσει να κάνει στον Άρη, νομίζω μεταφέρεται χρονικά και θα μπορέσει να αξιολογηθεί στο μέλλον. Δηλαδή άμεσα δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι, και μπορεί και να κάνει και όλα, δεν το γνωρίζουμε, παραλαμβάνω, μέχρι να μας το πούμε. Πάντως αυτό που ξέρουμε είναι ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η προετοιμασία, ότι ναι μεν υπάρχει χρόνος, αλλά σιγά σιγά τελειώνει και ο χρόνος, έτσι, μέχρι την έναρξη του επόμενου πρωταθλήματος και της πρώτης επίσημης αγωνιστικής υποχρέωσης για τον Άρη, ότι το ρόστερ έχει συγκεκριμένες ελλείψεις, έτσι. Ναι, δηλαδή έχει ελλείψεις και σε επίπεδο, ξέρω εγώ, πώς θα βγαίνουν οι προπονήσεις στα στόπερ, ας πούμε, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Υπάρχει μια λειψανδρία εκεί πίσω στην άμυνα γενικότερα. Οπότε το άμεσο είναι να προχωρήσουν και αυτές οι υποθέσεις, έτσι, να έχουμε μια καλή εικόνα, να ξεκαθαρίσει η εικόνα ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Και επειδή προφανώς βλέπουμε και άλλες ομάδες ότι καθυστερούν στην υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού κτλ. Για τους γνωστούς λόγους, έτσι, ότι οι μεταγραφές, ξέρεις, μέχρι το τέλος Αυγούστου παρουσιάζονται ευκαιρίες, είναι τα ίδια πάνω κάτω λέγονται σε όλες τις ομάδες. Αλλά στον Άρη υπάρχουν και συγκεκριμένες ελλείψεις σε θέσεις. Οπότε περιμένουμε να δούμε με ποιο τρόπο θα καλυφθούν και αυτές οι θέσεις, έτσι, μέχρι να φύγει η ομάδα και για την Ιταλία. Στο μπάσκετ είναι το αντίθετο, έτσι, για να κλείσουμε λίγο με μπάσκετ. Υπάρχουν, ξέρεις, μου κάνει εντύπωση πως ό,τι αφορά τον Άρη, το Σπανούλη, το Ζήση και τα λοιπά, πλέον γίνεται talk of the town στο μπάσκετ, είτε χάσει η εθνική είτε όχι. Αυτό θα πρέπει να το διαχειριστούμε, έτσι, να μπορούμε να το διαχειριστούμε σαν οργανισμός, και νομίζω ότι θα έχει τις άμυνες του ο Άρης σε όλα τα επίπεδα να μπορεί να αμυνθεί σε οποιαδήποτε επίθεση γίνεται εντός και εκτός εισαγωγικών και αφορά το ρόλο του Σπανούλη στην Εθνική και του Ζήση, ο οποίος είναι και στο παρόν ο ίδιος με αυτόν που ήταν και πριν να αναλάβουν τον Άρη. Έτσι, δηλαδή η ίδια Εθνική είχε χάσει και από την Πορτογαλία στο προηγούμενο παράθυρο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Από το Μαυροβούνιο.
1: Από το Μαυροβούνιο, ναι, σωστά, με την Πορτογαλία παίζουμε τώρα, φαίνεται το επόμενο παιχνίδι. Τώρα, ας πούμε, βλέπω στα social media, γίνεται έτσι ένας μεγαλύτερος οντόρος, επειδή ο Σπάνουλης και ο Ζήσης πλέον έχουν τον από κοινού, έτσι, τον ίδιο ρόλο και στον Άρη. Υπομονή θα τους πω αυτούς που δεν τους αρέσει να το συνηθίσουν.
0: Μα αφού έβαζε τους παίκτες του Άρη να παίξουν, δεν τους έβαζε τους άλλους, Φώτη.
1: Ναι,
0: γιατί το έκανε αυτό.
1: Ναι. Έλεγε συγγενικό μου πρόσωπο για την γκαζόζα, έτσι, αν δεν μπορείς να χωνέψεις κάτι, μια γκαζόζα
0: μπορεί να σε βοηθήσει.
1: Για να μπορέσει να σε βοηθήσει στη χώνεψη, να μπορείς να το χωνέψεις, τέλος πάντων.
0: Έγινε, Φώτη μου.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, bye bye.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Φώτης Πλιάκος στο δικό του σχόλιο για τα συμφέροντα στον Άρη, έτσι, και για Αβραάμ Γκραντ. Ένας φίλος λέει: μια μισή ώρα λέει, μιλάτε για ένα σύμβολο διοίκησης. Εντάξει, παιδιά, αυτή είναι σήμερα η είδηση της ημέρας. Γιατί να συζητήσουμε? Έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε και δεν το συζητήσαμε όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη? Για τον μπασκετικό Άρη τα είπαμε στο πρώτο δίωρο, τα είπε ο Χρήστος. Δεν επανέλαβα κάτι όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Να τώρα δω, Φώτης ανέφερε για τον μπασκετικό Άρη όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής και την ήττα που γνώρισε. Εντάξει, έχει σχέση με τον μπασκετικό Άρη, γιατί ο προπονητής της Εθνικής είναι ο προπονητής του Άρη. Ο GM της Εθνικής είναι ο GM του Άρη. Οι δύο βοηθοί στην Εθνική είναι οι βοηθοί στον Άρη. Υπάρχουν παίκτες του Άρη οι οποίοι παίζουν, είτε παίκτες που έχουν συμβόλαιο ήδη, είτε παίκτες που περιμένουμε να υπογράψουν συμβόλαιο με την ομάδα όπως είναι ο Χαραλαμπόπουλος, είτε παίκτες που περιμένουμε, αν μείνουν ελεύθεροι από τον Ολυμπιακό, να έρθουν στον Άρη όπως ο Λαρετζάκης. Είδατε, τα έβαλα σε διαφορετική εξίσωση όλα, γιατί είναι διαφορετικές υποθέσεις. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι ελεύθερος και έχει συμφωνήσει με τον Άρη και περιμένουμε να ανακοινωθεί. Ο Λαρετζάκης δεν έχει μείνει ακόμα ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και το έλεγα και χθες με τον Χρήστο, ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες πλέον ότι δεν είναι σίγουρο 100% ότι θα μείνει ελεύθερος. Και αν δεν μείνει ελεύθερος, αυτομάτως δεν θα έρθει και στον Άρη ο Λαρετζάκης, αφού θα παραμείνει στον Ολυμπιακό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε περαιτέρω. Δεν βγάζουμε τηλεφωνικές γραμμές, να πω στο φίλο μου. Μηνύματα θα διαβάσουμε σε λίγο, μόλις ολοκληρώσουμε αυτά τα οποία λέμε. Θα διαβάσουμε τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Μπορείτε να τα στείλετε, να συνεχίσετε να τα στέλνετε, είτε κάτω το post εκπομπή, σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού στο 6936-5120-99. Τι τον έφερε εδώ ο Μίλτος να κάνει στον Άρη? Παιδιά, το είπε και ο Φώτης πριν, το είπα και εγώ νωρίτερα. Πρέπει να γίνει μια συνέντευξη τύπου και να αναλυθούν όλα αυτά. Να πει ο Καρυπίδης ότι ήρθε ο Τάδε για να κάνει αυτό. Να πει ο Γκραντ, ήρθα για να κάνω αυτό. Αυτή τη στιγμή μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε εμείς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Αφού δεν έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο από την πλευρά της ΠΑΕ. Κάτι πιο δεδομένο για το τι ισχύει. Λοιπόν, θα δούμε σιγά σιγά. Μηνύματα δικά σας που έχετε στείλει, για να τα σχολιάσω. Λοιπόν, μπασκετικά μηνύματα εδώ από τους αποσύλλες. Για τα μπασκετικά τα είπα ο Χρήστος πριν, δεν έχω κάτι άλλο να πω εγώ. Ο Βασίλης, ένα άτομο, λέει, μια εταιρεία γνωστή στην Ευρώπη, λέει, γιατί επενδύει σε ομάδες στη Μαγαδασκάρη, στη Μογγολία ή σε βόλεϊ γυναικών στα Σκόπια. Λίγο περίεργα δεν σου ακούγονται αυτά. Εμένα, Βασίλη, πολλά πράγματα μπορούν να μου ακούγονται περίεργα. Πολλά πράγματα στα δικά μου τα αυτιά μπορεί να μην ηχούν φυσιολογικά, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Έτσι. Το θέμα είναι τι ήρθε να κάνει στον Άρη, ποιος θα είναι ο ρόλος του και αν μπορεί με κάποιο τρόπο να βοηθήσει την ομάδα. Αυτό είναι το. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς για τον Γκραντ. Τώρα το αν η εταιρεία που ήταν μπορεί να επένδυσε στη Μαγαδασκάρη, στη Μογγολία, στο βόλεϊ γυναικών στα Σκόπια ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα κτλ. Είναι κάτι πιο δεύτερο. Το πρώτο είναι εδώ τι ήρθε να κάνει. Έτσι, ποιος θα είναι πραγματικά ο ρόλος του, γιατί αυτό το σύμβουλο διοίκησης είναι πολύ, πολύ γενικό. Μου είπαν ότι θα έχει ένα πιο γενικό ρόλο, λέει, σε πολλά πράγματα. Πάλι αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Ο Αλέξανδρος, ο Γκραντ, λέει, είναι μεγάλο όνομα εσύ, Αλέξανδρε, είναι γνωστό όνομα. Ποιον περίμενε να σου φέρουμε τώρα εσύ? Λοιπόν, ενίσχυε θέλει ομάδα με τα γραφικά σε αυτό το πρωτάθλημα που παίζουμε, λέει ο Αλέξανδρος. Ο Γιάννης, Αβραάμ Γκραντ, το πρόσωπο που θα συνεργαστεί με την ΠΑΕ, τι θα προσφέρει, λέει, πώς θα βοηθήσει την ΠΑΕ με τα προβλήματα τα οποία έχει. Περιμένουμε να το δούμε. Μακάρι να βοηθήσει, αλλά φοβάμαι τίποτα δεν θα αλλάξει. Και φοβάμαι αρκετά λεφτά θα ξοδευτούν χωρίς λόγο, γιατί βέβαια δεν θα δουλέψει τζάμπα. Άλλα πράγματα πρέπει να αλλάξουν στην ΠΑΕ. Και με τα λεγόμενά σου, λέει, μάλλον μέτριο βιογραφικό. Σαν προπονητής, μέτριο βιογραφικό. Και δεν έχει κάποιο τρελό βιογραφικό. Εντάξει, πέτυχε αυτά που πέτυχε στην Τζέλση πηγαίνοντας στον τελικό του Champions League, όπως και να το κάνουμε, είναι μια μεγάλη επιτυχία. Το ότι πήγε στον τελικό του Champions League με την Τζέλση, έχοντας την αναλάβει ουσιαστικά σαν προπονητής από τον Σεπτέμβριο. Έτσι, άρα όλη τη χρονιά ήταν ο προπονητής της Τζέλση. Δεν ήταν ξαφνικά για ένα μήνα. Ο Ιωάννης, στο καλό σενάριο, λέει, έρχεται για διακοπές όπως ο κορώνας στον Παναθηναϊκό, μάλιστα. Στο κακό σενάριο, λέει, με βάση την εταιρεία που έχει, λέει, άσχημα ξεμπερδέματα. Τι εννοείς, τι έχει η εταιρεία δηλαδή? Και δεν ξέρω καν αν έχει σχέση η εταιρεία. Δεν ψινόμαστε, λέει, με τίποτα, να δούμε πώς θα ξεμπλέξουμε χωρίς να έχει κακό. Έχει αντίκτυπο στον Άρη, λέει ο Ιωάννης. Ο Γιώργος, καλή τύχη να έχει ο Γιαννιώτας. Και πρώτο ανακοινώσαμε, λέει, το ταλέντο που θα πάρει τη θέση του Νίνκ. Μάλιστα. Δεν ξετρελάθηκα, λέει, με όνομα. Να δούμε αν και πώς θα προσφέρει. Πάντως, στόχος για 5-8 δεν θα αλλάξει. Καλά, δεν θα αλλάξει ο στόχος επειδή έφερε ως σύμβουλο διοίκησης τον Αβραάμ Γκραντ. Θα αλλάξει ο στόχος της ομάδας. Ο Χρήστος, μήπως ήταν, λέει, φάρσα με το AI. Αυτό με τον Καρυπίδη. Παιδιά, εγώ λέω πολύ πιθανό. Μπορεί κάποιος να με πείσει. Εγώ λέω ότι είναι πολύ πιθανό, έτσι κι αλλιώς, εφόσον έχει υποθεί ότι έβγαινε και αλλού, έλεγε και αλλού, μίλουσε και αλλού και σε άλλες εκπομπές έκανε αυτές τις φάρσες, είναι σφόδρα πιθανό. Ο Κώστας, το πρόσφατο παρελθόν του Γκραντ και της εταιρείας, λέει, που ήταν επικεφαλής πέραν από την αρνητική πτωτική κατάληξη, το αντικείμενο και η μέθοδος προώθηση νεαρών από Αφρική και Λατινική Αμερική για ανάδειξη κάποιων και μεταπόληση, δεν σε προειδεάζει αρνητικά. Έκανε δηλαδή αυτό που κάνει, λέει, και ο Καρυπίδης. Παρεμπιπτόντως, δεν σε προειδοποιεί ότι με αυτή την προοπτική να γίνει κύριο αντικείμενο έρχεται και σε εμάς. Εφόσον, παιδιά, ξαναλέω, έχει σχέση. Η εταιρεία αυτή το έχει αφήσει πλέον αυτό το κομμάτι με το αθλητικό. Από ό,τι είδαμε και όνομα άλλαξε και πλέον ασχολείται με άλλα πράγματα. Και δεν ξέρουμε αν έχει σχέση και η εταιρεία. Γι' αυτό λέω ότι σχολιάζουμε χωρίς να ξέρουμε. Ξέρουμε ότι ήταν σε μια τέτοια εταιρεία. Και ξέρουμε τι έκανε αυτή η εταιρεία. Ποιο ήταν το αντικείμενό της. Ποιες συνεργασίες έκανε, τι κατάληξη είχαν αυτές οι συνεργασίες. Τις περισσότερες είχαν αρνητική κατάληξη. Αυτό ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν έρχεται με βάση την εταιρεία στην οποία ήταν, αν είναι ακόμα, εφόσον βλέπουμε ότι δεν έχει πλέον σχέση με το αθλητικό κομμάτι η εταιρεία. Το άφησε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό είναι αλήθεια ότι σχολιάζουμε σε αχαρτογράφητα νερά, χωρίς ξεκάθαρη εικόνα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ο Ανδρέας, κάθε χρόνο η ομάδα θέλει μεταγραφές για την προετοιμασία. Κάθε χρόνο πηγαίνει με την ΚΑΠΑ 20 και οι μεταγραφές έρχονται 10 μέρες πριν ξεκινήσει το ποτάσμα, επειδή δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα για έγκαιρη αγορά τους. Ανδρέα, δεν είναι απόλυτα έτσι. Πέρσι δεν έγινε έτσι, ας πούμε. Ο Χρήστος. Καλές ειδήσεις να έχετε, λέει, από την κοινή ζώνη της Ορεστιάδας. Πόσες τέτοια διαρκείας, λέει, έφυγαν μέχρι τώρα στο ποδόσφαιρο. Ξέρεις τι πιστεύεις, λέει, θα φτάσουμε φέτος στις 5.000, λέει ο φίλος. Ακούστε. Και χθες σας είπα ότι σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που συνέλεξα, γύρω στα 500 πρέπει να έχουν φύγει. Τουλάχιστον μέχρι προχθές που μίλησα. Τώρα, αν θα φτάσουμε 5.000. Έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα, δύσκολο το βλέπω. Πρέπει να γίνουν πράγματα για να δούμε αν μπορούμε ή όχι. Ο Νίκος από το Εγάλεο, παίκτες περιμένουμε, λέει, όχι συμβούλους. Ο Χρήστος πιστεύω ότι τον πήρε. Να δούμε σε τι θα μας βγει, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Ο Γιάννης για τη φετινή χρονιά, λέει, ποια είναι τα έσοδα της ομάδας, αν μπορείς να υπολογίσεις και ποια τα έξοδα, για την μπάλα μιλάω. Γιάννη, δεν μπορώ να υπολογίσω, ρε φίλε. Έξοδα βασικά δεν μπορώ να υπολογίσω, εφόσον δεν ξέρω ποιο θα είναι το ρόστερ. Ποιοι θα είναι οι παίκτες, αλλά και να ξέρω ποιοι θα είναι οι παίκτες, ακριβώς πώς θα παίρνουν, πού να τα ξέρω. Τώρα για τα έσοδα που λες, ξέρουμε τα γενικά έσοδα. Το ένα είναι το τηλεοπτικό συμβόλαιο, η συμφωνία με τον βασικό, τον κεντρικό χορηγό, ή όποιες άλλες συμφωνίες έχει, αλλά και εκεί πάλι τα ακριβή νούμερα δεν τα ξέρουμε. Τα χρήματα από το στοίχημα, ενώ που δίνονται σε όλες τις ομάδες κάθε χρόνο, αλλά τα ακριβή νούμερα εμείς δεν είμαστε θέση να τα γνωρίζουμε. Ούτε τα έσοδα, πόσο μάλλον τα έξοδα. Ο Πάνος μου φαίνεται, λέει, παλίκουτσα. Μάλιστα. Έλα εσύ. Ο φίλος ο Γιάννης. Υπάρχουν κάποιοι, λέει, και στο γέλο, λέει, που είναι απέναντι στους Εβραίους. Λέει, να δω τις αντιδράσεις τους. Τι σχέση έχει, ρε Γιάννη, ποιες αντιδράσεις, τι σχέση έχει τώρα το ένα κομμάτι. Ήρθε ένας άνθρωπος να αναλάβει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Τι σχέση έχει, δηλαδή, επειδή είναι Ισραηλινός. Θα με τρελάνετε τώρα. Δεν έρχονταν ένας Ισραηλινός παίκτης. Τι αντιδράσεις θα είχαμε. Επειδή μπορεί να έχεις κάτι με την κυβέρνηση του Ισραήλ και να έχεις κάποια άποψη συγκεκριμένη που δεν έχουν όλοι την ίδια άποψη. Και εδώ στο γέλο, Γιάννη μου, επειδή το έλεγα και σε ένα φίλο πριν, ρωτήσα τηλέφωνο, υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις. Εκτός αν ακούς πολλές εκπομπές και βλέπεις να υπάρχουν σε όλους οι ίδιες απόψεις. Δεν υπάρχουν σε όλους οι ίδιες απόψεις. Υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Αλλά εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε να λάβει ένα διοικητικό ρόλο. Τι σχέση έχει τώρα το τι άποψη μπορεί να έχω για τους Ισραηλινούς, εσύ ή οποιοδήποτε άλλος. Για τη διοίκηση του Ισραήλ, για την κυβέρνηση του Ισραήλ ή για τα πράγματα που κάνει. Είπαμε. Δουλειά δεν είχε. Τα υπόλοιπα δικά σας. Ο Κωνσταντίνος, επί Τερζίλη, όντως κάναμε ή δεν κάναμε προετοιμασία εδώ, διότι έτσι ήθελε ο Καρυπίδης. Τώρα λέει για τον Ισραηλινό. Εγώ νομίζω ότι όπως τους δίπλα. Έχουν την ομάδα, λέει, για άλλα πράγματα. Έτσι γίνεται και εδώ, μάλιστα. Για να κερδίζουν χρήματα. Να μην αλλάξει χέρια, σου κάνω λάθος. Κωνσταντίνε, πολύ μπερδεμένο όλο αυτό που έστειλες. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Τι να σχολιάσω ακριβώς, ένα μπερδεμένο πράγμα. Ο Κώστας, γιατί δεν μπαίνει, λέει, στην εθνική μόνο τους Έλληνες παίκτες του Άρη, για να έχει η ομάδα ομοιογένεια. Εντάξει. Ωραίο. Καλά θα φανεί. Αφού θα φανεί, ρε Γιάννη. Εσύ τι έχεις την άποψή σου, εσύ την έχεις την άποψή σου. Εσύ πιστεύεις ότι είναι αυτό. Ό,τι και να σου πω εγώ, εσύ θα πιστεύεις αυτό. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά, ότι για ένα θέμα λέμε, αναλύουμε, λέμε, προσπαθούμε να αναλύσουμε. Ο άλλος έχει κάτι στο μυαλό του μέσα. Σκέφτεται κάτι συγκεκριμένο για αυτό που λέμε. Έχει την άποψή του και δεν την αλλάζει με τίποτα. Ό,τι και να πω εγώ δεν θα αλλάξει. Αυτός θα πιστεύει Α. Εγώ θα λέω Β. Αυτός πιστεύει Α θα ακούει. Καλά θα δούμε, καλά θα φανεί, λοιπόν. Ο Αλέξανδρος. Τι σχέση έχει όλο αυτό που λες τώρα, ρε παιδιά. Μάλιστα. Σύμβουλος διοίκησης ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης είχε πει ότι είναι σύμβουλος διοίκησης. Όταν είχε ρωτηθεί ποιος είναι ο ρόλος του, αυτό είπε. Δεν ήταν, Νίκο, δεν ήταν ο Καρυπίδης. Έχουμε κολλήσει τώρα. Και είπα και νωρίτερα, αυτό να ήταν κάποιο πρόβλημα που έχουμε σε κάθε περίπτωση. Αυτό να ήταν το ζήτημα που αντιμετωπίζαμε. Και να μην υπήρχε κάτι άλλο. Ο Θανάσης, εγώ λέω, λέει, είναι ο γνωστός Αβραάμ που βγαίνει στο ραδιόφωνο. Τον πήρε ο Καρυπίδης να μας συμμαζέψει. Άμα τον έπαιρνε τον Αβραάμ στην ΠΑΕ, πιστεύω θα τα συμμάζευε πολύ τα πράγματα. Έτσι με τον ήρεμο τρόπο το οποίο τον διακρίνει. έτσι όπως τα λέει ωραία, τα αναλύει τα θέματα, νομίζω ότι θα ήταν πολύ δυνατή η περίπτωση. Να και ο φίλος εδώ, ο Βάμος, λέει ο Αβραάμ, ο δικός μας είναι καλύτερος. Είναι ο καλύτερος σίγουρα. Δεν μπορεί να τον προσπεράσει κανένας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όποιος και να προσπαθήσει, θα πέσει σε τοίχο. Δεν αλλάζει αυτό. Τη διάβασα, παιδιά, την ανακοίνωση. Και για το βιντεάκι είπα, το οποίο υπάρχει με τον Grant. Ένας φίλος λέει, είχε φιλία με τον Αμπράμοβιτς, λέει ο Grant, θα μας φέρει, λέει, τον Αμπράμοβιτς. Ο Αμπράμοβιτς πού είναι, βασικά.

Τι να μας πει τώρα ο Grant, τώρα πήγε και στην Chelsea και πήγε τελικό Champions League. Τι να μας πεις, βρε. Ένας είναι ο Αβραάμ. Ένας και μοναδικός. Ένας φίλος εδώ λέει για τον κεντρικό αμυντικό. Αν κάποιο στοιχείο. Παιδιά, ένας από τους κεντρικούς αμυντικούς με τους οποίους είχε κλείσει η ομάδα, όχι αυτός που είχε ελληνική προϋπηρεσία, ήταν νεαρός σε ηλικία, κάτω των 25, με κάποιες παραστάσεις, δηλαδή στην ομάδα του είχε βασικό ρόλο, ομάδα πρώτης κατηγορίας στο πρωτάθλημα που αγωνιζόταν. Είχε βασικό ρόλο, φαινόταν μια καλή περίπτωση, και ενώ την είχε φέρει ο Άρης πάρα πολύ κοντά για να συμφωνήσει, για να την ανακοινώσει, ξαφνικά χάλασε. Δεν προχώρησε. Δεν την ολοκλήρωσε. Αυτό. Αυτό για τον κεντρικό αμυντικό που ρώτησε ο φίλος. Ο Σταμάτης λέει για την παράθεση με μείωση στην L3, λέει, μέχρι και 90% τη διαθέαση. Ο Αβραάμ θα τον κατάπινε, το Γιώργο, το φίλο μου. Θα τον κατάπινε, δεν θα προλάβαινε να πάρει ανάσα. Αμάσιτος θα πήγαινε. Θα πήγαινε αμάσιτος. Για τον Μπασίρου, λέει ένας φίλος, αν έχουμε ενημέρωση πότε έρχεται. Δεν έχουμε ενημέρωση πότε έρχεται ο Μπασίρου. Η ενημέρωση που μας έχει έρθει είναι για τη συμφωνία και περιμένουμε πλέον να δούμε πότε θα έρθει η Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιο του. Λογικά αυτό θα γίνει μέχρι την Δευτέρα, πρέπει να έχει γίνει για να είναι και στην προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα, εφόσον υπάρχει συμφωνία μαζί του και δεν έχει αλλάξει κάτι. Ένας φίλος λέει, πες μας για το μπάσκετ, ποιος θα είναι ο επόμενος που θα ανακοινωθεί. Δεν ξέρω για την Τετάρτη την επόμενη. Είναι πιθανό μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε ανακοίνωση. Άρα, όχι παίκτη καινούριου. Και το μυαλό όλων μας πηγαίνει στον Κώστα Αντετοκούμπο. Είναι πιθανό μέσα στο Σαββατοκύριακο να ανακοινωθεί ο Κώστας. Πλέον, ως ελεύθερος παίκτης του Άρη, θα υπογράψει ένα τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Κώστας βασικά γιατί δεν ήταν χθες στην Εθνική, τώρα που το σκέφτομαι. Ήταν μια εθνική με ψηλούς. Με φόψιλους, δεν μπορούσαν. Το παλέψαν τα παιδιά, εντάξει, και ο Κλαμανάκης και οι υπόλοιποι το παλέψαν, και ο Κουζέλογλου και ο Τσαλμπούρης, αλλά δεν. Ο Γιάννης λέει, υπάρχει κάποιος από ελληνικό πρωτάθλημα που ενδιαφέρει. Υπήρξε ένας κεντρικός αμυντικός που ενδιέφερε από το ελληνικό πρωτάθλημα. Υπήρχε ένας κεντρικός αμυντικός που η ομάδα συζητούσε μαζί του. Με εμπειρία, ξαναλέω, από το ελληνικό πρωτάθλημα, ούτε αυτή η περίπτωση προχώρησε περαιτέρω. Ένας φίλος λέει, αν τελείωσε το θέμα με τον... η πόλη του Ντιαντή. Έχει τελειώσει το θέμα του Ντιαντή. Έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία. Σας είχα πει ότι το ποσό το οποίο θα μπει στα ταμεία της ΠΑΕ είναι γύρω στα 3,5 εκατομμύρια, λίγο παρακάτω από τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, συν αυτά που είχε πάρει το καλοκαίρι για τον δανεισμό του παίκτη, περίπου 1,5 εκατομμύριο, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ. Συνολικά θα πάμε σε ένα νούμερο γύρω στα 5. Απλά από τα 300 περίπου που θα πάρει ο Άρης, δεν ξέρω πόσα είναι που πρέπει να πάνε και σε άλλες ομάδες. Αυτό.

απαντήσω λίγο στο τηλέφωνο, μια μικρή διακοπή. Ο φίλος ο Κώστας, δεν θα σας αποδείξω εγώ, λέει, θα σας αποκαλύψω, λέει, τι γίνεται με τον Αβραάμ Γκαντ. Να, ορίστε, έχουμε εδώ αποκλειστική πληροφόρηση. Το προσλάβαμε λόγω της σύνδεσής του με τον Αμπράμοβιτς, οπότε μόλις διαρρεύσει ότι ο Αμπράμοβιτς αναλαμβάνει την ΠΑΕ, να κινητοποιηθεί η κυβέρνηση κατόπιν παρεμβάσεως ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μας φέρει ένα δυτικόφρονα νέο μεγιστάνε ιδιοκτήτη. Ορίστε. Αντιληπτών, λέει ο Κώστας. Ο Ιωάννης, εσύ Δημήτρη, λέει, είσαι αισιόδοξος και ευχαριστημένος με αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη Άρη. Δηλαδή, χάρηκες, λέει, που τον Γκραντ στον Άρη. Πιστεύεις θα κάνει έργο ή θα φέρει επενδυτή? Ιωάννη, μέχρι να μάθω τι ακριβώς ήρθε να κάνει, μέχρι να έχουμε ενημέρωση ότι ήρθε και θα έχει αυτόν το ρόλο κτλ., ούτε ευχαριστημένος είμαι, ούτε δυσαρεστημένος είμαι. Περιμένω να δω. Λοιπόν, το είδα ότι γίνεται κακός χαμός στα σχόλια. Δεν, να σου πω κάτι. Εγώ δεν ψέγω κάποιον ο οποίος ακούει κάτι και σου λέει, ρε φίλε, επειδή έχω ακούσει κι άλλα, έχω δει ότι, μάλλον έχω

0: ακούσω ότι θα γίνουν κάποιοι, θα γίνει κάτι, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, δεν έχει γίνει τίποτα. Μήπως είναι πάλι κάτι παρόμοιο, μήπως είμαστε πάλι σε μια ίδια κατάσταση. Δεν κατηγορώ κανέναν. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι γίνεται ο κακός χαμός. Ο Γιάννης λέει: εύχομαι και το πιστεύω πως θα βοηθήσει ο Αβραάμ και να ξέρετε, λέει, πως οι άνθρωποι από το Ισραήλ αγαπάνε τον Άρη. Το ξέρω, φίλε μου, ότι έχουν συμπάθεια προς τον Άρη. Πολλοί από το Ισραήλ και από τις μεγάλες μάχες τώρα, τότε τις μπασκετικές που είχε η ομάδα με την Μακάμπη Τελ Αβίβ. Υπάρχει συμπάθεια προς τον Άρη, αλήθεια είναι. Ο Αλέξανδρος λέει: η ομάδα καταστρέφεται, λέει, και εμείς καθόμαστε, μάλιστα. Και κάνουμε καταγραφή των εξελίξεων, μάλιστα. Πολιτευτές να βγάλετε, λέει, να δουν ότι είμαστε καλά. Τώρα, Αλέξανδρε, τα έχουμε πει τόσες πολλές φορές αυτά. Τώρα εσύ. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα, αλλά πώς να στο εξηγήσω, πόσες φορές να στο εξηγήσω και εσένα και σε όποιον πιστεύει ότι έτσι μπορείς να έχεις την οποιαδήποτε εξέλιξη. Εδώ ένας φίλος ακόμη. Α, μάλιστα, μπασκετικό το ερώτημα. Άντε να σου απαντήσω εγώ σε ό,τι γνωρίζω για τον Μοκόκα. Δεν έχει αλλάξει κάτι με τον Μοκόκα. Ο Μοκόκα έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Είναι δεδομένη η συμφωνία μαζί του. Μάλιστα, να πω και αυτή την είδηση. Σας το είπε, φαντάζομαι, και ο Χρήστος νωρίτερα, ότι ο Μοκόκα έπαιξε στην Εθνική Γαλλία, δηλαδή ήταν στο δεκάδα, είναι στο δεκάδα. Σε αντίθεση με τον Νουά, ο οποίος κόπηκε μαζί με Φρανσίσκο και έναν ακόμη που δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο Μοκόκα είναι παίκτης του Άρη, έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Απλά υπάρχει ένα ζήτημα με την αλλαγή που έκανε στο μανατζερικό γραφείο, στο οποίο πλέον ανήκει, και γι' αυτό υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Ενώ ο πρώτος ο οποίος συμφώνησε είναι ο τελευταίος. Πληροφορική περίοδο λέει και διαδίδουν, λέει, ότι κανένα από τον Άρη δεν πιέζει για αλλαγή. Εγώ, Αλέξανδρε μου, άσε τη διαδίδουν αυτή. Εγώ σου λέω ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αν θέλει, με ακούς. Αν δεν θέλει, δεν με ακούς. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αν το μεταδίδουν κιόλα. Ας τα βλέπω. Ωραία είδηση αυτή. 8 παίκτες της Νησίας, λέει, θετική σε έλεγχο ντόπινγκ. Πιθανή αιτία το μολυσμένο κρέας. Μάλιστα. Άμα το παρέσκαν κιόλας, πάντως οι παίκτες της Νησίας και παίζαν έτσι, δεν ήταν καλό αυτό το προϊόν το οποίο πήραν. Να μην το πάρει κανένας άλλος, καλά, γενικά να μην μπαίνει, τώρα πλάκα κάνω. Αλλά είχαν μια τόσο κακή εικόνα. Για τον Νουά, λέει ο φίλος, πες μας κάτι για Νουά, αν έχει κάποια εξέλιξη. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, παιδιά. Σας είπε και χθες ο Χρήστος και σήμερα το είπε. 15 του μηνός λύγει πλέον η ρήτρα. Αυτή είναι η ενημέρωση. Αρχικά είχαμε 5, μετά 7, τώρα 15 λέει. Τελειώνει. Ελπίζω 15 να είναι οριστική ημερομηνία. Μην αλλάζουμε μετά και λέμε πάλι 17, 18, 19. Ή γίνει λάθος. 15 του μηνός είναι η οριστική ημερομηνία. Άρα πότε είναι 15 του μηνός. Σήμερα έχουμε 3. Τετάρτη 15. Όχι αυτή την τετραμασία, και την επόμενη. Είναι η καταληκτική ημερομηνία που έχει το δικαίωμα να φέρει πρόταση από την Ευρωλίγκα. Μόνο από την Ευρωλίγκα. Το θυμίζω αυτό. Όχι πρόταση από οπουδήποτε θέλει, όχι πρόταση από οποιαδήποτε ομάδα, πρόταση από ομάδα της Ευρωλίγκας. Την φέρνει, δεν έχει κανένα λόγο ο Άρης, παίρνει τα χρήματα και συνεχίζει αλλού ο Νουά. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, καμία εξέλιξη, δεν υπάρχει κανένα, δεν φαίνεται κιόλας από κάπου, να υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα με τον Νουά. Άρα λέμε ότι ο Νουά συνεχίζει στον Άρη. Αυτό. Ο Χάρης για το Ρόμπινσον, αν υπάρχει κάτι. Χάρη, για το Ρόμπινσον αυτό που υπάρχει είναι ότι ο Άρης έχει συμφωνία με τον παίκτη, είναι δεδομένη συμφωνία με τον παίκτη για διετές συμβόλαιο συνεργασίας με NBA out. Να χωρίς σας δίνω και κάτι παραπάνω. Το συμβόλαιο συνεργασίας το διετές με τον Άρη θα το υπογράψει και θα έχει το επόμενο καλοκαίρι μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία, βέβαια πάλι NBA out. Το ζήτησε ο παίκτης για να μπει. Φέτος θα ψάξει για συμβόλαιο. Πάλι υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας που έχει δοθεί από τον Άρη, ο Ρόμπινσον. Είναι ανεξάρτητη περίπτωση από τον Νουά, έτσι το έχουμε πει αυτό. Άσχετα αν μείνει ο Νουά ή φύγει. Και να μείνει ο Νουά πάλι ο Άρης να τον πάρει τον Ρόμπινσον, αν μπορέσει. Η συμφωνία λοιπόν είναι δεδομένη μαζί του, με τον Ρόμπινσον Έρλ. Είναι δεδομένη συμφωνία, διετής, με NBA το επόμενο καλοκαίρι. Ο παίκτης ψάχνει, δεν θα γίνει συμφωνία με τον Άρη, δεν θα ενεργοποιηθεί συμφωνία με τον Άρη, μόνο αν βρει ομάδα από το NBA να του δώσει κανονικό συμβόλαιο. Όχι two-way. Τι σημαίνει two-way? Συμβόλαιο το οποίο παίζεις και παίζεις στη θηγατρική ομάδα της ομάδας του NBA και παίζεις και στην πρώτη ομάδα αν σε χρειαστούν και εκεί. Συμβόλαιο κανονικό σε ομάδα του NBA. Όχι two-way. Αν βρει κανονικό συμβόλαιο, τότε δεν θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία του με τον Άρη. Αν δεν βρει, τότε θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία του με τον Άρη, διετής, με ένα μεγάλο συμβόλαιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το μεγαλύτερο συμβόλαιο της ομάδας θα το έχει ο Ρόμπινσον Έρλ, αν ολοκληρωθεί η συμφωνία. Αυτό είναι το... Αυτό ισχύει στη δική του περίπτωση. Η συμφωνία πάντως με τον Άρη είναι δεδομένη του Ρόμπινσον. Και όσον αφορά, ποιος θα, λέει ένας φίλος, κάνει μια πρόβλεψη, ποιος θα είναι ο επόμενος που θα ανακοινωθεί στο μπάσκετ. Να κάνω μια πρόβλεψη, ποιος θα είναι ο επόμενος. Λέω μήπως είναι ο Χαραλαμπόπουλος ή ο Μόργαν, ένας από τους δύο δίνω. Ή Χαραλαμπόπουλος ή Μόργαν. Ο Χάρης λέει σούπερ ανάλυση, εγγύηση είσαι λέει ο Χάρης. Να είσαι καλά ρε Χάρη. Καλό να περνάς εκεί στο εξωτερικό που είσαι. Καλό να περνάς. Δεν... Μάλιστα. Ένας φίλος λέει, πες μας ποιο είναι το πρόγραμμα του Μουντιάλ. Τρία μάτσα έχει σήμερα για το Μουντιάλ. Νωρίτερα ακούσατε και γυαλιστικά του και στην εκπομπή, αν μπείτε πιο πίσω και πάτε στο YouTube και πάτε πιο πίσω, μπορείτε να δείτε τις προβλέψεις του Γιάννη για τα παιχνίδια. Στις 9 έχει ένα στεναχωρημένο Αυστραλία-Αίγυπτος. Τι είναι στεναχωρημένο, τι εννοώ. Δε σε ψήνουν τώρα. Αυστραλία-Αίγυπτος. Τις ακούσεις ομάδες, δεν σε ψήνει να το δεις το μάτσα. Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι έχει στη μία. Να το δούμε έτσι για να δούμε λίγο Μέση. Θα με κράζουν πάλι τώρα. Εσύ έλεγες ότι θες να τελειώσει ο Μέση. Είπα τι θέλω. Θέλω να σταματήσουμε να ασχολούμαστε Ρονάλντο Μέση. Φτάνει. Φτάνει. Δεν είπα ότι δεν είναι καλός παίκτης και δεν παίζει καλά. Ωραίο τέτοιο έχει ρε, η Αργεντινή. Πράσινο ακροτήρι και μετά λέει θα παίξει με τον νικητή Αυστραλία-Αίγυπτος. Ας τις φέρουμε να παίξει και με τη δόξα Φιλιππίνων. Επόμενη ομάδα να αγωνιστεί η Αργεντινή. Πιο βατό μονοπάτι δεν θα μπορούσε να έχει. Τι ωραίοι. Την Αργεντινή. Εγώ με τη Γαλλία είμαι. Μάλλον με την Πορτογαλία πρώτα, γιατί την πρόβλεψα κιόλας. Αλλά η Γαλλία με έχει εντυπωσιάσει με τον τρόπο που παίζει. Στη μία λοιπόν, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 Κολομβία Γκάνα. Τα δύο έχουν ξεκάθαρο φαβορί. Αργεντινή και Κολομβία νομίζω είναι ξεκάθαρα φαβορί. Το Αυστραλία-Αίγυπτος, Αυστραλία δίνουμε φαβορί. Η Αίγυπτος έχει και Σαλάχ όμως εκεί πέρα. Δεν μπορούμε να τον μειώσουμε τον Σαλάχ, έτσι να είναι Σαλάχ. Κάτι ωραίο μπορεί να κάνει, κάτι καλό μπορεί να κάνει και να βοηθήσει την ομάδα του. Και λοιπόν, αυτά από μένα, αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής. Τετράωρη συνολικά διάρκεια από τις 2 το μεσημέρι, 2, 4, ο Χρήστος, 4, 6. Εγώ και για τον μπασκετικό Άρη και για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Ακούσατε και Φώτη Πλιάκο, ακούσατε και νωρίτερα και Γιάννη Λυσίκα με τα δικά του προγνωστικά όσον αφορά τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Ακολουθούν τώρα Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος. Θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 8. Και από τις 8, δεν θα έχουμε Αργύρι και σήμερα, από τις 8 Μάριον Συριώτου, η οποία θα το πάει αρκετά αργά σήμερα. Δηλαδή μετά τις 10-11 θα το πάει αρκετά αργά σήμερα η Μάριον, καθώς θα είναι η τελευταία προγραμματισμένη έτσι εκπομπή που θα έχει για το καλοκαίρι. Θα κάνει κάποιες έκτακτες εμφανίσεις αναδιαστήματα. Οπότε θα το πάει αρκετά αργά. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα λέμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Πάλι έτσι με αυτόν τον τρόπο, χωριστά, 2 με 4. Λογικά πάλι ο Χρήστος, 4-6 εγώ ή το ανάποδο, αναλόγως έτσι πώς μας βολεύει και εμάς. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. We'll be right back.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Έκτακτη είδηση.
10: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
9: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
10: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
9: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
10: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
9: www.ergopavlatel.gr.
10: Έργο τέλεια νέα.
11: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
11: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
12: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
11: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
12: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
11: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
13: Αχ, πίνασα.
14: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
14: Από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
14: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
14: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
14: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
14: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
15: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
5: GPS και βυθόματο έχεις.
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
5: GPS λογικό έχεις.
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
4: Μεϊμάρις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
5: Μεϊμάρις.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε για Yellow Radio 101,7. Ακούτε κίτρινη κάρτα Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος πίσω από τα μικρόφωνα. Τις καυτής Θεσσαλονίκης, έτσι, μακάρι να είναι και τόσο καυτή η επικαιρότητα. Υπάρχει μια ζέστη, νομίζω. Αλλά μπήκε Ιούλιος, έτσι, η πρώτη κίτρινη κάρτα για τον Ιούλιο. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα και καλό μήνα να πούμε.
0: Και καλό μήνα, έτσι, να πούμε. Εντάξει, είσαι και χθες ή προχθές.
1: Ναι.
0: Προχθές.
1: Σωστά, εσύ έχεις πει. Ναι.
0: Κάναμε την πρώτη μέρα του Ιουλίου, ελπίζω να μας πάει καλά. Εντάξει, έχει γίνει χαμός, δηλαδή είναι καλοκαίρι κανονικότατο. Θέσεις πάρκινγκ είναι άδειες. Βάζουν ξανά. Κάνουν ασφαλτοστρώσεις στους δρόμους. Έβλεπα έξω από το σπίτι όταν έπαιζε το Ολλανδία Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Που κάθισα να το δω και ξέρεις, σε μια φάση πήγε 5:30-6 το πρωί που άρχισε να βγαίνει ήλιος και ξεκινάνε να κάνουν έργα.
1: Ναι, okay.
0: Ξεκινάνε να κάνουν έργα. Έπαιζα με τις μπαλκονόπορτες, ανοιγόκλινα, γιατί πάρα πολλές φορές όταν τις είχα ανοιχτές με τη σίτα ακουγόταν πολύ φασαρία και ξέρεις, κοιμόταν όλοι άλλοι σπίτι.
1: Ντάξει.
0: Οπότε σηκώθηκα 2-3 φορές να τις ανοιγοκλήσω. Τέλος πάντων, δεν σκοφούμε να πάμε για ύπνο. Στο 90 τόσο καθίσαμε, ήρθε μόλι το πικρό.
1: Το ρισκάρατε, ναι.
0: Ήρθε μόλι το πικρό. Εντάξει, δεν μπορούσα να κάτσω, αλλά δεν μπορούσα να μην κάτσω.
1: Έτσι, ναι, ναι, έτσι και όπως με τον Άρη με τη δυναμό που
0: ναι,
1: λες
0: ναι,
1: πώς πήγε παράτηση, λέει, αφού πήγε παράτηση, λέει, αποκλειστής, δηλαδή, εντάξει.
0: Στην παράταση, σε εκείνο το παιχνίδι, επειδή ήμουν στο κάμπινγκ, έχω κατέβει στη θάλασσα και έχω βάλει τη μετάδοση του Γέλου να ακούω. Και ακούω τον Σανλή που φωνάζει σε μια κεφαλιά του Φαμπιάνου και μια τεράστια ευκαιρία που βγάζει.
1: Ναι, ναι.
0: Ο τερματοφύλακας εκεί, ο Μπιούτζαν, πώς λεγόταν, ο Ουκρανός, με τον νόμο, πώς το έχει βγάλει.
1: Το κατάλαβα τη στιγμή που, εφόσον δηλαδή κατάφεραν και μας σοφάρισαν, ενώ νικούσαμε και ένα 0 κιόλας σε εκείνο το μάτι στην αρχή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, έλεγε 100% αποκλειστή.
0: Απλά και στην παράταση χάσαμε ευκαιρίες. Δεν πρέπει να μας βάλουν στην παράταση να μας πατήσουν.
1: Αφού ήμασταν καλύτερες.
0: Χάσαμε και δύο φάσεις, δύο ευκαιριάρες στην παράταση. Νομίζω μια
1: και στα 2-90 λεπτά. Κατά 80-90% ήμασταν καλύτερα, αλλά καταφέραμε επειδή είμαστε άνθρωποι να αποκλειστούμε.
0: Γιατί ναι, κυριολεκτικά μόνο αυτό.
1: Εντάξει, ποδόσφαιρο, ας πούμε, και στο μπάσκετ, αν είσαι, ας πούμε, 38 λεπτά καλός ή και καλύτερος, μπορείς, αν είσαι 35 λεπτά, ας πούμε, αν είσαι καλύτερος στον αντίπαλο, μπορείς στο τέλος να χάσεις. Δηλαδή, πρέπει να είσαι σε όλα τα λεπτά καλός. Δεν αρκεί.
0: Εντάξει, απλά στο μπάσκετ, λες, μπορεί να έχεις χτίσει μια διαφορά, στο ποδόσφαιρο είναι πιο δύσκολο.
1: Ναι, απλά, ας πούμε, ναι, δίκιο.
0: Φάση.
1: Για παράδειγμα, με μπαξές, πέρυσι ήμασταν σχεδόν σε όλο το μάτς καλύτεροι. Και στα τελευταία λεπτά μας το γύρισαν και χάσαμε. Ενώ ήμασταν μπροστά σε όλο το μάτι.
0: Ναι, απλά σε εκείνο το μάτι σου και να μπει και με δυναμό στο χαρτιά outsider ήσουν όχι τόσο μεγάλο όμως. Δηλαδή, η δυναμό ήταν μια ομάδα παρόμοια δυναμικότητα στην
1: ναι,
0: οποία έπαιξε
1: προφανώς
0: αρκετά καλύτερα από την δυναμό. Και στο Χαριλάου είχε κάνει εξαιρετικό παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά εφόσον δεν ανταποκρίθηκε. Δύο φάσεις χρειάστηκαν, δεν ανταποκρίθηκε σε καμία
0: από
1: τις δύο.
0: Βγήκε, μας έβαλε ένα πολύ ωραίο πρώτο γκολ και στο δεύτερο για κάποιο λόγο. Πάρα πολύ εύκολο νομίζω. Είναι και όλο αυτό το story με τον Κουέστα που τραυματίστηκε στο δοκάρι που είχε χτυπήσει. Δηλαδή. Τα έστειλαν το σύμπαν τα μηνύματα. Τα έστειλαν το σύμπαν τα μηνύματα, είναι η αλήθεια. Ήταν πολλά. Εντάξει, προφανώς τα πέναλτι χάσαμε. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Εγώ πώς περάσαμε την ΑΕΚ στα πέναλτι ακόμη.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Καταλάβει.
1: Αλλά πρέπει να είχαμε και κακούς εκτελεστές. Μην έχουμε Ντουκουρέ. Ντουκουρέ πρέπει να είχαμε στα πέναλτι.
0: Μην τον πολεμάς τόσο πολύ, Ντουκουρέ.
1: Ποιος είχε στα πέναλτι, δεν είχαν Ντουκουρέ.
0: Δεν θυμάσαι ποιοι χάσαν τα πέναλτι.
1: Όχι, δεν ήταν Ντουκουρέ.
0: Ο Ντουμπάτζο έχασε το τελευταίο. Το σλεψιλά.
1: Μπράβο του, ναι.
0: Μοιάζουν τουλάχιστον το σλεψιλά και το πρώτο έχει χάσει ο Τζόναθαν Μενέντες.
1: Έχασε πέναλτι ο Μενέντες.
0: Βάρεσε δεύτερος νομίζω, κάτι τέτοιο κιόλας. Δηλαδή ήταν τόσο δεδομένο. Και έχουν σκοράρει εκτελεστές. Έχουμε βάλει και ωραία. Δηλαδή και ο Χριστοδουλόπουλος έχει βάλει ωραίο πέναλτι έτσι με αλματάκι. Mm-hmm. Φαμπιάνο έχει βάλει.
1: Έμπειρος Χριστοδουλόπουλος θα το έχουν.
0: Ο Σαμόρα έχει βάλει πέναλτι.
1: Αυτό είναι λίγο εκπλήξη, ναι. Πρέπει να το αγχωθεί.
0: Ναι, ναι, επειδή είναι και νερός και έτσι. Αλλά από ό,τι μας δίδαξε η πορεία στη συνέχεια, ο Άλβαρο Σαμόρα, αν μη τι άλλο, δεν αγχωνόταν με τίποτα. Και αυτό στο τέλος ήταν και κακό κιόλας.
1: Mm-hmm.
0: Δεν νομίζω να έχει άγχος. Τώρα δεν θυμάμαι ποια άλλη. Ο Φεράρι έβαλε πέναλτι.
1: Φαντάσου, που εκεί να καταλάβεις.
0: Αλλά ναι, στο τέλος ο Ντουμπάτζο έχει χάσει το τελευταίο πέναλτι. Το έχει στείλει ψηλά κιόλας. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Αυτό ρε φίλε. Άσε να το βγάλει τώρα το φύλακα, μην το στέλνει ψηλά.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πολύ άδοξο. Δεν έχω κατεβάσει πιο γρήγορα την οθόνη του λάπτοπ μου. Κατεβάσει πιο γρήγορα γιατί έχει κόσμο και το βλέπαμε και το κατέβασε πάρα πολύ.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι, τέλος πάντων γύρισα για να δω τα πέναλτι κι εγώ.
1: Εγώ ήμουν σε βάση. Σαν το Άρη Σάικ στο κύπλο, δηλαδή που μα σοφάρισε στο 95 με λιβάγια. Ήμουν σε βάση. Στην παράθεση ήδη ήμουν πικραμένο, λέω. Ήδη άρχισα να χωνεύω τον αποκλεισμό.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει,
1: δεν είχαμε αποκλειστεί.
0: Εκεί όμως είχαμε αποκλειστεί γιατί το ξέραμε πολύ περισσότερο από ό,τι
1: ναι,
0: δυναμό.
1: Okay.
0: Γιατί είχαμε και πολύ λιγότερους παίκτες, δεν είχαμε καθόλου αλλαγές. Είχαμε βάλει και όλη
1: ναι, δεν μπορούσαμε τίποτα να το κρατήσουμε.
0: Δηλαδή παίζαμε μετά με ό,τι είχαμε και δεν είχαμε.
1: Δηλαδή και στο κύπελο με τον Παναθηναϊκό είχαμε δύο λιγότερους. Είχαμε. Τώρα στον τελικό είχαμε 10 παίκτες.
0: 9
1: παίκτες είχαμε. φαινόταν ότι ναι, εντάξει, ήταν πολύ δύσκολο και στην παράταση να το κρατούσαμε.
0: Ναι, ναι, έτσι πήγε το πράγμα, ναι.
1: Εφόσον δεν μας δώσαν και το πέναλτι.
0: Θα πάρει και το πέναλτι να αλλάξει το παιχνίδι.
1: Όχι, πήγε, μάλλον θα το έχανε και στην παράταση. Α, βέβαια ποτέ δεν
0: ξέρω. Κοίτα, και εσύ να πήγε στην παράταση θα το έχανε, πιστεύω, ναι. Αν πήγαινε χει στην παράταση. Δεν ξέρω, μπορεί να μας έβγαζε κανένα άλλο παίκτη. Δεν ξέρω, μπορεί να μείναμε 8 στο τέλος. Δεν ξέρω πώς πήγαν τα πράγματα.
1: Το ψεύτικο, την ψεύτικη κόκκινη.
0: Του τέτοιου, του Νταρίντα.
1: Ναι, ναι, εν τω μεταξύ ήμασταν στο γήπεδο και βλέπω. Είχε μια οθόνη από κάτω κάποιο και βλέπω ότι δεν υπάρχει καμία πρώτη κόκκινη και παθαίνω ένα σοκ.
0: Μα δεν την έδωσε καν στην αρχή κόκκινη, θυμάσαι, και μετά την άλλαξε την πίεση ανεπέξω του Παναθηναϊκού και άλλαξε την.
1: Ναι, θα φώναζε κι άλλο από κάτω, θα το έδωσε. Εντάξει, βέβαια το VAR δείξε ότι κάνει. Γιατί καμιά φορά το VAR επεμβαίνει στα γρήγορα. Θέλω να πω. Αλλάζει λίγο την απόφαση του γιατί στα γρήγορα. Παράδειγμα, στα κόρνερ δεν επεμβαίνει, αλλά είδαμε στο Μουντιάλ ότι.
0: Επεμβαίνει στα κόρνερ. Επίσημα επεμβαίνει στα κόρνερ.
1: Όχι μετά όμω. Αν πάει να το εκτελέσει στην αρχή. Λέω γρήγορα πρέπει να το εξετάσει.
0: Α, εντάξει, καμιά φορά να το. Ναι, οκ. Εντάξει.
1: Okay. Αυτό θέλω να σου πω. Εκείνη τη στιγμή αν το κάνει. Μετά δεν μπορεί να το, θα το αλλάξει. Μετά ναι, δεν είναι που θα ακούν το VAR και θα περιμένουν να δουν τι εκτέλεση. Αν είναι κόρνερ ή όχι.
0: Mm-hmm. Ναι. Τι να πω. Τι να πω. Δεν ξέρω τι ισχύει τώρα ακριβώς αυτό. Εντάξει, και ο Βαρίστας εκείνη την περίοδο ήταν ένας τρομερός Πολωνός, ο οποίος νομίζω είχε ανασφυρίξει και πάρα πολύ καιρό σε VAR. Πάρα πολύ ωραία επιλογή για τελικό κυπέλου. Τι να πω, τι να πω, περίεργα πράγματα. Πάντως, αυτό που θέλω να πω, γιατί θυμηθήκαμε τα πικρά, όλα τα πάνδυνα που πάθαμε από το μαζί με Δυναμό Κιέβου και το okay. Δεν είναι καλό να τα θυμόμαστε, αλλά προκύπτουνε. Προκύπτουνε. Με την ΑΕΚ, ήθελα να πω και αυτό, με την ΑΕΚ στα πέναλτι που περάσαμε. Νομίζω ότι καταρχά είναι η μόνη διαδικασία στην οποία προηγηθήκαμε και όλα στα πέναλτι. Mm. Νομίζω ότι αρχίσαμε να αποδεχόμαστε ότι θα αποκλειστούμε για κάποιο λόγο στο πέναλτι του Φετφατζίδη. Απλά το έβγαλε μετά κατευθείαν ο Κουέστα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν το έβγαζε μετά κατευθείαν, θα ήταν OK. Εντάξει, ναι. Στο πέναλτι του Φετφατζίδη το χαμένο.
1: Και ήμασταν και στο γήπεδο κιόλα. Στο μπάσκετ, οπότε το ναι, κλίμα ναι. Έχανε και εκεί γενικά. Ναι, όταν το μάτσα πήγαινε έτσι ναι. Και κυριολεκτικά το πιστεύω και
0: δεν το κέρδισε, αν δεν περνούσε στην ΑΕΚ δεν το κέρδισε.
1: Αν δεν περνούσε στην ΑΕΚ δεν κερδίζαμε την Μουντούτσο.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε κερδίσαμε, περάσαμε την ΑΕΚ και μετά ακριβώς μετά από τους πανηγυρισμούς άλλαξε
0: έγινε
1: όλο το κλίμα.
0: Μετά έγινε χαμός.
1: Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή θέλω να πω, πούμε, οι παίκτες, οι ξένοι δεν καταλαβαίνουν, αλλά πώς έγινε
0: ήταν
1: αυτό, είναι λίγο παράξενο.
0: Ήταν μια πάρα πολύ παράξενη και μπήκε κόσμο στο γήπεδο που ήταν κάτω και το βλέπει πολλοί.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Και ξαφνικά υπήρχε.
1: Βάλει ένα σοντάτο, α πούμε.
0: Όχι. Αλλά και πάλι αυξήθηκε ο κόσμο αρκετά και επίση υπήρχε μια τρομερή διάθεση γιατί, οκ, okay, όλοι είχαμε στην άκρη του μυαλού μα το παιχνίδι με την Μπουντούζο ότι να δεν θα φωνάξουμε τόσο πολύ στα συνθήματα γιατί έχει το ποδόσφαιρο, το έχει υπόψη σου. Και ειδικά.
1: Καλά, και όσοι ήμασταν στο γήπεδο, όλοι ξέρουν ότι στα κινητά του, στα κινητά μα ήμασταν όλοι. Όλοι.
0: Και ήταν και ένα διάστημα μεγάλο το οποίο ήταν 0-1 κιόλα.
1: Και εγώ και πολλές φορές μεγάλα διαστήματα στο μπάσκετ παρότι ήμουν στο γήπεδο δεν παρακολούθησα τον αγώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Ήμουν συγκεντρωμένο στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ο Άρης σοφαρίζει.
1: Άκουγα το ραδιόφωνο δηλαδή.
0: Ο Άρης σοφαρίζει στην πρώτη περίοδο. Κάνει το 1-1 mm-hmm. Και μετά στην τέταρτη. Και είναι σε ένα time out των παικτών τη Μπουντούζο που κοιτάνε αριστερά και δεξιά. Του ναι, ναι. Γιατί ξαφνικά άρχισαν και φωνάζουν, πανηγυρίζουν. Τι πανηγυρίζουν, αυτή είναι πολύ παράξενο, ας πούμε, να βλέπεις. Ξαφνικά ξεσκώνει ο κόσμος σαν να μάθει που χάνουμε 7-8 πόντους, κάτι τέτοιο. Από το πουθενά.
1: Έτσι, ναι, ναι, και έτσι κυλούσε όλο το μάτς γενικά. Ναι, πίσω. Ναι, μια και η λογική θα ήταν απλά να τελειώσει κάπως έτσι το μάτς και να μην πάει ναι. Καν ντέρμπι. Αλλά ευτυχώς τα πράγματα άλλαξαν μετά την πρόκριση και στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εδώ ένας φίλος μας έχει στείλει κάτι για ένα παίκτη που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω τι φάση.
1: Γιατί όμως, μήπως είναι κάτι κάποιος γνωστός.
0: Μια σελίδα, όχι, ένα Στάνιτς. Μια σελίδα, Football News λέει, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εντελώς τυχαία, πάντα σε εμάς ντέρμπι ελχόταν, λέει ο Λάζαρος Αλβανής, συνταξιούχοι Βαρίστες. Ναι, αλήθεια είναι ότι έχουμε δει πολλές εθνικότητες Βαρίστες και διαιτητές στα ντέρμπι μας. Ενώ ξέρεις, σε άλλα έχει Γερμανούς, Ολλανδούς κυρίως, Ισπανούς. Εμείς έχουμε. Ναι. Αυτό. Εντάξει, το έχουμε.
1: Και όταν μας φέρνουν Γερμανούς, οι άλλες ομάδες θυμώνουν κιόλας.
0: Ναι, έχουν παράπονα πολλές φορές κιόλας. Για κάποιο λόγο.
1: Γιατί για κάποιο λόγο τα πηγαίνουμε καλά λίγο με τους Γερμανούς, νομίζω.
0: Ναι, ναι, τα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά.
1: Τα πηγαίνουμε καλά στατιστικά.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Και όντως δηλαδή που έχουν αντιδράσει πολλές φορές και απολύτως διαιτητές. Προφανώς θέλουν αυτούς τους οδωροκινούς. Δηλαδή.
0: Ναι, okay. Παρότι λένε ότι όχι θέλουν το δίκαιο, εντάξει.
1: Αν να δούμε και φέτος, μια που λέμε και για διαιτησία, τελικά δεν ξέρω αν αποφασίστηκε ήδη και αν ξέρει εσύ, αλλά τι θα γίνει τελικά με τους Έλληνες διαιτητές, αν θα είναι στα ντέρμπι ή όχι. Δεν ξέρω αν αποφασίστηκε ή όχι.
0: Φέτος αποφασίστηκε 15 του, δεν ξέρω πότε θα αποφασιστεί οριστικά.
1: Γιατί υπάρχει σοβαρή συζήτηση.
0: Φέτος στο κύπελο, στα ντέρμπι, στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, α πούμε, είχε Έλληνα διαιτητή.
1: Τι θυμάμαι τώρα.
0: Δεν θυμάμαι το, γιατί είχαν πει όλα θα είχε Έλληνα. Εντάξει, εμείς το Άρης ΠΑΟΚ είχε Έλληνα διαιτητή. Mm-hmm. Αλλά λένε υπάρχει μια πρόταση του Αστέρα Τρίπολης που θα εξεταστεί στις 15 του μηνός, νομίζω, στη Γενική Συνέλευση mm-hmm. την επόμενη. Που λέει ότι σε όλα τα μάτια του πρωταθλήματος ας έχει Έλληνες, και αλλά να είναι σε όλα τα μάτια σε όλα ξένοι βαρίστες. Δεν ξέρω πώς θα γίνει και αυτό και αν θα το δεχτούν. Να έχει κλέξει ένα βαρύ και Έλληνες διαιτητές.
1: Σε όλα θα φέρνουν
0: σε όλα. Δηλαδή, ναι, και στο Αστέρα Τρίπολης Πανετολικός να έχει ξένο βαρίστα. Το θεωρώ πολύ δύσκολο να συμβεί. Το θεωρώ πολύ δύσκολο. Όπως θεωρώ πολύ δύσκολο να περάσει και η πρόταση του Άρη, δηλαδή με το 1-6. Για να το κάνουμε.
1: Προφορές λένε ότι δεν θα περάσει.
0: Έτσι λένε όλοι, ναι. Γιατί να περάσει.
1: Και γιατί να περάσει, ποιος θα υποστηρίξει.
0: Ναι. Ναι, αυτό.
1: Γιατί να ψέχουν αντίπαλο, α πούμε, ναι. Καλύτερα, χωρίς εσένα.
0: Καλύτερα, δηλαδή, ας παίξουν μεταξύ τους.
1: Δεν θέλουν τον Άρη, δηλαδή. Εντάξει,
0: στο Αλαφούζος Μαρινάκης τι βλέπεις. Ποιος το καταφέρει να κάνει αυτό το έξτρα. Ποιος το καταφέρει να πάρει αυτή την έξτρα ψήφο, να κλέψει από τον άλλο μία ψήφο. Γιατί ΕΠΟ δεν φαντάζομαι να ψηφίσει, εντάξει, το θεωρώ αδύνατο.
1: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, γιατί έχει να κάνει με τις σχέσεις που έχουν. Τώρα ποιος θα ταξιδεύει σε κάποια ομάδα. Δηλαδή...
0: Είναι πολύ στη λεπτομέρεια. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε μεγάλη δουλειά.
1: Είναι κάποια ομάδα ουδέτερη από τις μικρές.
0: Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Δεν νομίζω.
1: Κάποια αν αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή, ανάλογα, εντάξει. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το ξέρω αυτό. Και κάθε πρόβλεψη θα είναι τελείως τυχαία, γιατί δεν ξέρουμε τι παίζει.
0: Εννοείται, ναι.
1: Και όποιος ψηφίζει προφανώς κοιτάει το συμφέρον, άρα όποιος ψηφίζει το συμφέρει να βγει ο τάδε πρόεδρος. Άρα δεν ναι. μπορούμε να ξέρουμε.
0: Εννοείται. Τα πράγματα είναι.
1: Και δεν με νοιάζει κιόλας. Ενώ και Μαρινάκης και Αλαφούζος.
0: Δεν πιστεύω ότι θα
1: δεν μας βοηθήσουν κάπου, οπότε ούτε θα βελτιώσει τον ποδόσφαιρο κάπως. Άρα δεν έχει πολύ σημασία.
0: Ο φίλος ο Άρης Αλέξανδρος, ο Ντουμπάτζου, έκανε υπερπροσπάθεια με Δυναμό. Τα είχε δώσει όλα. Δεν πρέπει να του κρατάμε το πέναλτι. Το θέμα είναι ότι το παιχνίδι με Δυναμό χάθηκε στο Χαριλάου. Γιατί ενώ είχαμε το παιχνίδι με το μέρο μας, παίζαμε soft. Ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε έξτρα 2-3 γκολ. Για τον Ντουμπάτζου, έπαιζε στόπερση για να τα παιχνίδια. Επειδή έχει τραυματιστεί ο Μπράμπετς και ο επόμενος ήταν ο Ιδόνης.
1: Ναι.
0: Και δεν έπαιζε ο Ιδόνης προφανώς. Και έπαιζε στόπερ. Όντως έκανε υπερπροσπάθεια. Έκανε πολύ καλά παιχνίδια. Δόχι, δεν θεωρώ ότι χάθηκε στο Χαριλάου. Θεωρώ ότι χάθηκε ξεκάθαρα εκεί πέρα. Χάθηκε ξεκάθαρα εκεί πέρα στη Ρουμανία. Γιατί. Στο Χαριλάου προηγήθηκε σε ένα 0 εκεί στο 60 τόσο, νομίζω, με το πέναλτι του Πάλμα. Οκ, okay, είναι λογικό να μην βγεις τόσο μπροστά. Δεν θα βγεις μπροστά.
1: Δίκαιο, έχεις απλά.
0: Και έχω χάσει και αυτή μεγάλη φάση.
1: Δεν χάθηκε το μάτι, θεωρώ, εκεί. Αλλά όντως έπαιξε ένα ρόλο το γεγονός ότι το μάτι ήταν για πάνω από ένα 0.
0: Στο Χαριλάου.
1: Ναι.
0: Ένα μικρό ρόλο.
1: Δεν σου λέω ότι. Αυτό σου λέω ότι δεν καθόρισε. Δεν έπαιξε αυτό το ρόλο, το βασικό ρόλο. Ένα κάποιο ρόλο έπαιξε όμως τώρα και αυτό, γιατί δεν ήταν για ένα 0 το σκορ.
0: Όχι, για ένα 0 δεν ήταν το.
1: Ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι. Θυμάμαι, χάσαμε και. Ποιο είχε χάσει σε κινήσεις που. Ο Κάρλσον, νομίζω, δεν ήταν που.
0: Στην αρχή. Στην πλάτη αμυντικού.
1: Ναι, είναι απίστευτη ευκαιρία. Δηλαδή, κλασικότατη. Είχαμε ευκαιρίες για.
0: Έχει χάσει και στο 85 νομίζω ο Γιαρμολέγκο ένα τέτοιο με τον Κουέστα, βέβαια.
1: Ναι, ναι,
0: δεν μπορεί να αλλάξει όλο. Αλλά τέλος πάντων.
1: Πιστεύω ότι το σκορ ήταν για 2-0.
0: Ναι, ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Το δίκαιο, αν υπήρχε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη που κάθε μέρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι,
0: θα ήταν για αυτό το σκορ. Ναι, τι να κάνουμε. Άρα αυτό, ναι, κάπως ξεκινήσαμε για την καλοκαιρινή Θεσσαλονίκη, ότι περπατάς στους δρόμους και ακούς πλέον. Είναι αυτή η περίοδος, περπατάς στους δρόμους και ακούς ξεκάθαρα αγγλικά δηλαδή. Ή όχι αγγλικά, ακούς γερμανικά.
1: Ναι, ξένα, ναι, σέρβικα, είναι πάρα πολύ ξένα. Ναι,
0: πάρα
1: ναι,
0: πολλά.
1: Παντού χαμός.
0: Και στα μαγαζιά νομίζω πια πιστεύω, ειδικά χαμός, σε μεγάλα, χαμός, αν πας να μπεις για να εξυπηρετήσουν, θα σου πούν πρώτα hello.
1: Mm-hmm.
0: Και το θεωρώ πάρα πολύ λογικό. Ενώ σε άλλες χώρες δεν υπάρχει τόσο πολύ αυτό.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει, έχουν πολλούς τουρίστες, σαν έκαθεν.
0: Και άλλες χώρες έχουν τουρίστες, αλλά παιδί μου, κρατάνε πάρα πολύ τη γλώσσα τους.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, δεν το θεωρώ και πολύ καλό αυτό που κάνουν, ενώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει και νόημα. Δηλαδή,
1: ναι, αλλά εμείς.
0: Βοήθα τον τουρίστα.
1: Ναι, αυτό δηλαδή, δεν είναι και πολύ βοηθητικό. Εμείς ναι. μιλάμε στα ελληνικά, ο άλλος θα καταλάβει. Δηλαδή, παναγκαστικά πρέπει να μιλήσει και κάτι να κάνουν. Δηλαδή, και να μην θες, αναγκαστικά θα μιλάνε στα αγγλικά.
0: Αυτό δεν γίνεται αλλιώ. Βοήθα τον άλλο, λες τον αυτά τα βασικά.
1: Αυτό που θα είναι Ισπανικά και θέλει να μιλάνε μόνο. Δεν γίνεται και αυτό.
0: Ισπανοί, Γερμανοί επίση πάρα πολύ. Αν και νομίζω Γερμανοί ξέρουν, αλλά το κάνουν από υπεροψία. Να μιλάνε γερμανικά. Θεωρώ ότι έχουν τέτοια κόμπλεξ.
1: Στην Ισπανία δεν λέγατε κάτι ότι.
0: Ισπανία δεν
1: αγγλικά. Α, όχι, δεν θέλουν.
0: Α, μπορεί να ξέρουν και να μιλούν. Δεν μιλούσαν.
1: Όχι, δεν θέλουν να μαθαίνουν κάτι.
0: Δεν ξέρω, δεν μιλούσαν πάντως.
1: Δεν θυμάμαι. Κάτι είχαμε κάτι ζητήσει με τον Άσονα και σένα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Τι είχατε
0: δεν θυμάμαι,
1: πει.
0: Δεν θυμάμαι, αλλά.
1: Ναι, ούτε εγώ δεν θυμάμαι.
0: Δεν ήταν πολύ βοηθητικοί άνθρωποι, αλλά δουλεύαν σε νοσοκομείο.
1: Φάνηκε ότι δεν μιλούσαν αγγλικά γενικά.
0: Οι άλλοι δουλεύαν σε νοσοκομείο και δεν μιλούσαν αγγλικά. Δηλαδή το θεωρώ ότι πιο απαράδεκτο.
1: Ναι,
0: σε νοσοκομείο. Δηλαδή, ρε φίλε, που θα. Δηλαδή, σε κέντρα ξένων γλωσσών πιστεύω πάλι μπορεί να μην ξέρουν αγγλικά εκεί πέρα.
1: Μπορεί να μην έχουν, δεν ξέρω.
0: Ναι. Επίσης, στο αεροδρόμιο της Πολωνίας. Γιατί δεν ξέρεις αγγλικά, δουλεύεις σε αεροδρόμιο.
1: Ισχύει.
0: Αγγλικά, δουλεύεις σε αεροδρόμιο, Χριστός και Παναγιά δηλαδή.
1: Ναι, εκεί στο αεροδρόμιο κάθε μέρα ξένους δηλαδή.
0: Ναι, μόνο τέτοιους θα
1: έχεις. Υπάρχουν κάποιες δουλειές που θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να ξέρεις αγγλικά και ας το ζητάνε. Δηλαδή, οκ, μου φαίνεται προβολή, αλλά ας πούμε τώρα που κι αν είσαι στο αεροδρόμιο, κάθε μέρα ξένους θα έχεις. Δεν μπορείς να μην ξέρεις αγγλικά.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι κάτι δεδομένο.
1: Είναι υποχρεωτικό δηλαδή, θα έπρεπε υποχρεωτικό το
0: δεδομένο. Είναι, θα έπρεπε.
1: Τα βασικά κιόλας, δεν λέω κάτι τρομερό.

0: Πάμε σιγά σιγά και στα του Άρη, μετά τον γενικό πρόλογο, αν και είχε αρκετό Άρη ο πρόλογός μας. Στα 6-9-36-5-12-0-99 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να τα διαβάσουμε κανονικότητα, για να μας μιλήσετε προφανώς για το θέμα που απασχολεί τη σημερινή κίτρο-μαύρη επικαιρότητα ή και ανοιχτά τηλεφωνικέ γραμμέ φυσικά. Όποιο θέλει στο 2-33-0-3-28-8-28, τώρα έχουν πιο χαλάρα τα πράγματα για οποιοδήποτε θέμα θέλετε να το συζητήσουμε. Αβραάμ Γκραντ. Το όνομα που απασχολεί την επικαιρότητα του Άρη. Δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω. Ξέρουμε ότι ένας άνθρωπος, okay, μεγάλη πορεία στο ποδόσφαιρο, με λειτουργικές ευθύνες σε διάφορα θέματα, ότι είναι ένα όνομα παγκοσμίου φήμης, έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στενός συνεργάτης του Αμπράμοβιτς και αυτό μόνο και μόνο δείχνει το εκτόπισμα που έχει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν προπονητής της Τσέλσι, ανέλαβε τη Τσέλσι ενώ στην αρχή ήταν αθλητικός διευθυντής το 2008, φέρνοντάς την μέχρι τον τελικό του Champions League, εκεί όπου ιτήθηκε στα πέναλτι από τη Manchester United με το γλίστριμα του Jason Terry στη Μόσχα σε εκείνο το βροχερό βράδυ.
1: Αυτό
0: σε εκείνο το βροχερό βράδυ.
1: Πάντα να το χτυπά.
0: Εντάξει, ναι, τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Μαρόκ, εντάξει, σταματάω.
0: Α μην χτυπήσουν οι Λίστρου εσωτερικά, καμία σχέση βέβαια.
1: Εντάξει, δεν είναι, δεν το ξέρω, αλλά okay.
0: Με τον τεράστιο Jason Terry που εγώ δεν θυμάμαι τίποτα γιατί ήμουν 3 χρόνια στο τελικό, αλλά εννοείται πως αν ήταν τώρα θα ήθελα να το πάρει η Chelsea απέναντι στη United. Τέλος πάντων, έχει η United τα μισά Champions League από τη Liverpool. Έχει τα μισά Champions League από τη Liverpool πια η United. Δηλαδή θα έχει ακόμα λιγότερα. Θα έχει το 1/3.
1: Ζωστό.
0: Αλλά ναι. Τι να κάνουμε. Η ΠΑΕ Άρης λοιπόν με μια λυτή ανακοίνωση. Δεν μας ενημέρωσε ιδιαίτερα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Ισραηλινού. Δεν ξέρω να πω τεχνικού συμβούλου. Σύμβουλος θα είναι. Θα έχει ένα ρόλο συμβούλου, όπως αναφέρει η ΠΑΕ Άρης. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συμφωνία μας με τον Αβραάμ Γκραντ ως νέο συμβούλου διοίκησης της ΠΑΕ Άρης, με μεγάλη εμπειρία στις κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και εθνικές ομάδες. Ο κύριος Γκραντ θα ενισχύσει το σύλλογό μας, θα υποστηρίξει μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ομάδας μας εντός και εκτός γηπέδου. Οκ, okay, θα ήθελα μια διευκρίνηση βέβαια. Ελπίζω να μαθευτεί συνέχεια τι θα κάνει. Okay, αν έχει τις αρμοδιότητες που θα έπρεπε, μόνο καλό μπορεί να κάνει ένας τέτοιος άνθρωπος. Γενικά η παρουσία τέτοιων ανθρώπων στην ΠΑΕ. Απλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε και κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Ξέρουμε επίσης ότι έχει συνεργαστεί, του αρέσει γενικά να συνεργάζεται με ακαδημίες και δίνει και βάση στην αγορά της Αφρικής πολλές φορές. Το οποίο εντάξει δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο σχέση με αυτό που πάει να κάνει ο Άρης και σχέση με αυτό που έκανε και τούτη η Τσέλσι αρκετά. Okay, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Μακάρι να έχει μια επιτυχημένη θητεία στο σύλλογο. Ξέρω ότι πολλών των μυαλών πήγε επειδή συνεδεστρέφεται μεγάλους ανθρώπους και με τον Αμπράμβιτ και με άλλους επενδυτές και είναι και μέλος μιας εταιρείας που γενικά επενδύει στον αθλητισμό. Μήπως αυτή η κίνηση αποτελεί έναν προάγγελο κάποιου επενδυτή, ίσως. Okay, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο άμεσα. Περιμένουμε να δούμε όμως. Περιμένουμε να δούμε. Δεν είναι τίποτα σίγουρο. Καλώς να ορίσει. Και νομίζω ότι έχουμε πολλά παραπάνω να πούμε για το συγκεκριμένο.
1: Όχι. Τίποτα.
0: Μπορούμε να πούμε για
1: τι θα πούμε άλλο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνει. Θα δούμε.
0: Αυτό. Περιμένουμε να μας πούνε κιόλας ποιος θα είναι ο ρόλος του.

0: Τώρα, μπαμπού και πέρα, έχουμε την ανανέωση του Γιαννιώτα, η πρώτη ανακοίνωση ουσιαστικά του, του Γιάννη Γιαννιώτα. Ανανέωση. Οκ, okay, πάρα πολύ λογικό. Ποιο τόνισε ότι εδώ είναι το σπίτι του, να πάμε τον Άρη ψηλά. Ξέρουμε ότι θα μείνει στην ομάδα. Το κέρδισε με τις φατινές του εμφανίσεις, νομίζω. Μια θέση.
1: Ναι, θα έχει έναν ρόλο.
0: Σαν φέτος.
1: Ναι. Ναι, οκ. Okay. Απλά αν βγουν και οι παίκτες, θεωρώ θα έχει και λιγότερο.
0: Ναι,
1: μακάρι,
0: ναι,
1: να, βγουν,
0: μακάρι,
1: δηλαδή.
0: Μακάρι να έχει μικρότερο. Ναι.
1: Αλλά αν δεν βγουν, όντως θα παίζει και περισσότερο. Και μακάρι να το κερδίσει κιόλας τελική. Αρχικά νομίζω ότι έχει ένα μικρό ρόλο, αλλά ανάλογα. Αν παίξει καλά, θα έχει παραπάνω. Αν παίξουν οι παίκτες οι οποίοι θα πάρουμε καλά και είναι καλά στη σεζόν και δεν έχουν τραυματισμούς, θα έχει πιο μικρό ρόλο. Θα το δούμε.
0: Ένας από αυτούς θα είναι και ο Σαρουσί Ντιαλό, ο οποίος έρχεται ως νεαρός, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι ο ρόλος του. Να δούμε τι θα κάνει εκεί πέρα από την Όρτζελαντ.
1: Εντάξει, δεν είναι σίγουρο γιατί θέλω να πω είναι. Μπορεί να είναι σαν, σαν την πρώτη χρονιά του Νίνκ. Όχι, θέλω να πω, δεν θα παίξει. Ας πούμε. Μπορεί να παίξει.
0: Μπορεί να,
1: μπορεί να είναι σαν τον Πάλμερ, να παίξει κατευθείαν. Δεν το ξέρουμε.
0: Όντως το ξέρουμε. Αυτό θα ήταν καλό να.
1: Δεν ξέρω αν μετράει, ας πούμε. Δηλαδή, μπορούμε να τον υπολογίζουμε στα εξτρέμ ή να μην τον βάζουμε. Γιατί εντάξει, δεν θα πιάνει.
0: Δεν
1: θα
0: ξέρω γιατί έτσι.
1: Πολύ...
0: Δεν ξέρω αν έτσι πως είναι ο Άρης έχει την πολυτέλεια να αφήνει κάποιο έξω.
1: Ναι, απλά μπορεί να είμαι. Καλά, και τον Ινικ θεωρητικά δεν τον υπολόγιζε.
0: Είχε όμω πιο πολλού παίκτε. Τώρα δεν ξέρω πόσου παίκτε θα πάρει και. Δεν ξέρω πόσου παίκτε θα πάρει. Είναι και αυτό το θέμα με του ξένου, να δούμε τι θα ισχύσει. Και εκεί πέρα, γιατί είναι πολλά αυτά που απασχολούν τον ποδοσφαιρικό Άρη στον τομέα αυτών. Έτσι. Είναι πολλά τα θέματα εκεί πέρα. Τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια του ξένου. Δεν δίναμε ποτέ και ιδιαίτερη βάση. Μακάρι στο σύντομο μέλλον. Να οργανωθούμε. Μακάρι η προσθήκη του Γκραντ να βοηθήσει, αν και αυτή τη στιγμή είναι λογικό να μας περνάει και ψηλοδιάφορο, αφού δεν γίνεται κάτι παραπάνω. Περιμένουμε ο Άρης να πάει στην Ιταλία. Σε 4 μέρες είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, έτσι κι αλλιώς θα μαζέψει ο Μιχάλης Γρηγορίου.
1: Σε ποια πόλη?
0: Τους παίκτες. Μία προπόνηση στη Θεσσαλονίκη και μετά πάλι με Πτολεμαϊδα.
1: Όχι στην Ιταλία, λέω.
0: Α, στην Ιταλία πάμε. Πιο μετά, μετά την Τουλεμαϊδα, 13
1: ναι,
0: του
1: μηνός φεύγουν. Ναι.
0: Δεν θυμάμαι, κάτσε. Θα το βρω όμως. Θα το βρω. Το έχω ακούσει το όνομα, αλλά δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
1: Α, δεν είναι καμιά έτσι γνωστή.
0: Δεν νομίζω. Εκτός αν άλλαξε. Θα παίξουμε σίγουρα φιλικό με τη Μόντσα, αλλά.
1: Ναι, με τη Μόντσα, οκ, okay, εντάξει.
0: Ναι. Να, στην Πρέσια. Στην Πρέσια, ναι.
1: Α,
0: στην Πρέσια,
1: μπράβο, και ομάδα ποδοσφαίρου Μπρέσια, οκ, okay, γνωστή.
0: Και μπάσκετ κυρίως που πέρσι έπαιξε και τελικούς.
1: Okay, ναι.
0: Η μεγάλη Μπρέση ήταν η έκπληξη του πρωταθλήματος. Λοιπόν, ναι, η αποστολή θα αναχωρήσει. Λοιπόν, θα πάει στην Τουλεμαϊδα 8 με 13 του μηνός και θα αναχωρήσει στις 21 Ιουλίου για την Μπρέσια. Έτσι, η Ιταλία έχει κανονίσει και ένα φιλικό με τη Μόντσα. Όπως άκουσα σήμερα το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Παπαδόπουλου, υπάρχει κι άλλο ένα φιλικό το οποίο το κανονίζουν. Δεν το έχουν ανακοινώσει πριν από το φιλικό με τη Μόντσα στις 30 Ιουλίου.
1: Άρα θα έχουμε ένα ακόμα.
0: Οπότε θα έχουμε ένα πριν,
1: Μόντσα.
0: Θα έχουμε τη Μόντσα και θα έχουμε σίγουρα 5 Αυγούστου με τον Πανσερραϊκό στο
1: Μικελίδης. Ναι, εντάξει.
0: Ψάχνουν σίγουρα και μια πρόβα τζενεράλε.
1: Ναι,
0: ένα δυνατό φιλικό.
1: Αλλά αυτό θα είναι λίγο εγχώριο.
0: Επίσης το πρωί άκουσα ότι μπορεί και να μην είναι εγχώριο.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί και να μην είναι εγχώριο. Σύντομα είναι εγχώριο, αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κι άλλο ένα. Θα έχουμε δηλαδή 3 φιλικά επί ιταλικού εδάφους.
1: 2 είναι λίγα. Έχω την
0: 2 είναι λίγα. Και εγώ θα λέγω ότι 3 είναι το πιο φυσιολογικό.
1: 2 για την βασική προετοιμασία δεν είναι λίγα.
0: Ναι, και εγώ θα λέγω ότι 3 στη βασική προετοιμασία, στο βασικό στάδιο.
1: Και άλλα 2, ας πούμε.
0: Και κάνει 2 στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα 5 τουλάχιστον.
0: Ναι, αυτό να έχει 5 φιλικά. Να δούμε και ποιοι θα πάνε στην προετοιμασία. Ας το τσεκάρουμε αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι θα έχει ένα ρόστερ για να δουλέψει ο Γρηγορίου στην προετοιμασία, τουλάχιστον σε κάποιες θέσεις. Σε κάποιες θέσεις δεν θα έχει καθόλου έτσι όπως είναι.
1: Στην παράδειγμα.
0: Ναι, ελπίζουμε τέλος πάντων να έχει, γιατί οι συμφωνίες χαλάνε. Αλλά έχει παίκτες να δουλέψει στην προετοιμασία περισσότερο από άλλες χρονιές που έχει η ομάδα. Δηλαδή, σχέση με πέρσι, με πρόπερση, παραπρόπερση ή ξέρεις κάθε άλλη χρονιά σχεδόν.
1: Στα χαφ και στην επίθεση, κυρίως.
0: Στα χαφ και στην επίθεση. Υπάρχουν παίκτες έτσι για να βγάλει τα φιλικά. Και στο τέρμα, ας πούμε, που ψάχνουμε τον τροματοφύλακα, αλλά έχουμε στο 2 για την προετοιμασία, έχουμε 2.
1: Έχουμε, ναι.
0: Okay, μπορείς να βγάλεις.
1: Center back, ας πούμε, δεν έχουμε όμως.
0: Με Μάικη Τσιεδιούδη βγάζεις προετοιμασία. Στα στόπερ είπαμε. Ούτε πλάγια μπακ έχουμε, κάτσε.
1: Ούτε πλάγια μπακ.
0: Στα στόπερ έχουμε τον Φαμπιάνο και μετά και πάμε σε Κάμψη και.
1: Ναι, αλλά αυτοί, ναι, αυτοί ναι, είναι, ναι. Δεν μπορούν να παίζουν καθόλου μέσα στην οπότε δεν μπορείς να του μετρήσεις. Δηλαδή, θες να κάνεις προετοιμασία. Ο προπονητής κανονικά πρέπει να κάνει προετοιμασία με τους παίκτες που ξέρει ότι θα είναι βασική και, αλλαγή, και θα μπαίνουν αλλαγές. Όταν...
0: Θα έχεις και νεαρούς, αλλά ναι.
1: Όλοι βάζουν
0: νεαρούς στην προετοιμασία, αλλά δεν ξέρω πώς θα παίζει.
1: Ναι, βρε, αλλά τώρα θες να κάνεις προετοιμασία. Εντάξει, τους βάζεις ναι, το στα φιλικά, αλλά δεν μπορεί να μην έχεις και στην προπόνηση με τους βασικούς.
0: Το είπαμε. Αριστερό μπακ μόνο Κέρκεζ.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιακό αυτό.
1: Άρα κανέναν.
0: Εντυπωσιακό αυτό. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχει ρόλο στον Άρη τώρα, τι να πω.
1: Άρα θες 2 δηλαδή.
0: Σίγουρα θες 2. Δεξιά μπακ έχουμε 2. Έχουμε τον Φαντιγκά. Έχουμε και τον Αντωνιάδη στο αριστερό άκρο. Φαντιγκά και Τεχέρο. Για τον Τεχέρο γράφτηκε ότι υπήρξε μια πρόταση από μια προσέγγιση από του Λεγκανιές. Mm-hmm. Δεν θα μας κάνει τέτοιο δωράκι.
1: Μακάρι.
0: Η οποία θέλει να το αποκτήσει. Δεν ξέρω, ο Άρης, ελπίζω θέλουν να το δώσουμε και ελεύθερο. Ελπίζω εμείς δεν παρέτα χρήματα. Δηλαδή, αν θέλουν έστω ελεύθερο και να το πληρώσουν το συμβόλαιο, να το δώσουμε. Εννοώ, okay.
1: Βέβαια, δεν ξέρω η ομάδα τι γνώμη έχει και ο Γρηγορίου. Εμείς μπορεί να, ναι. να μας καλαρέσει να αποχωρήσει, αλλά δεν ξέρουμε.
0: Ναι, ας τον πάρει Λεγκανιές. Δηλαδή, και ας πάρουμε άλλο μπακ.
1: Πραγματικά, αν μπορούσαμε πάρουμε, να έχουμε το Φαντικά και να πέραμε έναν άλλο σχετικά καλό μπακ ως αλλαγή, θα ήταν πολύ καλύτερα.
0: Δηλαδή, δεν λέω καν να μας δώσει χρήματα Λεγκανιές. Σας πλήρωσε απλό το συμβόλαιο.
1: Ναι, και εγώ έτσι άλλο.
0: Πλήρωσε απλό το συμβόλαιο. Τέλος πάντων.
2: Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Εγώ κρατάω.
0: Στο κέντρο νομίζω είμαστε πιο πλήρεις από ποτέ σε προετοιμασία. Πάντως, έτσι. Ράτσιτς, Χόγκλα, ναι. Γαλανόπουλος, Γένσεν, Βοριαζίδης και περιμένουμε και Μπασιρού.
1: Μπασιρού θα είναι στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας κατευθείαν.
0: Το θεωρώ δεδομένο, ναι.
1: Okay.
0: Περιμένουμε να ανακοινωθεί δηλαδή απλά για να.
1: Άρα στα χαφ θέλουμε έναν ακόμα ή όχι.
0: Κάτσε, αν φύγει. Νομίζω μόνο αν φύγει κάποιος.
1: Α, μόνο αν φύγει.
0: Γιατί με Ράτσιτς, Χόγκλα, Γαλανόπουλο, Γένσεν, Μπασιρού έχει 5, μπλες και ένας Βοριαζίδης έκτος. Okay.
1: Ναι, αρκεί.
0: Okay. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω
1: ναι.
0: από εκεί και πέρα.
1: Αν και θεωρώ, δεν ξέρω.
0: Και θα έχει και τον Παπασαραφιανό ναι. στην προετοιμασία που είναι έτσι από τους νεαρούς τους mm-hmm. καλούς. Ο Νίνγκ θα είναι στην προετοιμασία, αν και ο Νίνγκ παίζει πιο πολύ στο 10.
1: Έχω κάποιες ενστάσεις βέβαια.
0: Τι, για τον Νίνγκ.
1: Όχι.
0: Για τον Παπασαραφιανό.
1: Όχι.
0: Για τον Γαλανόπουλο.
1: Έχω κάποιες ενστάσεις. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να τα επεξέλθει ναι, στο επίπεδο αλλά, που θέλουμε.
0: Ναι, δεν ξέρω, ούτε έχω. Κανείς δεν ξέρει.
1: Δηλαδή, με ξυνίζει αρκετά. Αν μπορούσαμε να πάρουμε κάποιον άλλον, θα ήταν πολύ καλύτερο.
0: Άλλον, όμως. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιες είναι άλλες επιλογές μπορείς να πάρεις.
1: Ακόμα και έναν Έλληνα μέτρο.
0: Εντάξει, έναν Έλληνα μέτρο. Τώρα θα θέλεις να πάρουμε, ας πούμε, τον Γαλανόπουλο. Που και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου εμφανίσεις του. Αλλά θέλεις να πάρουμε, ας πούμε, τι να σου πω, έναν Έλληνα.
1: Χωρίς Σαραβό, ας πούμε.
0: Δεν θα μου έκανε πιο δεκάρι ο Χατζηστραβός, αλλά δεν θα μου έκανε διαφορά.
1: Όπω το προτιμούσα εδώ, Γαλανόπουλο.
0: Αδιάφορο, πραγματικά. Τέλος πάντων. Ο Σαμόρα δεν νομίζω ότι θα είναι στην προετοιμασία. Νομίζω τον Μπάρι Βιζέου. Mm-hmm. Δηλαδή, το θεωρώ πολύ περίεργο να είναι στην προετοιμασία ο Άλβαρο Σαμόρα.
1: Απλά φοβάμαι ότι ο Γαλανόπουλος παίζει να έχει κλείσει την καριέρα του, κάπως έτσι αισθάνομαι. Αλλά
0: είναι τόσο μεγάλο ηλικία.
1: Συμφωνώ.
0: Είναι 29.
1: Δεν είναι τόσο μεγάλο.
0: Είναι 29.
1: Συμφωνώ. Πέτσι μου
0: καλό
1: δείχνει.
0: Ναι, βρε παιδί μου, απλά δεν έπαιξε τραυματισμούς. Τώρα αν ξανά έχει, θα μου πει. Αν ξανά έχει, θα πάρει άλλον. Αλλά εντάξει, οκ. Okay, ξέρουμε δεν παίζει καλά. Τώρα βαρύ και αυτό να έχει κλείσει την καριέρα του. Μην το λέμε εδώ, παιδί, χωρίς να ξέρουμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή δεν υπάρχει και λόγο.
1: Ακόμα και όταν έπαιζε.
0: Ναι, δεν βοηθούσε, βρε παιδί μου, αλλά ναι, οκ. Άλλο αυτό, άλλο να έχει κλείσει την καριέρα του. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, Μπουσαΐντ δεν έχει ακουστεί τίποτα, φαντάζομαι θα είναι. Δόνης φαντάζομαι θα είναι. Γκαρέ φαντάζομαι θα είναι. Ντουντού φαντάζομαι θα είναι. Διαντί δεν θα είναι. Γιαννιώτας θα είναι. Μωρόν άγνωστο, αλλά θα είναι τουλάχιστον στην αρχή. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει ακουστεί τίποτα. Κουάμε και Κατεβέρη κανονικά έχουν συμβόλαιο. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Αλφαρέλα. Δεν έχω ιδέα πραγματικά τι μπορεί να γίνει. Δεν υπολογίζω την ομάδα, mm-hmm. αλλά έχει συμβόλαιο. Θα το λύσουμε, προσπαθούμε. Ασχολείται κανείς με το συγκεκριμένο. Φαίνεται ο προπονητής. Δεν θα το βάλει. Δεν θα το
1: πιστεύω...
0: νέω. Θα έχει ρόλο Αλφαρέλα στην ομάδα.
1: Πιστεύω καταρχάς επειδή έχουμε ήδη 3 σέντερφορ και αυτό είναι ο τέταρτος. Πρώτον, ναι. δεν χρειάζεται. Είναι υπερβολή να έχει 4 σέντερφορ. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Τσαβά συμβόλαιο πληρώνει.
0: Ναι.
1: Εφόσον δεν τον θες, δεν τον προπονητής δεν τον πιστεύει κιόλας. Και τρίτον, εντάξει. Αργούν οι αποδεσμένες γενικά στον Άρη. Θα είναι ένα θέμα λίγο που μπορεί να αργήσει. Να δούμε. Γιατί αν σκεφτούμε ότι θα υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι η ομάδα θα προσπαθήσει να αποδεσμεύσει, από τους πρώτους λογικά δεν θα είναι ο Αλφαρέλα.
0: Το θεωρώ δεδομένο επίσης ότι θα είναι από τους πρώτους. Δηλαδή, εκτός να τον ξεχάσουμε. Δεν ξέρω. Αν πάμε σε αυτή τη λογική, ότι τον ξεχνάμε. Αλλά όχι, φαντάζομαι.
1: Θα θεωρώ, αν έχει σκοπό, που δεν το ξέρω, αν έχει σκοπό η ομάδα να αποδεσμεύσει κάποιους, λογικά από τους πρώτους θα είναι.
0: Καλησπέρα, λέει ο Μίλτος, στενός συνεργάτης με τον μεγιστάνα δισεκατομμυρίουχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς και τώρα συνεργάτης με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Κάτι μας κρύβει ο πρόεδρος.
1: Ο Μπράμοβιτς, έλα ή έστω τηλεφώνω, πραγματικά δεν ξέρω, εμφανίσει.
0: Στη Τσέλσι να εμφανιστεί στον Άρη.
1: Στη Τσέλσι.
0: Α,
1: και στην Άρη, αν
0: θέλει. Σίγουρος. δεν τρέπεσαι, έφυγε, ήρθε παρόμοιο πλούσιο, ένα δισεκατομμυρίουχο και πάλι
1: τραγικός. Έναν παίκτη δεν πολύ συμπαθώ στην Μπαρτσελόνα και δεν τον πιστεύω και αυτόν θέλει να πάρει Τσέλσι, είναι απίστευτο. Δηλαδή, τον Κουμπαρσί.
0: Τον Κουμπαρσί,
1: ναι,
0: θέλει να πάρει Τσέλσι.
1: 55
0: ναι.
1: εκατομμύρια πρόταση.
0: Λέω
1: έναν παίκτη δεν θέλω, έφυγε.
0: Σοβαρά, δεν ήξερα ότι δεν τον έχει ιδιαίτερη αγάπη τον Κουμπαρσί.
1: Πώς δεν τον πιστεύω καθόλου γενικά σαν παίκτη τον Κουμπαρσί.
0: Ναι, ούτε στην Εθνική Ισπανία, α πούμε. Ναι.
1: Όχι, μα και στην Παρσελόνα που τον έβλεπα κάτι κόκκινες πριν όλη την ώρα γιατί είχαν τους παίκτες, βέβαια ήταν και πανέψηλα η άμυνα. Αλλά...
0: Το μάζε είναι αθλητικό.
1: Έχει άλαμα το έχει κάνει. Ναι, δεν μ' αρέσει η αλήθεια. Αλλά, okay.
0: Ναι, okay. Θέλω να το πάρει Τσέλσι αυτό να δέσει την άμυνα.
1: Ναι, θέλει Τσέλσι.
0: Κάνετε.
1: Αφού είναι νεαρός κιόλας.
0: Είναι νεαρό, είναι νεαρό, θα μπορεί να τον πουλήσει μετά.
1: Η Τσάβη Αλόνσο δεν αλλάζει. Δεν, μάλλον είναι θέμα προέδρου, δεν εξηγείται.
0: Πάντως σε βγήκε για την Τσέλσι κάτι ότι. Δεν θυμάμαι ποιο το είπε, ότι ο Έντζο Φερνάντες μην το συνέδεται με τη Ρεάλ, το κουνάει από την Τσέλσι.
1: Μακάρι, τάσου.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω αν ο φίλο του Κουρέ για τον, τον πιέσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Πιέσει και του πιέει, αλλά δουν καλύτερα.
1: Έβαλε και ένα γκολ, αλλά ακυρώθηκε Κουρέ για παρήπτον.
0: Κουμπερσί δεν έκανε το φάουλ.
1: Ναι.
0: Στον κόλπο. Ορίστε. Πώς δένουν
1: όλα.
0: Πώς δένουν όλα. Καμιά φορά. Οπότε αυτοί φαντάζομαι θα είναι οι άνθρωποι που θα είναι στην προετοιμασία του ποδοσφαιρικού Άρη. Κατά άλλα, ο Μεντήλ ανακοινώθηκε από τον Βόλο. Ο Θανασιάδης ανακοινώθηκε από τον Ηρακλή. Κινήσεις που σίγουρα δεν μας αρέσουν. Κακά τα ψέματα είναι άσχημο. Είναι άσχημο. Οκ, δεν νομίζω ότι πρέπει να σχολιάσουμε κάτι άλλο γι' αυτό βέβαια.

0: Αυτά για το ποδοσφαιρικό Άρη. Τώρα για τις μεταγραφές τα έχουμε πει, τι χρειάζεται η ομάδα.
1: Φαντάζομαι, δεν έχουμε τίποτα άλλο.
0: Φαντάζομαι στόπερ θα περιμένουμε.
1: Ήδη και πολλά είπαμε νομίζω.
0: Ανακοινώσεις δεν υπάρχουν. Καλά, δεν έχουμε ούτε για τον μπάσκετ αυτή τη στιγμή κάτι. Οπότε
1: ναι. Ναι. Okay.
0: Δεν υπάρχει.
1: Θα σα πω ότι και στο ποδόσφαιρο.
0: Όλο περιέργο.
1: Πόρε περιέργο. Θέλω να πω έχουμε ήδη κλείσει σχεδόν το ρεύμα στο λογικό
0: νομίζω. Αυτό συνήθω υπάρχει με επικαιρότητα στο μία ανακοίνωση κάτι.
1: Του κλείσαμε πολύ γρήγορα γι' αυτό.
0: Εντάξει, θα γίνει και από εβδομάδα. Εγώ ξέρω ο Δημήτρη τον Σανλή πριν που λέει ότι και μέσα στο σουκού μπορεί να υπάρξει μία ανακοίνωση.
1: Οκ.
0: Και μετά.
1: Έχει κανένα Χαραλαμπόπουλο, θα τη τύχη το λέω.
0: Εντάξει, πώς σημαίνει ο Χαραλαμπόπουλος, ο Μόργαν και ο Κώστας πρέπει να ανακοινωθεί.
1: Και ο Μοκόκα.
0: Ο Μοκόκα στο τέλος, είπαμε τελευταίος. Είπαμε τελευταίος να ανακοινωθεί ο Μοκόκα.
1: Φανάστε.
0: Πιστεύω Κώστας, Χαραλαμπόπουλος, κάπως έτσι. Και μετά Μόργαν, okay. Κάτι τέτοιο. Την Τετάρτη που θα κάνουμε εκπομπή, ποιον θες να ανακοινώσεις. Πες μου,
1: θα κάνουμε, ναι, σίγουρα θα, κάνουμε θα το αλλάξει τελευταία στιγμή.
0: Θα κάνουμε Τετάρτη.
1: Okay. Τι, ποιον θέλω, το Μοκόκα.
0: Τελευταίο σου είπαμε ο Κώστας.
1: Είναι υποχρεωτικό, δεν πρέπει να είναι τελευταίο.
0: Όλοι αυτό λένε, ότι θα είναι τελευταίο γιατί έχει κάποιο θέμα με το μαναζερικό γραφείο.
1: Εντάξει.
0: Πάρε, παιδί μου. Εσύ έχει αναλάβει τη front line από ό,τι έχει καταλάβει. Δηλαδή, εδώ με τον Νίκο ανακοινώσαμε τον Βασίλη Σπανούλη. Χωρίς να πάμε να έρθουμε και επίτηδες. Ήρθαμε για να μιλήσουμε για NBA και βγήκε ο Σπανούλης. Οπότε έχουμε αναλάβει. Ο Νίκος έχει αναλάβει το Σπανούλη. Με σένα έχουμε αναλάβει τη front line Beards, Lindel, άρα εκεί πάμε στο 4-5.
1: Ναι, αλλά ο άλλος δεν τον έχουμε καν, δεν έχουμε καν συμφωνήσει, οπότε και με τον Διονύση, θα αργήσει πολύ για
0: και
1: να
0: με τον Διονύση, ποιος άλλος.
1: Ο άλλος, ο ψηλός που θα πάρουμε. Λέω, δεν έχουμε συμφωνήσει καν.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι και ο Κώστας, ρε φίλε.
1: Και
0: ο Διονύσης έχει αναλάβει τους κοντούς από ό,τι φαίνεται, τον backcourt με Δημητρίγεβιτς. Οπότε έχουμε μοιράσει κάπως έτσι. Και το Χαραλαμπόπουλο να ανακοινώσεις. Στο βάζω πιο πολύ στους forward από ό,τι στα guard.
1: Εντάξει, τώρα αν με ρωτάς ποιον θέλω, το Morgan θα σε έλεγα.
0: Ναι, εντάξει. Πάρα πολύ λογικό. Ποιος ξέρει τι θα έχουμε. Θα δούμε. Υπάρχει μια κινητικότητα εκεί πέρα σχέση με τις ανακοινώσεις. Γύρω σε 7 και 14 θα βγει. Ό,τι βγει, δεν φαντάζομαι να βγει άλλη ώρα.
1: Σωστό.
0: Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Γνώμη για διαρκείας.
1: Πάρα πολύ λογικό. Αναμενόμενο. Μου αρέσει, διάβαζα και κάτι μηνύματα που νομίζω ταυτίζουν όλο τον κόσμο που λένε ότι ας πούμε, ήταν πολύ, πολύ πιο φθηνά με την προηγούμενη διοίκηση, πολύ πιο φθηνά και δεν έβγαζε ούτε 1,5 διαρκεία. Ένα 500 διαρκεία.
0: Εντάξει, δεν ισχύει αυτό τόσο βασικά.
1: Πόσα έβγαζε.
0: Δεν ισχύει τόσο.
1: Δεν έβγαζε τόσο.
0: Βασικά αυτά είναι
1: περισσότερο
0: λίγο...
1: έβγαζε.
0: Την πρώτη χρονιά είχε βγάλει όντως κοντά στα 2.000, δεν τα πιάσε.
1: Α, δεν το θυμάμαι.
0: Τη δεύτερη χρονιά ήταν λιγότερα, επειδή είχαν ανέβει χωρίς λόγο οι τιμές πολύ.
1: Εντάξει, οκ. Okay, απλά θέλω να πω ότι okay, λογικό ήταν ότι ήταν πιο αυθενά και δεν έβγαζε τόσο. Τώρα είναι πιο ακριβά και πάλι βγάζει περισσότερα.
0: Καλά, αν την περιμένεις.
1: Είναι μήτε. Λογικό ότι το όραμα του Άρη εντάξει, πλέον έχει πείσει όλο τον κόσμο. Και...
0: Έχει ξεφύγει. Ναι, έχει ξεφύγει. Έχει πείσει όλο τον κόσμο, εχθρούς και φίλους. Γιατί βλέπω ότι ξαφνικά γίνεται και ένας χαμούλης μετά το χθεσινό μάτι της Εθνικής με το Σπανούλη. Οι Παναθηναϊκούς βλέπω πάρα πολύ να γράφουν ότι δεν έχει πετύχει πουθενά.
1: Εγώ διάβασα σε μήνυμα ότι. Δεν ξέρω τι ομάδα ήταν ο φίλος, αλλά ότι δεν είναι σωστό να έχει προπονητή από την ελληνική ομάδα και σε εθνική. Οπότε. Εντάξει, αναμενόμενα. Τώρα πιστεύω
0: ναι,
1: θα πέσει πολύ υποστήριξη στο Σπανούλη. Δηλαδή και πιστεύω.
0: Όχι υποστήριξη.
1: Τι.
0: Όχι υποστήριξη. Ποιος τον υποστήριξη.
1: Θα σταματήσουν να τον πείσουν.
0: Θα πέσει. Όχι, ναι.

0: Η άμυνα ήταν απούσο. Δεν έχει καθόλου ψηλού η εθνική. Δεν έχει καθόλου ψηλού. Καθόλου. Είχε
1: όχι. Η απουσία του Κώστα είναι τεράστια. Εντάξει, στην εθνική. Πόσο δεν είναι και ο Γιάννης, δηλαδή.
0: Δεν έχει κανένα άλλο πεντάρι, δεν υπάρχει άλλο ψηλό.
1: Ούτε ο Μύτο.
0: Όχι, δεν ήταν. Δεν είναι ο Μύτο.
1: Μύτο γλουστά.
0: Έμεινε στην Αθήνα. Που δεν είναι και αυτό πεντάρι. Δεν υπάρχει άλλο Έλληνα πεντάρι. Δηλαδή είναι ο Κακλαμανάκης και μετά είναι ο Κουζέλογλου και ο Τσαλμπούρη η ψηλή μα.
1: Ο Κραγιανίδη δεν πήγε. Που δεν ξέρω, θα βοηθούσε απλά.
0: Θα βοηθούσε σε αυτό το ματ.
1: Να, ξέρω ότι ο Καραγιαννίδης δεν πήγε επειδή είναι στον Ολυμπιακό, φαντάσου.
0: Ναι, δεν έχει ψηλό.
1: Δεν του αφήνουν. Γιατί δεν του αφήνουν, αφού είναι καλοκαίρι. Δεν έχουν υποχρεώσει. Γιατί δεν του αφήνουν να πάρει σε αυτήν την
0: εκδήλωση. Δεν τον πήρε ο Σπανούλης, μήπως. Δεν ξέρω όμως. Και πάλι όμως δεν μου βγάζει νόημα να μην τον πήρε. Είναι τρία πεντάρια. Ναι, δεν μου βγάζει νόημα γιατί να μην ήταν ο Καραγιαννίδης στην ομάδα. Θα βοηθούσε σίγουρα. Δεν μου βγάζει νόημα γιατί να μην ήταν τώρα προσπαθώ να βρω και κάποιον άλλον Έλληνα ψηλό. Έτσι πεντάρι. Αλλά δεν μου έρχεται
1: κάτι.
0: Έλληνα πεντάρι, σε όλο το πρωτάθλημα δεν υπάρχει ένα τίμιο Έλληνα ψηλό. Μπορεί να
1: είναι το Γόντικα, αλλά δεν είναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Τι
0: ο Καραγιαννίδης έκανε και μια σεζόν, ρε παιδί μου, καλή.
1: Εντάξει, καλή σιγά.
0: Καλό ήταν.
1: Εντάξει, με τρελαίνει.
0: Ήταν καλή σεζόν για Έλληνα ψηλό στο πρωτάθλημα. Άλλο αν δεν τρελαίνει, καλή σεζόν για τον Καραγιαννίδη. Βοηθάει, βοηθάει. Για εθνική τώρα παραθύρω που δεν έχει ψηλό θα βοηθούσε. Πενταδάτο θα ξεκινούσε τώρα. Μην κορδευόμαστε. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν ήταν στην εθνική. Και ιδανικά μακάρι να έχει και το Ζούγρι. Ιδανικά.
1: Ναι.
0: Πιο πάνω, μακάρι να έχει και το Ζούγρι. Δηλαδή, τώρα τη Ρουμανία με Ζούγρι Καραγιαννίδη την κερδίζει εύκολα, αλλά δεν του είχαμε. Και χωρί αυτού έπρεπε να την κερδίσει, βέβαια, εύκολα. Χωρί αυτού έπρεπε να την κερδίσει εύκολα.
1: Τώρα θεωρητικά.
0: Τρομερό παίξο ο Νταρόν Ράσελ.
1: Δεν ξέρω ποιο. Ναι, σωστό. Το δείξαμε πιο δύσκολο σαν τύπο στην Πορτογαλία που έχουμε.
0: Η Πορτογαλία πρέπει να χάσει το Μαυροβούνιο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι πιο δύσκολο. Δεν νομίζω ότι θα είναι πιο δύσκολο.
1: Έχασε και μάλιστα είμαστε πρώτοι στη ζωγραφία αν κερδίσουμε την Πορτογαλία. Θα περάσουμε ως πρώτοι, απλά με χειρότερα, έτσι, χειρότερα συντελεστή εικονητών για τον επόμενο όμιλο που θα δημιουργηθεί. Γιατί κρατάνε οι νίκες και οι ήττες και για τον επόμενο όμιλο που δημιουργείται.
0: Πραγματικά από τα πιο διάφορα πράγματα αυτά παράθυρα. Έτσι, δηλαδή που κάνουν και νέους ομίλους και παίζουν παίκτες, άλλοι κατεβάζουν. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, σκέψου πήγε ο Σενγκούν, παίζει ο Γιώκητς, παίζει. Τι να πω, χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο. Γιατί μπορεί όντως μεγάλες ομάδες να μείνουν έξω και κάτι αγώνες πολύ χαμηλού θεάματος, ειδικά στον όμιλο της εθνικής μας. Είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο.
1: Το Ελλάδα Μαυροβούνιο δεν είναι κακό.
0: Τι
1: μια ομάδα με Μαυροβούνιο.
0: Εντάξει, δεν είναι τώρα για. Δεν νιώθω ότι βλέπεις εθνικές, είναι σαν να βλέπεις τις δεύτερες εντελώς. Είναι δεύτερες εθνικές εντελώς, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, θα μου πεις, όχι, είναι κάτι που κάνει FIBA, έχει περισσότερους αγώνες. Είναι μόνο αν θες να δεις κανένα παίκτη. Εκεί βοηθάει πολύ.
1: Ναι, απλά θα μπορούσαν κιόλας. Ναι, όπως στη Γαλλία, με Νουά και Μουκόκα.
0: Ναι, ο Νουά βέβαια δεν θα παίξει.
1: Ναι, δεν θα παίξει, αλλά ο Μουκόκα ναι, κανονικά.
0: Ναι, ειδικά τώρα βέβαια που τους βλέπεις όλη την ώρα. Δηλαδή θα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον ας πούμε, να παίζει ο Ντιμητρίγεβιτς για παράδειγμα. Α, τι είδα το μεταξύ, δεν έπαιζε ο Ντιμητρίγεβιτς στην εθνική του. Τι είδα.
1: Γιατί?
0: Δεν έπαιζε, δεν κατέβηκε. Δεν ξέρω. Εντάξει,
1: ναι.
0: Αργιανάρα μόνο, ρε φίλε.
1: Ναι, πες.
0: Είδα εθνική, πιστεύω αν επιτρεπόταν όλοι να τουραλιζέ να παίζουν, να μην έχει μόνο ένα τουραλιζέ. Βόρεια Μακεδονία θα έχει ομαδάρα. Έχει Σόρτς, να τουραλιζέ. Έχει Δημητρίγεβιτς, που δεν είναι να τουραλιζέ, αλλά τον έχει.
1: Ναι.
0: Πάει να κάνει το Moses Wright.
1: Ναι, okay.
0: Έχει το DJ Stewart της Τεντεβίτα, της Μπασκόνια, συγγνώμη, της Μπασκόνια. Ναι. Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα από Naturalize. Μπράβο, τους κάνουν καλές επιλογές εκεί πέρα. Στην Naturalize. Δεν ξέρω τι φάση.
1: Προφανώς απλά θέλουν να γίνουν Ευρωπαίοι, γι' αυτό κινούνται να του αρλίσει.
0: Ναι, μπορεί, Ναι, ναι, μπορεί.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν εξηγείται.
0: Μπορούν να ζουν και καλά χρήματα.
1: Και ο Ταϊρή, α πούμε, τώρα γίνεται στην Αλβανία και παίζει.
0: Ναι, εντάξει,
1: και παίζει κανονικά τώρα στην Εθνική Αλβανία.
0: Έτσι είναι αυτά, ναι, εννοείται. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Το Αζερβαϊτζάν επίσης έχει δυνατούς να του αρλίσει με τον Χολ του Ολυμπιακού και τον Ζακ Λεντέι. Και ένα ακόμη νομίζω έχει που δεν θυμάμαι. Η Αρμενία με Ίνοχ και. Αλλά δεν παίρνει τον Ίνο γιατί παίρνει τον Chris Jones συνήθως.
1: Και τον Jones να μην είχε.
0: Θα έπαιρνε κάποιον άλλο να τουραλίζει. Νομίζω έχει κι άλλον εκτός από τον Ίνο να τουραλίζει. Με προπονητή Καράιτσιτς, Αρμενία του Μπόγκταν Καράιτσιτς, έτσι. Είδες και στην εθνική και στην ομάδα του Ίνο. Γι' αυτό τον τροφοδοτούσε ο μεγάλος Μπόγκταν.
1: Σωστό.
0: Και δεν σας άριζε μετά, δεν σας άριζε ο Μπόγκταν. Ο Μπράντοβιτς γιατί δεν τον παίρνει στο Παναθηναϊκό. Γιατί δεν τον παίρνει στο Παναθηναϊκό. Τον Καράιτσιτς.
1: Α, είπα και εγώ. Τρόμαξε.
0: Βοηθώ, τον Καράιτσιτς.
1: Προφανώς δεν είναι καλός προπονητής πλέον. Για να φύγει κιόλας και να έρθει στον Άρη, προφανώς είδε και την προοπτική. Αλλά
0: καλά,
1: σου λέει να μην επιστρέψει πάλι βοηθός. Γιατί αν επιστρέψει, νομίζω μετά θα είναι μόνιμο. Δηλαδή, τύπου, αν έχει μια τέτοια αποτυχημένο ξεκίνημα, δηλαδή επιστρέψει μετά ως βοηθός, μετά θα είναι πολύ δύσκολα πράγματα να βρει κάποια καλή ομάδα. Οπότε πρέπει να κάνει μια καλή σεζόν, δεν ξέρω κάπου, και να προσπαθήσει να ανέβει επίπεδο. Βέβαια, η Αρμενία δεν ξέρω τι καλό μπορεί να κάνει. Δεν νομίζω που θα κάνει κάτι καλό, αλλά οκ. Okay.
0: Εντάξει, δεν ξέρω ποιοι είναι και οι στόχοι του κιόλα.
1: Ναι, απλά πέρα. Και πάλι. Ναι, αυτό δεν, και στόχο να μην έχουν. Αυτό σου λέω όμω. Τι θα κάνει, α πούμε.
0: Ναι, είναι και εθνική, ό,τι και να είναι, και είναι εθνική Αρμενία. Ναι, πρέπει να βρει μια ομάδα. Πιστεύω ότι Μπορεί να βρει τώρα εκεί σε

0: Σερβία, ας πούμε, δεν υπάρχουν ομάδες.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Να βρει μια αντίστοιχη. Αλλά εντάξει, θα φανεί. Θα φανεί πώς θα είναι και το μέλλον του Μπόγκταν Καράιτς.
1: Να πούμε και τι έκαναν οι παίκτες. Δεν ξέρω αν έχεις μπροστά σου. Να δούμε και τι έκαναν οι παίκτες του Άρη.
0: Στο... Ποιον θέλει. Θεωρούμε το Λαριτζάκι παίκτη του Άρη. Όχι. Δεν είναι παίκτη του Άρη. Δεν είναι παίκτη του Άρη ο Λαριτζάκι.
1: Δεν θεωρείται κλεισμένο όμω. Σαν ο Κώστας, α πούμε. Ο Κώστας τον θεωρούμε.
0: Πιο σίγουρο ο Κώστας.
1: Ναι, αλλά ούτε ένα δεν έχει κλείσει ούτε άλλο. Τον Κώστα τον θεωρούμε.
0: Είναι κλεισμένο ο Λαριτζάκης, περιμένουμε να λύσει το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Κώστας το έχει λύσει το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Κώστας το έχει λύσει και θα ανακοινωθεί από τον άλλο. Ο Λαριτζάκης δεν το έχει λύσει ακόμη. Δεν ναι. Το έχει λύσει, πρέπει να το λύσει. Παίρνει, πολλά, να παίρνει πολλά λεφτά από τον Ολυμπιακό ο Λαριτζάκης, να ξέρεις. Δεν είναι κορόιδο να το αφήσει έτσι εύκολα. Ενώ
1: πιστεύω
0: ότι θα πάρει κάποια καλή αποζημίωση.
1: Ναι, okay. Εντάξει. Μπορεί
0: λοιπόν, 16 πονταλάκια ο Λαριτζάκης πάντως. Πολύ καλός.
1: 4-8, πώς είσαι.
0: Πάρα πολύ καλός.
1: Κάπου εκεί τρίποντα, δηλαδή ήταν καλός όντως.
0: 13 ο Χαριλαμπόπουλος. Mm-hmm. Μια χαρά. 12 ο Μήτρου Λόγκ. 10 ο Πανικολάου με 10 rebound.
1: Τι θεωρούμε για τον Πανικολάου. Όχι, εντάξει. Θεωρούμε και τον Πανικολάου.
0: 6 ο Τελειόπουλος με 5 rebound και 5 assist. Ήταν αρκετά άστοχος βέβαια.
1: Ναι, ήταν.
0: Ωστόσο, ήρθε πια, όπως για όσους δεν το καταλάβετε, η εποχή που ξανά η εθνική αποτελείται από τον Άρη. Αποτελείται ο παίκτης του Άρη. Οπότε φυλάκια σε όλους. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση πια.
1: Αν και στον Ολυμπιακό θα ανανεώσει τον Πανικολάου, δεν τον αφήνει ελεύθερο, φίλε. Κρίμα. Μεγάλο άχτητο, κρίμα.
0: Εντάξει, ωραίο θα ήταν. Τώρα δεν νομίζω. Εντάξει, θα βρεθεί άκρη, φαντάζομαι. Δεν νομίζω να ισχύει φήμες ότι ξέρει, δεν τα βρίσκει στο πρώτο συμβόλαιο και παραδείγμα. Γιατί όντω βγαίνουν κάτι θέματα ότι δεν τα βρήκαν στην αρχή και θα κάνουν νέες κουβέντες.
1: Ναι, αλλά πιστεύω ότι αυτοί δεν τα βρουν μαζί. Δεν νομίζω ότι θα κάνουν λίγο ένα, λίγο άλλο υποχωρήσουν. Κάποιο θα τα φτιάξουν. Αλλά μακάρι να μην υποχωρήσει κανένα και να έρχονταν στον Άρη. Θα ήταν τέλειο ρε φίλε.
0: Πιστεύω αν δεν υποχωρούσε κανένα και αν δεν σταματούσε και τον μπάσκετ, θα ερχόταν στον Άρη που θα ερχόταν.
1: Θα ήταν τέλειο. Γιατί. Μπορεί να παίξει ακόμα στην Ευρωλίγκα, ξεκάθαρα. Δηλαδή,
0: ναι, εννοείται τι.
1: Παρότι είναι μεγάλο, θα ήταν τέλειο να ερχόταν σε εμά βασικότατο ρόλο ο Παπα-Νικολάου θα ερχόταν.
0: Επίσης, θα ήταν δεδομένο ότι ο Γιαννακόπουλος θα κάνει τρελή πρόταση για να τον πάρει.
1: Ισχύει.
0: Θα ήταν δεδομένο ότι θα κάνει τεράστια πρόταση, πιστεύω, για να τον πάρει. Θα μπορεί να ήταν 2 εκατομμύρια, ας πούμε, στον Παπα-Νικολάου.
1: Απλά δεν θα πήγαινε ο Παπα-Νικολάου. Και 10 να το κάνει, πιστεύω, δεν θα πήγαινε. Έτσι πιστεύω.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ, αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρει.
1: Σωστό, αλλά έτσι πιστεύω.
0: Μπάσκετ.
1: Για κάποιους. Για κάποιους άλλους όχι.
0: DPG είσαι, ποτέ δεν ξέρει. Εντάξει, μου 10 εκατομμύρια και εγώ θα πήγαινα. Αλλά τέλος πάντων δεν του δώσω.
1: Δεν ξέρω. Ναι, εντάξει. Αλλά δεν ξέρω
0: πώς θα δώσω.
1: Ναι, όχι, θα δώσω.
0: Πιστεύω στα 2 εκατομμύρια αρνείται. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτή η κατάσταση και στην εθνική. Όχι, ωραίο μπάσκετ. Εντάξει, το επίπεδο είναι έτσι λίγο πεσμένο των Ελλήνων παικτών, φαίνεται. Και παίρνουν και πάρα πολύ μεγάλα συμβόλαια, ειδικά τώρα. Νομίζω δηλαδή πριν από καμιά δεκαετία. 15 ήταν αρκετά καλύτερο το επίπεδο του Ελλήνων.
1: Είναι αυτό που ζητούσαν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι από την Αθήνα μετά που κάνανε, ξέρεις, μετά το Ευρωμπάσκετ και ζητούσαν αν θα είναι η τελευταία μας καλύτερη θέση, δηλαδή τρίτη θέση, θα είναι καλύτερη μας και μετά ξανά από πάρα πολλά χρόνια. Ας πούμε, θα
0: σταματήσουμε. Αν έχουμε καμία τόσο καλή, τόσο ευνική κλήρωση και κάποιο τόσο ευνοϊκό μονοπάτι και στην επόμενη διοργάνωση, γιατί να μην βγούμε.
1: Okay.
0: Με Γιάννη εννοώ, okay. Δεν είναι απίθανο.
1: Ναι,
0: δηλαδή θα έχει πάντα τόσο ευνοϊκό μονοπάτι. Mm-hmm. Γιατί ούτε για φέτος το μπάσκετ που παίξει δεν ήταν για να βγει τρίτο. Τώρα μην τα λέμε, λέμε ψέματα, δεν ήταν για να βγούμε τρίτη με αυτό το μπάσκετ.
1: Ένα κανονικό μπάσκετ, δεν ήταν κάτι τρομερό.
0: Τίποτα ιδιαίτερο, δεν ήταν για μετάλλιο. Δηλαδή είχαμε πολύ καλύτερες ομάδες που δεν βγήκαν τρίτες.
1: Ναι.
0: Είχαμε πολύ καλύτερες ομάδες που πέσαν στους 8 πάνω στην Ισπανία.
1: Ναι, αλλά έτσι είναι, έτσι είναι τα τουρνουά.
0: Έτσι είναι τα τουρνουά, 100%. 100%. Θα φανεί, οπότε δεν ξέρω.
1: Θέλω να πω, ας πούμε, τα επόμενα χρόνια, αν αποχωρήσουν και άλλοι παίκτες μετά.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι.
1: Τι θα γίνει, δηλαδή. Τώρα είχαμε, στην αρχή είχαμε έναν Θανάση, τώρα δηλαδή φαντάζομαι θα αποχωρήσει και ο Θανάσης, θα αποχωρήσει και ο Παπα-Νικολάου και άλλοι τώρα που ξεχνάω σίγουρα, για δεν θυμάμαι. Αλλά...
0: Ο Θανάσης, ποιος ο Θανάσης, θα αποχωρήσει.
1: Εάν αποχωρήσει λέω.
0: Τι γιατί το βάζεις το ότι είναι κάτι τόσο σημαντικό που θα αποχωρήσει ο Θανάσης από την εθνική.
1: Γιατί είχε ρόλο.
0: Εντάξει, οκ, okay, δεν είναι όμως ο παίκτης που δεν μπορείς να αντικαταστήσεις. Δεν είναι στο επίπεδο του Παπα-Νικολάου.
1: Όχι, δεν είναι στο επίπεδο του Παπα-Νικολάου.
0: Εντάξει, θα αποχωρήσει ο Θανάσης, θα αποχωρήσει ο Παπα-Νικολάου. Τέλος πάντων, ο Θανάσης είναι ένας παίκτης που αποχωρήσει. Θα έρθει κάποιος άλλος, οκ. Θα έρθει κάποιος άλλος, δεν είναι.
1: Πες, μου
0: ρε φίλε.
1: Μπορεί να όντως, το μη θυμάμαι, πες.
0: Έλληνες στη Θεσσαρία, Έλληνας.
1: Σαν τον Θανάση, ναι. Μπορεί, θα υπάρχει μάλλον, αλλά δεν
0: πιστεύω ότι.
1: Τι ξέρω, πες.
0: Πιστεύω ότι στο ρόλο του μπορεί να παίξει, ας πούμε, άλλο στυλ παιχνιδιού, αλλά πιστεύω ο Χαραλαμπόπουλος μπορεί να καλύψει αυτό κενό στο 4. Όσο είναι 4, πιστεύω μπορεί ο Χουγκάζ, ας πούμε, το κενό του Θανάση. Δεν είναι κάτι τόσο. Του τωρινού Θανάση, όχι του Θανάση του 2017 που ήταν η τελευταία του, του 19 που ήταν η τελευταία του καλή διοργάνωση με την εθνική. Εντάξει, οκ, αυτό δεν είναι κάποιο. τόσο μεγάλο θέμα και μπορεί να ξεχνάω και κάποιον τώρα. Αλλά ναι, ακόμη και αυτή. Και δεν είναι και πολύ έτσι αλλιώ. Αλλιώ καλευθεί τον Παπα-Νικολάου. Ναι, δεν θα είναι. Δεν είναι καλή η φουρνιά Ελληνών παικτών που έρχεται τέλος πάντων. Αυτή είναι η ουσία. Σιγά σιγά θα αποχωρούν. Δεν λες για τον Σλούκα που θα σταματήσει.
1: Φυσικά και δεν το λέω.
0: Δεν λες για τον Σλούκα ποιο θα τον αντικαταστήσει.
1: Ούτε στο Παναθηναϊκό δεν θα είναι πρόβλημα να αντικαταστήσει. Ο Γάς τον λένε δηλαδή.
0: Δηλαδή ποιο τον καταστήσει τώρα ο Τολιόπουλο. Πιστεύω κάλλιστα.
1: Αλλά... καλύτερα θα πηγαίνει, αλλά ό,τι και να λένε.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να κάνει το Γιώργο δεν θα αναγνωριστεί ποτέ. Δυστυχώς, γιατί παρότι φέτος έπαιξε καλύτερα το Σλουκά. Όλοι τον κράτο. Απλά επειδή είναι ο Σλουκά, όλοι τον αποθεούν. Κάνει ένα κακό παιχνίδι, το ξεχνάνε όλοι το επόμενο δευτερόλεπτο. Το έχουν ξεχάσει όλοι ότι έκανε ένα κακό παιχνίδι. Κάνει ένα καλό παιχνίδι ο Σλουκά, το θυμούνται για ένα χρόνο. Δηλαδή,
0: okay, βλέπει τον χρόνο με ο Μπράντοβιτς, τον Γιώργο να αναβαθμίζεται. Ο ρόλο του ή με Σλουκά πάλι μπροστά και με Μπαντιό και με. Αν πάρει άλλο ένα γκάρντε ο Παναθηναϊκός, για μένα το Γιώργο πρέπει να φύγει. Αν πάρει άλλο εκεί στο 1-2 πρέπει να φύγει, δεν γίνεται.
1: Για Τέιλορ ακούστηκε.
0: Ανανέωσε.
1: Ναι, ανανέωσε αυτό. Ήθελα να πω ότι η Βαλένθια. Ναι. Ότι μάλλον θα συμφωνήσει. Ναι, okay. Ναι. Δεν ξέρω ποιον. Τώρα το Lions. Εκτό από το Lions, ποιον άλλον να ακούστηκε πριν από την Εκκλησία. Δεν ξέρω.
0: Δεν ακούστηκε κάποιο γκάρντ, αλλά λέω αν πάρει. Εντάξει, είχε γράφει ας πούμε, κάτι για Αβράμοβιτς. Για Αβράμοβιτς, για τον Άρη μόνο. Για Αβράμοβιτς.
1: Ναι.
0: Στον. Εντάξει.
1: Αχ, και για ένα πεντάρι, δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι.
0: Θα γραφτούν ονόματα. Εγώ λέω ότι αν πάρει άλλον γκάρντ, το Λιόπουλο δεν έχει ρόλο εκεί πέρα. Αν και. Είναι ελληνικό διαβατήριο και θα παίζει σίγουρα στο πρωτάθλημα και στους τελικούς. Mm-hmm. Και από ό,τι δείξει στους τελικούς μπορεί να αποτελέσει παράγοντα χ, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός ήταν λίγο καλύτερα, μπορούσε να πάρει και μάτς με τον Τολιόπουλο και πολλή ώρα κιόλα.
1: Αν έβγαζε και το τρίποντο, το μπορούσε να το στείλει στην παράδοση.
0: Δεν μπορούσε να γίνει.
1: Ή να κέρδιζε.
0: Δεν σοφάριζε. Μείωνε στους δύο αν το έβαζε.
1: Μείωνε
0: στους δύο και είχε μπάλα. Ναι, μείωνε στους δύο. Δεν ήταν δηλαδή στο.
1: Εντάξει, πήγαινε όμω θα του έφτανε.
0: Μόνο του έκανε στο τέλο, δηλαδή είχε κάνει τρομερά
1: πράγματα. Εντάξει, είχε κάνει και κακό παιχνίδι αν είχε.
0: Αλλά φίλε, ποιοι Έλληνε γκάρτ υπάρχουν μετά, α πούμε. Θα πάμε μετά σε.
1: Πέσουμε πολύ μετά το Γιώπουλο λογικά.
0: Θα έχουμε walk-up μετά στην εθνική όμω περισσότερο. Θα έχουμε walk-up. Θα έχουμε walk-up.
1: Σου λέει για καθαρά Έλληνε.
0: Εντάξει, εγώ σου είπα για τον Σλούκα. Λοιπόν, επιστροφή Παπα-Νικολάου Σλούκα Βεζένκοφ θέλουμε, λέει ο Μίλτο. Εντάξει, γιατί όχι, ξέρω εγώ. Παπα-Νικολάου Σλούκα Βεζένκοφ.
1: Σλούκα εγώ δεν θέλω.
0: Ναι, και εγώ δεν θα θέλω. Να σου πω ένα αμαρτία μου είναι εντάξει, είναι παίξει τώρα. Δεν είναι για παιδό, Γιώργο, σίγουρα είναι και για Ευρωλίγκα μπορεί να σταθεί 100%. Και είναι και ξέρει και πάρα πολύ μπάσκετ και είναι ποιοτικό, δεν λέω. Αλλά εγώ που διαφωνώ με τον Σλούκα δεν είναι ότι δεν είναι ένα καλό παίκτη, είναι ότι δεν είναι αυτό που τον παρουσιάζουν. Ότι είναι στου καλύτερου 10 γκάρντ τη Ευρωλίγκα για πλάκα, α πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά άντι. Στου 20, αλλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Okay, άντι, και εγώ επειδή. Okay, ήμουν υπερβολικό, άντι, όχι, δεν τον ήθελα, απλά δεν τρελαίνω. Okay.
0: Δεν θα ήθελα να έρθει, αυτό θα έλεγα. Δεν θέλω γιατί το χαρακτήρα του Γιάννου δεν λέω αγωνιστικά.
1: Α, για το χαρακτήρα. Ναι, για το χαρακτήρα ούτε εγώ. Για αγωνιστικά σου λέω. Για αγωνιστικά σου λέω, οκ, θα μπορούσε.
0: Α, αγωνιστικά, αλλά για το χαρακτήρα του, ας πούμε, και για όλο αυτό δεν θα ήθελα, ας πούμε. Μπορεί και. Δεν ξέρω, μπορεί και λιγότερο τώρα, πώς ακούγεται. Μπορεί και λιγότερο από όλα λιτζάκι σαν χαρακτήρα να ήθελα σου Λούκα. Δηλαδή, αυτά που έχει κάνει τελευταία χρόνια τα θεωρώ ότι είναι.
1: Όσο γκόμπλεξ δεν βγάζει, λέει ο Λούκα.
0: Θεωρώ ότι αυτά που έχει κάνει τελευταία χρόνια ο Λούκα καταρχά να καταστρέψει. Τροποθεώνουν, έχει χτίσει μια περσόνα, αλλά είναι κακό για όλη την καριέρα γιατί σε όλη την καριέρα δεν είχε δείξει κάτι τέτοιο. Φαίνονταν πολύ σοβαρό.
1: Mm-hmm.
0: Φαίνονταν πάρα πολύ σοβαρό. Οπότε ναι, Παπα-Νικολάου Βεζένκοφ με χίλια.
1: Με χίλια.
0: Απλά δεν νομίζω ότι θα γίνει. Ναι, δεν νομίζω ότι θα γίνει. Αλλά μακάρι, μακάρι. Πιστεύω όντως ο Σπανούλης θα τους ήθελε με τα χίλια και τους τρεις, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Πιστεύω ότι τους ήθελε με τα χίλια και τους τρεις ο Βασίλης Σπανούλης. Ωραία. Κάλτα με την πρώτη ώρα. Δεν ξεχάσαμε το παγκόσμιο κύπελο. Θα μιλήσουμε γι' αυτό τη δεύτερη. Έχουμε πούμε πραγματάκια. Έχουμε πούμε λίγα για τη Μεγάλη Αγγλία.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί από εκεί το είχαμε αφήσει με τον Διονύση.
1: Δεν ξέρω αν το είχαμε σχολιάσει ότι ο Μακίσκ πήγε στην Τουρκ Τέλεκομ. Μια και ήμασταν κοντά έτσι στην Ευρώπη. Πώς σου φαίνεται αυτό.
0: Πολύ καλή κίνηση για την Turk Telecom.
1: Στον Άρη θα τον είδε, λες. Τώρα που δεν έχουμε και τριάρι.
0: Τώρα δεν έχουμε τριάρι. Ποια είναι η εναλλακτική μου, πες μου, εναλλακτική μου να μην έχω. Να έχω το λαριτζάκι, ας πούμε, ποια είναι η εναλλακτική μου.
1: Όχι, όχι. Πες ότι δεν παίρναμε το λαριτζάκι.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να πάρει ένα ξέρω.
0: Πες ότι δεν παίρνουμε το λαριτζάκι, ναι.
1: Θα προτιμούσε, θα ήθελε, θα έλεγε αν ακούγε Μακίσικ και θα τον ήθελε ή θα έλεγε περιμένω εδώ και.
0: Θα ήθελα και κάποιο άλλο όνομα, αλλά δεν πιστεύω ότι θα με χάλαγε κιόλα. Είμαι πολύ στο Ντεμίντεμι.
1: Ο μάλλον θα ήθελα κάποιον άλλο.
0: Ναι, αλλά ποιο ήταν αυτό ο άλλο αυτό. Δηλαδή...
1: πιστεύω πάλι θα βρίσκαμε κάποιον καλύτερο. Γιατί πλέον έχουμε χρήματα και πιστεύω με τα ίδια χρήματα πιστεύω θα βρίσκει κάποιον καλύτερο. Έτσι πιστεύω.
0: Εντάξει, ναι, αυτό βέβαια μας έχει αποδείξει ότι δεν ισχύει πάντα η ιστορία.
1: Καλά, στην πράξη. Φυσικά, στην πράξη όλα. Στα χαρτιά τι να κάνουμε. Ναι. Αλλά εντάξει, πάει στα χαρτιά πάμε. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να διαβάσουμε.
0: Ναι, δεν ξέρω ότι θα πήγαινε και ποιο είναι αυτό κάποιο καλύτερο. Πάντως, Μακίσικ είναι ένα παίκτη που έχει ψυχή και έχει να δώσει. Τέλος πάντων, έκλεισε το Turk Telecom. Δεν είναι χαζή το Turk Telecom για να τον πήρα. Είναι πολύ καλή κίνηση νομίζω για αυτού και μακάρι να μην το βρούμε μπροστά μα.
1: Καλά, το τέλο μου είπαμε καλύτερο σωμάτι του Γιώργου. Λογικό να
0: πήρε τον Μακίση και ενώ κάτι είδε αυτό. κάτι. Δεν έκανε κάποια τρομερή έρευνα, κάτι είδε αυτό να οκεί.
1: Ναι, όλοι τον ξέρουν.
0: Το βλέπουν.
1: Δεν είχαν κάνει κάποιε έρευνα στου παίκτε, του ξέρει αυτό.
0: Ναι, κοιτά άλλα πραγματάκια. Κοιτά άλλα πραγματάκια μετά.
1: Ναι, τι κατάσταση είναι τώρα. Γιατί παίκτε που παίζουν στην Ευρωλίγκα ειδικά και, okay, και έμπαιζαν χρόνια και είχαν χρόνο συμμετοχή, του ξέρει έτσι και ακριβώ τον τρόπο που παίζει. Δηλαδή, ειδικά τέτοιοι σκάουτερ που γνωρίζουν, που βλέπαν καθημερινά έτσι μπάσκετ και ξέρουν άλλου παίκτε που είναι σε ομάδε πιο μικρέ και του ξέρουν. Σε αυτέ τι ομάδε θα του ξέρουν. Του ξέρουν να παίξουν και να κάτω.
0: Ναι, εντάξει, απλά κοιτάνε και άλλα νούμερα που εμεί δεν τα βλέπουμε τόσο. Ακόμη και για παίκτε που του ξέρουν, έτσι. Είναι και αυτό. Στον Ηρακλή λέει ο Σκλαφτσάκης ο Λαζαρός, ναι, ανακοινώθηκε σε έναν τον
1: Ηρακλή. Στο Σκλαφτσάκης, ναι, ναι.
0: Πολύ λογικό, πολύ λογική κίνηση μου φαίνεται. Θέλαμε και στη Θεσσαλονίκη να είναι κοντά στην ομάδα της καρδιάς του.
1: Οπότε απλά, όλα καλά. Ναι, απλά...
0: πολύ
1: κακός κορμός. Μωραΐτη θα πάρει.
0: Ποιος ξέρει, γιατί δεν έχει βγει κάτι.
1: Επειδή ακούγεται, αν δεν πάρει Μωραΐτη, είναι πάρα πολύ κακός ελληνικός κορμός του Ηρακλή.
0: Τι άλλες επιλογές έχει.
1: Δεν έχει, απλά σου λέω.
0: Ναι, οκ, εντάξει.
1: Είναι πάρα πολύ κακό. Μου φαίνεται ο ελληνικό κορμό του Ηρακλή.
0: Αυτό δεν λέγαμε πριν από 5 λεπτά. Θα είναι και εκεί ελληνικοί κορμοί όλοι όσων δεν μπορούν να πάρουν αυτού του λίγου.
1: Κάπου άντε έχουν, κάποιοι έχουν, α πούμε, οκ.
0: Ποιοι έχουν ελληνικό κορμό καλό. Δηλαδή, τι να σου πω, τι ελληνικό κορμό θα έχει η Μύκονο. Το Μάτζερ και το Σκουλίδα και τον Καβαδά. Εντάξει, πιο καλό του Ηρακλή.
1: Το Προμηθέα ποιο θα έχει, α πούμε. Το δίπλαρο έχει, α πούμε, τον Άλεξ Αντετοκούμπο.
0: Αν η δεύτερη επιλογή είναι ο Άλεξ Αντετοκούμπο.
1: Δεν ξέρω αν άλλον έχει όμω.
0: Η Καρδίτσα θα κρατήσει
1: το πλότα θα έχει.
0: Αν κρατήσει Κασελάκη και με Γκίκα λίγο εκεί. Δηλαδή δύο Έλληνε θα έχει που είναι καλοί ενώ Γκίκα και Κασελάκη σε αυτό το επίπεδο. Και μετά οι άλλοι θα είναι πολύ συμπληρωματικοί. Ο Ηρακλής δεν έχει ούτε αυτού του δύο βέβαια.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Αν έχει τον Νοέτη θα έχει τον έναν. Σύμφωνα με του δημοσιογράφου του Ηρακλή. Το γεγονός ότι ο Τωριόπουλος μένει στον Παναθηναϊκό για αυτός είναι ότι ανοίγει ξεκάθαρο δρόμος για Μωραΐτη. Οπότε θα δούμε, μπορεί να τον πάρει, αλλά οκ.
0: Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Αλλά έτσι και ίσως το λέγανε, νομίζω ότι και αυτοί θα βασιστούν πάρα πολύ. Μόνο στους ξένους βασικά. Οπότε οκ.
0: Όλοι οι ομάδες μετά από ένα σημείο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Γελουρίδιο και του 101 ακόμα μετά να πούμε για παγκόσμιο κύπελο.
1: Και για ό,τι άλλο θέλετε. Έτσι και για Άρια θέλετε να συνεχίσουμε.
0: Και εγώ δεν τον έχουμε, ό,τι θέλετε. Έτσι, έτσι. Break, επανερχόμαστε. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
2: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
2: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
2: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Έλα, Γιώργη!
11: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
10: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
11: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
10: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
11: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
12: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
9: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
12: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
10: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
13: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
14: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Αχ, πείνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You. Το δικό μου αγαπημένο.
13: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
19: Smart Finance.
18: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
19: Smart Finance.
18: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
19: Smart Finance.
18: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
2: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
2: Κι εγώ πάνω δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
2: Καλά τώρα.
20: κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
22: Έκτακτη είδηση.
23: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
22: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
23: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
22: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
23: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
22: www.ergopavlatel.gr.
23: Έργο τέλεια νέα.
24: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
5: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
6: GPS και βυθώματο έχεις.
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
7: Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
6: GPS, λογικό έχεις.
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
7: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
6: Μεϊμάρης.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μπλέξαμε. Θα μπορούσαν και τραγούδια αρχής, είναι η αλήθεια. Θα μπορούσαν και τραγούδια αρχής, αλλά το λάζ δεν αλλάζει εύκολα. Αλλά μπορούν να το δοκιμάσουν σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, δηλαδή σαν εκτός έδρας φανέλα. Το συγκεκριμένο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ένας φίλος κάλεσε πριν, αν θέλει να ξανακαλέσει τώρα, γιατί ήμασταν στη μουσική, εντάξει. 2-3-0-3-28-8-28. Έφαγα σκάλωμα. Πάμε πάλι. 2-3-0-3-28-8-28. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές.
1: Νόμιζα να το λέγεις πολλές φορές. Okay.
0: Όχι. Δεν είναι γλωσσοδέτης. Αλλά ταιριάζει, βγαίνει εύκολα. Οπότε, όποιος θέλει, καλεί στο τηλέφωνο του Yellow Radio για να βγει στον αέρα της πόλης και να μιλήσει. Όποιος θέλει, φυσικά, στέλνει μηνύματα στο Viber 6936-512-099. Ο Μίλτος δίνει μια σωστή διάσταση στα πράγματα, λέγοντας ότι η αλλαγή του Δημητρίγεβιτ στον Άσο Λούκας είναι must. Α, πιο καλά αυτό. Πιο τίμιο. Πάμε σε έναν φίλο που κάλεσε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Να ρωτήσω, φιλαράκι μου,
0: ναι,
2: αν θα κάνει εκπομπή ο Αργύρης απόψε.
0: Όχι, όχι, Μάριον θα είναι μετά.
2: Η Μάριο, αφού έμαθα ότι πάει θάλασσα αυτή.
0: Θα είναι, νομίζω, η τελευταία προγραμματισμένη σήμερα. Θα είναι μετά η Μάριο να ακολουθεί.
2: Τέλος πάντων. Καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε τίποτα.
2: Να είσαι καλά, γεια. Ευχαριστούμε.
0: Από όσο άκουσα από το Σανλή, Μάριο Συριώτο ακολουθεί και θα σε κρατήσει συντροφιά Μπουργία διευρυμένο ωράριο.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα βέβαια βάζουμε βάρος, γιατί αν κάνει τη φυσιολογική ώρα θα το θεωρήσει ο κόσμος θα απογοητευτεί. Τέλος πάντων. Θα πούμε και παγκόσμιο κύπελο, έτσι.
1: Ναι, φυσικά.

0: Πες για την Αγγλία. Αγγλία, Κονγκό, γιατί δεν έχουμε γαλλικό. Εντάξει. Είστε λίγο αποτυχεροί. Είστε τυχεροί που έχει το Harry Kane. Εντάξει. Τυχεροί ήσταν στο προηγούμενο Euro πάρα πολύ. Ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτή η τύχη σε αυτό το Euro, στο Mundial. Ή στο προηγούμενο Euro. Μου θύμισε λίγο το παιχνίδι, ας πούμε, εκείνο με την Ελβετία που περάσατε στην παράταση, στο τέλος που χάνατε. Mm-hmm. Όχι τόσο όπως αυτό με τη Σλοβακία, βέβαια, που εκεί. Εκεί και αν έγινε.
1: Κοίταξε, εγώ δεν έκραξα, δεν ήμουν τόσο αρνητικός.
0: Γενικά φέτος με την Αγγλία είσαι πιο επίκης.
1: Ναι,
0: δεν
1: ήμουν τόσο αρνητικός, θεωρώ, σε αυτό το match. Τραγικό το γεγονός ότι δεχθήκαν ένα τέτοιο γκολ στην αρχή του match. Νομίζω ότι το δεχθήκαν, το γεγονός ότι ήταν σε λάθος θέση όλοι οι αμυντικοί. Νομίζω οφείλεται στο γεγονός ότι προφανώς ήταν τελείως χαλαρή και ο αντίπαλός ήταν το Κονγκό και όχι κάποια άλλη ομάδα.
0: Πρέπει να τους υποτίμησαν λίγο.
1: Οπότε είναι τραγικότατο και ελπίζω να είναι μάθημα αυτό για το Μεξικό.
0: Δεν μπορεί να το δουν τόσο χαλαρά το Μεξικό τώρα.
1: Ναι, έτσι ελπίζω. Απλά επειδή δεν είναι ντέρμπι το λέω. Ναι. Γενικά όμως από το. Και μέχρι το 30 ήταν ένα ουδέτερο μάτς χωρίς φάσεις.
0: Τι λες, ο Γουίσα την.
1: Μετά.
0: Α, μετά ήταν.
1: Μετά ήταν.
0: Βάλτουρε, τέλος πάντων.
1: Όχι φυσικά.
0: Αν και αν γινόταν χαμός.
1: Μετά, μέχρι το 30 ήταν ένα μάτι που δεν γίνονταν να φάσει και όντως ήταν απαράδεκτη η Αγγλία και κάκιστη.
0: Ναι.
1: Θεωρώ όμως ότι από το 30 και μετά ήταν μια τελείως άλλη Αγγλία με πάρα πολλές φάσεις και κλασικότητες ευκαιρίες.
0: Έχασε κλασικότητες.
1: Θα μπορούσε, αν να μην είχαν φτάσει μέχρι εκείνο το λεπτό και να περιμέναμε το Harry Kane να σκοράρει. Οπότε θεωρώ ότι εντάξει, ήταν και σε εξαιρετική μέρα το τερματοφύλακα ο Μπασί, του Κονγκό. Okay, ήταν στρομερή κατάσταση. Οπότε θεωρώ ότι. Δεν είχα τόσο παράπονο για την εικόνα της ομάδας, γιατί φάση δημιουργήσαμε, απλά δεν έμπαιναν. Και όχι απαραίτητα γιατί αστοχούσαμε, γιατί απλά δεν μπαίναμε. Δηλαδή ήταν στρομερή κατάσταση του φύλακα του Κονγκό. Εντάξει, φυσικά φτάσαμε στο σημείο να πρέπει να χρειαστούμε τον Harry Kane. Βέβαια η αλλαγή έγινε από την είσοδο του Gordon, τον οποίο δεν τον υπολόγιζαν πολύ. Και μετά που άκουγα λίγο και τις εκπομπές. Πάλι δεν τον αναφέρουν, δεν θεωρούν ότι έκανε κάτι. Παρ' όλα αυτά έκανε 2 assist, όπως και 2 γκολ είχε ο Harry Kane.
0: Τώρα ντροπή η δεύτερη να θεωρείται assist, αλλά τέλος πάντων.
1: Okay. Το καταλαβαίνω. Okay. Assist είναι βέβαια, αλλά okay, είναι όλο δικό του Kane. Ναι,
0: αλλά
1: βάλαμε
0: 2 assist, ναι, εντάξει.
1: Θεωρώ ότι είναι μεγάλη η μερίδα ευθύνη του πρώτου γκολ του Gordon, γιατί βγάζει φοβερή σέντρα, έτσι γλυκιά. Βέβαια και ο Κέιν ξεμαρκαρίζεται και με κεφαλιά τσκοράρει. Το δεύτερο γκολ προφανώς είναι μόνο Harry Kane, δεν το ζητάμε. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Προφανώς οι αμυντικοί θεώρησαν ότι σε εκείνο το σημείο δεν μπαίνει. Ναι, δεν μπαίνει. Απλά όταν έχει τέτοιου παίκτε όπω είναι άλλοι, όπω είναι ο Μέση, όπω είναι ο Ρονάλντο, όπω είναι παίκτη που είναι killer, ας πούμε, και σκοράρουν παντού. Εντάξει, και να τον αφήσει σε εκείνο το σημείο πάλι μπορεί να σκοράρει. Okay, οπότε, ναι, μπορεί να είμαι επηρεασμένο επειδή είμαι από την Αγγλία, okay, επειδή με το Μαστούχελ πιστεύω παίζουμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Αλλά okay, θεωρώ ότι όντω ισχύει αυτό, ότι μετά το 30 δηλαδή, δημιουργήθηκαν αρκετέ ευκαιρίε.
0: Ωραία.
1: Επίση, έχω ένα ιδιαίτερο παράπονο. Όχι, έχω ένα ιδιαίτερο παράπονο, δεν ξέρω αν συμφωνήσει εσύ.
0: Ναι.
1: Με το Ράσφορντ. Είναι παίκτη τώρα αυτό.
0: Γιατί παίζει βασικό.
1: Τι εικόνα έχει για το Ράσφορντ. Δεν ξέρω.
0: Ότι
1: έχω μια αντική
0: μπορούσε
1: εικόνα.
0: Να κάνει πολύ περισσότερα στην καριέρα του και ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση για βασικό στην Εθνική Αγγλία.
1: Ναι, και ούτε για Μπαρτσελόνα βασικό, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω τι έκανε φέτος στην Μπαρτσελόνα. Έχουν αίσθηση ότι έκανε ψιλοκαλή ζώνη όταν τον κράτησαν. Αλλά δεν είναι για βασικό στην Εθνική Αγγλία τώρα, μην κορυδευόμαστε τώρα.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Ούτε εμένα, δεν ξέρω.
1: Και το μεταξύ έχει σχηματιστεί ένα κλίμα στην ομάδα. Βασικά πάντα στην Αγγλία, αν το σε οποιοδήποτε μάτσο. Ο Μαντουέκη αλλάζανε το Σάκα. Είτε ξεκινάει βασικό στο ένα, στο άλλο σκυλό.
0: Νομίζω πια θα ξεκινάει μόνο Σάκα, ναι.
1: Ναι.
0: Okay. Πιστεύω θα ξεκινάει μόνο Σάκα πια.
1: Και απλά ήθελα να πω ότι γιατί δεν μπορεί να παίξει κανείς την άλλη θέση να παίζαμε και με Μαντουέκη και με Σάκα. Δηλαδή αυτό ο Ράσφορντ, παιδιά.
0: Εντάξει, ξεκινάει και φαντάζομαι. Θα ξεκινήσει και ο Γκόρντον, φαντάζομαι, στο επόμενο.
1: Δεν ξέρω.
0: Αν δεν ξεκινήσει ένα δεκάδο Γκόρντον, φίλε, θα μου κάνει εντύπωση. Γιατί να ξεκινήσει.
1: Ο Γκόρντον δεν είναι.
0: Για να έχετε τον πάγκο.
1: Εξτρεμοφόρ.
0: Ναι, εξτρεμ.
1: Και φόρ. Προς φορ.
0: Όχι, εξτρέμ.
1: Όχι, εξτρέμ καθαρό.
0: Προς φορ. Εντάξει, μπορεί να φορήσει, αλλά εξτρέμ νομίζω.
1: Ναι, εξτρέμ. Okay. Για φορ.
0: Και ο Ράσφορντ με αυτή τη λογική είναι προς φορ. Δεν είναι εξτρέμ. Πιο πολύ φορ είναι ο Ράσφορντ τον Γκόρντον, νομίζω.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να παίξει. Βέβαια. Ναι, λόγω των 2 assist πιστεύω και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να παίξει όντως ο Γκόρντον.
0: Άρης ντοκιμαντέρ για Νάρα Κατερίνη, 2 φορές μάλιστα από τον Απόστρο. Μάλλον μία για τον καθένα μας. Καλησπέρα, φίλε Απόστρο. Καλησπέρα στην κυτρινόμαυρη Κατερίνη.

0: Ωραία. Πάμε στα επόμενα. Βέλγιο Σενεγάλη, ίσως και το μάτι στο νοκάουτ. Χαμός.
1: Όχι.
0: Χαμός, ίσως. Ναι. Ίσως και το μάτι. Γιατί όχι.
1: Μπορεί.
0: Γιατί όχι, γιατί υπάρχει κάποιο που είναι τόσο ξεκάθαρα καλύτερο.
1: Όχι, ξεκάθαρα όχι, αλλά και σκέφτηκα την Ολλανδία που ήταν φοβερό μάτς.
0: Το Βέλγιο Σενεγάλη ήταν πιο καλό, νομίζω. Η Ολλανδία δεν είχε τόσο θέαμα. Είχε δράμα, αλλά θέαμα δεν είχε τόσο.
1: Ναι, αλλά το δράμα κερδίζει.
0: Και αυτό είχε δράμα, βέβαια, θα πει κάποιο. Δεν νομίζω ότι το.
1: Δεν έχει πιο πολύ δράμα.
0: Δεν νομίζω... Επειδή πήγε στα πέναλτι, δεν νομίζω ότι εκδικεί δάφνη ποιότητα στο Ολλανδία-Μαρόκο. Θα έπρεπε ένα πιο καλό μάτς. Νομίζω η Ολλανδία κάθισε μετά από ένα σημείο, δηλαδή παίξαν πολύ για το χ και οι δύο.
1: Μπορεί.
0: Δεν νομίζω ότι είναι κάποια.
1: Πάλι δημιουργήθηκαν κάποια ματσάρα. Κυρίες, βέβαια, αλλά okay.
0: Ναι, αλλά δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή. Okay, κοίτα. Ή αυτό, κοίτα. Δεν μπαίνει καν στα δύο καλύτερα. Είναι το Βέλγιο Σενεγάλη και είναι και το Πορτογαλία-Κροατία.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε χαμός εκεί πέρα χθες. Αλλά Βέλγιο Σενεγάλη, που είσαι στο μάτσο νοκάου. Τώρα η Ολλανδία νομίζω δεν μπορεί να μπει εκεί πέρα. Αλλά τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει.
1: Είναι συμφέρει κιόλας.
0: Όχι, ίσα ίσα. Θα έλεγα ότι παίξαμε τουλάχιστον ένα καλό μάτσο και σε μια ματσάρα χάσαμε. Αλλά δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν με γέμισε εμφάνιση.
1: Mm-hmm.
0: Δεν με γέμισε εμφάνιση.
1: Εντάξει, εγώ το δω ωραίο μάτσο βέβαια. Αλλά οκ, okay, τώρα μπορεί να κάνει
0: λάθος. Δεν ήταν κάποια ματσάρα σχέση με όσα βλέπουμε στη χρονιά, ας πούμε. Okay,
1: πολύ ωραίο μάτσο ήταν. Αλλά,
0: ναι, δεν είναι ένα παιχνίδι που θα θυμόμαστε στα χρονικά του.
1: Εγώ μπορώ και να το θυμάμαι, σε πειράζει.
0: Εσύ δεν θυμάσαι πριν το 2014 όμως τα ματσάρα.
1: Δεν πειράζει, αυτό είναι Ολλανδία, άρα έχει άλλη συνολική.
0: Πιστεύω ούτε 22 τα μάτια θα θυμάσαι του Μουντιάλ.
1: Αυτό είναι Ολλανδία όμως, μπορώ να το θυμάμαι.
0: Εντάξει, πάρα πολύ λογικό. Πάρα πολύ. Εγώ το θυμάμαι, αλλά όχι για τον λόγο ότι ήταν κάποια ματσάρα.
1: Πώς θυμάσαι της Αγγλίας και όχι για τον ποδόσφαιρο.
0: Δεν θυμάμαι ποια ιδιαίτερα της Αγγλίας.
1: Όλα.
0: Θυμάμαι γενικά τα παιχνίδια των διοργανώσεων.
1: Σε έχω κάνει από το 70 και μετά.
0: Δεν έχω τόσο της Αγγλίας. Δεν έχω το μεγαλύτερο μένος, το έχω με την Εθνική Αργεντινή.
1: Και μετά με την Αγγλία.
0: Ναι, δεν του συμπαθούνται αυτού. Αγγλία και Αργεντινή, μακάρι να αποκλειστούν. Ναι, εντάξει, ναι. Μακάρι
1: και οι δύο ομάδε μου. Παιδιά δεν είναι τυχαίο. Ακούτε, καταλαβαίνετε τι δύο ομάδε που πρέπει να
0: κάνουν. Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό πιο μετά εσύ να γίνει Αργεντινή. Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ πιθανό.
1: Όχι,
0: αλλά όπω και να έχει, το Βέλγιο Σενεγάλη ήταν μια ματσάρα. Σενεγάλη νομίζω ότι έχασε τεράστια ευκαιρία. Απέναντι σε μια κακή ομάδα. Απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι καλύτερη τη καμία των περιπτώσεων.
1: Όχι, αλλά πέρασε.
0: Ναι. Εντάξει, το έχουν αυτό το νοκάουτ. Δεν ήταν καλύτερο το Βέλγιο. 85 λεπτά δεν ήταν πουθενά στο γήπεδο. Μπήκε ο Λουκάκου, το άλλαξε το παιχνίδι. Για μένα πρέπει να ξεκινάει και βασικό ο Λουκάκου. Το άλλαξε το παιχνίδι και από εκεί και πέρα. Και στην παράταση ακόμη ήταν καλύτερη σε Σενεγάλη. Έχει καλύτερες προϋποθέσεις. Φάνηκε ότι το Βέλγιο δεν τέριαζε. Αυτό μία στιγμή. Ένα γύρισμα που κατέληξε το δοκάρι και στη διάρκεια αυτού έγινε ένα πέναλτι. Αρκούσε για να περάσει στην επόμενη φάση το Βέλγιο που θα βρει τις ΗΠΑ σε ένα πίσω πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Mm-hmm. Το ΗΠΑ-Αμερικής-Βέλγιο. Είναι τα πιο αμφίροπα νομίζω.
1: Όντως. Είναι. Αμφίροπα.
0: Δεν υπάρχει
1: δυνατή Αμερική. Είναι
0: δεν, υπάρχει κάποιος... δεν έχω δει ολόκληρο το παιχνίδι
1: καθόλου. Εγώ το έχω δει και 2-3 φορές. Δεν έχω δει αρκετά εγώ.
0: Ναι. Δεν ξέρω πόσο καλή είναι και αν είναι ψηλό πατέρα.
1: Είναι ταχυδυναμική. Είναι ταχυδυναμική ομάδα. Το παρατηρήσει αυτό. Είναι δυνατοί και ταχύες, δεν θα κάτσουν δηλαδή.
0: Με ψήνει να περάσουν το Βέλγιο. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα που βγάζει το Βέλγιο στο γήπεδο. Δεν είναι μια ομάδα που θέλω να κάθομαι να βλέπω.
1: Δεν είπες να περάσει.
0: Με ψήνει να περάσουν οι ΗΠΑ.
1: Α, οι ΗΠΑ.
0: Με ψήνει να περάσουν το Βέλγιο.
1: Ναι, και εγώ οι ΗΠΑ μάλλον θα υποστηρίξω. Είναι και ο Πούλς και εκεί παίκτη τη καρδιά μου. Έτσι,
0: ναι,
1: πιο
0: ναι.
1: Συμπαθής.
0: Αλλά γενικότερα θα είναι από τα τεράστια. Πραγματικά τεράστια. Ντέρμπι Στεπανία, Αυστρία. Είπα Βοσνία βασικά, έχει εικόνα.
1: Βοσνία, όχι, δεν το είδα. Είδα την Ισπανία.
0: Εντάξει, πολύ αναμενόμενο. Ισπανία-Αυστρία στο Ρελαντί, αναμενόμενο, κλασικό.
1: Εντάξει, καμία απόβαση. Δηλαδή, δεν μπορούσαν, ήταν κρίμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μπορώ να του κράξω. Δηλαδή, άλλοι είναι πολύ καλύτεροι. Έχω μια τέτοια άποψη. Δηλαδή, ότι δεν μπορούν να κράξουν την Αυστρία. Δηλαδή, είναι πολύ καλύτεροι άλλοι. Δεν του πιάναν. Δηλαδή.
0: Δεν του πιάναν καθόλου. Θα περίμενα κάτι παραπάνω επιθετικά να δημιουργήσουν σε κάνα δύο κλασικέ ευκαιρίε.
1: Τρώγαν πόσα γκολ πίσω μετά όμω. Δηλαδή, δεν μπορούσαν νομίζω. Έχω την αίσθηση ότι και 10 φορέ θα το παίζαν, θα αποκλειόταν και τι 10 φορέ. Δηλαδή, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Έχω μια τέτοια αίσθηση. Δεν μπορεί και περισσότερε.
0: Ναι.
1: Πάμε στην Πορτογαλία-Κροατία που το είδα και ήταν όντω.
0: Το είδε.
1: Ναι.
0: Το δείχνει επανάληψη.
1: Ναι.
0: Όντω. Πού το δείξε.
1: Δεν θυμάμαι ποια στιγμή ήταν ακριβώς.
0: Τεράστια ματσάρα, άγγιζε το ξενύχτη. Τεράστια ματσάρα. Τεράστια ματσάρα για μένα. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Στο πρώτο μήνυμα έχουν
1: κάνει. Ήταν όντω. Πιο πολύ από το Βέλγιο μου άρεσε αυτό το ματς. Εμένα.
0: Ίσως είναι και ο καλύτερο το νοκάουτ, σου είπα. Αλλά ναι, είναι εντυπωσιακή η Κροατία. Είναι εντυπωσιακή ακόμη και στις χρονιές που δεν τη βλέπεις να είναι τόσο καλή, που λες ότι δεν έχει τόσο καλή ομάδα, δεν κάνει τόσο πράγματα, έχει τον τρόπο πάντα να είναι εκεί.
1: Που κλείστηκε στο 32, βέβαια.
0: Είναι. Εντάξει, τώρα αυτό που λες τι είναι, ας πούμε.
1: Τι είναι.
0: Τι πάει να πει.
1: Δεν έκανε καλή πορεία η Κροατία.
0: Είναι εντυπωσιακή η Κροατία, είναι εντυπωσιακή. Κάνει κάτι που δεν νομίζω να κάνει κάποια άλλη χώρα σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή, και γιατί είναι μια χώρα 3 εκατομμυρίων που ποδοσφαιρικά έχει μια σταθερή παρουσία. Δηλαδή η Κροατία θεωρητικά και με τον κορμό που έχει θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο. Άντε, πόσο αδική μας εθνική, θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο Σερβίας, ας πούμε, να εμφανίζεται λίγο πιο σπάνια, κάτι τέτοιο. Αυτοί είναι εκεί πέρα μόνιμα. Έχουν κάνει πορείες, έχουν παίξει ένα τελικό
1: μουντιάλ. Μου λέει κάτι, βέβαια, έχουν... ότι επειδή είναι 3 εκατομμύρια
0: πόσο
1: είναι.
0: Πόσο σου λέει κάτι, ρε άνθρωπε.
1: Μα μπορεί να είναι πιο αναπτυγμένη.
0: Πόσο αναπτυγμένη είναι μια χώρα σαν την Κροατία σε σχέση με τις ομάδες που παίζει.
1: Σιγά, μπορεί να είναι αναπτυγμένη στο ποδόσφαιρο, δεν έχει σημασία.
0: Είναι πιο αναπτυγμένο το κρατικό ποδόσφαιρο από το πορτογαλικό, ας πούμε, από το ισπανικό.
1: Μα δεν τα πηγαίνουν καλύτερα από το πορτογαλικό και το ποδοσφαιρικό και το ισπανικό.
0: Τα τελευταία χρόνια την Πορτογαλία καλύτερα τα πηγαίνουν.
1: Δεν είναι καλύτερη σαν ομάδα. Εγώ σου λέω από ομάδες που είναι καλύτερη.
0: Εσύ, τι δεν καταλαβαίνεις αυτό τώρα, ας πούμε, για την Κροατία.
1: Δεν σου λέω ότι είναι πιο αναπτυγμένη στο ποδόσφαιρο της Κροατίας από άλλες ομάδες που είναι χειρότερες.
0: Τι πάει να πει αυτό ακριβώς.
1: Δεν σου συγκρίνει την Κροατία με την Ισπανία και την Πορτογαλία. Προφανώς δεν είναι η καλύτερη. Με τις άλλες που μπορεί να έχουν την ίδια. Μπορεί να έχουν. Okay.
0: Τι να έχουν.
1: Από άλλες χώρες που δεν είναι. Που είναι στο ίδιο επίπεδο και πιο κάτω.
0: Αυτό που λέω τέλος πάντων και ήθελα να πω είναι ότι. Ότι μια τέτοια χώρα που παίζει ρόλο τα 3 εκατομμύρια και ότι είναι η Κροατία, δεν είναι κάποια χώρα. Δεν είναι, ρε φίλε, κάποιο Ντουμπάι, ας πούμε, κάποια χώρα που τα έχει πάρει με τα χρήματα. Είναι μια ομάδα, μάλλον. Τη οποία το πρωτάθλημα, okay, δεν είναι κάποιο πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο πρωτάθλημα επίσης. Και είναι με την ίδια φουρνιά εδώ και αρκετά χρόνια. Που λες ότι αυτό θα είναι το τελευταίο τους, όχι αυτό θα είναι το τελευταίο τους. Με παίκτες πόσο περνάνε τα χρόνια μεγαλώνουν. Ο Πέρις είναι 37, ο Μόντριτς 41. Έχουν κάνει πορείες που θα τη ζήλευαν και η Πορτογαλία και η Ισπανία στα Μουντιάλ. Που είναι απαταιώνες γενικά η Ισπανία στα Μουντιάλ. Άσε το φετινό θα είναι καλή, αλλά γενικότερα η Ισπανία τις πορείες στα Μουντιάλ μπορεί να μην έχει. Ή και στο. Τη ζηλεύουν μεγάλες χώρες. Ας πούμε, στο τελευταίο Μουντιάλ απέκλεισε τη Βραζιλία. Πήγε να παίξει με τελικό με την Αργεντινή. Για μια χώρα στην Κροατία είναι σπουδαίο. Στο Μουντιάλ του 18 έπαιξε τελικό. Ο Χριστός και η Παναγιά δηλαδή. Έπαιξε τελικό. Μια τέτοια χώρα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που βγάζουν γιατί είναι μια ομάδα που ξαφνικά βρέθηκε αυτή η φουρνιά και την έχει ανεβάσει και πάει πολύ σταθερά.
1: Όχι, ότι... μπορούσα να πει ότι είναι εντυπωσιακό για τις προηγούμενες οργανώσεις. Φέτος δεν τα πήγαν ιδιαίτερα καλά.
0: Ρε φίλε, είναι φέτος. Σκέψου.
1: Όχι, θέλω να πω το λες για φέτος το εντυπωσιακό.
0: Είναι σκυλιά. Είναι σκυλιά και
1: πέφτει. Έμορε τώρα, εντάξει. Σιγά το πράγμα δηλαδή.
0: Τι σιγά το. Ρε, εσύ είναι σε μια φάση που.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Ρε, εσύ είναι σε μια περίοδο που είναι. Εντάξει, τώρα όμως να σου πω κάτι το επιχείρημα. Εντάξει, μωρέ, σιγά όμως θέλω να μου το τεκμηριώσεις. Γιατί εγώ σου λέω ότι είναι μια ομάδα τη οποία όλοι οι βασικοί πυλώνες έχουν φτάσει σε μια μεγάλη ηλικία. Φτάνουν προς το τέλος της καριέρας τους. Παίζουν απέναντι στην Πορτογαλία που σαν ρόστερ είναι από τα φαβόρη του Μουντιάλ. Προηγούνται. Με τεράστια βλακεία τους ισοφαρίζονται.
1: Καλά, δεν σημαίνει και κάτι αυτό. Ενώ και άλλες ομάδες πολύ κατώτερες πάλι προηγούνται. Δηλαδή από σε μεγαλύτερες. Δεν έχει σημασία. Και τη Γερμανία, ας πούμε, την απέκλειση Παραγουάη. Τι σημαίνει αυτό. Και κάνει και καλύτερη πορεία από την Κροατία. Δεν καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχει μια συνέχεια σε όλο αυτό. Δεν μπορείς να απομονώσεις μια διοργάνωση, έτσι.
1: Όχι, απλά επειδή αναφέρεις συγκεκριμένα. Ναι, μπορείς να
0: αναφέρεις. Μου δεν είπε κάτι.
1: Αν αναφέρεις.
0: Άκουσες τι είπα λίγο. Άκουσες τι είπα, θα με αφήσεις να πω.
1: Ότι είναι εντυπωσιακή φέτος. Και φέτος.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνουν και φέτος. Ναι,
1: δεν είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνουν φέτος. Συνέχεια, δεν κάναν κάτι.
0: Υπάρχει μια συνέχεια σε όλο αυτό, ρε, εσύ. Δεν είπα ότι κάνουν εντυπωσιακό. Πέτυχαν, κάνουν μια πορεία τρομερή.
1: Φέτος δεν πέτυχαν. Πέτυχαν φέτος.
0: Ρε, εσύ βλέπεις τη συνέχεια. Να σου πω κάτι. Περίμενες εσύ να είναι. Τι περιμένεις από την Κροατία φέτος στο Μουντιάλ. Πήγαν στο 32. Αυτό είναι μια ανάγνωση πολύ επιφανειακή. Παίξαν με την Πορτογαλία που ήταν εκ το φαβορί του Μουντιάλ. Που είναι εκ το φαβορί του Μουντιάλ, άσχετα αν δεν παίζει κάτι ιδιαίτερο. Προηγήθηκαν και στο τέλος για μένα άξιζαν την νίκη. Παρότι εγώ υποστήριζα την Πορτογαλία, ξεκάθαρα.
1: Ναι, αλλά που, καλά, εντάξει. Και τεράστια συμπαθία στην Κροατία.
0: Ναι, καλά, και εσύ έχει τεράστια αντιπάθεια στην Κροατία, όμως τι πάει να πει.
1: Καλά, τεράστια συμπάθεια με την Κροατία δεν έχω, εντάξει, μην τρελαθώ.
0: Αλλά μπορείς να πεις ότι έχω εγώ τεράστια συμπάθεια με την Κροατία που δεν είναι καν, ας πούμε, στις τόπο μάτες που στηρίζω.
1: Εσύ το λες, δηλαδή. Εγώ δεν
0: έχεις πει ότι είναι αντιπαθητική.
1: Δεν τους συμπαθώ.
0: Ωραία.
1: Δεν έχω τεράστια αντιπάθεια κόμπλεξ με άλλες ομάδες.
0: Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Γεια σας, γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Λοιπόν. Κάθεστε τώρα και μαλώνετε μεταξύ σας για ξένες ομάδες.
0: Αφού δεν έχουμε για το Άρη να πούμε κάτι.
2: Μιλάτε ρε παιδί μου και βγάλετε γραμμές να μιλάει ο κόσμος.
0: Ανοιχτές είναι οι γραμμές.
1: Ανοιχτές οι γραμμές.
2: Είναι δυνατόν εσείς άμα ήσασταν θα καθόσασταν να τα ακούσετε αυτά τα πράγματα.
0: Πάρα πολύ πιθανό.
2: Άμα ήσασταν ακροατέ. Μιλάτε για όλοι.
0: Ανοιχτές είναι οι γραμμές.
2: Συνέχεια για ΠΑΟΚ μιλάνε ρε παιδιά. Γιατί μιλάνε. Έχουνε τίποτα καινούριο.
0: Αν είχε και η δικιά μας ομάδα προετοιμασία θα μιλούσαμε.
2: Τέλος πάντων, πάντως δεν μας νοιάζει τώρα τι έκανε η Α ομάδα και η Γ και η Δ. Δεν μας ενδιαφέρει. Μιλάτε κάτι, βρείτε για τον Άρη, μιλάτε. Άντε, γεια σας.
0: Μάλιστα. Γεια σου, φίλε. Okay. Δεν ξέρω λοιπόν τι μπορεί να πούμε για τον, για τον Άρη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω λοιπόν τι μπορούμε να πούμε για τον Άρη. Νομίζω τα είπαμε και αρκετά κιόλας την πρώτη ώρα. Δηλαδή πήγαμε μέχρι το Άρης Δυναμό Κιέβου. Τέλος πάντων, τεράστιος Κριστιανό Ρονάλντο. Τεράστιος Κριστιανό Ρονάλντο για όσους, και είναι πάρα πολύ δυστυχώς, που θέλησαν να πούνε ότι έχει μεγαλώσει και έχει κάνει και πω και λες και ανακαλύψαν την Αμερική. Το λένε και με έναν στόμφο οι περισσότεροι ότι μεγάλωσε, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Χρησιμοποιούν και ένα πολύ επιστημονικό ύφος, ένα ύφος ότι βρήκαν την αλήθεια επιτέλους για τον Κριστιανό, ο οποίος μία φορά στήθηκε στην άσπρη βούλα, ευστόχησε σε κακό πέναλτι. Κακό πέναλτι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν είναι καλή εκτέλεσή του, νομίζω.
1: Μπορεί όμως να το διάβασε. Και γι' αυτό να.
0: Ναι,
1: αν το διάβασε, είναι θεωρείται καλή επιτέλεση.
0: Δεν ξέρω. Αλλά. Και μία φάση που του δόθηκε άσχετα, ήταν οριακά offside, την τελείωσε υποδειγματικά. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνει. Είναι εντυπωσιακή αντιμετώπιση που έχει εδώ. Όχι ότι τον νοιάζει κιόλας, απλά επειδή βλέπουμε και εκπομπές και έτσι, ειδικά τα ελληνικά μίντια έχουν μια πάρα πολύ ωραία συμπεριφορά προς τον Κριστιανό.
1: Πάντως σίγουρα στο Μουντιάλ ο κόσμος τρελαίνεται με τον Κριστιανό. Δηλαδή...
0: καλά, είναι παγκόσμιο, εννοείται. Ο κόσμος που είναι στο γήπεδο, πλάκα κανείς. Εννοείται.
1: Ναι, απλά έχω δει τόσο πολύ ούτε με τον Μέση. Δηλαδή φαίνεται πάρα πολύ ότι ξέρεις, Ρονάλντο βλέπεις. Οπαδούς με.
0: Είναι πιο στάρ.
1: Με πλούζες Ρονάλντο και είναι από άλλες χώρες.
0: Είναι πιο στάρ.
1: Θα πάνε να δουν Πορτογαλία, θα είναι όλα ας πούμε, τα χρώματα,
0: ναι,
1: της Πορτογαλίας.
0: Ναι, ναι.
1: Θα φοράνε όλη πλούζα Ρονάλντο και θα είναι ξένοι, ας πούμε, δεν θα είναι Πορτογάλοι.
0: Μπορεί, είναι πιο στάρ ο Ρονάλντο. Είναι πιο στάρ.
1: Είναι πιο στάρ.
0: Πιο μεγάλο μπραντ. Ασχέτως το πώς τον αντιμετωπίζουμε πολλές φορές εδώ πέρα και κατακρίνοντάς τον επειδή μπορεί να είναι εγωιστής πολλές φορές. Είναι για μένα ξεκάθαρα και καλά,
1: ναι,
0: κάνει.
1: Δεν μπορούσα να. Ναι.
0: Τι?
1: Όχι, πες βέβαια.
0: Ναι, για το ότι δεν έβαλε γκολ με το Κονγκό, ας πούμε, και ότι χαλάει όλη την επίθεση της Πορτογαλίας. Το ακούσαμε και αυτό. Είδαμε με το που βγήκε ο Ρονάλντο. Άσχετο που βάλε τον γκολ η Πορτογαλία. Είδαμε το βίντεο Κριστιανό. Δεν έπαιξε τίποτα. Η Πορτογαλία έχει βρει μια πολύ καλή σέντρα και ένα γκολ.
1: Στο 86 δεν βγήκε.
0: Το 86, ναι. Εντάξει, έχουν παίξει μετά μέχρι το. 100, στο 86 το 80. Μπορεί να βγει και πιο.
1: Νομίζω 86. Νομίζω.
0: Δεν έχει παίξει τίποτα η Πορτογαλία. Άξιζε η Κροατία ένα γκολ. Άξιζε η Κροατία ένα γκολ. Ήταν πιο καλή, έχει πιο καλές προϋποθέσεις.
1: Εντάξει, επειδή το πας τώρα προς το τέλος, δεν μπορώ να σε ρωτήσω για τη φάση τελευταία. Τι θεωρείς άποψη. Τι άποψή σου.
0: Το γκολ τη Κροατία.
1: Ναι.
0: Offside, τι.
1: Α,
0: γιατί
1: είναι...
0: το συζητάμε.
1: Okay.
0: Μα το συζητάμε ενώ είναι offside. Το συζητάει κανείς.
1: Επειδή εντάξει, βρίσκει ξεκάθαρα σε παίκτη τη Πορτογαλία.
0: Ναι, και τι σημαίνει αυτό.
1: Ότι οκ, okay, μπορεί να το θεωρήσει και παίξιμο.
0: Όχι να θεωρείς αυτό το πράγμα παίξιμο, ρε εσύ. Ότι πεις εκεί ότι ο Βέιγκα, ας πούμε, κάνει κεφαλιά για να τη δώσει πίσω στον τερματοφύλακά του. Έλα τώρα, εντάξει. Όχι, εμφανέστε το offside. Είναι εμφανέστε το offside. Όπως και το πέναλτι, το θεωρώ επίσης πέναλτι. Ψιλοβαρίσκει ο Βάρη, είχε όλα πέναλτι. Ψιλοβαρίσκει ο Βάρη, είχε όλα πέναλτι. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι, mm-hmm, σαν αυτό που έκανε ο Μόντσο, ας πούμε, στο Άρης Πάουκ, κάπως έτσι, στο κύπελο που έβγαλε ο Θανασιάδης του Ντεσπότοφ.
1: Είναι πέναλτι, απλά είναι τελείως ότι πολλές φορές το αφήνουν. Δηλαδή σίγουρα θα έχει συμβεί άπειρες φορές.
0: Δεν ξέρω πόσες φορές έχει συμβεί, αλλά ήταν μια κίνηση.
1: Μπορεί να μην έχει συμβεί στο συγκεκριμένο παίκτη που πάει μπάλα προς τα εκείνον. Μπορεί να έχει συμβεί όμως σε έναν, ναι, άλλον που είναι πέναλτι, θεωρείται όμως κανονικά.
0: Δεν ξέρω, ναι, εντάξει, δεν ξέρω, δεν το έχω δει όμως στο μάτς αυτό. Μπορεί να έχει συμβεί.
1: Όχι σε αυτό το μάτς. Δεν λέω σε αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και δεν ξέρω πραγματικά. Δεν
1: τραβήγματα γίνονται παντού, θέλω να πω.
0: Απλά συνήθως είναι αλληλοτραβήγματα. Εδώ πάει να πάρει την κεφαλιά, όντως, δηλαδή, και έχει πέσει κάτω ο αμυνόμενος. Και τον καλιάζει, έχει πέσει κάτω και τον κρατάει.
1: Ναι, αλλά...
0: δεν πέφτει από το κράτημα σε καμία περίπτωση, αλλά στα δίναν και οι διαιτητές. Πιστεύω πέφτει γιατί ξεκάθαρα. Δηλαδή, δεν βγάζει νόημα η κίνηση του να πέσει επειδή σε κρατάει ο άλλος έτσι, αλλά δεν θα το δίνει σε καμία περίπτωση το πέναλτι αλλιώς. Δηλαδή σε δεν δίνει κανείς πέναλτι σε παίκτη όρθιο. Δεν το έχω δει ποτέ. Σε όρθιο παίκτη έχει δει ποτέ να δίνεται πέναλτι.
1: Που να μην έχει πέσει, ναι. Αυτός που τον ραβάει.
0: Επειδή μου πέσει ότι ο άλλος τον κρατάει. Αυτός αν δεν πέσει εκεί πέρα και πάει να πάρει την κεφαλιά και δεν πέσει, θα το δώσει πέναλτι.
1: Όχι, αλλά πάρα πολλοί πέφτουν και δεν το δίνουν. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι, δεν ξέρω σε παρόμοια μαρκαρίσματα. Δεν ξέρω σε παρόμοια. Τέλος πάντων, 976, άλλα 24 και φτάνει τα 1000 ο Κριστιανό, που νομίζω θα το κάνει. Θα το κάνει.
1: Ναι, εντάξει, δεδομένα θα το κάνει σιγά.
0: Ναι, δεν θα σταματήσει κυρίως. Είναι εντυπωσιακό.
1: Μέση πόσο έχει.
0: Δεν ξέρω, έχει πολλά κι αυτό.
1: Πάνω από 900, αλλά το δεν ξέρω.
0: Σίγουρα πάνω από 900. Σίγουρα πάνω από 900. Περιμένω να το δούμε και αυτόν σήμερα στη μία απέναντι στον Βοζίνια και στο πράσινο ακροτήρι. Βρήκε γκολ Γκονσάλο Ράμος. Δεν ξέρω πώς. Θα...
1: Φοβερή κεφάλι, εντάξει.
0: Ναι, είδε και πάρα πολύ ωραία σέντρα του Λέω. Έχει κάνει το καλύτερο του ημίχρονο με την φανέλα της Πορτογαλίας, νομίζω που τον έχω δει ποτέ. Δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο του Λέω είναι εξαιρετικό. Μακάρι να είναι έτσι και στη συνέχεια. Και επίσης κάτι να γίνει με αυτόν τον Μπρούνο Φερνάντες. Δεν αντέχεται. Δεν αντέχεται άλλο, εντάξει. Δεν αντέχεται.
1: Πήδες το λες.
0: Όχι, ήταν πάρα πολύ κακός. Ήταν πάρα πολύ κοντά. Νούμερο 1 ο Μπερνάρντο Σίλβα για μένα στην Εθνική Πορτογαλία, mm-hmm. ο νούμερο 1 απογοητευτικό. Αλλά αυτό ο Μπρούνο Φερνάντες, μιλάμε χθες, ήταν ενώ μπαίνει, ξέρει, κάνει και ευκαιρία, απειλή στην αρχή. Και λες, θα πάει καλά. Μετά από ένα σημείο έχει εξαφανιστεί. Γενικότερα φαινόταν ότι η Πορτογαλία.
1: Προκλητικός, αν δεν μας έκλεισε μία φορά, τότε όμως κλείσε και δεύτερη.
0: Φαινόταν η Πορτογαλία. Ναι, ισχύει. Φαινόταν η Πορτογαλία ότι έπαιζε με 10 παίκτες. Όχι λόγω Μπρούνο, αλλά φαινόταν στο κέντρο ότι έπαιζε με 10 παίκτες. Δεν λέω μόνο λόγω Μπρούνο Φερνάντες, αλλά φαινόταν ότι πολύ εύκολα οι Κροάτες μπορούσαν να βγουν μπροστά, να βγάλουν σέντρες. Για πλάκα. Και πέραν και τι κεφαλιέ. Δηλαδή, η άμυνα των Πορτογαλών ήταν πολύ κακή. Δεν διανοούμε τι θα γίνει αν θα παίξουν έτσι με την. Δεν θέλω να διανοηθώ τι θα γίνει αν παίξουν έτσι με την Ισπανία.
1: Ναι, στο τέλο, για παράδειγμα, προηγούμενη Πορτογαλία θεωρητικά δεν θα μπορούσαν να κάνουν. Δεν θα πρέπει να του αφήσουν τόσο χώρο.
0: Ρε, και στο 1-1. Άσε, στο 2-1. Εδώ στο 1-1 ήταν.
1: Και στο 2-1. Ναι, στο 1-1 μπορεί να πει ότι θέλανε κι άλλο γκολ. Στο 2-1 που δεν θέλανε γκολ. Περίμενε να καλύτερα αντιμετώπιση την άμυνα. Δεν βρήκαν και γκολ δηλαδή, αλλά και πριν κάνανε άλλη μια σέντρα. Είχε χώρο γενικά.
0: Είχαν προποθέσει. Χατσόφ λοιπόν στην Κροατία. Μπράβο στην Πορτογαλία που συνεχίζει. Περιμένουμε τον Κριστιανό στο επόμενο παιχνίδι να δούμε.
1: Είναι το μόνο τέρμπι πρέπει να είναι ή όχι. Έχει και άλλο, δεν θυμάμαι. Στου 16.
0: Όχι, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Πορτογαλία, Ισπανία. Είναι ματσάρε.
0: Αυτό είναι. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Εχθές είδα έναν πολύ καλό Χαρλαμπόπουλο και Λαρτζάκη. Τα είπαμε στην αρχή. Ναι, καλή ήταν. Ήταν πολύ καλή και οι δύο. Ήταν.
1: Ροϊτζάκη, ίσω να ήταν και καλύτερο του μάτζ, δεν ξέρω.
0: Ναι, μπορεί. Μπορεί.
1: Και ο Λόγκ,
0: εμένα και ο Μήτρου Λόγκ μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω ο Πανικολάου ήταν ο καλύτερο.
1: Σωστά, μπράβο, έχει κάνει και double-double. Σωστό.
0: Αλλά και ο Μήτρου Λόγκ μου αρέσει πάρα πολύ.

0: Και Ελβετία-Αλγερία. Εύκολο Ελβετία, αναμενόμενα 2-0 Αλγερία. Δεν είχε να προσφέρει κάτι παραπάνω. Δεν είχε να προσφέρει κάτι παραπάνω στη διοργάνωση. Πέρασε. Και πλέον ετοιμάζεται για αυτή να παίξει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που περνάει κάτω από τα ραντάρ, για νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, να το τσεκάρω κιόλας για σιγουριά. Έλα. Ναι, θα παίξει με τον εκεί του Κολομβία-Γκάνα. Δηλαδή, Ελβετία-Κολομβία μπορεί να είναι ένα πάρα, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Πολύ ενδιαφέρον, όντως.
0: Μπορεί να είναι μεγάλη ματσάρα αυτό. Γενικότερα, τώρα το Παραγουάη-Γαλλία, οκ, okay, το προχωρώ, περνάμε. Δεν νομίζω ότι έχει να δώσει κάτι Παραγουάη. Δεν ξέρω καν πώς έφτασε μέχρι εδώ. Πέρασε εντελώς κατά τύχη και με ένα χ στο τέλος που βόλευε. Mm-hmm. Δεν έχει να δείξει κάτι στην οργάνωση από ωραίο ποδόσφαιρο. Η Γαλλία έχει να δείξει.
1: Πέρασε τη Γερμανία, όσο ούτε πέντε.
0: Ναι, ναι, εννοείται πέντε εύσημα. Πέρασε τη Γερμανία, δεν είναι εύκολο.
1: Με ποιον παίζει, είπαμε.
0: Με τη Γαλλία.
1: Ναι,
0: η Γαλλία παίζει το πιο ωραίο ποδόσφαιρο, νομίζω, τη οργάνωση. Η Ισπανία είναι κάπου εκεί. Αλλά νομίζω η Γαλλία παίζει το πιο ωραίο. Αλλά εκεί θα παίχτει, άμεσα στου δύο νομίζω.
1: Κερδίζει πιο εύκολα τα μάτσα η Γαλλία.
0: Παίζουν αυτοί οι δύο το πιο ωραίο ποδόσφαιρο πάντω.
1: Ναι. Ναι, ποιο άλλο να πει.
0: Ποιο άλλο να πει αυτό, λέω, ναι. Τέλος πάντων. Καναδάς, Μαρόκο. Okay. Καλός ο Καναδάς, ναι, καλύτερο το Μαρόκο. Ωραίο θα είναι. Μακάρι ο Καναδάς να καταφέρει να πάρει.
1: Ναι, και ο μάλλον Καναδά θα είναι.
0: Πορτογαλία, Ισπανία στο μάτς, στο νοκάουτ μέχρι στιγμής. Mm. Το πιο μεγάλο μάτς μέχρι στιγμής στο νοκάουτ του Μουντιάλ.
1: Δεν έχει σχολισμό. Δεν έχει...
0: Είναι φαβορή η Ισπανία.
1: Ναι, αλλά σε τέτοιο ντέρμπι.
0: Σε τέτοιο ντέρμπι λες.
1: Δεν μπορεί να πει εντάξει, κερδίσει. Μπορεί να πει μοριακά, α πούμε.
0: Γιατί όταν λέμε εντάξει, θα κερδίσει, κερδίζει η ομάδα που λέμε.
1: Όχι. Ναι, θέλω να πω όμω δεν είναι ιδιαίτερο φαβορή.
0: Είναι ένα φαβορή, ναι, εντάξει.
1: Πολύ ωριακά, τέλο πάντων. Πολύ ωριακά.
0: Εντάξει, ένα φαβορή αυτό. Το 1,85 την Ισπανία, 4,20 την Πορτογαλία. Κάπου εκεί είναι. Είναι στου 4 αποδόσει, νομίζω.
1: Ναι.
0: Είναι κάπου εκεί, ναι, ναι.
1: Πολύ δεν είναι τη Πορτογαλία.
0: Εντάξει, ναι, αλλά δεν είναι και βάσει το έχουν δείξει. Αν ήταν πριν το Μουντιάλ, μπορεί να ήταν και αντίθετα.
1: Ναι, αλλά είναι Πορτογαλία. Ναι, αλλά οι παίκτες που έχει είναι, είναι εξίσου καλοί. Ναι. Άσχετα αν παίζει λιγότερο καλό πόδι, εξίσου καλοί.
0: Ναι.
1: Που σε εκείνο το μάτι που είναι και ντέρμπι.
0: Και πώς το βάλεις αποδόσεις. Το βάζεις 3,50, εντάξει, το βάζεις 4,20. Να παίξεις κι εσύ, να σε προκαλέσει λίγο.
1: Okay.
0: Είπα Βέλγιο επίσης πάρα, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δεν ξέρω ποιος είναι φαβορί. Τα δίνουν πάρα πολύ ισορροπημένα εδώ.
1: Μάλλον το Βέλγιο θα έχουν. Για πες.
0: Νομίζω ότι έχουν λίγο λιγότερο έχουν την ΗΠΑ.
1: Ναι,
0: δηλαδή το φαβορί.
1: Α, όχι, φαβορί. Επειδή παίζει εντός.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Και επειδή είναι στην Αμερική.
0: Ναι, και αυτό. Βραζιλία-Νορβηγία, επίσημα τσάρα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Θέλω να δω του Βραζιλιάνου πώ θα επεξέλθουν, θα κάνουν μια εύκολη πρόκριση. Μεξικό,
1: και η Νορβηγία παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, να το πούμε αυτό. Παίζει καλό ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο Χάλαντ.
0: Και η εκτελεφάντα του έπαιξε πολύ ωραίο.
1: Mm-hmm.
0: Και έκτελε, δηλαδή, πολύ ωραία παιχνίδια. Και αυτό μπορεί να ήταν. Γι' αυτό ήταν μεγάλη ματσάρα. Το εκτέλεφαντο του Νορβηγία μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ωραίο παιχνίδι.
0: Και ήθελα να πάει στην παράταση στο τέλο, δηλαδή ήθελα κι άλλο. Πήγε ο Χάλαν να κάνει κοντρόλ και έβαλε γκολ. Εντάξει, δηλαδή. Τι να κάνουμε. Και έχουμε πια να περιμένουμε κατά τα άλλα τα υπόλοιπα ζευγάρια τα οποία θα προκύψουν. Υπάρχει το Αυστραλία-Αίγυπτος που νικητής θα παίξει λογικά με την Αργεντινή. Ποιον άλλον τους φέρουμε να παίξουν. Τέλος πάντων, θα μπορούσε να παίξει με το Ιράκ, ας πούμε, που είχε αποκλειστεί.
1: Όχι, θα γίνει αν ο Σαλάχ περάσει την Αργεντινή. Οχ, εδώ.
0: Καλά, στην Αυστραλία. Ναι. Καλά, αν ο Σαλάχ περάσει την Αργεντινή, τι να πω. Αλλά εντάξει, δεν θεωρώ πολύ πιθανό. Κολομβία-Γκάνα επίσης περιμένουμε τον Νικητή να παίξει με την Ελβετία, που θα είναι και αυτό πολύ ωραίο παιχνίδι, ειδικά είναι Κολομβία-Ελβετία.
1: Mm-hmm.
0: Είναι και άσχετες χώρες μεταξύ τους, δεν θα παίξουν ποτέ ξανά, οπότε, ναι. ταιριάζει. Εγώ θέλω να περάσει Κολομβία για να δούμε ένα Κολομβία-Αργεντινή.
1: Mm-hmm.
0: Και Βραζιλία-Αργεντινή θέλω. Θέλω να δηλαδή η Αργεντινή αν πάνε στο τελικό.
1: Θα έχει σίγουρα Βραζιλία-Αγγλία.
0: Θα έχει Βραζιλία-Αγγλία.
1: Αν περάσουν
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Αν περάσουν. Ναι. Αλλά το ένα Βραζιλία. Θέλω την Αργεντινή μάλλον να παίξει με τις ομάδες Λατινικής Αμερικής.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι ώστε αν περάσει στο τελικό
1: ναι.
0: να έχουν παίξει πολύ ξύλο. Γιατί αυτές οι Λατινικοί Αμερικοί παίζουν ξύλο.
1: Σε Βραζιλία-Αργεντινή. Πάρει... Καλά, ποιο δεν θέλει Βραζιλία-Αργεντινή.
0: Εσύ.
1: Δεν με συμφέρει.
0: Ναι, ναι. Εσύ δεν θες Βραζιλία-Αργεντινή. Θες Αγγλία-Κολομβία.
1: Ναι.
0: Ή Αγγλία-Αργεντινή θες. Αγγλία-Κολομβία. Α, εδώ πρέπει να το δεις όμως και λίγο, αλλιώς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι δεν θα κάνεις. Αν παίζει πρώτη Αγγλία με τη Βραζιλία, ας πούμε. Και
1: θα
0: περάσει...
1: πάω στο Αγγλία-Αργεντινή. Για να έχω μια σίγουρα στον τελικό.
0: Καλά, τώρα συγκρίνεται όμως η Αγγλία με την Αργεντινή. Δεν άκουσα και δηλαδή.
1: Όχι, ρε φίλε, απλά λέω. Με την Αγγλία θα είμαι, αλλά εντάξει, αν περάσει πρώτα στην Αργεντινή, κάτι θα είναι και αυτό.
0: Εντάξει, αλλά το άλλο ρε φίλε είναι ο απόλυτο στόχο. Έχει πιο δύσκολο αντίπαλο. Με την Αργεντινή δεν είσαι, είσαι πολύ ωριακά, δεν ξέρω καν αν είσαι φαβορή.
1: Ναι, δεν ξέρω. Μάλλον, μαύρο.
0: Πού είσαι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πολύ ωριακό.
1: Το πήρε η Αργεντινή.
0: Ενώ α πούμε η Κολομβία κάνει
1: την. Το πήρε η Αργεντινή, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, πριν 4 χρόνια. Αλλά και ξέρει.
1: Ναι, επειδή θεωρείται τροπέοχο αυτό.
0: Ξέρει πώ το πήρε. Ξέρει πώ το πήρε. Εντάξει, μπορεί να το πάρει και. Πόρε! Ξέρει τι πρέπει να γίνει, να σου κάνει μια σφαγή μεγάλη Αργεντινή και μετά να λε όντω είναι η αγαπημένη ομάδα τη FIFA Αργεντινή. Πω, πω.
1: Αλλά.
0: Εντάξει, ο Μάριος το παραδέχεται από τώρα, μετά το χέρι του Θεού, δηλαδή να έχουμε δεύτερη σφαγή της Αγγλίας.
1: Ο Μάριος δεν ήταν Αργεντινή ποτέ.
0: Εντάξει, το παραδέχεται.
1: Δεν είναι κάτι που το παραδέχεται.
0: Είναι τίμιος. Το παραδέχεται, φίλε, γιατί το έχει νιώσει, έχει ζήσει το χέρι του Θεού.
1: Εγώ δεν το έχω ζήσει, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, αν το ζούσε, πιστεύω και εσύ θα στο πατώματα. Πιστεύω μαζί με τον Μάριο θα ήσταν. Και εσείς τα πατώματα. Τέλος πάντων, έχουμε ψωμί μέχρι το τέλος της διοργάνωσης. 19 Ιουλίου τελειώνει. Υπάρχει πολύ ψωμάκι, οπότε θα έχουμε.
1: Αύριο έχει φτάσει το 16, δηλαδή αρχίζουν κατευθείαν.
0: Πω πω, δεν το έχω σκεφτεί καν, φαντάζομαι.
1: Ούτε εγώ, δεν το σκέφτηκα καθόλου. Ναι, αν έχει διάλειμμα ή.
0: Δεν πρέπει να έχει διάλειμμα. Πώς θα βγαίνουν οι ημερομηνίες αν έχει διάλειμμα. Πάμε αύριο κανονικότατα στις 8 Καναδάς Μαρόκο.
1: Ένα μάτς.
0: Δεν μπορεί, βραδινά δεν θα έχει, δεν γίνεται. Α, και στις 12 έχει Παραγουάη Γαλλία.
1: Εντάξει,
0: okay. Προτιμούσε κάτι καλύτερο, αλλά τέλος πάντων θα αντέξουμε.
1: Τι ωραία είπε στο Καναδά, Μάρκο.
0: 8.
1: Ωραία, μάτσε αυτό θα το δω.
0: Και Κυριακή στις 11 Βραζιλία-Νορβηγία. Τα μαμ. Και φυσικά Δευτέρα ξημερώματα στις 3 όλοι βλέπουμε Μεξικό-Αγγλία.
1: Πόξ.

0: κάνε κάτι. Βγες, βούτα, πήγαινε να κάνει νυχτερινό μπάνιο.
1: Σίγουρα όχι.
0: Σίγουρα όχι, δεν το προτιμάς.
1: Τέλος πάντων. Προτιμώ τον νυχτερινό μπάνιο. Σίγουρα δεν θα κάνω μόνο μου νυχτερινό μπάνιο.
0: Για να ξυπνήσεις, ρε φίλε, λίγο.
1: Σαν τον τρελό.
0: Για να ξυπνήσεις, λίγο. Κάνε μια βολτούλα, πάρε κάτι να φας. Και ετοιμάσου να δεις τη μεγάλη εθνική. Δες τον Ντέμι Νικολαίδη, ρε φίλε, και τα σχόλιά του.
1: Καλά, δεν θα με επηρεάξει αν μπορεί να εξηγηθεί που θα το δω επανάληψη. Ούτε
0: δεν με νοιάζει. Δεν θα εξηγηθώ εγώ, για σένα το λέω. Για σένα το λέω.
1: Δεν με επηρεάξει, οπότε.
0: Δες το επανάληψη, θα το σημειώσω κι εγώ. Ναι, ναι.
1: Σημείωσε το.
0: Δεν παρεξηγούμε εγώ. Δεν με νοιάζει καν. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων.
1: Εμείς το σημειωματάριο σου, να ξέρεις.
0: Καλά, σίγουρα με αυτά που έχεις κάνει πιστεύω πάρα πολύ εύκολα.

0: Τελευταίο δεκάλεπτο. 13 λεπτό, όχι 10 λεπτό. 13 λεπτό, το βλέπω, 47. Είναι τη εκπομπή. Κύριε Τρινκάρη, τα ακούτε. Στράτο Μπουζίνα Κωνσταντίνο Στόικο. Μπορείτε να καλέσετε στο 2-3-0-3-28-8-28 αν θέλετε να μας μιλήσετε για Άρη, γιατί απαγορεύεται να μιλάμε για εθνικές. Οπότε, ναι, δεν έχει παγκόσμιο κύπελλο τώρα. Ή στα μηνύματα στο 936-5-12-0-99, όποιος θέλει μπορεί να καλέσει.
1: Μ' αρέσει που καλύψαμε και όλα τα θέματα του ποδοσφαιρικού μπασκετικού. Άρη δεν έχει άλλη είδηση. Κυριολεκτικά δεν έχει κάτι άλλο.
0: Μα βγάλαμε και πέρα από τις ειδήσεις. Βγάλαμε, δηλαδή, είπαμε, σου είπα για το Άρη Δυναμό Κιέβου. Λέγαμε, δηλαδή, ήμαρτον. Δεν υπάρχει κάτι. Μπορούμε να βγάλουμε από το μυαλό μας να πούμε κάποια πράγματα, πιστεύω.
1: Καλά, για EuroCup, αν θέλεις, εγώ σχολιάζω. Βγάζω και από το μαγειό. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το Μακίσικ.
0: Τετάρτη είναι κλήρωση.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τετάρτη είναι κλήρωση να δούμε που θα πάμε κάνα ταξίδι.
1: Σωστό
0: στην Ελλάδα. Ή και δύο ή και τρία.
1: Τι ώρα είναι, ξέρεις.
0: Δεν ξέρω, συνήθως πρωί γίνονται αυτά, κάτι 12 εκεί, κάτι τέτοια πράγματα.
1: Μπρά, κάνουμε κουμπί Τετάρτη. Την προηγούμενη φορά που το είπα δεν πήγε καλά.
0: Θα κάνουμε κουμπί Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Οπότε θα το δούμε. Θα, έχεις,
1: θα το δούμε βέβαια αυτό.
0: Γιατί να το δούμε.
1: Γιατί και προηγούμενη φορά θα κάναμε, αλλά δεν κάναμε.
0: Δεν ήταν τόσο σίγουρο. Γιατί εντάξει, πρέπει να βάλουμε και το Διονύση μέσα, δεν γίνεται. Mm-hmm. Τώρα θα σε αλλάξω, θα σε βάλω Τετάρτη.
1: Wow. Φοβερό.
0: Θα σε βολέψει. Να πέσει ένα κοινό παίκτη. Ο Θάνος.
1: Μπα, μου αρκεί η κλήρωση βασικά αυτό με νοιάζει.
0: Ναι. Είναι εντάξει, να πει που θα πάμε ταξίδι, εντάξει. Α πάμε, α τύχει μια Ιταλία να πάμε ένα τρίμερο, να το κάνουμε γι' αυτό. Okay.
1: Και να μετά να κανονίσει το επόμενο. Ξέρω, ξέρω.
0: Έχω τρελαθεί για Λονδίνο. Θέλω Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Θέλω London Lions.
1: Γιατί όμως. Τώρα αυτό καινούριο, πρώτη φορά το ακούω.
0: Εντάξει, γιατί όχι.
1: Ενώ, για ποιο λόγο το λες, δεν μπορεί
0: είναι
1: να τρελαθεί.
0: Είναι το Λονδίνο, είναι το Λονδίνο. Θέλω Λονδίνο, ρε φιλό, και η καλή Ιταλία. Κάτι
1: για να πάω στο Stravon Bridge.
0: Όχι, δεν με νοιάζει. Είναι, το θεωρώ πιο. Το θεωρώ ταξίδι ζωή. Εντάξει, δεν είμαι ένα πολιτή. Λονδίνο είναι και πολύ κλασικό δηλαδή πια. Αν και η Ιταλία, θα μου πει, η Ιταλία είναι σούπερ, αλλά ένα τριμεράκι στην Ιταλία το κάνω. Αν θέλετε, αλλά ένα Λονδίνο με ψήνει απίστευτα. Αφού μα πήραν την αγαπημένη μα Λιθουανία, πολεμάν πάρα πολύ τον Ιάσο να βλέπει. Δεν μα αφήνουν να παίξουμε ομάδα από τη Λιθουανία. Τι είναι αυτό πάλι. Δεν μπορεί να κάνει τι βόλτε του.
1: Προφανώ άκουσαν την επιθυμία του Ιάσο και γι' αυτό το έβαλαν μπλόκο.
0: Μα πολεμάνε, το έβαλαν μπλόκο από το EuroCup, έτσι. Μια χαρά. Ρε παιδιά, Πορτογαλία, οπότε είναι φαβορή παγκοσμίου κυπέλου. Όλα τα unpopular opinions εδώ τα ακούμε. Εντάξει, unpopular opinions. Δεν είναι unpopular. Πορτογαλία, σαν ρόστερ είπαμε ότι είναι φαβορή. Με την μπάλα που παίζει δεν είναι. Αλλά είπαμε σαν ρόστερ ότι είναι στα φαβορή, ρε φίλε Πορτογαλία. Δεν είναι,
1: είναι στα φαβορή η Πορτογαλία. Δεν είναι στα φαβορή η Πορτογαλία.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Δεν είπαμε το φαβορή.
0: Ναι, είπαμε και όσο δεν παίζει καλή μπάλα. Είπαμε δεν παίζει καθόλου καλό ποδόσφαιρο μάλιστα.
1: Το φαβορή είναι η Ισπανία ή η Γαλλία.
0: Αυτοί οι δύο είναι τα φαβορή. Και μετά πάμε σε Αγγλία, Βραζιλία, Αργεντινή για μένα.
1: Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι και μετά πάμε σε
1: Πορτογαλία.
0: Και Πορτογαλία μαζί με αυτούς δεν είναι, ναι. Όμως. Και Πορτογαλία είναι μαζί με αυτούς. Άσε αυτό που
1: παίζει. Γιατί η Αγγλία παίζει κάποιο τρομερό ποδόσφαιρο σχέση με την Πορτογαλία.
0: Λέει με βάση ρόστερ είναι 4ο-5ο φαβορή κατά με. Ναι, αυτό 4ο-5ο φαβορή. Είναι στα φαβορία είναι 4ο-5ο. Μόνος το λες. Είναι στα φαβορή. Πορτογαλία. Θα δούμε. Έχει τον απατεώνα προπονητή βέβαια. Δηλαδή αν είχε έναν άλλο προπονητή.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή αυτό ότι πα τι έχει.
1: Τα κατάφερε βέβαια και πέρασε του κρατήρα.
0: Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Ναι, ισχύει μεγάλο
1: άθλο. Μεγάλη έκπληξη.
0: Μεγάλο άθλο. Εντάξει, εύκολο.
1: Μαρτίνεθ είναι. Δεν έχει ξανακάνει τέτοια πρόκληση.
0: Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ έχει περάσει την Ιαπωνία με το Βέλγιο.
1: Εντάξει.
0: Ξέρω εγώ. Φίλε, παρόμοια ήταν η πρόκληση. Να σχολιάσει παρόμοια δυσκολία ήταν. Το Πορτογαλία κρατήρα με το Ιαπωνία Βέλγιο. Για τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίο. Η αλήθεια είναι πως δεν τα πήγε πολύ καλά. Εντάξει, έχει κάνει μια μετριότατη πορεία στο ποδόσφαιρο το αγγλικό όταν δούλευε. Έχει πάρει ένα κύπελο νομίζω και από εκεί και πέρα αποφάσισε να γίνει.
1: Έχει πάρει κύπελο.
0: Ναι.
1: Το πάρει του έχει πάρει κύπελο. Όχι.
0: Έχει πάρει, πρέπει να έχει πάρει. Πρέπει να έχει πάρει κύπελο. Πρέπει να έχει πάρει. Ναι, έχει πάρει νομίζω.
1: Σαν τον Πάρτιο δεν είναι βέβαια.
0: Όχι, εντάξει. Καλά, καμία σχέση στην καριέρα του ο Πάρτιο με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Τώρα το Πάρτιο έχει πολύ μεγαλύτερη. Έχει προπονητή χρονιά καταρχά στην Αγγλία. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ έχει καταστρέψει. Έχει πάρει επιτυχία είναι αυτό, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα παραπάνω. Ένα χάλκινο με το Βέλγιο που όντω η τρίτη θέση σε Μουντιάλ δεν είναι λίγο. Αλλά δεν έχει κάνει τίποτα άλλο. Σε όλε τι άλλε οργανώσει δεν έχει περάσει την οκτάδα. Και είχε μια ομαδάρα το Βέλγιο.
1: Εμφανίσου ή έστω τηλεφώνα Πάρτιο. Πραγματικά.
0: Πάρτιο θέλετε και θα κλέτε. Μακάρι. Μεγάλο Πάρτιο. Τώρα έχουμε, μπορεί να το φέρει ο Grant, μπορεί να το ξέρει από την πορεία τους.

0: στην Αγγλία.
1: Φέρει καν Ποτσετίνο.
0: Τώρα δεν μπορεί να το φέρει το Ποτσετίνο. Τώρα είναι. Έχει σιγά, ψυχή, και σώμα, ψυχή και σώμα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει. Δεν νομίζω να είναι και ομάδα. Δεν νομίζω να είναι και ομάδα. Δηλαδή θεωρώ ότι τα έχει δώσει όλες στις Ηνωμένες Πολιτείες ο τεράστιος. Και συμπαθέστος κατά τα άλλα. Μαουρίτσιο Ποτσετίνο που μετά από μια μεγάλη. Μετά από μεγάλες επιτυχίες στην Τότενα, μια μεγάλη πορεία στους Σπέρς, είχε αποτυχίες στην Παρή, δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Αλλά
1: και στη Τσέλσι. Δεν τα πήγε καλά, νομίζω.
0: Στη Τσέλσι ο Ποτσετίνο.
1: Δεν πήγε στη Τσέλσι ο Ποτσετίνο, με τρελαίνει τώρα. Πήγε στη Τσέλσι.
0: Πήγε στη Τσέλσι, πω, το ξέχασε τελώς. Ναι. Πόσο καλά πήγε. Πω, ισχύει. Δεν πρέπει να πήγε καθόλου καλά. Πω, το ξέχασε.
1: Όχι, αν, κάτι, τρομερό,
0: αν μου έλεγες θα το ξεχνούσα, αλλά πρέπει να πήγε στη Τσέλσι ο Ποτσετίνο.
1: Και έφυγε και σύντομα, νομίζω, σχετικά.
0: Καλά. Αν και αυτό στο τέλος πάνε μέτρηση με τους προπονητές που πάνε στη Τσέλσι και φεύγουν. Πρέπει να το βγάζουμε το βιογραφικό τους. Ποια χρονιά είχε πάει πλάκα-πλάκα. Κάτσε να δούμε πόσο κατάφερε να καθίσει. Τώρα άφησε και το μαλλί όπως το ήταν παίκτης. Να μακρύνει λίγο παραπάνω ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο. Εδώ είμαστε. Τσέλσι, 1 Ιουλίου 2023. Α, κάθισε. Έφυγε 30 Ιουλίου 2024. Κάθισε, ρε φίλε, ένα χρόνο.
1: Α, μπράβο. Χαρά.
0: 51 αγώνες Μαουρίσιο Ποτσετίνο. Ναι, πω το ξεχάσει. Τελευταία εβδομάδα ήταν η Τσέλσι που δούλεψε. Ξεχάσει την διθετία του στη Τσέλσι, δεν πρέπει να πήγε ιδιαίτερα καλά. Βέβαια, που να ξέρω ότι οι επόμενοι θα πήγαιναν χειρότερα από αυτόν. Εκτός από το μεγάλο Μαρέσκα που σας έβγαλε και Champions League και δεν το θέλατε κιόλας, δεν σας άρεσε. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Έχουμε Τσαμπελόνσο. Ποιο προτιμάς, Μαρέσκα ή Τσαμπελόνσο?
0: Ναι, ούτε Τσαμπελόνσο.
1: Άρα τι γκρινιάζει.
0: Εντάξει, γιατί πήρατε το Ροσενιόρ, δεν πήρατε τον Τσαμπελόνσο αντί γι' αυτό, ναι.
1: Τι να κάνουμε, πήραμε την από τη δεύτερη μας ομάδα.
0: Εντάξει, κάνετε ένα πειραματάκι. Με το χθεσινό, πιστεύετε ο Γιολαντζάκης μπορεί να ανταπεξέλθει στην κούραση του Eurocup? Ναι, ρε παιδιά, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Εντάξει, δεν είναι αθλητικός, έχει πολύ κακό κόρμι για μπασκετμπολίστα, αλλά γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην κούραση? Μην τον δω μόνο σαν χειριστή να δουλεύει, γιατί η τρίπλα του είναι. Άστα να πάνε, αλλά μπορεί να ανταπεξέλθει στην κούραση, οκ. Okay. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι τέτοιο θέμα για να παίξει. Οποίος...
1: Θεωρητικά χειριστέ όμω έχει. Δηλαδή, τι να πω, όμω πανούλη βάλει το λαρτζάκι για χειριστή, δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν πιστεύω ότι θα το κάνει αυτό. Λάθος, απλά για πάνω ενδεχόμενο. Τώρα θα μου πει, θα σε ακούσει και θα το κάνει και δεν θα το κάνει. Όχι, απλά λέμε κι εμεί την αποψούλα μα.

0: Wimbledon, είδες καθόλου αποτελέσματα, κάτι Τσιτσιπάς, Τζόκοβιτς, τέτοια ιστορία.
1: Μόνο ότι πέρασε εύκολα ο Τζόκοβιτς.
0: Ναι, δεν το περίμενα να περάσει τόσο εύκολα. Έβγαλε κάποια στιγμή, έπαιξε πολύ καλά ο Τσιτσιπάς, αλλά φαινόταν ότι δεν ήταν σε καμία καθόλου κοντά στο επίπεδο.
2: Ναι.
0: Κρίμα. Κρίμα.
1: Και στα κακά του ο Τζόκοβιτς πάλι είναι καλύτερο από το Τσιτσιπάς.
0: Είναι στα καλά του ο Τζόκοβιτς.
1: Είναι στα κακά του πάλι είναι καλύτερο.
0: Είναι καλός. Εντάξει, ναι, πολύ πιθανό, αλλά εντάξει, έκανε την προσπάθειά του. Θα δούμε πώς θα πάει. Θεωρώ να δείξει λίγο τον εαυτό του Τσιπά σε κάποια σημεία που μπορούσε να
1: και πολύ νωρίς και
0: να σπάσει. Εντάξει, έτσι θα είναι τώρα πια, αφού είναι χαμηλά στην κατάταξη. Ναι. Νωρίς θα τον βρίσκει. Αλλά ναι, ο Τζόκοβιτς ανεβαίνει πάρα πολύ. Τώρα έχασε ένα σετ βέβαια σήμερα το Ρίντερ Κνές και το έχασε και 6-1, δεν ξέρω γιατί.
1: Τι έκανε σήμερα.
0: Κέρδισε το Ρίντερ Κνές, πέρασε. Αλλά γενικότερα παίζει πολύ καλά. Δηλαδή τον βλέπω σε πολύ καλή κατάσταση τον Τζόκοβιτς. Δεν ξέρω επειδή διασταυρώσει ποδοσφαίρου. Πέρασε και ο Σίνερ τον Μπρούξμπι που μάτς με το μάτς γίνεται όλο και καλύτερος. Δηλαδή στο πρώτο πέρασε 3-2 με το ζόρι. Mm-hmm. Στο δεύτερο 3-0, αλλά 2 tie break και έπρεπε να σβήσει και break και set point του αντιπάλου. Δηλαδή δεν είναι καλός πάλι. Τώρα σήμερα δεν τον είδα ιδιαίτερα. Φάνηκε ότι βρίσκει σερβίς.
1: Μήπως έχει πρόβλημα υγείας ο Σίνερ.
0: Δεν ξέρω πάλι. Βγήκε από το νοσοκομείο, αλλά δεν είχε παίξει καθόλου.
1: Παιδί και την άλλη φορά που τον βλέπαμε, είχε αίματα στο παπούτσι του.
0: Ναι, αυτό δεν ξέρω τι ήταν, όντως. Δεν ξέρω τι μπορεί να
1: αυτός τι, όλο χτυπάει, τι γίνεται.
0: Είχε πάντως. Δεν είχε παίξει αγώνα στο χορτάρι μέχρι το τουρνουά και φαίνεται μέσα στο τουρνουά ότι βρίσκει ρυθμό. Θα δούμε πώς θα πάει. Δεν είναι πιστικός. Δεν είναι πιστικός. Δηλαδή, κανονικά τώρα θα πρέπει να λέμε ότι το έχει πάρει ήδη ο Σίνερ, αλλά εγώ δίνω και ελπίδες στον Τζόκοβιτς έτσι πως είναι τα πράγματα. Ναι. Τώρα δεν ξέρω ποιος από τους άλλους μπορεί. Δηλαδή, δεν πιστεύω εγώ το Σβέρεφ ιδιαίτερα τώρα.
1: Ναι, αλλά αυτό θα είναι το τρίτο φαβόρι. Ποιος όλος ήταν.
0: Ναι, για μένα είναι ο Φρίτζ.
1: Okay,
0: για μάλιστα. Μένα είναι ο Φρίτζ. Αλλά ναι, δεν θεωρώ ότι ο Φρίτζ παίξει με τον Σβέρεφ, θα τον βγάλει έξω. Αλλά αυτό τώρα είναι μια δικιά μου υπόθεση. Θα φανεί γι' αυτό. Είναι πάντως αρκετά αμφίρο από το χορτάρι. Και Σάκαρ είναι μέσα στις γυναίκες. Mm-hmm. Και Σάκαρ είναι μέσα στις γυναίκες και παίζει με την Παολίνη. Θα γίνει ματσάρα. Ωραίο θα είναι και αυτό. Εκεί και είναι πιο αμφίροπα τα πράγματα. Τέλος πάντων, για τον κανέναν, μάλλον μπορεί να μην τον ενδιαφέρει του Wimbledon, αλλά έπρεπε να κάνουμε αναφορά. Τι τζάμπα τα βλέπουμε. Ό,τι υπάρχει, το αναφέρουμε.
1: Κάπως έτσι θα σου κάνουν οι τηλεθεατές.
0: Τι.
1: Λέω με Wimbledon.
0: Κάπως.
1: Έτσι θα σου κάνουν οι τηλεθεατές.
0: Τι.
1: Όπως έκανε στο βίντεο.
0: Α, ναι,
1: το άλλο, το είδες.
0: Ναι, το. Α, λες.
1: Λες
0: ταξίνονται, εντάξει. Δεν είναι κακό, ρε φίλε. Δεν είναι κακό. Το μεγαλύτερο Grand Slam, δεν πειράζει. Φωνάζουν καμιά φορά και στον κόλπο της Αγγλίας, πούμε, σε μάτς φωνάζανε στη μέση του αγώνα.
1: Έτσι,
0: υπάρχει αυτό όταν γίνονται αγώνες. Θυμάμαι, ας πούμε, στον τελικό του Euro που ήταν ο Αλκαράθ που το είχε πάρει απέναντι στον Τζόκοβιτς και έκανε δηλώσεις μετά και έλεγε ότι. Που ήταν η ίδια μέρα με τον τελικό του Euro, ο τελικός του Wimbledon. Το έκανε δηλώσεις και λέει: Ελπίζω να είναι μια πολύ καλή μέρα για την Ισπανία. Δικαίωση Κάρλος Αλκαράθ, θα έλεγε κανείς. Με τον κόλπο του Γκαρθάμπλ και τον Γιούχαραν μετά. Ενώ δεν το αποθέωνα που το πήρε. Συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε, μας μην είναι τόσο ευαίσθητοι ταινίστες να μην θέλουν καθόλου φασαρία όταν παίζουν έλεος. Δηλαδή δεν το μπορώ και αυτό, εντάξει.
1: Είναι λίγο κυρλαίο άθλημα.
0: Καλά, ειδικά στο Wimbledon που φοράνε αναγκαστικά όλοι άσπρα, που έχει αυτό το βασιλικό, είναι πολύ κυρλαίο άθλημα. Το τένις τελείωσε όταν αποσύρθηκε ο Φέντερ. Εντάξει, δεν θέλω τελείως να αποσύρθηκε ο Φέντερ σε καμία περίπτωση, αλλά πρέπει να ήταν.
1: Φαν του Φέντερ.
0: Ο πιο ταλαντούχος πρέπει να ήταν. Ο Φέντερ τουλάχιστον που είχε και το πιο εντυπωσιακό pick από όλους, αλλά το τένις που παίζεται τώρα είναι πραγματικά
1: σημαντικό. Και αυτό που παίζεται όταν εννοούμε Ναδάλ και Τζόκοβιτς πάλι, δηλαδή.
0: Ναι, αλλά αυτό που παίζεται και με Φέντερ και Ναδάλ και με Ναδάλ και Τζόκοβιτς ήταν αυτοί οι τρεις. Και ο Μάρια.
1: Ναι, και τώρα εννοώ ο Σίνερ και ο Αλκαράθ.
0: Και αυτό που παίζεται τώρα. Και πιστεύω αυτό που θα παίζεται και σε 10 χρόνια και σε 15 θα είναι ακόμα καλύτερο. Γιατί αυτή είναι η φυσική εξέλιξη. Αλλά αυτό που παίζεται τώρα με Σίνερ και Αλκαράθ είναι. Εντάξει, και ο Τζόκοβιτς και ο Ναδάλ ήταν απίστευτο. Αλλά αυτό νομίζω είναι. Τι να πω. Βγάζουν δηλαδή χτυπήματα. Είναι και δύναμη που έχει ανέβει πάρα πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή η τεχνική υπήρχε, αλλά έχει ανέβει πάρα πολύ δύναμη στα χτυπήματα, νομίζω. Οκ. Okay. Τι να πω. Θα φανεί πώς θα πάει και αυτό στην πορεία. Μπορεί να βγει και ο Κουαμέ, ο μεγάλος Κουαμέ, να πάρει μια διακοπή από τον Άρη.
1: Δεν ξέρω γιατί. Να πάρει γιατί ο Κουαμέ να είναι κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο στο τένις.
0: Γιατί είναι 17 χρονών και έχει κάνει προκρίσεις σε Grand Slam.
1: Ναι, τόσο καλός είναι. Μπράβο.
0: Αυτοί οι Γάλλοι τι βγάζουν το μεταξύ.
1: Δεν θυμάμαι ότι ήταν 17 χρονών. Νόμιζα ήταν απλά 25, κάτι τέτοιο.
0: Όχι, 17, γι' αυτό το λέμε. Αλλά δεν ξέρω ποιος θα πάει καλά. Δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικός έτσι κι αλλιώς. Απλά βλέπω στην τηλεόραση. Ουφ. Καλά ήταν και σήμερα. Εδώ σκαρδίσαμε συντροφιά μέχρι και τις. Θα σκαρδίσουμε μέχρι τις 8. Οπότε δεν έχω κλείσει πιο νωρίς. Εννοείται ότι θα σκαρδίσουμε μέχρι τις 8. Απλά να πούμε κάτι παραπάνω. Πότε θα ξαναπούμε, Τετάρτη.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Αυτό ξέρω. Ναι, μάλλον Τετάρτη θα ξαναπούμε σαν εκπομπή. Να ανακοινώσουμε κανένα παίκτη. Γιατί να μην χάνουμε τη φόρμα μας, έτσι.
1: Καλά, μόνο η κλήρωση.
0: Η κλήρωση να πούμε, ναι.
1: Κλήρωση. Να σου πω ότι μάλλον και πιο ενδιαφέρον από την ανακοίνωση. Ενώ την ανακοίνωση του παίκτη, ενώ τον παίκτη θα το ξέρουμε. Ενώ ναι. Η κλήρωση θα έχει πολύ ζουμί.
0: Η κλήρωση ήταν όμως έτοιμη το πρωί.
1: Σωστό. Εντάξει.
0: Μάλλον.
1: Δεν το έχω ακούσει, αλλά θα το σχολιάσω τιμή.
0: Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω ποια εκπομπή θα βγει. Δεν ξέρω αν θα βγει ίσως αν λέει και γκάλι στην εκπομπή του δασκάλου. Οπότε, τι να πω.
1: Εντάξει, ποδόσφαιρο συνήθως γίνονται έτσι αρχές μεσημέρι, αλλά τώρα δεν ξέρω.
0: Ναι, αυτό πάει μαζί.
1: 12, 1, 2, έτσι.
0: Μπράβο, ναι, κάτι.
1: Τώρα δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι τις προηγούμενες χρονιές.
0: Ναι. Ωραία. Ωραία. Μια χαρά. Θα τα ξαναπούμε άρα την Τετάρτη. Εμείς θα έχουμε και Μουντιάλ να πούμε πως έχουμε πάντοτε νομίζω στο. Από όταν κάναμε εκπομπές μας κρατάει συντροφιά, είναι η αλήθεια, αφού και ο Άρης κάνει πιο αργά προετοιμασία. 7 του μηνός είναι εδώ, θα έχει ξεκινήσει και η προετοιμασία του Άρη. Θα δούμε αν έχει βγει κάτι, κάποια μεταγραφή παραπάνω έστω,
1: ναι,
0: για να σχολιάσουμε. Ελπίζουμε να έχει βγει μέχρι τις 10 του μηνός, δηλαδή η Μαρτών, όχι τις 10, κατάλαβα, μέχρι τις 8 του μηνός, την άλλη Τετάρτη. Να έχει βγει μια μεταγραφή η Μαρτών, να κάνουμε ένα παραπάνω σχολιασμό. Ωραία. Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας. Ήμασταν πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Από τις 6 κρατήσαμε συντροφιά μέχρι και τις 8. Εδώ θα είμαστε και την άλλη και την παράλληλη εβδομάδα. Μετά θα δούμε, θα κάνουμε τις διαπραγματεύσεις μας. Θα έχουμε γεμίσει το διάστημα απουσίας μας. Ακολουθεί Μαρίνο Σφυριώτου να κρατήσει συντροφιά. Δεν το κουνάτε. Σας κρατάει συντροφιά μέχρι όσο θέλει. Κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα μέχρι τις 10, τουλάχιστον μέχρι τις 10 μάλλον. Αυτά από εμάς, χαιρετούμε, τα λέμε ξανά την άλλη Τετάρτη, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους, μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio και τους 101,7 των FM.
1: Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ρωτή.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λόγιο έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
7: Μεϊμάρες. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρες.com.
8: Μεϊμάλεις.
9: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
10: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: νησιά.
1: Τα νησάκια.
0: Το
1: αγαπημένα.
0: Τα γλέντα με. Τα...
1: Τσουπ, σα την έσκασα πάλι. Αλλά το είπα εγώ από εχθές, έτσι. Μην λέτε ότι δεν τα λέω. Λες και το ήξερα. Ότι σήμερα ο Αργύρης θα σκάσει μήνυμα και θα μου πει ο Μάριον. Δεν προλαβαίνω, έχω δουλειά.
0: Αυτό το βράδυ θέλει μόνο τρέλα. Πάμε μαζί.
1: Γι' αυτό σας έλεγα εγώ από εχθές. Εσείς ανοίξτε και το ραδιόφωνο καλού κακού 8 και κάτι. Πέτρος Ιακωβίδης μας λέει το καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, απόψε...
1: καλησπέρα λοιπόν Αριανά μου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλή βραδιά, η εκπομπή κάθε Παρασκευή. Δεν λέω κάθε Παρασκευόβραδο γιατί είμαστε απογευματόβραδο πλέον.
0: Τρέλα,
1: πάμε... Ήρθαμε πιο νωρίς.
0: Καλησπέρα, απόψε θέλω χέρια στον αέρα.
1: Τελευταία της Εσλόγγ. Τελευταία εκπομπή, τελευταίο καλησπέρα και καλή βραδιά. Γιατί με το κεντρινό μαύρο ντύλ σας χαιρέτησα ήδη από εχθές. Σας είπα το καλό κέρι. Εδώ λοιπόν θα είμαστε για το επόμενο, όπως γράφω και στο post, για το επόμενο τρίωρο γεμάτο. Έτσι. Άντε λέω, τελευταία είναι. Άντε λέω, ας κάτσω λίγο παραπάνω. Δεν έχει κανένας μετά από εμένα. Λέω τον Ασανλή. Άσε μωρέ, θα τραβήξω όλο κανένα χασομέρι καμιά ώρα. Είναι γνωστά τέτοια χασομέρια πολλών λεπτών. Είναι γνωστά σε κάποιους γείτονες, μέχρι να βάλουν κανένα γκολ. Εμείς θα το πάμε μια ώρα, έτσι θα δώσουμε και δώρο. Στα 14 λεπτά μετά τις 8 είμαστε. 3 του μηνού σήμερα. 3 Εβδόμου 2026. Ακούτε Yellow Radio 101,7 με την εναρκτήρια τραγουδάρα μας, με το καλησπέρα, ο Ιακωβίδης. Και σήμερα έχουμε το μέρος Βου στο αφιέρωμα του Μητροπάνου. Αλλά θα κάνω και γυρισιά. Επειδή είναι τρίωρη η εκπομπή και το υποσχέθηκα στη γιαγιά την Εύα, θα κάνουμε και τερζή. Μάριον Συριώτου εδώ παρούσα. Για το επόμενο τριωράκι θα είμαστε εδώ παρεΐτσα. Έχουμε ανοίξει την αυλαία και τα φώτα. Όλοι είναι στις θέσεις τους. Σερβιτόροι, μπαργουμάνες, μπάρμαν. Απ' έξω οι καντίνες άναψαν τις φουφούδες. Η κυρία έχει πάρει τη θέση της, μιλάμε εκεί με τα κέρματα στο βεσέ. Το μπαλέτο μας δίνεται, βάφεται και οι τραγουδιστές μας. Δύο είναι σήμερα, ο Μητροπάνος και ο Τριζής. Η ορχήστρα μας όμως ήδη κουρδίζεται. Άντε καλή μας εκπομπή, καλή μας τρίωρη εκπομπή λοιπόν, τελευταία.
0: Καλησπέρα, απόψε θέλω χέρια στον.
1: Οι τρόποι επικοινωνίας εννοείται ότι θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές εκτός από την τελευταία ώρα. Σας το λέω από τώρα. 10 με 11 θα είναι κλειστές οι γραμμές για να ακούσουμε και κάνα τραγουδάκι έτσι ωραία. Θα μιλήσουμε για την Αριανάρα μας. Ό,τι θέλετε εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα. Είτε στο Yellow Viper στο 6936-512-099 και στο post στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio στο γκρουπάκι μας κάτω από το λόγο της εκπομπής. Την αφεντομουτσουνάρα μου, δεν είναι μόνη τη σήμερα η αφεντομουτσουνάρα μου, αν μπείτε στο Facebook. Έχω βάλει δίπλα μου και μια όμορφη κοτούλα, η οποία είναι έτοιμη για vacations, για διακοπές. Έχει φορέσει το γυαλάκι, το μαγιουδάκι, πήρε και μια τσαντή.

Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης. Μισό λίγο να ανοίξω για τη βεντάλια μου. Πω από τη ζέστη έτσι έξω. Εν τω μεταξύ ήμουν στο σπίτι, έφτιαχνα για ένα δύσκολο φαγητό σήμερα. Και όταν μαγειρεύω δεν αναλάβω το αρκουδίσιο. Και ήμουν και πολλές ώρες στην κουζίνα όρθια. Και με πτώμα. Έσκασα. Σαν να μπήκα στο μπάνιο πριν να έρθω. Και μπαίνω εδώ μέσα και είναι ο παράδεισος. Χριστούλη μου, λέω, τι δροσιά είναι αυτή, άνοιξε το μάτι. Και για όσους... άνοιξε και τη βεντάλια μου, συγγνώμη. Και για όσους τώρα αναρωτιέστε, τι μαγείρεψες, Μάριο? Κολοκυθάκια γεμιστά αυγό λέμονο, ευχαριστώ. Καθότι και νοικοκυρές, έτσι. Και άριστες μαγείρισες, ε, να τα λέμε όλα. Πήγε πέντε ξένοι, όλα τα προλαβαίνουμε. Πολυσουγιάδες. Σε πλατείες, σε νησιά. Αυτό το καλοκαίρι θα γλέταμε. Θα πούμε όμως και τον Γερούλη, κάτσε να πω λίγο τον χορηγό. Ο Μπίλης, το εστιατόριο Μπίλης, ο Μπιλάκος, στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, με το ωραίο παραδοσιακό σουβλάκι εκεί στον Άγιο Πρόδρομο, αλλά όχι μόνο, και τα καριατικά του Μπίλη είναι ντόπια διαλεγμένα από τον ίδιο τον Κολοφάγα, ένα-ένα. Ο Μπιλάκος, ο οποίος είναι ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα, σύζομαι και η φαμίλια, είναι δίπλα στην εκκλησία του χωριού, πάνω στον κεντρικό δρόμο, έχει δικό του πάρκινγκ, έχει ωραία βιολογικά προϊόντα εντός του καταστήματος. Είμαστε σοβαρές επιχειρήσεις. Σούρτα φέρτα Χαλκιδική, πάτε κόψτε δρόμο από Άγιο Πρόδρομο, να γλιτώσετε και την κίνηση, να σταματήσετε να φάτε και στον Μπιλάκο. Παγωμένη μπυρίτσα, παγωμένη ρετσινούλα, να του πείτε μόνο, μην ξεχαστείτε ποτέ. Είμαστε από τη Μάριον, σε όλους θα το λέτε. Είναι ενήμερη όλη η φαμίλια. Και θα σας έρθει και το δωράκι σας μόλις το πείτε. Πάμε να δούμε λίγο τον Γερούλη γιατί χρειάζεται για το σουκού. Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα αλλάζει. Αυτή τη στιγμή όμως, στην πόλη μας, στην πόλη του Θεού τη Σαλόνικα, έχει 33 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία ευτυχώς είναι λίγο χαμηλά, 36 λέει εδώ πέρα της 100. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να καλωσορίσουμε και τον κύριο Γκραντ. Ρέα θεόφοβα πλάσματα, ποιος ήταν χθες βρε το ακροατής? Μόλις το είδα λέω καλά ρε, λέω δεν παίζεστε δηλαδή. Εγώ όντως δεν το ήξερα έτσι. Πραγματικά το ορκίστηκα και χθες, δεν ήξερα. Ένα αλάνι μεγάλο ακροατής εχθές. Ρε εσύ Μάριο, λέει μήπως λέει αυτός που περιμένουμε, λέει, έχει λέει το όνομα λέει του καλύτερου ακροατή, λέει του Yellow. Τον Αβράμε εννοούσε. Μόλις διάβασα το όνομα. Ρε δεν τρέπεστε, λέω λίγο. Όλα βρε τα ξέρετε βρε όλα. Λοιπόν, τώρα ο καιρός για αύριο, σας είπα, είναι σωστή. Ωραία, 36 αύριο. Σύννεφο και ήλιο μαζί. Κυριακή όμως ήλιος, πολύ ήλιος, αλλά 32 βαθμούς. Δευτέρα, Τρίτη, Δευτέρα λίγο σύννεφάκι πάλι με λιάκο στους 32 βαθμούς. Και την Τρίτη λιάκος με 33 βαθμούς. Απόψε θέλω χέρια στον αέρα, όλοι μαζί, καλησπέρα. Έχουμε και νέο λότο, τώρα φρέσκο κουλουράκι για την πυγμαχία μας. Για Νίκη του Καραλιόπουλου στο Πανελλήνιο Παίδων. Μπράβο το παιδί. Θα το πούμε αναλυτικά και στη συνέχεια. Στην Τινησία λέει τουλάχιστον 8 παίκτες βγήκαν θετικοί σε έλεγχο ντόπινγκ. Α, έτσι άμα είναι. Βάζω κι εγώ σορτσάκι και μπαίνω να παίξω. Έτσι κι εγώ ξέρω, sorry. Σήμερα γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ζουμπουλία. Ο Ιάκυνθος, η Ακύνθη, η Άνθη και η Άνθη με γιώτα. Παγκόσμια ημέρα τη συνεταιρισμών. I'm so excited. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε αυτά τα ονόματα, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε σήμερα γενέθλιο. Χθες είχε και ο Γκούγκου γενέθλιο, το μεταξύ μετά το είδα. Τζόρτζ, χρόνια πολλά γκουγουλιάς. Sorry, μετά το είδα. Και τα προβλήματά μας μακριά. Τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε σγασγά. Άντε καλό, πόσο έμεινε? 2,5 ωράκι. Μια χαρά σας βρίσκω. Όλοι μαζί, καλή.
Εγώ ήδη, αν και θα έπρεπε να πάρω μια καφεδιά τώρα να σας πω και την αλήθεια, αλλά όχι. Έχω το νεράκι μου το παγωμένο και έχω και κρασάκι ημίγλικο κόκκινο παγωμένο. Λέω, ας πάρω το κρασάκι μου, λέω, μέχρι τις 11, οπότε καλύπτουμε, είχα πιει το καφεδάκι μου στο σπίτι. Λοιπόν, θα τελειώσουμε πρώτα με τον Δημήτρη Μητροπάνο και μετά θα βάλουμε Πασκουάλα. Καλώς ορίσατε!

Καλώ τον Κυριάκαρο από το κεντρινό Μαυροφύλιρο. Καλησπέρα, Κυριάκαρε. Μπαργουμάνε λέει είναι το σωστό. Εγώ τι είπα. Κι εγώ μπαργουμάνε δεν είπα. Τι είπα. Βραστό νερό λέει θα έλεγα. Περίμενε τώρα. Στο βραστό νερό, εσύ τώρα τι ώρα το στείλε αυτό. Κάτσε να καταλάβω. 20 και 18. Τι έλεγα εκείνη την ώρα εγώ και έλεγε βραστό νερό. Άσα δεν τρέπεσαι, αυτό έγραψε βρε. Πιπέρι, βρε, πιπέρι, βρε, δεν τρέψε λίγο. Πέρα, συνήθεια του εγκεφάλου, δεν το είδε. Αέρα, όλοι μαζί, δεν τρέπεται deep κατά deep αυτός ο Κυριάκος. Δεν ξέρετε τι μου έγραψε. Εγώ διάβασα μπαργουμάνες. Εγώ μα λέω κι εγώ. Μπαργουμάνες λέω. Πέρα, το σωστό με λέει δεν είναι λέει μπαργουμάνες, είναι λέει αλλιώς. Βάλτε στο α ένα ου. Αντίσε δεν τρέπεσαι, ρε. Για το φαγητό που έλεγα, βραστό νερό λέει θα έλεγα ότι έκανες. Όχι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσει ο αγαπημένος ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, ο φαλακρός ο Θεός.

0: Σου είχα πει πως πέφτεις έξω. Ξεκίνησε σήμερα το βου αφιέρωμα στον Φαλακρό Θεό. Και μετά την, έτσι προς το τέλος, εννοείται ότι θα παίξουμε και Πασκουάλ Τερζή. Αγαπημένος άλλωστε και ο Πασκουάλ. Ο φίλος ο Νικόλας εδώ μου στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Μεγάλωσε, λέει, και ο Δημήτρης, ο αδερφός της Μάρθας. Θα τρελαθώ. Αχ, τον Ινί το μικρό που είχε ακούσει. Αυτός δεν είναι που είχε ακούσει εμένα πρώτος με το που μπήκε στο αυτοκίνητο από την κλινική όταν γεννήθηκε, Νικόλα. Θύμισέ μου, ρε. Και της Μάρθας ο αδερφούλης, εκείνη που φώναζε Άλιθ. Θα τρελαθώ. Ένα αριανάκι με στολή του ποδοσφαιρικού Άρη. Ένας ξανθούλης μπόμπυρας. Καλέ, πώς μεγάλος έτσι, ρε Νικόλα.
1: Σου είχα πει πως πέφτεις έξω.
0: Τι γλυκάκι είναι αυτό.
1: Ζεις πως θα αντέξω στο παιδί.
0: Μπράβο Νικόλα, ναι μου λέει, ναι. Καλά θυμάμαι, σώπα ρε φίλος. Πόσο πήγε τώρα ρε Νικόλα, σιγά σιγά πες το, ναι. Γεννήθηκε που λέτε ο μικρός ο Δημήτρης, τώρα που μου τον έστειλε στα κιτρινόμαυρα. Τον παίρνουν από την κλινική, τον βάζουν μέσα στο αμάξι και πως έτυχε εκείνη την ώρα είχα εγώ εκπομπή. Μάριον, είσαι η πρώτη, λέει, που ακούει. Άι, Νταριανά, άι, τον βάφτισες, λέει, αυτόν, τέλος, δεν έγινε δικό μας παιδί. 1,5 χρονών, γκοντζαμάν, άντρας, παλικάρι, 2 μέτρα. Γερά να είναι, Νικόλα, γερά να είναι, πουλάκι μου. Και όλα τα παιδάκια του κόσμου. Βάζω λίγο στόμα μέσα, γιατί ξεκινάει τραγουδάρα. Το υπέροχο θάλασσες, ένα ποτήρι θάνατο θα πιω. Πάμε να το απολαύσουμε, έρχομαι.

επειδή το κρασάκι μου είναι λίγο, θα πιω και μια παγωμένη μπυρίτσα μετά. Την έχω στο ψυγείο. Άμα δεν μιλήσω, θα να σκάσω. Ναι, τι ήρθα.

0: Εν τω μεταξύ δεν είπα ότι ανοίγω τις γραμμές, αλλά οι γραμμές χτυπάνε. That's okay. Δεν τις έχω ανοίξει ακόμα. Επόμενη τραγουδάρα, σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη. Και να δούμε λίγο την ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ στην σημερινή. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την συμφωνία μας με τον Avram Grant ως νέο συμβούλου διοίκησης της ΠΑΕΑΡΙΣ. Με μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και εθνικές ομάδες, ο κύριος Grant θα ενισχύσει τον σύλλογό μας, θα υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλλει στην βελτίωση της ομάδας μας εντός και εκτός γηπέδου.
1: Αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριώτη.
0: Και στα αγγλικό.
1: Ένα σοκάκι με κρατάει.
0: Καλώς ήρθες κύριε Grant στην Αριανάρα μας.
1: Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρει.
0: Τι να ευχηθώ
1: να της βήσει.
0: Υπομονή, αντοχή, συγγνώμη, αντοχή. Αντοχή να έχεις.
1: Σαν να ζητώ στη σαν...
0: Αντοχή να έχεις από αυτά που θα ακούσεις από εμάς τους ίδιους, αυτό λέω. Γερό στο μάχη κύριε Grant. Αλλά θες τη συμβουλή μου. Κάνε αυτό που θέλεις να κάνεις, αυτό που έχεις το πρόγραμμα να κάνεις. Και μην ακούς κανένα. Γιατί εμείς είμαστε πολύ κακά παιδιά. Όπως και να έχεις, σιδεροκέφαλο, και καλώς ήρθες.

0: Και μια δεύτερη ανακοίνωση βλέπω εδώ από την Παϊάρης, η οποία ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με μια εταιρεία Green Import ΑΕ, αποκλειστικό αντιπρόσωπο της Laberge, ως επίσημο υποστηρικτή της ομάδας για την καινούργια αγωνιστική περίοδο.
1: Αφού μεθάω με ένα κρασί άγιο νωρίτικο και με ένα τέρτι σε κλετίζω.
0: Με περισσότερα λέει από 40 χρόνια εμπειρίας, είναι στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής και διεθνώς αναγνωρισμένη για την ποιότητα.
1: Έλα εδώ στον στεναγμό.
0: Θα καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες των αθλητών της ομάδας μας, παρέχοντας υψηλής ποιότητας συμπληρώματα διατροφής που συμβάλλουν φυσικά στην βέλτιστη φυσική κατάσταση, στην αποκατάσταση, την ευεξία και τη μέγιστη αθλητική απόδοση.

0: Η συνεργασία λοιπόν με την ΠΑΕ Άρης αποτελεί μία ακόμα σημαντική πρωτοβουλία ή συνεργασία συγκεκριμένη με την εταιρεία προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας έμπρακτα την προσπάθεια των αθλητών για την επίτευξη υψηλών αγωνιστικών στόχων. Άντε με το καλό. Τσούκου, τσούκου, χρούτσου, χρούτσου. Κάτι γίνεται.
1: Μια στάση εδώ.
0: Από εκεί που με είχε φάει εμένα η απελπισία μου και ο φόβος και ο τρόμος, λέω μπα τίποτα δεν κινείται. Μαύρες πλερέζες είχα κατεβάσει από τη στεναχώρια μου. Άντε, μάτε, με το καλό. Με το καλό, Παναγιώτη. Μια στάση εδώ ακούμε.

0: Ο Κυριάκαρος που μίλησα πριν ότι μετά το κρασάκι μου θα πιω και μια παγωμένη μπυρίτσα, μου στέλνει φωτογραφία το ψυγείο του, φίλε. Ένα ψυγείο γεμάτο μπύρες. Αλήθεια σας λέω, και ξάπλα, έτσι. Η μία πάνω στην άλλη. Έχει και απ' έξω. Μόλις αδειάσει κανένας χώρος, τσούπ να την αντικαταστήσει. Μην μείνει άδειο.
1: Στάση εδώ.
0: Λέει να σου στείλω.
1: Θέλω απόψε να με δεις.
0: Μέχρι να έρθει εδώ, Κυριάκαρε, μόνο αν το φέρεις, αν την φέρεις εσύ, θα την δεχτώ. Γιατί άμα τη στείλεις με κάνα ταξί, μέχρι να έρθει εδώ, γίνει κατουριλιό, ρε φίλε. Μπυρίτσα τώρα ζεστή. Αν δεν ξεκουνιέσαι εσύ τη θέση σου, τι θα σε κάνω.
1: Με υποστηρίζει.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε για μια τηλεφωνική γραμμή. Γιατί εδώ φαγώθηκαν, αναβοσβήνουν λαμπάκια. Drin.
1: Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
0: 23-10-3-28-8-28. Ανοίγουν οι γραμμές. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.

0: Για να πάμε λοιπόν στις γραμμές. Παρακαλώ, στην πρώτη, ορίστε.
1: Γεια σου Μάριον.
0: Γεια σου Πορτογιάννη, κυτρινό.
1: Πήρα δύο κοτόπουλα, όχι ένα.
0: Γιατί έτσι σήμερα, δύο?
1: Δύο.
0: Γιατί πήρες δύο?
1: Τι να κάνω. Το για ένα να... για να το χτυπάμε να το μάθουμε και το άλλο για να το φάμε.
0: Τρελέ και εσύ. Τι λέει ο κυτρινό μαύρος Βόλος Ιωάννη, ζέστη?
1: Ζέστη.
0: Ναι, έχει και εκεί, Γιατί να μην έχεις?
1: Παντού. Κοίταξε να δεις. Τώρα και με το καιρό. Δεν μπορείς να τους πιάσεις και αυτούς τους επιστήμονες που λένε για το καιρό.
0: Ναι,
1: θα βρέξει και θα κάνει και τελικά γίνεται ζέστη, να πούμε. Ένας καύσωνας, να πούμε.
0: Έτσι. Καλεχθές μπήκα στον καιρό. Προχθές μπήκα και κάθε μέρα διαφορετικά μου δείχνει.
1: Δεν μπορείς. Εκεί που το περιμένεις θα σου έρθει η βροχή, να πούμε.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν. Αυτό. Είχαμε ένα Αβραάμ, ήρθε και ο άλλος, έτσι.
0: Τι γέλιο έκανα χθες με τον ακροατή. Λέω, τι λέει, λέω τώρα αυτός, λέω, ο καλύτερος ο ακροατής. Λέω, Αβραάμ είναι ο καλύτερος ο ακροατής. Και ρε φίλε, τσουπ, να το. Έπαθα σοκ σήμερα.
1: Μήπως έχουν κάποια συγγένεια.
0: Τον έλα
1: να το στείλουμε. Στην ΕΠΟ θα το στείλουμε τον έλα.
0: Πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Θα το στείλουμε έξω αγωνιστικά τώρα. Είναι ευκαιρία του Αβραάμ.
0: Ναι.
1: Συγγένεια έχουν όπως και να έχει.
0: Ναι. Θα πας πουθενά, Πορτογιάννη? Θα πας πουθενά, τιμήσεις το όνομα?
1: Όχι.
0: Όχι, μα πώς και έτσι θα κάνεις το σπίτι σου εσύ?
1: Τι να κάνω.
0: Πώς και έτσι, καλοκαιριάτικος, κατσούλα δεν έχεις.
1: Δεν πειράζει. Στο σπίτι.
0: Να κάτσεις σπιτάκι, σαν τώρα. Ναι, το χειμώνα μετά θα ξαναρχίσεις πάλι. Δεν ξέρω εγώ.
1: Θα δούμε.
0: Πρώτο Θεός.
1: Είναι νωρίς ακόμα, ναι, πρώτο Θεός και τα λέμε.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, εμείς θα ευχηθούμε στον αυτόν. Καλή δουλειά, το έργο
0: αυτό,
1: του να μας το δείξει, να δούμε τι θα δούμε.
0: Αυτό.
1: Και βλέπουμε μετά τη συνέχεια.
0: Φυσικά, έτσι.
1: Αλλά προς το παρόν δεν βλέπω κάποια αλλαγή, έτσι.
0: Ποια αλλαγή, κάθε μέρα κάτι διαφορετικό λέμε. Τι αλλαγή θέλεις εσύ?
1: Τώρα ο Γκραντ αυτός προσλήθηκε σαν προπονητής, σαν διοικητικός αυτός.
0: Τι προπονητής, προπονητή έχεις?
1: Προπονητής είναι, στην ουσία θα είναι προπονητής. Θα κάνει κουμάντο τον Γρηγορίου και αυτός.
0: Ο τίτλος του δεν είναι σαν βοηθός, ούτε βοηθός προπονητή. Είναι ως νέο συμβούλου διοίκησης.
1: Θα έχει το κουμάντο, θα το κάνει αυτός περίπου.
0: Αυτό, μακάρι να το κάνει και σωστά. Αυτό θέλουμε.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Στην ουσία δεν αλλάζει κάτι. Αυτό θέλω να πω εγώ.
0: Ποια είναι η ουσία για σένα που να αλλάξει κάτι? Οι μεταγραφές.
1: Άλλο. Η διοίκηση.
0: Κάτσε να έρθει, δεν είπαμε. Πού είναι η διοίκηση καινούργια? Δεν ήρθε.
1: Δεν ήρθε. Να έρθει πρώτα και μετά βλέπουμε.
0: Ακριβώς. Τώρα μιλάς σωστά. Έτσι.
1: Εντάξει. Αλλά όχι με καρυπίδι συνέχεια, γιατί έχουμε σκουριάσει σε αυτή την Πέμπτη.
0: Και άμα δεν έρθει κάποιος καινούργιος, τι θα κάνουμε? Όπως βλέπεις δεν έρχεται. Συνεχίζουμε.
1: Και ο κόσμος μετά καταλαβαίνεις τώρα. Εντάξει.
0: Μα όπως βλέπεις συνεχίζει όμως. Συνεχίζει, οπότε προχωράμε. Προχωράμε, Ιωάννη. Κάνουμε το σταυρό μας και
1: δεν
0: προχωράμε.
1: Ξέρω. Εγώ δεν ξέρω.
0: Πού να ξέρεις, ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Τι να
1: ξέρεις? Δεν ξέρω τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Βαράει
0: όσον αφορά την καινούργια χρονιά.
1: Κατά κέφαλα και δεν ξέρω.
0: Όσον αφορά την καινούργια χρονιά, σίγουρα. Αφορά την καινούργια χρονιά, αλλά σίγουρα δεν έχουμε δει ακόμη κάτι και πώς θα ξέρουμε τι θα γίνει. Μάντιδες δεν είμαστε. Μελλοντολόγοι δεν γίναμε. Περιμένουμε να δούμε. Αυτό.
1: Μακροπρόθεσμα, αυτό μου άρεσε πολύ.
0: Όχι το μακροπρόθεσμα, την καινούργια χρονιά, λέω. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
1: Α, καλά. Παράτα στην παράτα. Άντε, καλά, έγινε Μάριο. Τα λέμε. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, Πορτογιάννη, φιλιά στο κεντρικό μαύρο Βόλο. Και αυτό σε τον άλλον. Φιλιά στο κεντρικό μαύρο Βόλο. Δεν πάω να πω. Βόλο τούτ. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ορίστε, πριν ακούσουμε το τραγουδάκι, ορίστε.
2: Η Ελένη Λουκά είμαι, Μάριο.
0: Βρε καλά στην Ελένη, καλέ, πού με βρήκες?
2: Σε λέω και εγώ τώρα, μάλλον θα είναι 8 με 10.
0: Πού το ήξερες ότι σήμερα?
2: Δεν ήμουν σίγουρη, αλλά λέω, θα πάρω τηλέφωνο και εντάξει.
0: Α, το κορίτσι με τσάκωσε.
2: Θα αφιερώσει κάθε Παρασκευή, δεν είσαι 10 με 12,
0: Κανονικά 10 με 12 είμαι, απλά πάλι σήμερα μου το αλλάξανε και ήρθα πιο νωρίς. Σήμερα.
2: Άρα, λοιπόν, κάποιος λείπει κάθε Παρασκευή.
0: Πολύ σωστά. Μπράβο, Ελένη, ένας αργύρης.
2: Είναι καθιερωμένο, γιατί είναι πολύ, είναι πολύ καιρός τώρα.
0: Είναι
2: αυτό.
0: Τρίτη Παρασκευή καπάκι.
2: Και τελειώνεις και σήμερα.
0: Και τελειώνω και σήμερα, τελευταία εκπομπή είναι, Ελένιό μου, ναι. Οπότε σήμερα κάνε μου μια χάρη ρε εσύ. Ας είναι λίγο ευχάριστο το τηλεφώνημά μας. Έτσι να ευχηθούμε να έχουμε έτσι καλοκαίρι. Να περάσουμε. Θα πας πουθενά. Θα πας πουθενά.
2: Αγωνίζομαι συνέχεια. Εγώ
0: μπράβο κοριτσάρι μου, είσαι
2: αγωνίστρια. Αγωνίζομαι συνέχεια τη ελευθερία της χώρας.
0: Καταρχήν δεν μου είπες.
2: Λουκά live, δεν είπαμε τα πρώτα. Λουκά live, ζωντανά. Μόνο στη Μάριον. Μόνο στη Μάριον Σιλιώτου. Αυτό ακριβώς. Μόνο στη Μάριον Σιλιώτου.
0: Μόνο.
2: Μου κάνει εντύπωση που τελειώνεις. Πώς και εσύ ήσουν όλο τον Ιούλιο. Αυτό παραξενεύω.
0: Όλα τα θυμάσαι ρε Ελένη. Με εκπλήσεις. Μπράβο κορίτσι μου.
2: Έλα σου πω. Γιατί τελειώνεις σήμερα. Γιατί όλες
0: γιατί αυτές... φέτος την είδα διαφορετικά. Λέω θα κάτσω όλο παραπάνω. Λίγο να ξεκουραστώ.
2: Όχι μου κάνει εντύπωση ότι τελειώνεις την ίδια μέρα με όλες αυτές τις σατανοεκπομπές, γκέι εκπομπές τηλεόραση.
0: Αλήθεια όλοι.
2: Τελειώνεις την ίδια μέρα. Σήμερα κλείσανε όλες.
0: Ας το καλό, δεν βλέπω
2: σήμερα
0: τηλεόραση.
2: Παρασκευή 3 Ιουλίου κλείσανε όλες σήμερα.
0: Απίστευτο, δεν το ήξερα Ελένη μου, δεν βλέπω τηλεόραση. Α, είδες.
2: Τέτοια σύμπτωση και σύμπτωση.
0: Σύμπτωση πραγματικά. Ήτανε πραγματική σύμπτωση. Εγώ δεν...
2: Κοίτα, εγώ έκανα και live στο YouTube προηγουμένως και το εξήγησα έτσι. Άκου. Γιατί είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου,
0: Ναι, ακριβώς.
2: Είναι ο ιερός αθμός της Αγίας Τριάδος.
0: Άκου να δεις.
2: Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Τρία πρόσωπα, ένας Θεός, είναι ο Θεός μας είναι η Αγία
0: Τριάδα.
2: Για όλα,
0: έχεις μία αιτιολόγηση.
2: Πατήριος και Άγιο Πνεύμα.
0: Μπράβο, λένε.
2: Άκου να δεις. Όπως τώρα σταματάνε αυτή η Παρασκευή 3 Ιουλίου, όλες αυτές οι σατανοεκπομπές, οι διαβολοεκπομπές σταματάνε, οι γκέι εκπομπές, εγώ τις λέω γκέι, είναι αυτά τα βοθροκάναλα, όλα αυτά
0: μπράβο,
2: σταματάνε.
0: Μπράβο Ελένη.
2: Σήμερα στις 3 Ιουλίου που είναι ο ιερός αριθμός 3 είναι ένα σημάδι, ένα μήνυμα.
0: Α, εκεί το πάσε.
2: Ναι, ότι γιατί είναι σήμερα αυτό, δεν έχει ξαναγίνει εδώ. Όπως και εσύ είπες τελειώνω τέλος Ιουλίου, έτσι όλες αυτές οι σατανοεκπομπές τελειώνανε τέλη Ιουλίου πάντα.
0: Εμείς αγαπάμε τη θρησκεία μας, δεν είμαστε από τον έξω από εδώ.
2: Όλες τελειώνανε τέλη Ιουλίου.
0: Και σήμερα είδες, να.
2: Για πρώτη φορά φέτος, το 2026 τελειώσανε 3 Ιουλίου.
0: Μα και εγώ, είδες. Εντελώς
2: δεν
0: τυχαία.
2: Δεν έχει ξαναγίνει και το ίδιο και εσύ. Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Να που έγινε όμως, κοίτα να δεις.
2: Αυτό σου λέω, δεν έχει ξαναγίνει, μιλάω για την τηλεόραση. Πρωτοφανές, μέχρι τέλη Ιουλίου κάνανε εκπομπές.
0: Τι συνειρμό έχεις κάνει τώρα εντωμεταξύ έτσι.
2: Και ποια μόνο είναι εσύ. Το μήνυμα και το σημάδι.
0: Ποιο είναι το μήνυμα.
2: Το μήνυμα είναι ότι όπως σταματήσανε σήμερα 3 Ιουλίου που είναι ο ιερός αριθμός της Αγίας Τριάδος, έτσι έρχεται η ώρα που η Αγία Τριάδα, ο Θεός μας, θα τους σταματήσει εντελώς όμως.
0: Τους εξαφανίσει.
2: Ναι, θα τους εξαφανίσει, δεν είναι απίστευτο.
0: Πόσο θέλω.
2: Τυχαίο δεν νομίζω. Αυτό όχι. Λέω σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου. Τυχαίο δεν νομίζω που σταματήσανε όλες σήμερα στον ιερό αριθμό 3.
0: Δεν μου λες Ελένη μου, το είπαμε 5 φορές αυτό. Πες μου λίγο. Εσύ, κάτσε λίγο.
2: Είναι σημάδι, μήνυμα. Ότι
0: ναι, το λάβαμε το μήνυμα. Το λάβαμε.
2: Θα σταματήσει η Αγία. Το κατάλαβε.
0: Φυσικά. Τι, τόσες φορές που το είπαμε.
2: Ναι, η Αγία Τριάδα θα τους σταματήσει εντελώς όμως, θα τους εξαφανίσει.
0: Δεν μου λες, εσύ για καλοκαίρι θα πας πουθενά, θα πας διακοπές.
2: Όχι, αγωνίζομαι συνέχεια.
0: Α, συνέχεια, δεν κάνεις καθόλου break.
2: Για τη ελευθερία της Ελλάδας, συνέχεια.
0: Καλά δεν θα πας να κάνεις καμά.

0: Μαΐου του 1453 είναι η μαύρη ημέρα αυτή, η αποφράδα ημέρα. Όπου
1: συμφωνώ υπήρχε... απόλυτα, αλλά από τις ναι. διακοπές τώρα πως πήγαμε στην ανάλωση της Κωνσταντινούπολης μόνο εσύ.
0: Οι Τούρκοι πήρανε την πόλη. Οι Τούρκοι πήραν την πόλη.
1: Πάλι με χρόνους, με καιρούς, και... πάλι δικιά μας ήταν.
0: Πάω και φωνάζω ξούποπι. Μετά που με συλλαμβάνω στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος, πάω στην Τούρκικη πρεσβεία, κάνω το γύρο και φωνάζω στην Τούρκη. Γιατί είναι στον ίδιο δρόμο, προεδρικό μέγαρο, μέγαρο Μαξίμου, και η Τούρκικη πρεσβεία είναι εκεί. Ακριβώς και από κάτω είναι το αστυνομικό τμήμα συντάγματος.
1: Α, εκεί κοντά κοντά
0: είναι
1: τα έχουν
0: όλα. Μαζί, ναι, η Τούρκικη πρεσβεία είναι ακριβώς στον ίδιο δρόμο με το μέγαρο Μαξίμου. Του Μητσοτάκη και το προεδρικό μέγαρο του Τασούλα είναι στον ίδιο δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Και από κάτω είναι, σου είπα, το αστυνομικό τμήμα συντάγματος και πάω και τους φωνάζω. Όλα, ντροπή σας παλιότουρκοι, αυτά που έχετε δεν είναι, είναι ελληνικά, δεν είναι δικά σας, τα έχετε κλέψει και θα γίνουν πάλι δικά μας. Αυτό που λέει ο άγγελος Κυρίου λέει στην Παναγία που έκλαιγε με μαύρο δάκρυ, σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνους, με καιρούς,
1: πάλι δικά μας θάνε. Μπράβο,
0: αυτό
1: ρε Ελένη.
0: Φωνάζω εκεί πέρα. Ότι θα γίνουν πάλι δικά μας.
1: Και αμήν και πότε.
0: Τελευταίο αυτοκράτορα, εμείς βασιλιά μας, έχουμε τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.
1: Έτσι. Λοιπόν, Ελένη, επειδή ήρθε η ώρα και έχω και άλλη γραμμή, πάμε να χαιρετήσεις και να χαιρετιστούμε κιόλας.
0: Γενικά.
1: Και να περάσεις όμορφα, εγώ σου εύχομαι.
0: Τώρα το Σεπτέμβριο θα πάμε.
1: Τώρα Σεπτέμβριο, ναι. Πρώτο ο Θεός, να είμαστε καλά βέβαια, έτσι.
0: Ωραία, αυτό.
1: Σε φιλώ, Ελένη μου, σε φιλώ γλυκά, καλά να περάσεις.
0: Ξυπνήστε, ωραία,
1: πάμε, ξυπνήστε λίγο, πάμε, ξυπνήστε, λέμε.
0: Γιατί δεν ευχήθηκα τίποτα.
1: Άντε, πάμε, ντε. Τι περιμένουμε.
0: Αυτό σου λέω, καλά, δεν είπα αναλυτικά για την άρρωση της πόλης.
1: Όχι, δεν θα τα πούμε αναλυτικά, τώρα πρέπει να κλείσουμε, λέμε. Πρέπει να...
0: θα πω αναλυτικά.
1: Πρέπει να χαιρετήσουμε, άντε, πάμε.
0: Ωραία, να φωνάζω αυτό ακριβώς. Ότι δεν πρέπει να κάνουμε διακοπές. Ο σκοπός μας είναι να αγωνιστούμε για τη λευτεριά
1: της. Τι λες, καλέ, εγώ θα πάω.
0: Όχι, σου λέω να μην πάει. Να αγωνιστεί για τη λευτεριά της χώρας.
1: Θα αγωνίζομαι από την παραλία.
0: Ναι. Να σε βράσω, Μάριον, έχεις πλάκα.
1: Φιλιά, λοιπόν, πάμε, Ελενιό,
0: ξυπνήστε. Άντε, ρε, ξυπνήστε, ρε.
1: Ξυπνήστε, ρε, αρκωμένη βολεμένη, μην τα σπάσουμε όλα, ρε. Γεια σου, ρε, Ελενιό.

0: Για να πάμε στις επόμενες γραμμές, παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλέ, περιμένω, λέω, δεν θα το κλείσω. Να πω πότε θα σταματήσει με την Ελένη να μιλάει.
0: Γεια σου, Ιφηγένεια, πού είσαι, ρε τρελαίνα.
1: Καλά, δεν μου λες εσύ, θα φύγεις στις διακοπές το Χριστούγεννα, θα έρθεις.
0: Όχι, Μαρή, το Σεπτέμβριο.
1: Πω.
0: Τι, Μαρή, σιγά, 1,5 μήνας έμεινε.
1: Καλά, δεν μπορείς υπάλληλος, είσαι.
0: Τι είμαι.
1: Πώς σας πληρώνουν,
0: λέτε. Δεν τρέπονται λίγο εδώ πέρα, βρε, παιδί. Με τα τσουβάλια βγαίνουμε κάθε καλοκαίρι. Τι κάνεις, ρε τρελοκομείο, πού είσαι εσύ, ε?
1: Καλά, καλέ. Πόση ώρα θα μιλήσω, θα κλείσει την εκπομπή μαζί της.
0: Έχει το θέμα της. Δεν παρακαλώ. Κοντζαμάν, τι μη μας κάνει, Κοντζαμαλουκά, τώρα τι λες εσύ τώρα.
1: Ξυπνήστε.
0: Ναρκωμένη, βολεμένη, πλάκα με κάνεις. Έχει βαθύ νόημα αυτό, δεν είναι, το λέμε έτσι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Έχει, δεν ρωτάς.

0: θα το κλείσεις το μαγαζί.
1: Ποιο είναι το μαγαζί?
0: Το ράδιο.
1: Όχι Μάρη, δεν θα κλείσει. Μόνο το 15 Αύγουστο.
0: Όλοι φεύγετε.
1: Εντάξει, να, κάποιοι θα έρχονται λίγο παραπάνω, κάνουμε μια έκτακτη. Όλο και θα κάνω και καμιά σκασιά έτσι μέσα στον Αύγουστο ή όλοι θα δούμε καμιά έκτακτη. Έτσι θα με αφήσει ο Σανλής, νομίζεις. Ήδη το μεσημέρι το είπε. Τι γέλιο έριξα. Ήμουν σπίτι και λέει, έλεγε το πρόγραμμα της ημέρας η Φιγένεια. Και η τελευταία εκπομπή λέει σήμερα της Μάριον, λέει, πιο νωρίς από τις 8 μέχρι τις 11, λέει, έτσι 3 ώρες λέει σήμερα. Καθώς είναι, λέει, και η τελευταία της εκπομπή. Αλλά όλο και κάτι θα την ξαναφέρω, λέει. Ορίστε μας, λέω. Γελούσα μόνη μου στο σπίτι.
0: Καλά είσαι. Καλά να περάσει, κορίτσι μου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, αγάπη μου. Είσαι καλά, είσαι.
0: Καλά.
1: Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι.
0: Άντε, γεια σου.
1: Φιλάκια πολλά, φιλάκια. Γεια σου, Ευγένεια μου. Επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Τώρα, μας κάνεις καμιά σκασιά, μην σε χάσουμε. Τι τώρα.
1: Μη μας χάσουμε. Εννοείται, ρε φίλε, δεν θα κάνω σκασιά.
2: Τι τώρα, αυτό. Επιβάλλεται, έτσι.
1: Έτσι, εύκολα νομίζεις, θα με ξεσβερκωθείτε.
2: Στο γέλο ρέντιο είσαι. Είναι δυνατόν.
1: Έτσι, εύκολα δεν φεύγω.
2: Ένα ρεφρενάκι να αφιερώσω στον Φιλουκά.
1: Βεβαίως. Ποιο?
2: Αν οι διακοπές είναι αμαρτία, θα βγω να το φωνάξω με λατρεία.
1: Καλό. Ωραίο. Επειδή η Ελένη είναι σε μόνιμες διακοπές, κατάλαβες, δεν δουλεύει τώρα και μου την έκανε γυρισιά, δεν απάντησε.
2: Κούβανε, με έφυγε το τιμόνι από το χέρι, με. Πολύ καλά που δεν είχα ανοιχτό το ράδιο, ψηφούσαν τα καναρίνια με αυτό που είπε.
1: Λέω, Ελενίτσα, εσύ λέω τώρα είσαι συνταξιούχα, δεν παίρνει άδεια, αλλά όταν δούλευε, λέω, έπαιρνε. Δεν απάντησε.
2: Συμπάσχω με την Ελένη και ευχαριστούμε πολύ γιατί το ίδιο λέμε και εμείς συνέχεια.
1: Τι λέμε?
2: Έξω οι Τούρκοι από την Ελλάδα.
1: Είδες,
2: ναι, βέβαια. Καθορίζουμε άλλο γεωγραφικό πλάτος.
1: Το πιάσαμε το υπονοούμενο.
2: Ναι. Δεν χρειάζεται πιο πολύ.
1: Τι κάνεις?
2: Τη δουλειά είμαι ακόμα σήμερα.
1: Ω, ακόμα ρε φίλε.
2: Ναι, σήμερα δύσκολη μέρα, Παρασκευή είναι.
1: Αμάν, εν τω μεταξύ βλέπω τώρα έξω. Έχει πιάσει ένα καλούτσικο αεράκι.
2: Ναι, αεράκι είναι, αλλά ζεστό είναι. Εντάξει, στο σπίτι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αυτό πρέπει να είσαι μπαλκόνι. Σε καμιά πρασιά, ξέρω εγώ. Έξω.
1: Ακριβώς. Εγώ εδώ μέσα είναι πάρα πολύ ωραία τώρα, έχει δροσιά.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλά να περάσεις.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης και εσείς.
2: Θα μιλήσουμε να ξέρεις, αν και μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχω δει, αλλά...
1: Τίποτα, Κωνσταντίνε μου.
2: Πες τις λαχθές φωτογραφίες, τις είδες νομίζω.
1: Βεβαίως, πως δεν τις είδες.
2: Θα τη βρούμε την άκρη, μην αγχώνεσαι.
1: Εντάξει, Κωνσταντίνε μου, εντάξει.
2: Άντε, πάει.
1: Τα φιλιά μου, γεια, καλά να περάσεις κι εσύ, φιλιά. Επόμενη γραμμή, ορίστε.
3: Έλα, Μαρία.
1: Γεια σου, Γιάννη.
3: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι εσύ.
3: Καλά είμαι και εγώ.
1: Μπράβο, χαίρομαι. Ζεσταίνεσαι?
3: Ναι, εντάξει, ωραία. Καλά το πας.
1: Ποιο, το ότι ζεσταίνεσαι?
3: Ευχαριστώ. Καλή άδεια, καλές διακοπές.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
3: Καλό καλοκαίρι με ειρήνη, πάνω απ' όλα.
1: Αμήν.
3: Και όλα καλά για όλο τον κόσμο.
1: Ωραίος, Ιωάννη. Σε ευχαριστώ πολύ επίσης και σε εσάς. Καλά να περάσετε.
3: Έγινε κορυφή.
1: Με υγεία,
3: καλό
1: υγεία.
3: Καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ, γεια. Τι ώρα είναι και 56, ε? Κάτσε να δω καμιά καλησπέρα σας λίγο.

0: Ο Πορτογιάννης από το Βόλο λέει. Το κυτρινό μαύρο. Καλησπέρα λέει η Μάριον με κυτρινό μαύρες καρδούλες. Ο ξάδερφος του Αβραάμ λέει είναι ο Αβραάμ Γκραντ. Θα έχει θέση λέει και ο Αβραάμ εξωαγωνιστικά και γελάει. Σιγά μην ξεκουνηθεί και εκείνος από εκεί που από το χωριό του. Σώθηκες. Την καλησπέρα μου και πάλι Πορτογιάννη στο κυτρινό μαύρο Βόλο. Πάμε στην τελευταία γραμμή για την πρώτη μας ώρα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα στο καλό μας κορίτσι.
0: Γεια σου γλυκέ μου κυραστέριε.
1: Τι έγινε, αλλάξαν τα πράγματα.
0: Αλλάξαν ο Μανολιός λέει, έβαλε τα ρούχα, το αλλιώς.
1: Ο Αργυράκος έφερε βόλτα πάλι.
0: Ο Αργυράκος τρώει ένα, να μην το πω στον αγέρα, στη δουλειά ο καημένος, άστα, τι να κάνει.
1: Τι να κάνει.
0: Τι κάνεις κύριε.
1: Έχει ένα μεγάλο δυο κούκλες.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Και μία γυναίκα τρεις.
1: Ναι, καλά γυναίκα, τα κουκλάκια.
0: Γιατί δεν κατάλαβα, γιατί όχι τη γυναίκα δηλαδή, τι, την πετάξουμε στον Κιάρα.
1: Η γυναίκα μεγάλωσε,
0: ναι,
1: θα φροντίζει η γυναίκα, θα φροντίζει τα κοριτσάκια.
0: Α, μπράβο, και εκείνη φροντίδα θέλει όμως.
1: Αλλά...
0: μην την παρατάμε.
1: Τα μικρούλια θέλουν τώρα φροντίδα.
0: Ναι, άλλη φροντίδα οι δύο οι γυναίκες και άλλη φροντίδα η μεγάλη γυναίκα. Όλα έχουν τη φροντίδα τους.
1: Έτσι. Εγώ σήμερα μου ήρθε η γκουνούλα μου.
0: Καλώς τη δέχτηκες.
1: Πήρα τα φυλάκια μου.
0: Λιώμα ο παππούς.
1: Αχ, μια κούκλα.
0: Μπράβο, καλώς θα δέχτηκες κυρία Στέρη μου. Να περάσετε ωραία, εύχομαι το καλοκαίρι σας, ήρεμα. Και τα λέμε πρώτο ο Θεός.
1: Αυτή τώρα με παρέα της θα πάει στη Χαλκιδική και στο σπίτι θα πάρει εκεί πέρα.
0: Και πολύ καλά θα κάνουν. Μπράβο.
1: Ναι. Οι άλλοι δεν μπορούμε να πάμε.
0: Δεν πειράζει. Να, θα πάνε τα παιδιά. Μη στεναχωριέσαι.
1: Α, πάρα αυτά.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: κύριε Αστέρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να προσέχεις. Και θα τα πούμε ένα, μπορεί να έρθω για καμιά έκτακτη, ποιος να ξέρει, θα βάζω τον Κυριάκο να σε ενημερώνει.
1: Έγινε Μάριο.
0: Τα φιλιά μου κύριε Αστέρη μου.
1: Καλή συνέχεια, γεια.
0: Επίσης, γεια. Εντάξει, δεν χαιρετήσαμε τα Αριανά, θα το πω εγώ. Την καλησπέρα μας σε όλα τα Αριανά, σε όλον τον κεντρινό μαύρο πλανήτη. Μην τηλεφωνείτε άλλο για να πάμε και στο διαφημιστικό, να δω κανένα μηνύματάκι σας λίγο μαζευτήκατε. Ο Παγανώτης, ο 201.

Ο Παγανώτης λέει: Μάριον, κάτι άκουσα για τελευταία εκπομπή σήμερα για καλοκαίρι. Καλά λέει, τους ακροατές σου λέει, δεν τους σκέφτεσαι. Εσύ να βουτάς τα ποδαράκια σου λέει στη θάλασσα και εμείς λέει στη ζέστη. Γιατί ρε Παγανώτη, καλησπέρα καταρχήν. Εσύ δηλαδή δεν θα πας στη θάλασσα. Μητροπάνος λέει part 2. Μέρος δεύτερο, ακριβώς Παγανώτη. Την πολύ πολύ πολύ μεγάλη μου καλησπέρα που λέγει ο Πάνος από την Κίτρινο Μαύρη Κολονία. Θα πας και εσύ Παγανώτη όμως. Ντουέτο με Αλέκα Κανελίδου. Τα δίδυμα φεγγάρια.

Ο γραμματέας μου, ο Σταθούλης, λέει, επικό. Αυτό που κάνει, λέει, η Λουκάλη στο τουρκικό προξενείο, λέει, το κάνω κι εγώ, λέει, στην κυτρινόμαυρη τούμπα τρούμα. Γελάει. Γεια σου, Σταθούλη, γεια σου, Λενιό. Κι εγώ. Το post, δεν το είδες.

9 τάγκα το ρολογάκι μου. Εδώ είμαστε από τις 8 σήμερα, πιο νωρίς εκτάκτως. Καλησπέρα και καλή βραδιά η εκπομπή, όπως κάθε Παρασκευόβραδο, σήμερα πιο νωρίς. Αλλά όμως, θα είμαστε μέχρι τις 11, 3 ώρες σήμερα. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Θα πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι 11 το βράδυ, να βάζουμε μουσικό. Νωρίς είναι ακόμα, ε. Οι χορηγοί μας να ακούγονται. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 11. Βλέπουμε, τι ήθελα να πω. Μάριον Σιτιώτου, εδώ παρούσα. Θα συνεχίσουμε και τη δεύτερη μας ώρα, έτσι. Το τελείωμα του αφιερώματος, το δεύτερο αφιερώμα για σήμερα στον Δημήτρη Μητροπάνο. Και μετά θα ακούσουμε και Πασχάλ Τερζή. Θα έχουμε ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Θα συνεχίσω να διαβάζω τα δικά σας μηνύματα, γιατί έχω κι άλλα, εννοείται. Δεν τα πρόλαβα τώρα, επειδή είδα την ώρα. Θα έρθω και στον Igor, θα έρθω και στον Freedom. Τα βλέπω τώρα στο Viper και στο post. Λοιπόν, χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Billy στον κυτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, το καλύτερότερο Greek σούβλακο, μόνο στον Πυλάκο. Μάτια μου ένας απ' τον άλλο. Πώς θες να αλλάξουμε ουρανό. Κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά είναι ο Μπυλάκος και τα Σαββατοκύριακα έχει και σουβλίτσες με τα σούρτα φέρτα στη Χαλκιδική, έτσι. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον και παίρνετε δωράκι. Πάμε για το διαφημιστικό και έρχομαι σε λίγο για το επόμενο διωράκι μας. Μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι μια προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Αχ, πίνασα.
8: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
1: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
1: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
1: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
1: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
12: GPS και βυθώματο έχεις.
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
12: GPS λογικό έχεις.
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
11: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
12: Μεϊμάρις.
13: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
4: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Ρε, είστε αθεόφοβοι, ρε. Γιατί ο λόγος τώρα, γιατί μιλάω έτσι? Γιατί έκανα μια βόλτα τώρα στο διαφημιστικό, καθώς σηκώθηκα λίγο να ξεμουδιάσω. Έβαλα και την πυρίτσα μου παγωμένη. Είχα και το νεράκι μου στον καταψύκτη και ήρθα. Και έκανα μια βόλτα στο post. Είδα τα σχόλια, εντάξει. Ρε Σαββατού, τι έχεις κάνει, ρε τρελοκομείο, ρε. Μιλάμε, το μόνη μου γελούσα, σαν τη χαζή. Τράκι βγήκαμε στο κύμα. Μπείτε στο post, όσοι μπορείτε δηλαδή και έχετε τη δυνατότητα, δείτε τη φωτογραφία έκανε η Σαββατού με το AI. Αυτό το AI, ρε φίλε.
1: Μοναχική και σπάνια, γυρνάς μες στα Βαλκάνια.
0: Δεύτερη μας ώρα λοιπόν, εδώ είμαστε αδέρφια μου, επιστρέψαμε. Το ζεϊμπέκικο του Αρχαγγέλου.
1: Παναγιά, σε έναν τεκέ, ψάχνεις του κόσμου.
0: Αφιέρωμα βου στο φαλακρό Θεό.

0: φέρει.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Η εκπομπή όπως κάθε Παρασκευόβραδο, απλά σήμερα λίγο νωρίτερα, όχι 10 με 12. Από τις 8 είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 11. Στα 14 λεπτά μετά τις 9. Μάριο Συριώτου εδώ παρούσα, ακούτε Yellow Radio 101,7. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, το 2310-328-828, όποιος θέλει.

Πριν καμιά εικοσαετία. Τα λαδάδικα ήταν στα όπα του, θυμάμαι. Τι ωραίες εποχές, τι ωραία διασκέδαση. Τώρα είναι ένα μαγαζί δίπλα απ' τ' άλλο. Δεν ακούγες αν ήσουν στον πεζόδρομο έξω μία μουσική. 150 μαζεμένες. Μικρούτσικα, κάτι μικρά θυμάμαι. Είχε ένα μαγαζί ομόλος. Το είχαμε στέκει. Πω, τι θυμάμαι. Και αν θυμάμαι καλά, είχε και ένα μαγαζί που ήταν με μια χρονολογία. Το 1900. Έλα ρε φίλε, τώρα σκάλωσα. Και εκεί πηγαίναμε. Τι ήταν ρε αδέρφια, μήπως θυμάται κανείς. Στα Λαδάδικα ένα μικρό μαγαζί. Στο 1900. Κοίτα να δεις τώρα τι σκάλωμα έφαγα.

λοιπόν, όποιος βρει τώρα ποιο μαγαζί λέω, κερνάω να ξέρει. Κόλλει στο μυαλό. Καλά, θα μου πεις εσύ Μάριον. Α, Μάριον Σιριώδη, δεν το είπα, δεν το είπα. Έχουν περάσει και 800 χρόνια. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viper στο 6936-512-099, όπως και στο post. Αρέτε και τη φωτογραφία άρα τη Σαββατού. Σε ένα κότερο εγώ λέει κάθομαι. Σε ένα κυτρινό μαύρο κότερο βεβαίως. Και πίνω μοχίτο. Μόνο να ξέρει Σαββατού, το Νιχάκι δεν το πέτυχε το AI. Μου το έχει κοντό και ροζουλί. Εμένα είναι μακρύ και κοραλί.

0: την υγεία σας, αδέρφια.
1: Με βαριά παλικαρίσια να πνοεί.
0: Στο post λοιπόν, στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, κάτω από το γκρουπάκι της εκπομπής, που είναι και λίγο με καλοκαιρινό mood, μια κοτούλα είναι έτοιμη να πάει στη θάλασσα.
1: Τον Αύγουστο που μου χρωστάς.
0: Έτσι, τον Αύγουστο που μου χρωστάς. Γι' αυτό φεύγω, που τον χρωστούν. Μπορείτε να σχολιάζετε, θα τα διαβάσω τώρα σε λίγο, δεν θα περιμένω την τρίτη ώρα. Μέχρι τις 11 λοιπόν θα είμαστε εδώ.
1: Και

0: έτσι, πες τα. Μεγάλη μελαγχολία αυτό το φθινόπωρο. Μικραίνει η μέρα. Έρχεται ο χειμώνας, τελείωσε το καλοκαίρι. Φλίψη.
1: Τον Αύγουστο που μου χρωστάς.
0: Όπως όταν πηγαίναμε σχολείο. Η καλύτερη μου μέρα Παρασκευή μεσημέρι. Το Σάββατο ακόμα καλύτερη. Η Κυριακή εκείνη, ρε φίλε, δεν μ' άρεσε καθόλου. Τι άγχος ήταν αυτό. Ωχ, Κυριακή, αύριο σχολείο.
1: Ποια σε δέχονται και τα αισθήματά μου.
0: Είχα ένα μόνιμο σφίξιμο και ένα άγχος εκείνη την Κυριακή.

καθώ τώρα πίνω την μπερίτσα μου και να πω και την καλησπέρα μου στον φίλο μου τον Εμίλιο, τον Μίλο. Καλησπέρα και καλή βραδιά μα λέει. Βάμο Σιάμο και βάμ Σιάο και βάμο αυτοκράτορα. Γεια σου, ρε Εμίλιε. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα μου και στον Παυλίτο που έχει κάνει το drink του στο σπίτι με τα παγάκια και μου το έστειλε φωτογραφία και κάθεται και ακούει. Στην υγειά σου, Παυλίτο! Και τώρα καθώς λέω για την μπυρίτσα που πίνω και επειδή εγώ ακούω τους δασκάλους μου, ένας είναι και ο Αλεξάνδρο Πόχος ο δάσκαλος που είχαμε ξεκινήσει έτσι με λίγα φωνητικά και να κάνουμε το κάτι. Τις έφυγε κι αυτός. Μου είχε πει λοιπόν το εξής μυστικό, ότι αυτό που καθαρίζει λέει τις φωνητικές χορδές για τους τραγουδιστές είναι λέει μπύρα. Δεν το ξέρα. Μου το έμαθε ο Αλεξάνδερ. Γι' αυτό την χτύπησα και εγώ τώρα μια μπυρίτσα, να καθαρίσει το λαρίνγκι για να έχω να μιλάω μέχρι τις 11. Ήδη από τις 8 είμαι στον ντουρου ντουρου.

Ακούμε το Luna Park. Άλλη ο Παυλίτος, ήπιαλε λίγο το υπόλοιπο δικό σου, λέει, καλό είναι. Ευχαριστώ. Έτσι είναι, μοιραζόμαστε τα πράγματα. Σε αυτό το σημείο θέλω να στείλω λίγο ιδιαίτερα χαιρετίσματα σε έναν κύριο. Έναν κύριο που με ακούει συχνά, δεν μπορεί να επικοινωνήσει ή δεν μπορεί, δεν θέλει, ντρέπεται. Είναι της φίλης μου της Κικίτσας, της Κικής, ο Μπαμπάκας. Του υποσχέθηκα ότι θα του στείλω από τον αέρα χαιρετίσματα. Δεν ξέρω τώρα εάν ακούει, είτε η Κική είναι γυναίκα Ενάρη, είτε ο πατέρας της, ο κύριος Σπύρος. Εγώ όμως έχω την ανάγκη να τους στείλω τα χαιρετίσματά μου, γιατί της το υποσχέθηκα. Μάριον λέει, δεν ξέρεις, λέει, πόσο σε ακούει ο μπαμπάς μου και πόσο, λέει, πολύ σε συμπαθεί και σε αγαπάει. Ο γλυκούλης μου. Κύριε Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου τα είπε όλα η Κικίτσα. Μου είπε επίσης ότι σου έστειλε και τα χαιρετίσματα που μιλούσαμε στο Messenger. Σου τα στέλνω και από εδώ, λοιπόν, από το μικρόφωνο. Τα χαιρετίσματά μου, κύριε Σπύρο. Κικίτσα μου, να τον χαίρεσαι.

0: Ο αγαπημένος μου ο Freedom, ο 280, ο γιατρός μου, καλησπέρα μας λέει από Θεσσαλονίκη. Αγαπημένη Μάριον, έλα ρε Ρόζα. Και διψασμένα. Καλησπέρα λέει σε όλα τα αριανά του κόσμου. Δεν με λες άλλο πανέο φραουγέλο, γιατί θα θυμώσω.
1: Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα.
0: Α, έφυγες τελικά. Και εσύ μου λες... Μετά, τώρα είσαι Θεσσαλονίκη και μετά από 4 μέρες λέει στην Ελλάδα, πάλι επιστροφή στην Κιτρινόμαυρη Στουτγκάρδη. Να είστε λέει ο Freedom όλοι καλά. Γιατρέ μου, καλώς ήρθες και καλό ταξίδι για πίσω. Τι αστραπή ταξίδι ήταν αυτό.
1: Στον ίδιο δρόμο.
0: Καλό δρόμο, καλό ταξίδι που λέει δρόμο και ο Μητροπάνος.

Λέει ο Πορτογιάννης από το Κιτρινό Μαυροβόλιο. Μάριον, έγινε πρόταση μαμούθ, λέει, και σε Παπα-Νικολάου μόλις διάβασα δημοσίευμα. Άντε. Μαμούθ. Περνάνε πάνω. Πούλα, Λυσιά, όχι, γελάει. Ατιμούτσικα. Όλα τώρα ξαφνικά μπασκετικά μου γίνεται. Και όλοι λέει τώρα στη Σπυριάρα. Είμαι στο πλευρό σου. Άντε ρε η Πορτογιάννη, δεν το διάβασα. Θα κάνω καμιά βόλτα μετά. Ο φίλος ο Λιάκος, ο 931. Μοναδική και σπάνια ομάδα, λέει, στα Βαλκάνια. Τραγουδάρα που ακούσαμε πριν λίγο, με κίτρινες καρδούλες ο Λιάκος. Την καλησπέρα μου, φίλε. Μοναδική και σπάνια ομάδα στα Βαλκάνια. Λιάκο, έγραψες. Τέλειο.

0: Για να πάω λίγο στην γραμμή που μόλις κατέφτασε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, λέει Μάριον.
0: Ω, κύριε Μάκη μου, κυτρινό μαύρη Άθενς.
1: Τελευταία σου εκπομπή, δεν μπορούσα να την πιάσω.
0: Αυτά είναι. Μάκη, μιλάς με hands free bluetooth?
1: Ναι, δεν ακούγεται καλά.
0: Δεν ακούγεσαι καθόλου καλά, φίλε. Καθόλου όμως.
1: Να με πάρει σε δύο λεπτά.
0: Να με πάρει, εντάξει, περιμένω, έγινε.
1: Έγινε,
0: έλα, έλα, τσάω, γεια. Η κυτρινό μαύρη Άθενς. Ο bus driver, το κυτρινό μαύρο αστικό λεωφορείο μας, ήταν λίγο στο πήγαδο. Καλώς στη γιαγιά μας την Εύα, την κουκλάρα μου. Η 187. Καλησπέρα, λέει, και καλή βραδιά, Μάριον. Καλό καλοκαίρι με υγεία και αγάπη. Και χορό, βάμος, λέμε. Βάμος, Εύα μου. Την καλησπέρα μου, κοριτσάρα μου. Να ξέρεις, δεν ξέρω αν ακούγεσαι από την αρχή. Από χθες το είπα, ότι τελειώνει, σήμερα θα κάνω 3 ώρες, μέχρι τις 11. Από τις 8 είμαι εδώ. Θα τελειώσω το αφιέρωμα βου στον Φαλακρό Θεό. Και έλεγα εχθές ότι θα σου κάνω το χατήρι. Θα ακούσουμε και Τερζή.

0: αμόρ.
1: Θα τον μπαγκαλά. Σ' αγαπώ, λέει η Εύα. Και μου στέλνει και την αρθρούμπα για τον Παπα-Νικολάου. Για να το ανοίξουμε λίγο να το δούμε, παρέιτσα. Ακούμε το σαν πλανόδιο τσίρκο. Ελλάδα μου. Α, από το πρώτο θέμα κιόλας, έγκυρο το site. Για να πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε εδώ πέρα. Τι αρθρούμπα είναι τούτη. Διπλό χτύπημα, λέει, από Άρη σε Ολυμπιακό μετά από τον Λαρεντζάκη. Κάνει πρόταση μαμούθ σε Παπα-Νικολάου ο Άρης. Ο Άρης, ο οποίος δείχνει, λέει, αποφασισμένος να πραγματοποιήσει ένα από τα πιο φιλόδοξα καλοκαίρια της σύγχρονης ιστορίας.
0: Δεν κερδίζω, δεν χάνω.
1: Τι μας λέει λοιπόν το άρθρο? Την ώρα που βρίσκεται, λέει, πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, οι κιτρινόμαυροι επιχειρούν να προκαλέσουν νέο μεταγραφικό σεισμό. Στρέφοντας την προσοχή τους, λέει, και στον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Τι μου λες, σύμφωνα με το Jake Crossover, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει καταθέσει πρόταση, λέει, που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε καταθέσει πρόταση που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ στον Διεθνή Forward, φιλοδοξώντας να ολοκληρώσει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις των τελευταίων ετών στο ελληνικό μπάσκετ. Μαγικό. Το οικονομικό αδιέξοδο, λέει, στις διαπραγματεύσεις του Παπα-Νικολάου με τον Ολυμπιακό φαίνεται να κρατά ανοιχτή την υπόθεση με τον Άρη και να περιμένουμε τις εξελίξεις. Μάλιστα, μάλιστα.

0: γελαστή. Έτσι η γιαγιά μου Εύα, χάρη λέει στην κάμερα woman, γιατί προχθές που βρεθήκαμε στο τσιμπούσι μας που σας έλεγα, με το τμήμα παραδοσιακών χορών και παραδοσιακού τραγουδιού με τη χοροδία μας, συναντηθήκαμε έτσι το τελευταίο τσιμπούσι, κλείσιμο χρονιάς, τα ήπια με τα φάγαμε, τα τραγουδήσαμε, τσάκωσα λίγο, βήκα εκεί εύκαιρο ένα μικροφωνάκι, η ψώρα βλέπεις και το μικρόβιο δεν φεύγει, όχι ότι πήγα από μόνη μου, να τα λέμε και αυτά έτσι, και η δασκάλα μας με πίεζε και η Εύα, και πήγα είπα 2-3 τραγουδάκια. Και τραβούσε η κάμερα woman Εύα. Άντε λίγο να ακούσουμε τραγούδι και πάω στη γραμμή μισό.
1: Με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη.
0: Ούτε δεν ξέρεις, μάθε γερογράμματα λέει.

0: Έχει ωραία ζέιμπε και καουάτιμος. Όπως λέει και το ρητό. Μάθε τέχνη κι άστινε και όταν πεινάσεις πιάστινε. Δεν θέλει τώρα λίγο να πω και σκάνα πάλκο. Στα γεράματα να γίνω τραγουδιάρα να ούμε. Πάμε λίγο στην γραμμή να μην περιμένει και ξαναβάζουμε την τραγουδάρα παρακαλώ.
1: Όχι που δεν θα κάναμε πρόταση σου Παπα-Νικολάου.
0: Πού είσαι ρε ξιντάρι ρε, όχι που δεν θα την κάναμε.
1: Έλα παλικάρι μου, έλα εδώ που έμαθες να παίζεις μπάσκετ. Έλα έτσι. Στην ομάδα της καρδιάς σου, έλα πίσω. Έλα στην αριανάρα σου.
0: Ναι, κατά τώρα το διάβαζα.
1: Κατά βάθος αριανάκι είναι αυτός μέσα του.
0: Α, λες.
1: Αφού εδώ μεγάλωσε, εδώ.
0: Εντάξει, αυτό δεν λέει κάτι. Στο που μεγάλωσε, αλλά τέλος πάντων. Δεν το ξέρω εγώ προσωπικά.
1: Μέσα του είναι αριανάρα αυτός.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Βέβαια, άσε τώρα. Εντάξει, μπορεί να χρόνια σου να πήγε στον Ολυμπιακό, να έδεσαι εκεί. Mm-hmm. Αλλά κοίταξε, όταν είσαι μικρός και μπει το
0: μικρόβιο πλέον.
1: Ο Θεός μέσα σου δεν βγαίνει μετά.
0: Με τίποτα.
1: Όπου και να πας, σε ό,τι ομάδα και σε άλλο πλανήτη να πας. Εκεί. Άρης τελείως. Είναι Άρης. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται.
0: Συμφωνώ.
1: Και όσο για το... Αφού σε καναρίνη, αφού τα λες ωραία. Σε έχω ακούσει εγώ άπειρες φορές το ράδι να τραγουδάς.
0: Πότε καλέ με άκουσες?
1: Πολλές φορές τραγουδάσετε και τραγουδάς πάρα πολύ ωραία Μάριος.
0: Ευχαριστώ.
1: Δεν σου λέω για να σου, ναι, για να σε πενέψω.
0: Ευχαριστώ.
1: Δηλαδή η φωνή σου ακούγεται ωραία.
0: Ευχαριστώ.
1: Έχεις ωραία φωνή.
0: Ευχαριστώ.
1: Και πώς εσύ δεν το εκμεταλλεύτηκες αυτό?
0: Να, ήμουνα τόσο χαζή, ξέρεις γιατί? Αυτό έλεγα και με την Εύα, γιατί από μικρή μου λέγανε έλα να κάνουμε πρόβες, να κάνεις μαθήματα ορθοφωνίας, φωνητικής. Ντρεπόμανε. Πολύ.
1: Κορόιδο πιάστηκες.
0: Ναι, νομίζω ότι κορόιδο πιάστηκα τελικά.
1: Εδώ,
0: τα είχα τώρα φράγκα, ρε φίλε.
1: Άντε,
0: δεν πέστα, ρε φίλε.
1: Άσε τώρα τι να λέμε τώρα, έχουν δει τα μάτια μας εμάς. Ναι. Τι να σε πω τώρα.
0: Λόγω ντροπής δεν έγινε ό,τι έγινε. Δηλαδή και προχθές τώρα εκεί στο Τζιμπούσι μας, φαντάσου, που ήμασταν εμείς και εμείς, μια παρέα μεγάλη. Το πήρα καπέλα έτσι, είπα 2-3 τραγούδια και να πέσω, να πεθάνω από την ντροπή μου.
1: Ποτέ δεν αργάξες,
0: Λες,
1: Βέβαια, δεν το γελάς.
0: Γιατί όχι.
1: Δεν το γελάς, άμα ξεκινήσεις εδώ η άλλη πάει να πούμε γίνεται 70 χρόνια και πάει να βγάλει το γυμνάσιο, λέει δεν το βγάλα, λέει το λύκειο και πάει και το βγάζει.
0: Συμφωνώ.
1: Τι, βέβαια.
0: Βέβαια, και το έχω αποθυμένο γιατί τα αγαπάω πάρα πολύ και το τραγούδι και το ραδιόφωνο και να, το ένα το κατάφερα. Λέω τώρα να καταφέρω και το δεύτερο, στα 50, γιατί όχι.
1: Πότε δεν ξέρεις. Δεν είναι κακό να κάνει μια προσπάθεια.
0: Την κάνω ήδη ξεκίνησα μαθήματα.
1: Ωραία, καλό αυτό, καλό.
0: Τι να κάνεις.
1: Γιατί εδώ... Άσε τώρα τι να σε λέω τώρα.
0: Είμαι και στην Αριανάρα μας, στην χοροδία μας.
1: Χαλάσα τα αυτιά μας εμάς από τις παπτές που έχουμε ακούσει. Τι γίνεται?
0: Τι να γίνει, καλά εσύ?
1: Με το Σιάο τι γίνεται?
0: Όλα καλά.
1: Πω, τι θα δούμε φέτος, τι θα γίνεται?
0: Ο Θεός πρώτα.
1: Παλέ, ποιοι θα είναι τυχεροί?
0: Ψέματα.
1: Εγώ είπα δεν πάω φέτος. Τη θέση μου να τη δώσω σε ένα νεαρό παιδί.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς έχουμε δει πολλά πράγματα. Έχουμε δει πρωταθλήματα, έχουμε κάνει ταξίδια, έχουμε δει κύπελα, έχουμε δει τρόπαια, έχουμε δει ευρωπαϊκά. Ναι. Τα έχουμε δει όλα εμείς οι μεγάλοι.
0: Ναι. Έχεις ένα δίκιο.
1: Είναι η σειρά και όσοι με ακούνε και είναι λίγο μεγαλύτερη στην ηλικία.
0: Εγώ βέβαια 60 δεν το έκανα μόνο γι' αυτό. Γιατί ήταν μανάκριβο το έκανα.
1: Καλά, εντάξει, ρε παιδί μου. Τώρα το θέμα είναι ότι.
0: Τα λέμε όλα.
1: Κοίταξε, εάν είναι ένας 50-50 ναι. Και είναι λίγο μεγάλος. Η γνώμη μου είναι να αράξει σπίτι. Ναι. Ας αφήσουν αυτά τα 2.000 εισιτήρια που απομένουν,
0: ναι.
1: Γιατί όλο και όλο 2.000 είναι, έτσι. Ας αφήσουν να πάνε τα νέα τα παιδιά.
0: Με το λαρίνγκι να φωνάζουν.
1: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Να ζήσουνε, να νιώσουν.
1: Μπράβο, να νιώσουν, γιατί τώρα αυτή η ομάδα, από τώρα που μιλάμε σε 2-3 χρόνια,
0: ναι.
1: Θα γίνουν μεγάλα πράγματα.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Μεγάλα
0: πρώτο
1: πράγματα.
0: Θεός.
1: Δηλαδή με το Σπανούλι τώρα που έχει 3 χρόνια συμβόλαιο, έτσι, και δεν ξέρουμε πρώτο Θεός, μακάρι να νεώσει αργότερα το παλικάρι μας να μείνει εδώ. Λοιπόν, μιλάμε, θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πάρα πολύ. Έρχονται πολύ μεγάλες. Δηλαδή θα δούμε νίκες, θα δούμε χαρές. Καλά, υπάρχουν και ήττες μέσα στο πρόγραμμα, είναι και αυτές. Αλλά
0: φυσικά.
1: Από ό,τι τόσα χρόνια ήμασταν, έτσι, μετά τη μεγάλη αυτοκρατορία,
0: έτσι.
1: Ξανάρχονται μεγάλες στιγμές για τον μπάσκετ.
0: Ο Θεός να δώσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εξεντάριο μου, ναι, πάμε και... γιατί έχω και άλλη γραμμή που
1: άκουσα για το Μάκη που πήρε προηγουμένως.
0: Αυτό λέω, μήπως είναι τώρα στην επόμενη γραμμή να μην περιμένει.
1: Αθήνα, ναι, ναι, περιμένει. Συγγνώμη το Μάκη και να δώσω χαιρετισμούς σε όλη την παρέα του καλησπέρα και καλή βραδιά, μην λέω ονόματα τώρα.
0: Έτσι.
1: Έτσι, άντε σε όλη την παρέουλα. Μάρεο, καλή συνέχεια κόρη σου. Θα κάνεις εκπομπές από εβδομάδα, ε?
0: Όχι, τελευταία είναι σήμερα.
1: Α, τελευταία είναι σήμερα.
0: Ναι, αν δεν άκουγες από την αρχή, από τις 8
1: δεν
0: είμαι
1: άκουσα,
0: εδώ.
1: Δεν άκουσα από την αρχή, γιατί σε περίμενα στις 10 η ώρα
0: ναι,
1: και...
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, καλά, άντε καλό καλοκαίρι.
0: Όλο και θα κάνω καμιά σκασιά έκτακτη. Σιγά μην με αφήσει ο Σανλής.
1: Εντάξει, να το ξέρουμε, ναι.
0: Θα το πει ο Δημήτρης, ξέρω εγώ.
1: Το Δημήτρη το βλέπω κάθε μεσημέρι στο YouTube.
0: Στο YouTube! Έτσι!
1: Άντε, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, εξιντάρι μου, φιλιά πολλά. Καλά να περάσεις. Τσάω, γεια, γεια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Έλα, Γιάννη.
2: Επειδή βλέπω ότι ο εξιντάρης πάει να με φάει την πρωτιά.
0: Γιατί ποιο πράγμα?
2: Ποιος σε πρότεινε να γίνεις να τραγουδήσεις?
0: Α, ναι, και εσύ, ναι.
2: Όχι και εγώ, μόνο εγώ.
0: Α, ναι, μου το είχες πει εντόνως, δεν το θυμάμαι.
2: Βέβαια, στο επέμενα κάθε εκπομπή.
0: Α, ναι, ναι, εσύ Γιάννη, δίκιο έχεις, ναι, ναι, ναι.
2: Όταν εξιντάρη έρχεσαι δεύτερος.
0: Δεύτερος έρχεται, ναι.
2: Δεν κάνεις όρεξη, φυλάκι.
0: Σωστά, ναι.
2: Έγινε, άντε να πάρω μάκι.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Τσάω, τσάω. Γεια, γεια. Πάντα γελαστά.

0: Κάτσε μπας και ο Μάκης στη γραμμή να βάλω πάουζε πάλι. Πρόντο.
1: Έλα, overlay.
0: Καλό στον Ατομάκης.
1: Λοιπόν, τώρα ακούγομαι. Καθαρά πιστεύω.
0: Τώρα είσαι καμπάνα.
1: Καμπανιστός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πού κινείσαι?
1: Είμαι Κηφισιά. Έξω από το τρένο. Είναι κάτι τοπικά με τα λεωφορεία τα μικρά με τις δύο πόρτες. Συνήθως είμαι λίγο πιο κάτω από εδώ, πολύ κοντά στην Πέφχη.
0: Ναι.
1: Που έχω ένα τεράστιο fan club από 13-83 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, μιλάμε, γίνεται το σώσε όταν εμφανίζομαι.
0: Τι μου λες?
1: Άστα να πάνε, δηλαδή είναι... Αλλά θέλει τρόπο, έτσι, δεν θέλει κόπο.
0: Φυσικά όλα τα πράγματα θέλουν τρόπο.
1: Με ωραίο τρόπο, με χαμόγελο και με αυτό, γίνεσαι μόλις φίλος.
0: Σωστό, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, που λες πριν με τη Σπυριάρα και το μπάσκετ, κάτι έλεγες και τέτοια, όλοι μου είσαστε τώρα γυρίσατε.
0: Α, τι μούτσικα λέω τώρα, όλοι λέω με τη Σπυριάρα ασχολείστε.
1: Μόνο εγώ δεν ασχολούμαι.
0: Πλάκα κάνεις, όντως.
1: Εγώ δεν κάνω πλάκα, εγώ μιλάω σοβαρά, τα μιλάω για τον Άρη, μιλάω σοβαρά.
0: Μάκη,
1: εγώ έγινα Αριανά και 9 χρονών.
0: Ναι.
1: Την ομάδα που είχε τις συνεχόμενες νίκες τα 78-79. Ζήμπρος, Μπάλης, Κούλης και Δένος και δεν συμμαζεύεται.
0: Το θυμάμαι αυτό, ναι.
1: Μετά ήρθε μετά από 6 μήνες από τότε που έγινε Αριανάκης, το τέλος περίπου εκείνης χρονιάς, μετά από 6 μήνες είχε πάρει στην Ελλάδα ο Γκάλης. Αλλά έτυχε, ήταν συγκυρία, δεν έγινε από τον μπάσκετ Αριανός και δεν έχω δει ποτέ τον Άρη στο μπάσκετ live. Τον έχω δει μόνο στην τηλεόραση.
0: Σόπαρε φίλε, δηλαδή όταν κατεβαίνει η ομάδα στην Αθήνα δεν πηγαίνει σε παιχνίδια?
1: Πότε δεν πήγαινα.
0: Άτε ρε.
1: Μόνο στην τηλεόραση. Αφού τα έβλεπες στην τηλεόραση.
0: Έβλεπες όμως.
1: Το ποδόσφαιρο έτρεχα σε όλα τα...
0: Σωστό. Υπάρχουν και αυτοί. Μην νομίζεις.
1: Σε όλα τα χωραφάκια της Αθήνας. Ναι. Είναι που έχεις τη μούρλα σου ρε παιδί.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι κάποιοι που είναι καθαρό εμιποδοσφαιρόφιλοι.
1: Και στο τάβλι να παίξεις στο σκάκι άριστα.
0: Αλλά
1: είναι αλλιώς αυτό που στη δίνει ας πούμε κατά... Κατά κούτελα. Είναι η μπάλα, είπα το ποδόσφαιρο, τέλος.
0: Φυσικά.
1: Γι' αυτό μου λένε, ωραία, εσύ μου λέει κάτι άλλο. Α, γίνεται που από φέτος ο Άρης. Ναι, λέω, ναι.
0: Όχι ότι δεν χαίρεσαι όμως, όχι ότι δεν...
1: Χαίρομαι, εννοείται.
0: Εννοείται αυτό, βέβαια.
1: Όταν θα σηκώσουμε επιτές μετά από τόσα χρόνια που μονοπολούν τα δύο τα βλαμμένα το μπάσκετ και τους αρχίσουμε να τους στρίβουμε λίγο στη μούρη ό,τι βρίσκουμε, θα εννοείται που θα χαίρομαι, αλλά... Δεν είναι το ίδιο όπως να δω κάτι καλό στην μπάλα.
0: Δεν έχεις το καρδιοχτύπη το ίδιο με λίγα λόγια.
1: Έτσι. Αυτό
0: είσαι
1: είναι.
0: Ποδοσφαιρόφιλος. Αυτό.
1: Είμαι, τι να κάνω, ποδοσφαιράς. Μια ζωή ποδόσφαιρο έπαιζα καλό. Ήμουν αναντικατάστατος. Στο μπάσκετ ήμουν μια καλή προστίκη.
0: Τι θέση έπαιζες στο ποδόσφαιρο?
1: Ξεκίνησα επιθετικός, έπαιζα μετά κέντρο και μετά έπαιζα παντού εκτός από τέρμα.
0: Α, τέρμα δεν έχεις κάτσει δηλαδή ποτέ.
1: Ποτέ. Τέρμα δεν θα έπεφτα ούτε. Ούτε για να με πληρώσεις.
0: Γιατί τόσο πολύ?
1: Δεν το είχα.
0: Α, δεν το έχεις. Ήθελες να σε μάχημο δηλαδή.
1: Καθόλου.
0: Στο τρεφαντήρι.
1: Αλλά επειδή όσο μεγάλο να έπαιζα και με το μυαλό και όχι να τρέχω εγώ για την μπάλα, να τρέχει μπάλα για μένα, άρχισα να παίζω σε χαφ κυρίως.
0: Ναι.
1: Και δεξιά και αριστερά και άμυνα βοηθούσα. Παντού. Δηλαδή ασταμάτητος. Αλλά μέχρι που γύρισαν το πόδι μας. Γίναμε 150 κιλά ιδέα.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ, έλα τώρα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Σε παρακαλώ, ομορφιά μας, έλα λίγο.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Ποιο? Τι είναι?
1: Μόνο εγώ τα ακούω. Εντάξει, ένα ήχο.
0: Α, όχι, μόνο εσύ τα ακούς, εμείς όχι.
1: Ευτυχώς για εσάς. Λοιπόν, και 43, φεύγω σε ένα λεπτάκι. Λοιπόν,
0: καλό δρόμο, καλό τιμόνι.
1: Καλά να περάσεις και εσύ, άντε πάλι.
0: Όχι, μόνο εσύ τα ακούς. Εμείς όχι, να ξέρεις, είμαστε κομπλέ. Μάκη
1: λοιπόν,
0: μου, χάρηκα πολύ.
1: Πολλά.
0: Φιλάκια.
1: Σε όλους.
0: Και σε καλό σένα. Βράδυ. Καλό βράδυ, καλό τιμόνι και τρίνα μαύρη.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλησπέρα.
0: Ω, καλησπέρα σας, γραμματέα μου.
1: Εδώ, Αϊδόνη, hello, σταμάτη τραγουδάς, σηκώσει γραμμή.
0: Σήκωσε γραμμή, σήκωσε.
1: Σήκωσε γραμμή.
0: Τι κάνεις, Σταθούλη, γραμματέα μου.
1: Κάνω τον Ηλώνη Κουλά. Ηλώνη Κουλά, σατανιστή. Κάνω διακοπές.
0: Πού είσαι, καλέ?
1: Πού ένα σπίτι.
0: Α, εκεί κάνεις διακοπές.
1: Κάνω διακοπές, όμως.
0: Α, δεν δουλεύεις, δηλαδή.
1: Όποτε θέλω.
0: Α, αυτό είναι ωραίο. Καλέ, τι μας είπες τώρα. Σε ζηλεύομαι.
1: Σ' άκουγα εκεί με την κυρία.
0: Με ποια κυρία?
1: Το διάβασα το μήνυμα.
0: Το διάβασα, καλέ, ποιο μήνυμα?
1: Εκείνο που σε έστειλα στο Viper.
0: Ναι, καλό. Δεν ακούς, μωρέ.
1: Όχι, ρε, έχουμε και κάποιες μετακινήσεις. Να μπούμε στα μάξι, να βγούμε, να κάνουμε.
0: Εννοείται εδώ και ώρα.
1: Ναι, απλά. Και εγώ ακριβώς το ίδιο κάνω. Γυρνάω γύρω-γύρω και λέω ούστα από εδώ.
0: Το διάβασα πριν, ναι, ναι, ναι. Και εγώ σου απάντησα.
1: Και νομίζω και δεν είμαστε, δεν είμαι μόνος, να ξέρεις, έχει άλλους εκεί γύρω.
0: Και εγώ σου απάντησα, και εγώ το ίδιο κάνω, λέω.
1: Δεν τα άκουσα.
0: Ναι, ναι, τι.
1: Δεν σε περίεργα, δεν πες να πάμε το ίδιο ωράριο.
0: Τι λέει, τι φτιάνεις?
1: Τι να κάνω, καλά είμαι. Είδες εχθές που σου είπα ότι σήμερα θα ανακοινωθεί κάτι πολύ καλό.
0: Ναι, μου το είπα. Κάποιος μου είπε και το όνομα εχθές. Και πέθανα να γελάω μόλις είδα το όνομα σήμερα.
1: Ξέρεις, δεν είναι το θέμα το όνομα. Το θέμα είναι ότι ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θα ερχόταν σε μια ομάδα η οποία δεν έχει ούτε προοπτικές ούτε τίποτα. Δηλαδή, ότι μια στάθμη ομάδα με περιορισμένα οικονομικά, ναι, κτλ. Έχει πολύ μεγάλο background.

0: Ζήταγαμε εθνική, εμείς θα τον ξανασηκώσουμε.
1: Ναι, ναι. Πραγματικά, ναι.
0: Αυτά. Αλλά μακάρι να γίνει κανένα χαζό τέτοιο να πούμε και να δεις τώρα.
1: Εγώ πάντα το έλεγα, θα το πω και σήμερα. Λέω να δείτε, έχει καιρό που το λέω, ότι πριν καν ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις, ήμασταν έναν καιρό μπαν, φαντάσου, έτσι. Και λέω, έρε, λέω, και να γίνει, λέω, φέτος, λέω, αυτό που δεν περιμένουμε, γιατί λέω, συνήθως τα καλά, λέω, έρχονται, λέω, εκεί που δεν τα περιμένεις, που λέει και ο Πασχάλης. Λοιπόν. Έρε, λέω, και να γίνει τίποτα, λέω, φέτος. Έρε, λέω, και να γίνει.
0: Τα μπαν. Ήταν λόγω εγωισμού, δεν ήταν λόγω δομού, δεν είχε λεφτά.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο ήταν, αλλά και μόνο που γράφονται όμως, είναι δυσφήμιση, Στάθη, αυτό.
0: Το έχει κάνει 4-5 φορές. Απλά είναι λάθος επικοινωνιακό, γιατί λίγο χαλάει το
1: ομάδα.
0: Εννοείται αυτό.
1: Είναι λόγω πρεστής, καταλαβαίνεις. Α, και κάτι που διάβασα. Και κάτι που διάβασα είναι ότι νομίζω σβήστηκε και το ένα και από την FIFA σήμερα.
0: Από παντού σβήστηκαν.
1: Ναι, δεν φαίνεται.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί αυτό το κάνει όπως έκανε με το Μήτρο. Το τελευταίο λεπτό της λήξης της προθεσμίας που πλήρωσε το Βέλεθ το ίδιο. Έτσι, αυτό έχει θέμα με αυτά τα πράγματα.
1: Να σου πω κάτι, δεν είναι θέμα θέματος. Είναι θέμα ότι ακόμα δεν είχε ανοίξει η μεταγραφική περίοδος. Μια μέρα, δύο μέρες πριν ανοίξει η μεταγραφική περίοδος, πήγε, τα πλήρωσε, τελειώσαμε.
0: Του τρέναρε μέχρι εκεί, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν είναι σωστό, okay. Γιατί χαλά το όνομα της ομάδας.
1: Μα αυτό λέω. Αυτό.
0: Εννοείται.
1: Αφού θα το κάνεις, πρέπει να το κάνεις. Κάντο να μην φαίνεται το ρημάδι. Και έχουμε και τον Τουρουντούρου.
0: Ό,τι χειρότερο τον Τουρουντούρου είναι.
1: Αυτό δεν λέω. Αυτό.
0: Τι λέει, πότε πας ψακούδια.
1: Δεν ξέρω ακόμα πότε. Λογικά από εβδομάδα.
0: Μπράβο, όταν θα πιάσεις λαγοκέφαλο θα μας φωνάξει.
1: Εννοείται. Θα το καταλάβετε καταρχήν. Θα ακουστώ μέχρι εδώ.
0: Θα ακουστείς μέχρι εδώ.
1: Εννοείται. Θεός να φυλάει, Παναγιά μου. Τι πράγμα και αυτό με τους λαγοκέφαλους, ρε φίλε.
0: Εντάξει, υπερβολές είναι τώρα.
1: Να μην μπούμε μέσα, τι θα μπαίνουμε πανοπλία, λέω, στη θάλασσα. Ή Μάρτον.
0: Με πανοπλία, μα μπει στη δεν θα βγει.
1: Ναι, θα πάω στον πάτο. Τα φιλιά μου.
0: Δεν από λαγοπόδαρο, αλλά. Δεν βλέπω καλά.
1: Θα πάω στον πάτο, μια και καλή. Να δώσει φυλάκια στη Λενιό.
0: Θα τη δώσω. Εγώ πήρα περισσότερο να σου πω καλή ραδιοφωνία. Φωνικό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί από τα άλλα θα τα πούμε.
1: Θα τα πούμε και από κοντά.
0: Θα βρεθούμε και όλα φυσικά.
1: Ναι, ναι, αυτό έλεγα στον Μιλτουά εχθές που βρεθήκαμε, ήταν μετά από μένα. Αυτό έλεγαμε. Λέω, Μίλτο, δεν σου εύχομαι καλό καλοκαίρι. Λέω, εύχομαι να τα πούμε. Λέω. Ναι, μου λέει.
0: Το κάνουμε.
1: Ωραία, εντάξει. Έγινε.
0: Έγινε.
1: Τα φιλιά μου. Γεια. Ευχαρίστω. Γεια σου, Σταθούλη μου. Γεια σου, γραμματέα μου. Άντε. Άντε, άντε. Σε πλήρωσα και τα καλοκαιρινά.
0: Γεια σου, Ματώρη.
1: Δεν έχεις παράπονο, την πλήρωσα την άδεια. Κυρία, έτσι. Έτσι να τα λέμε όλα. Άντε, φιλιά.
0: Bye bye.
1: Τσάω, τσάω. Έρχονται βράδια, θα ακούσουμε.

0: Κάτσε να πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Δεν έχω πρόβλημα, περιμένω.
0: Ωε, Κυριάκα, μόλις διάβασα το απολύεσαι.
1: Το απολύεται για το Στάθη.
0: Ναι, το κατάλαβα αυτό, είπα. Λέω Στάθη, απολύεσαι, λέει ο Κυριάκος.
1: Ε, σταθάρα, παιχταρά μου, μεγάλε.
0: Έτοιμο τον έχω, μην νομίζεις.
1: Ναι, το μεταξύ είχα πριν εδώ με City.
0: Ναι.
1: Και έχασα λίγα τηλέφωνα, αλλά άκουσα τον καλό τον κόσμο.
0: Mm.
1: Φυσικά η καψούρα οξυντάρης, ο κύριος Αστέρης.
0: Ναι.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Λοιπόν, με τον κύριο Αστέρη τα είπαμε, όταν θα έχω έκτακτη τον ενημερώνεις τον έρμο, ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι,
1: να, έχω... να το βγάζεις λίγο πιο νωρίς στο Facebook.
0: Συνήθως.
1: Μόνο ή στέλνουμε μήνυμα στο Messenger γιατί...
0: Μπράβο, αυτό θα κάνω. Ναι. Ξέρεις γιατί, καμιά φορά και εγώ το μαθαίνω τελευταία στιγμή και δεν προλαβαίνω ούτε story να ανεβάσω.
1: Με βγάζει ειδοποίηση πολλές φορές για εκπομπές που δεν ακούω στο σταθμό.
0: Ναι.
1: Και δεν με βγάζει ειδοποίηση για σένα.
0: Α, ακού να δεις. Γιατί. Γιατί.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν μ' αρέσουν αυτά.
1: Και εμένα. Απλά επειδή είχα το μυαλό μου σήμερα λέω, μάλλον η τρελάρα θα ξεκινήσει 8 η ώρα.

0: κοιτούσα στα πόστα αυτά.
1: Ναι.
0: Έκανα τι έκανα σε άλλες σελίδες.
1: Ναι.
0: Ειδήσεις, ιστορίες, παιχνίδια και αυτά. Εντάξει.
1: Γιατί είσαι και ενεργό μέλος, πρέπει να το πούμε γι' αυτό με τα social.
0: Ναι, ναι, είμαι πάρα πολύ ενεργό.
1: Είσαι, γιατί είσαι.
0: Ενεργούμε καλά στα social. Ένας εγώ και ένας εξιντάρης.
1: Με το YouTube.
0: Είμαστε και οι δύο. Και οι δύο hacker είμαστε.
1: Τρελοκομεία.
0: Ευτυχώς που έχουμε μάθει 5 πραγματάκια να κάνουμε και τελείωσε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, την αγάπη μου, να περάσετε τέλεια με τον Παυλάρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα
1: βέβαια είσαι
0: φασλούκι εκεί πέρα, έτσι, καθάρισμα το σπίτι, αυτά.
1: Αχ, άστα. Μη συζητάς. Μετά όμως θα το απολαύσω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έτσι.
0: Και μετά πήγα κάτι δική μου να καθαρίσουν το σπίτι, να δώσω την επαναλαμβάνω. Τους λέω, μόλις τελειώσετε, φωνάξτε να σας βοηθήσω.
1: Αφού τελειώσετε.
0: Ναι.
1: Εγώ πες βοηθάω στις μπύρες.
0: Εκτός αν θέλετε, διευθυντή. Καλά, η μπύρα είναι...
1: Ναι, αλίμονο.
0: Παρακάλεσε του χεριού.
1: Ναι.
0: Δόξα τω Θεώ, αφού μπορούμε ακόμη και πίνουμε. με τα τόσα χάλια μας.
1: Άκου τι λέει ρε φίλε. Δόξα τω Θεώ που μπορούμε ακόμα να πίνουμε. Αντί να πει, Θεέ μου, βοήθαμε να το σταματήσω.
0: Και να καπνίσουμε.
1: Ναι, αλλά αυτό που το πας, αλίμονο. Τι λες τώρα.
0: Ναι. Δόξα τω Θεώ, πιο πακέτα τη μέρα κατεβαίνουν ακόμη.
1: Χριστός και η Παναγία, κόφτο Χριστιανέ μου να βρεις την υγειά σου. Ρε φίλε.
0: Να τα κόψουμε όλα, άμα είναι.
1: Κοίταξε, για να βρεις την υγειά σου πρέπει. Μην παραπονιέσαι μετά.
0: Τι παραπέντε.
1: Άιντε σταμάτα ρε τώρα. Δεν ακούω και ο αγαπημένος μας. Άιντε σταμάτα.
0: Βάμος, αγαπημένο. 20 Ιουλίου γενέθλια είχε.
1: Ναι, το πουλάκι μου.
0: Και 28 μας έφυγε.
1: 28 Ιουλίου ήτανε.
0: Ναι, 8 μέρες μετά τα γενέθλια του. Χρόνο πάμε.
1: Πάει χρόνο πέρα. Ναι, ήρθε η τέτοια. Αχ, δεν σου είπα. Στην εκδήλωση που είχαμε. Στην Νέα Ελβετία, ρε, που έλεγα.
0: Ναι.
1: Ήρθε η σύζυγος, η κυρία Ελένη.
0: Ναι, ναι.
1: Και με φώναξε, μου λέει, Μάριον, εγώ για σένα ήρθα, επειδή ερχόταν ο Κυριστέλης. Γλυκιά μου, πόσο με συγκίνησε. Κλάψαμε, εννοείται. Όχι, ποτέ. Τι μόνο εσύ, νομίζεις εσύ κλαψιά.
0: Μετά εμένα λες.
1: Ναι, τη γλυκιά μου, την ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κυρία Ελένη, πώς θέλω να την ξαναδώ.
1: Ναι.
0: Σου είχα πει τι έγινε εκείνη τη μέρα πάνω από το πέρατρο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, άσε να μην τα συζητάμε αυτά, θα πούμε εκτός νερά μου είναι.
1: Εντάξει, πλέον.
0: Γιατί
1: έτοιμος είσαι.
0: Όνια χάρας κοντά είναι.
1: Έτοιμος είσαι, σ' ακούω, άρχισε να γαργαλάει η φωνή.
0: Φιλιά, καλά να περάσεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Έτσι, Παυλάρα.
1: Κράτα γερά.
0: Χαρά στο κουράγιο σου, κράτα γερά.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Bye.
1: Bye, Κυριάκα, ρε. Φιλιά και τρινά μαυροφύλληρο. Καλώς τον Ατονιγκόρ, κυτρινό μαυρή Ολλανδία, ο 787. Άντε πάμε για δεύτερη ώρα, διαφημιστικό. Καλησπέρα Μάριον και σε όλο το λαό του Άρη μας λέει. Στην υγειά σου και καλές διακοπές. Ευχαριστώ πολύ, Γκόρ μου. Καλησπέρα. Θα είσαι Χαλκιδική 1-8 μέχρι 6, μόνο 5 μέρες. Θα βρεθούμε λέγε 2-3-5 οκτωμπήρες. Ανάλογα ρε φίλε, σε ποιο μέρος θα είσαι. Ανάλογα κι αν είμαι κι εγώ εκείνες τις μέρες εκεί. Αν συμπέσουμε. Γιατί όχι, εννοείται. Και με ματώνουν όταν σε σένα με η σκέψη μου. Και φυσικά λέει, θα ζητήσω λέει, ένα τραγούδι. Και μάλιστα σήμερα λέει, έχω λέει την εντύπωση λέει, ότι δεν θα σου πάει η καρδιά να πεις όχι. Πώς δεν μου πάει. Αν είναι του Μητροπάνου, που δεν είναι από ό,τι βλέπω. Και να μην σου χαλάσω λέει, το στυλ που βάζεις λέει. Θα ζητήσω λέει, το κοιμήλιο ιερό. Πατά σε κάλο. Το λέει ο Μητροπάνος. Ποιο Τερζής. Έχω αφιερωμενάντζα σήμερα σε αυτούς. Και γυρισιά δεν κάνω. Όταν επανέλθω η Γκόρ στορκίζομαι. Το 1901 καλέ λεγόταν καφενείο με... Όχι ρε, τι καφενείο με ζεδοπολείο κι εσύ. Μπαράκι σου λέω στα λαδάδικα ρε η Γκόρ. Μπαρ Κλαμπάκι ήτανε. Πώς λεγότανε ρε αδέρφια. Το 1000. Να, μου το ξανάφερε τώρα στο μυαλό ο Ιγκόρ. Πάλι δεν θυμάμαι. Ρε, ποιος θυμάται λίγο πριν καμιά 20ετία, τότε που ήταν στα όπα του τα λαδάδικα. Ένα ωραίο μικρό μπαρ κλαμπ. 1000. Απαναθεμάτω.

0: Πριν πάω στο διαφημιστικό,
1: η σκέψη μου γυρνά όταν σε σένα.
0: Ας πάω λίγο και στο post για να μην τα αφήσω παραπονεμένο και να περάσουν έτσι 3 ώρες. Ο φίλος μου ο Σεραφείμ, καλησπέρα λέει Μάριον, καλή εκπομπή, καλές διακοπές, υγεία, χαρές. Από κυτρινό μαυρη βουρβουρού, βάμος αριανάρα λέει ο φίλος ο Σεραφείμ. Τα φιλιά μου, την καλησπέρα μου στην κυτρινό μαυρη βουρβουρού. Έρχομαι. Και εσύ Σεραφείμ μου, καλά να περάσετε φίλε μου.

κοκκινομαλούσα, η ομορφιά μου, η αντιγονίτσα μου. Μου στέλνει love και 6 κιτρινόμαυρες καρδούλες από την κιτρινόμαυρη τούμπα. Γεια σου γλυκιά μου αντιγονίτσα και στους γονείς σου πολλά φιλιά.

Κλείνουν και οι τηλεφωνικές γραμμές. Φρου, φρου, φρου. Γιατί όπως υποσχέθηκα την τρίτη ώρα, ο γραμμές. Τραγουδάκια. Η αγάπη σαν μωρό. Ο γραμματέας της καρδιάς μου που κάνει ντου από παντού. Γεια σου, λέει, αφεντικό, και καλό καλοκαίρι. Γεια σου, παιδί μου. Επίσης, η Τασούλα γυναίκα ενάρη. Καλό καλοκαίρι σε όλους, φιλιά πολλά, λέει η Μάριον. Κιτρινό μαύρα γαλάτιστα νομίζω, έτσι. Τασούλα μου, θυμάμαι σωστά. Επίσης, κοριτσάρα μου, τα φιλιά μου, καλά να περάσεις.

0: Σάββας καφέ από την Κιτρινό Μαύρη Φλόριντα. Αμέρικα, γεια σου λέει Μάριον, καλές διακοπές και να προσέχεις λέει τους καρχαρίες. Οι καρχαρίες να προσέχουν από μένα καταρχήν, Σάββα. Ω, λέει, ξέχασα, εσείς λέει εκεί πέρα έχετε λέει τους λαγοκέφαλους και γελάει. Έτσι. Άρης λέει, μη μασάς λέει, να τους δαγκώνεις, δάγκω τους.
1: Να σου λέω έλα, να μιλάς για τρέλα.
0: Τάμπα τούμπα κιτρινό μαύρη Φλόριντα. Οι αερολοχίτες λέει, Goa Club, έτσι, έτσι. Αλλά νιάρικο μου ήσουν ένα Σάββας καφέ. Στον Goa πήγαινες, ε.

τω μεταξύ, να σου πω λίγο κάτι, Σάβας Καφέ. Άνοιξα τώρα και βλέπω την φωτογραφία. Α, ενίσταμε. Μου στέλνει και μια φωτογραφία με έναν καρχαρί εντωμεταξύ. Αλλά δεν έχει καφέ. Τρελοκομείο. Τα φιλιά μου και στον αδερφό σου. Στον Πάνο. Γεια σου ρε Σάβας Καφέ και τρινό μαύρη Φλόριντα. Λοιπόν, 2 λεπτά μετά τις 10. Ολοκληρώσαμε και την δεύτερη μας ώρα. Πάμε ολοταχώς για την τρίτη. Είμαστε εδώ από τις 8 και θα είμαστε μέχρι τις 11. Το 1901 λέει που θες να με απολύσεις. Παρετούμε λέει Μαρή, λέει ο γραμματέας. Ρε εσύ, πριν λίγο ρε, τι διάβαζα ρε του Ιγκόρ που και εκείνος είπε το 1901. Αυτό ήταν λέμε μεσοδοπολείο. Ρε φίλε, δεν ακούς. Δεν ήταν το 1901, όχι. Αλλιώς λεγότανε, ήτανε bar club. Και δεν ήταν το ένα, αλλιώς ήταν. Να σου λέω έλα, να μην... Πάμε να ακούσουμε χορηγό εκπομπής. Ναι, θα τον ακούσω, να το λέω εγώ. Χορηγό ώρας, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σου λέω έλα, να μιλάς για τρέλα. Κλαίει η αγάπη σαν... Ακούτε την εκπομπή, καλησπέρα και καλή βραδιά. Όπως κάθε Παρασκευόβραδο, Μάριον Συριώτου, εδώ παρούσα. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Θα πάμε να τελειώσουμε τώρα στην τελευταία μας ώρα, χωρίς γραμμές. Λίγα μηνυματάκια έτσι που μου έμειναν. Κάνα δυο-τρία νέα για την Αριανάρα μας. Και εννοείται ότι θα ακούσουμε και Πασκουάλ Τερζή. Εννοείται. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης, στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής με το καλύτερότερο παραδοσιακό Greek σουβλάκι και όχι μόνο. Ο Μπιλάκος που είναι στον Άγιο Πρόδρομο, ακριβώς δίπλα στην εκκλησία. Όλη μέρα, κάθε μέρα ανοιχτά είναι. Μη φοβάται, μη μασάτε. Μη φοβάστε, μη μασάτε. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε δωράκι. Πάμε για το διαφημιστικό. Έρχομαι σε λίγο.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Αχ, πίνασα.
5: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
4: Και από πού θα παραγγείλουμε?
5: Από το Food for You.
4: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
5: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
4: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
5: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
5: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
5: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
6: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483
12: 178. Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, Star στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
2: 14 λεπτά μετά τις 10. Το πρόλαβα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, αδερφοί. Επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μέχρι τις 11. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Από τις 8 είμαστε εδώ, πιο νωρίς. Καλησπέρα και καλή βραδιά, η εκπομπή. Όπως κάθε Παρασκευόβραδο.

Τελευταία εκπομπή. Τελευταίο καλησπέρα και καλή βραδιά. Το μόνο σίγουρο είναι στο κανονικό μας πρόγραμμα θα είμαστε πάλι εδώ το Σεπτέμβρη. Τελειώνουμε το αφιέρωμα στον Φαλακρό Θεό, τον Δημήτρη Μητροπάνο, δεύτερη Παρασκευή. Και θα ακούσουμε και Πασχάλη Τερζή μετά. Οι γραμμές είναι κλειστές για την τρίτη ώρα. Μάριο Συριώτου εδώ, παρούσα.

0: Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viber στο 6936-512-099 και στο post στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio κάτω από το λόγο της εκπομπής. Έχω αφήσει και άλλα σχόλια αρκετά που δεν τα διάβασα. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης, στον Κιτρινό Μαυρόγειο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Μαζάλισες, κορίτσι μου, πες, μαζάλισες. Άι, πάρ δρόμο, σήκω, φύγε.
1: Για λαϊκά, τα κόκκινα τα μπλούς που κοροϊδεύει.
0: Ο Μπιλάκος που λέτε, που βρίσκεται στον Κιτρινό Μαυρόγειο Πρόδρομο Χαλκιδικής με το καλύτερότερο γκρίκ σουβλακός. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον, τρώτε τα καλύτερα.
1: Στη στεριά.
0: Και τσεπώνεται δωράκι και είναι κάθε μέρα όλη μέρα ανοιχτά ο Μπιλάκος με δικό του πάρκινγκ και όλη η φαμίλια του εκεί σύσσωμη, σας περιμένει. Η αγάπη σου τη νύχτα, θα ακούσουμε. Ο φίλος ο Αποστόλης, ο 103. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Καλή εκπομπή και καλό καλοκαίρι. Κιτρινό μαύρος Χορτιάτης. Καλησπέρα μου στο Χορτιάτη, Αποστόλη. Επίσης, καλά να περάσατε.

Πορτογιάννης μου στέλνει το σχετικό δημοσίευμα για τον Παπα-Νικολάου που το είπαμε την προηγούμενη ώρα. Βέβαια, το λες και λίγο ράδιο Αρβίλα, αλλά γιατί όχι, περιμένουμε. Έχει κυκλοφορήσει σε πολλά site από ό,τι βλέπω. Το δημοσίευμα έκπληξη για τον Παπα-Νικολάου, όπου έχει πρόταση 2 εκατομμύρια ευρώ από την Αριανάρα. Και βλέπω μια μορφή.

0: να σε δω.
1: Και τώρα, μιας και κάνω μία βόλτα λίγο στα site και βλέπω το δικό μας το site φυσικά, το yellowradio.gr. Καμία βάση δεν έχουν τα σενάρια τώρα που είπα για τον Παπα-Νικολάου. Έχει ανεβάσει σχετικό άρθρο το Yellow. Τώρα θα σας το διαβάσω. Γιατί έψαχνα να πω έτσι κανένα δυο νέα που σας έχω.

Ανυπόστατα λοιπόν τα σενάρια για τον Παπα-Νικολάου αλλά και τον Άντωνη, βλέπω εδώ το άρθρο. Καμία βάση δεν έχουν τα σενάρια που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στα site, τόσο από ιταλικά ΜΜΕ όσο και από τα ελληνικά, που θέλουν τον Άρη να έχει συμφωνήσει με τους Παπα-Νικολάου και τον Κόουλ Άντωνη, βλέπω το άρθρο. Με την προσθήκη τόσο του Δημητρίεβιτς όσο και του Μόργαν, ο Άρης είναι γεμάτος. Δεν πρόκειται λοιπόν να κινηθεί για άλλο παίκτη σε αυτή την θέση, για την περίπτωση του Κόουλ Άντωνη, έτσι αναφερόμαστε. Και για την περίπτωση του Παπα-Νικολάου δεν έχει υπάρξει κάποια προσέγγιση της ΚΑΕ Άρης. Οπότε πάπαλα.

0: λόγια γίναν τύψη.
1: Ναι, Σταθούλη, ευχαριστώ πολύ. Διάψευση λέει, ανέβηκε στο γέλο. Μόλις τώρα το είδα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, γραμματέα. Άντε, μπράβο. Άντε να δικαιολογείς κανένα μεροκαμάτι, κανένα ένσημο.
0: Λόγια που χαθήκα. Και στο χρόνο.
1: Ο Ιγκόρ μου λέει, καλέ, λέει, αφού λέει 5-8 έχουμε φιλικό με τα σέρας, λέει, στο Χαριλάου.
0: Τι στιγμές.
1: Δεν θα έρθεις.
0: Λένε.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω που θα βρίσκομαι.
0: Που μας...
1: Στο Χαριλάου, έχεις την Καλκιδική.

0: Καλό στο να τον εξιντάρει τον hacker που στέλνει στο Viber. Γεια σου λέει Κυριάκαρε. Μάριον, ρίξε λέει τον Αρχάγγελο. Α, τον Αρχάγγελο τον έβαλα στο προηγούμενο, στο μέρος Α. Την προηγούμενη Παρασκευή τον παίξαμε. Τον Αρχάγγελο εννοώ. Εξιντάρι μου, εσένα προσωπικά, επειδή σε λίγα λεπτά δεν έχει πολλά τραγούδια ακόμα του Μητροπάνου, τελευταίο μισάωρο θα ακούσουμε Πασκουάλ, εσένα ειδικά σου έχω έτοιμο την τραγουδάρα που θέλεις από τον Πασχάλη. Σε θυμήθηκα και το ετοίμασα στο διαφημιστικό.
1: Και στο νόμο
0: το βαρδάρι, Άρη.
1: Τις στιγμές μας που μας λένε.
0: Ο φίλος ο Αποστόλης, ο 737, από την Κιτρινό Μαυρή Κατερίνη. Δυο μήνες λέει διακοπές, ρωτάει. Μα ποια είσαι λέει επιτέλους.
1: Ζάμε στη...
0: Μπορώ. Στείλε λέει κανένα δανεικό.
1: Με πιστέψει. Ποιος θέλει να ρωτάς.
0: Αριανάρα Κατερίνη λέει ο Απόστολος. Τα φιλιά μου σε όλα τα αδέρφια, Κιτρινό Μαυρή Κατερίνη, Αποστόλη μου και σε σένα και στη φαμίλια και στην Ήβη μου.

0: Σαββατού λοιπόν είμαι στο post. Καλησπέρα λέει Μάριον με 6 κιτρινόμαυρες καρδούλες. Καλό καλοκαίρι με χαμόγελα και υπέροχες κιτρινόμαυρες εκπλήξεις. Γυναίκες ενάριοι εδώ, μάχημες παρούσες. Η Σαββατού το τρελοκομείο που μου έφτιαξε με το AI τη φωτογραφιάρα. Είμαι εγώ πάνω σε ένα κιτρινό μαύρο κότερο και πίνω τα μοχίτο μου. Τέλειο. Τέλειο. Σαββατού τα φιλιά μου. Καλό καλοκαίρι κοριτσάρα μου και σε εσένα. Νάτι και η Ήβη μου, αφού χαιρετίζω την κιτρινό μαύρη Κατερίνη, νάτο το κορίτσι μου. Καλό καλοκαίρι και καλή αντάμωση στις κερκίδες μας, λέει η Μαριονάκη της καρδιάς μας. Με 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες. Επίσης, κοριτσάρα μου, καλά να περάσεις. Εννοείται ραντεβού στις κερκίδες. Εννοείται, φίλε.
1: Και η αγάπη σου κρατά.
0: Ξέρεις εσύ. Ένα σκι στο Κλεάνθης. Έτσι.

0: μάτια σου.
1: Ο Ευάγγελος.
0: Καμένος θα...
1: Καλησπέρα, λέει Μάριον, σε ακούμε στην κυτρινόμαυρη Θάσο. Την όμορφη Θάσο μας.
0: Παιχνίδι και φοβάμαι.
1: Πώς... Γεια σου, Βαντζέ. Για... Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Πάλι καμένος θα...
1: Τα φιλιά μου στην κυτρινόμαυρη Θάσο και στην παρέα. Γεια σου, Βαντζέ.
0: Στροφές ανάποδες και άσφαλτος.
1: Ο Λευτέρης, καλό κυτρινόμαυρο βράδυ, λέει. Θα ήθελα να κάνω μία πρόταση προς την ΚΑΕ, λέει ο φίλος μας ο Λευτέρης.
0: Πίνεις μια αγάπη ολοχρέη.
1: Για μένα πρέπει να ξαναδιοργανώσουμε, λέει, το τουρνουά προς τιμήν του Νίκου Γκάλη και να γίνεται κάθε χρόνο. Συμφωνώ, Λευτέρη. Συμφωνώ και επαυξάνω.
0: Στο σώμα μου,
1: την καλησπέρα μου. Καλό καλοκαίρι, λέει ο Λευτέρης. Εύχομαι με υγεία. Επίσης και σε εσένα, Λευτέρη.
0: Σ' ακολουθώ, σ'
1: να περάσετε όμορφα, παιδιά.
0: Ρυθμό.

0: αδικία. Καλή εκπομπή, λέει Θεάρα. Θα τα πούμε σύντομα στο γήπεδο με κυτρινό μαύρε καρδούλε. Τα κορίτσια μου, οι γυναίκες ενάρη, τα φιλιά μου σε όλες τις τσούπρες. Σε ευχαριστώ πολύ, Λουκία μου. Εννοείται, θα τα πούμε σύντομα στη γηπεδάρα μας. Στις γηπεδάρες μας.
1: Πώς με στα μάτια σου πάλι χαμένος θα είμαι.
0: Ο Θωμάς που είναι σπίτι στην κυτρινό μαύρη Καλαμαριά. Λάθος εικόνα, λέει, για την κοτούλα που έβαλα που πάει διακοπές. Γοργόνα, λέει, έπρεπε να βάλεις. Τρελοκομεία. Γεια σου, Θωμά, τα φιλιά μου. Η Πόλα, ο Στέφος και ο Αγγελούκος. Λέει τώρα για τη φωτογραφία στο post. Η Κώτα, λέει, τι φάση, πάει διακοπές. Ναι.
1: Περίεργο παιχνίδι και φοβάμαι.
0: Και γελάει, εννοείται, η Πόλα. Καλό καλοκαίρι σε όλους με έξι κυτρινό μαύρες καρδούλες. Γεια σου, Πόλα μου. Ένα μην κάνει και αυτή λίγο το μπανάκι της.

0: καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι πόλα μου. Η Έλεν η δαιμόνια ρεπόρτερ. Τη κυτρινό μαύρη καλαμαριά, καλό κυτρινό μαύρο λέει, δροσερό καλοκαίρι με υγεία. Και μου στέλνει μια γατούλα μέσα σε μια πισίνα με ένα σωσίβιο παπάτσι, παπάκι.
1: Με τραγούδια λυπημένα.
0: Γεια σου ρε Έλεν. Επίσης κοριτσάρα μου, καλά να περάσετε.
1: Και με χάδια
0: πεθαμένες καλησπέρες ακούμε.

φίλος ο Ιωάννης ο 503. Γεια σου ρε Μάριον, λέει, από την κιτρινό μαυρή Ελλάδα. Α, καλό. Πιότερο, αλλά πού όμως στην Ελλάδα, μισχύ. Μάτι εκπομπή, λέει, με Μητροπάνο τρέλα. Μου είχες πει πως όλα λα. Καλό καλοκαίρι μας εύχεται ο Ιωάννης σε όλους τους οπαδούς της Αριανάρας μας. Φιλιά πολλά. Άιντε, λέει, Αριανάρα. Τα φιλιά μου, Γιάννη, και σε σένα, καλά να περάσετε. Τώρα σε λίγο τελειώνει το αφιέρωμα του Μητροπάνου, δύο Παρασκευές καπάκι, με ωραία τραγούδια τα τελευταία του. Και όσοι με ξέρετε, νομίζω ότι μπορείτε να φανταστείτε ή να μαντέψετε ποιο θα είναι το τελευταίο τραγούδι με το αφιέρωμα του Μητροπάνου. Αυτό που όταν το ακούω με ακούει και όλη η πολυκατοικία εδώ στο ραδιομέγαρο του Yellow. Να μου πει, κι άμα δω κανένα φίλο. Νάτι και καληνύχτα του Εμίλιου του Μήλου. Είπε την καλησπέρα, είπε και την καληνύχτα. Καληνύχτα μας, λέει, από τον κιτρινό μαύρο εύωσμο. Βάμος Αριανάρα, λέει. Βάμος Σούκου. Γεια σου ρε Εμίλια. Δεν γουστάρω να μου πει. Στον κίτρινό μαύρο και μάχημο εύωσμο θα λες, Εμίλια. Ακούμε το «Αν είσαι πλάι μου». Μετά είναι το «Θες». Και το τελευταίο, το ένα, μοναδικό, ανεπανάληπτο. Σβήσε το φεγγάρι.

εγκόμια από το EuroCup κάνουν για την νέα μεταγραφή του Άρη μας στο μπάσκετ, λέγοντας ότι ο Δημητρίεβιτς είναι ένας θανατηφόρος, λέει, σκόρερ στον Άρη.

κυτρινό μαύρη Ελλάδα, λέει ο Ιωάννης, και είναι τελικά από τον κυτρινό μαύρο μάχημο Εύωσμο. Πες το ρε Ιωάννη. Καπάκι ο Εύωσμος μετά τον Εμίλιο. Γεια σου ρε Ιωάννη.

0: Για την πυγμαχία μας, αυτό που ήθελα να σας πω πριν, ένα σημερινό άρθρο. Νίκη του Καραλιόπουλου στο Πανελλήνιο Παίδων. Νικητής αναδείχθηκε ο Καραλιόπουλος Σωτήρης στη δεύτερη μέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων. Συγκεκριμένα μετά από έναν πολύ δυνατό αγώνα, ο Καραλιόπουλος κατάφερε να νικήσει στα σημεία τον Μπουτσιαράκο Βασίλειο από Μπάλιος Αλφα Όμικρον και να προκριθεί στους 16 της κατηγορίας των 66 κιλών. Από την άλλη τώρα ο Οικονόμου Γεώργιος και ο Ιακωβίδης Απόστολος, τα παιδιά μας που αγωνίστηκαν στην κατηγορία των Μπαμπέδων, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν, δεν κατάφεραν να νικήσουν. Πολλά συγχαρητήρια, καλή επιτυχία και στους πυγμάχους μας, μπράβο στο παλικάρι μας, καλή συνέχεια.
1: Θες να είμαι καλά,
0: θες,
1: πονάω,
0: θες.
1: Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει.
0: Πρώτο τελευταίο.
1: Σε θες.
0: Θες.
1: Να μην...

0: να πει κανείς για αυτήν την μέγιστη τραγουδάρα. Μόνο με αυτό το τραγούδι θα μπορούσα να κλείσω το δεύτερο αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Για αφού το θέλεις με κόρμη σκύμεν.
0: Εννοείται ότι το ξαναέβαλα.
1: Έμα χαμηλά.
0: Και έχω να σας πω και ένα νέο.
1: Για αφού το θέλεις σε καταλαβαίνω.
0: Σας υποσχέθηκα ότι αφού τελειώσει το αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο θα ακούσουμε και Πασχάλη Τερζή.
1: Για μένα.
0: Σωστά. Είμαι εδώ 3 ώρες. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Στόμα δεν βάλαμε μέσα. Ήδη βραχνιάσαμε, έτσι να τα λέμε.
1: Βγεις, απλώσε το χέρι.
0: Πάμε και για συνέχεια, δεν φεύγω ρε.

Ήδη μετράμε χασομέρια μία ώρα, έτσι. Όχι, γιατί μου κάνετε παράπονα όλο το χρόνο. Τι, μόνο μισή ώρα, ρε Σιμάριον. Μόνο μισή ώρα θα καθίσει. Μέχρι τις 12.30 λέω, άντε. Όταν είμαστε κανονικά στην ώρα μας, έτσι. 10 με 12.

0: Κι αγμένος,
1: δώσε λέει,
0: για να σε πάρω.
1: Δίνω.
0: Και θα είμαι έτοιμος για πόρτα.
1: Ο Γιάννης, άρε Μάριον λέει, δεν ξέρεις τι εύκολα περνάει η εργασία. Θα παρεούλα,
0: έτοιμος για πόλεμο ανοιχτό.
1: Χαίρομαι.

Κυριάκαρε, αυτό το κιόλο λέω είναι το λεγόμενο λέω. Με βάζεις δύσκολα τώρα, YouTube, ρε φίλε. Και έχω έτοιμη το playlist.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το θα έρθω απόψε να σε βρω. Άκου τώρα, Κυριάκα, ρε, γιατί μου απαντάει. Ναι, λέει, αυτό είναι το τραγούδι που θέλω. Στο playlist που είχα έτοιμο ήταν το πρώτο, ρε φίλε. Με βλέπεις, μωρέ. Το λέω, ακούμε.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ, το λέω. Το επόμενο όμως είναι το Άστατος. Και όπως λέει τώρα η γιαγιά η Εύα που ακούει τον Πασκουάλ και γουσταρίζεται τρελά. Τώρα επιβάλλεται, λέει, μια βότκα λεμονάδα. Άντε βίβες, λέει η κοριτσάρα μου. Στην υγειά σου. Εγώ κρασάκι ξεκίνησα. Με μπυρίτσα είμαι τώρα.

Καλό στο να και το κυτρινό μαύρο φάρο. Ο 558. Βάλε Πασχάλη λέει, να γουστάρουμε. Τρέλα λέει με τον Πασχάλη. Άλλοι έχουν με τον Μητροπάνο που ακούγαμε, άλλοι έχουν με τον Πασκουάλ. Αναλόγως τα γούστα. Ιωάννη, τα φιλιά μου. Καλό καλοκαίρι.

0: πολύ σωστά όπως λέει και ο Κυριάκαρος και με συμπληρώνει. Άλλη λέει με τον Στράτο Διονυσίου. Σημασία δεν έχεις παράπονο. Κάθε καλησπέρα και καλή βραδιά στο τελείωμα ακούς και ένα Στράτο. Χωρίς να τον παραγγείλεις, ε. Να τα λέμε κι αυτά. Σπόνδα. Καρφί. Μπετονόκαρφο. Αλλά σου απάντησα ήδη.
1: Σε μια αγάπη εγώ δεν με...
0: Γιατί ως ήθιστε, έχω πάντα δίκιο.
1: Από εδώ και εκεί γυρνάω, Νικόλα, σε ένα φίλι. Γιατί εύκολα ξεχνάω.
0: Τι μόνο τότε, βρε αχάριστε, τι μόνο τότε.
1: Και, όπου θέλω...
0: και αφιέρωμα έχω κάνει στον Στράτο. Έλα λίγο, τι να κάνω, πες μου. Σε κάθε καλησπέρα και καλή βραδιά, ακού Στράτο.

0: Αφού έχεις δίκιο, λέει. Πάντα. Και άδικο να έχω. Τα μαγειρεύω, τα φέρνω από εδώ, τα φέρνω από εκεί, τα κάνω σβούρα. Και στο τέλος έχω πάντα δίκιο.
1: Πόνο την ξαγρύπνια εγώ.
0: Και με επιχειρήματα, όχι λαλακίες.

0: Πριν 10 χρόνια λέει το έχω καταλάβει.
1: Ε, είδες.
0: Στα λόγια μου έρχεσαι. Καλώς τον τον κύριο Ερίκο από την κυτρινόμαυρη Στουτγκάρδη. Πώς και έτσι εσύ. Έστειλες μήνυμα πριν λήξω την εκπομπή, πριν την κλείσω. Unbelievable. Μάριον, λέει ο κύριος Ερίκος, εύχομαι σε εσάς και όλο τον κόσμο καλό καλοκαίρι, καλά να περάσετε. Εγώ ευχαριστούμε πολύ κύριε Ερίκο, επίσης. 11 ντάγκα. 11 η ώρα πήγε. Κλείσαμε τρίωρο.
2: Την πόρτα κλείνω, τι να κάνω,
0: Μάριον λέει να πάτε μετά λέει την Γερακινή. Έχει ένα ήσυχο μέρος λέει, το λένε Ψακούδια. Και όσο και να φωνάζεις λέει δεν θα ενοχλείται ο ήρωας Παυλίτος. Και γελάει έτσι. Καθότι είμαι στην παραλία μου πριβέ, ιδιωτική. Εγώ κι γλάρι. Μην ακούω κιχ. Καμιά φορά σας είπα έτσι. Νευριάζομαι που τους ακούω. Φύγε, φύγε του λέω, φτάνει. Κρα, κρα, κρα. Όσο λέει για τον Άρη μας, τα επόμενα χρόνια θα παίζει η Ευρωλίγκα. Και στο ποδόσφαιρο και με νέο γήπεδο. Άτσα!
2: Τι να κάνω, παίζει μου.
0: Τώρα εσύ έτσι το λες να μας ξεσηκώσεις, να μας ησυχάσεις ή κάτι ξέρεις, κάτι ξέρεις.
2: Ακούει το παράπονο.
0: Μακάρι θα πω εγώ, μακάρι.
2: Τι να κάνω.
0: Από το στόμα σου και στο Θεού Άρη ταυτή.
2: Απ' το καημό μου. Μόνο η νύχτα ακούει το παράπονο μου.
0: Τα φιλιά μου κύριε Ερίκο.

0: έχω πει για σένα.
1: Γεια σου ρε Φάρε. Αυτά είναι τα... Τώρα το πάρω προσωπικά αυτό που μου στείλες. Το εικονίδιο πέρα τον GIF. Μια φώκια είναι. Να θυμώσω. Θες να πεις κάτι. Να το πάρω επί προσωπικού.

Α, γι' αυτό το λες. Το πριν 10 χρόνια. Τότε ήταν, λέει, που έκανες, λέει, το αφιέρωμα στο στράτο. Αυτά είναι τα τραγούδια μας. Τι παράπονο, Χριστέ μου. Α,

0: και μετά την μέγιστη τραγουδάρα πάμε σε άλλο άζωμα. Τι να πεις για αυτόν τον τραγουδιστή και για αυτόν φυσικά. Το 9-8. Ο Τασούλης ο εξιντάρης εδώ μου λέει, σήμερα πετάς λέει, μπράβο Μάριον. Άλλοι πετούν, άλλοι έχουν φτερά. Κάτι γαλιάνδρες εξιντάρι.
1: Σχεδόν 50 χρόνια.

μου λέει ο Κυριάκαρος. Θα σε παίρνω τηλέφωνο, λέει, στις διακοπές και θα σου βάζω εγώ στράτο, λέει, για κανένα τρίωρο, λέει, έτσι, λέει, για να γουστάρουμε. δεν θέλει. Θα βάζω και ανοιχτή ακρόαση, Κυριάκο, και εσύ θα ακούς το κύμα, τους γλάρους και εγώ στράτο.

Επόμενη τραγουδάρα, πάλι με φεγγάρι. Θα το σβήσω το φεγγάρι. Σας υπόσχομαι ότι με το που θα επιστρέψω τον Σεπτέμβριο, γιατί τι να, δεν ξέρω, βλέπω την λίστα και δεν ξέρω τι να πρωτοβάλω από Πασχάλη. Θα κάνουμε έτσι ένα καλό αφιέρωμα και στον Πασκουάλ πάλι, αλλά και στο Διονυσίου, να μην γκρινιάζει ο γκρινιάρης.

0: Λοιπόν, έχουμε και ένα νέο βλέπω εδώ τώρα για το μπάσκετ γυναικών. Ότι η Βιβί Γκλέζου συνεχίζει στον Άρη. Ο Αλφα Σίγμα Άρης λέει και το τμήμα μπάσκετ γυναικών ανακοινώνουν την ανανέωση της συνεργασίας με την Βιβί Γκλέζου για την καινούργια αγωνιστική περίοδο. Γεννηθήσα η Βιβί 16 Ιανουαρίου του 1998.
1: Ένα κόκκινο φεγγάρι.
0: Αγωνίζεται στην θέση 3.
1: Καεί στη νυχτιά. Θέλει λέει να σε πάρει.
0: Ευχαρίστησε θερμά τον coach, τον κύριο Κοτούλη, όλο το staff και την διοίκηση φυσικά για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, λέει στις δηλώσεις της. Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά γεμάτη υγεία, επιτυχίες και φυσικά την στήριξη του κόσμου μας που όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει πόσο καταλυτικό ρόλο παίζει στην πορεία του συλλόγου.

0: πίσω το φεγγάρι.
1: Και μάλιστα τελειώνει την δήλωσή της λέγοντας: ανυπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο ξανά. Πάμε δυνατά μαζί. Και με κυτρινό μαύρες καρδούλες στο κορίτσι. Καλή συνέχεια λοιπόν, Βιβί.

0: Εννοείται ότι το είδα, Κυριάκο. Εννοείται. Τι τον κάνεις? Τι τον κάνεις, ε? Τώρα θα σου πω. Όχι, δεν έχω θέμα, γιατί να με το διαβάσω, ναι. Μήπως λέει ξεκίνησε, μήπως είδες λέει πως ξεκίνησε η φωτιά στην Λυτή.
1: Δεν έχω περιθώρια.
0: Με τους δύο νεκρούς, μπαμπά και γιο, 12χρονο παιδί.
1: Καρδιά δεν θέλω.
0: Τώρα λέει τι τον κάνεις λέει αυτό. Από ένα τσιγάρο, κυρίες και κύριοι. Από τον κεντρικό δρόμο πέταξε το από τσίγαρο. Πάρ τη φωτιά, πάρ τους δύο νεκρούς.
1: Είτε διαξίζω. Γνώμες και άλλα θύματα θα πάρουν τα...
0: Τι να τον κάνεις, τι βάζεις. Μυαλό δεν βάζει αυτό το κεφάλι που λέει και ο Φαλακρός Θεός.
1: Σιγά σιγά διαλύθηκα τον έρωτα.
0: Αυτό ακριβώς του κάνεις που γράφεις.
1: Ζωή

Εδώ ο φίλος μου ο κιτρινόμαυρος ο Φάνος που ζητάει ένα τραγούδι σε χίλιους δυο μπελάδες. Μπελάς ο Ιωάννης. Με βάζει τώρα τέτοια ώρα από τις 8 είμαι εδώ. Με βάζει τώρα ντε και καλά ένα YouTuber. Ρε φίλε, δεν νιώθετε ρε, δεν συμπονάτε. Έτοιμο είναι. Ένα μικρό.

Καλώς τον φίλο μας τον Μίτσα, ο 102. Μόλις κλείσαμε, λέει, και τα διαρκείας μας στο ποδόσφαιρο.

Καλό καλοκαίρι μας, λέει ο Μίτσας 3, και καλή σεζόν στα τμήματά μας. Με κιτρινόμαυρες καρδούλες. Στο μπάσκετ δεν προλάβανε πολλοί κόσμος. Τι έκανες. Καλορίζικο λοιπόν. Καλορίζικο και στο ποδόσφαιρο. Με νίκες εύχομαι και επιτυχίες. Και μάχη μεσίτες.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χειροκρότημα. Το δικαίωμά σου. Ακούμε.

0: Πάρα πολύ ωραίο. Επόμενο. Εγώ το Θεό μου τον θέλω αλήτη. Όχι, Ιωάννη, κλείσαμε. Το τριανταφυλάκι. Πόσα θα ζητήσεις, μεσχέ? Αυτό, αλλά τρία, γεια σας. Είναι έτοιμα.
1: Δεν το γνώριζε κανείς.
0: Άμα θέλεις, έλα εδώ. Σου δώσουμε ένα δύο ώρα και να κάνεις εκπομπή, μεσχέ.

με Πασχάλη, κυτρινό μαύρε φάρε. No problem. Τα Σαββατοκύριακα είναι κενά. Έλα μια μέρα. Κάτσε εδώ να σε μάθω τα κόζια λίγο. Να κάνεις και ηχοληψία, έτσι. Και ρίχνε Πασχάλη.

Το επόμενο τώρα που θα ακούσουμε είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Εσύ μιλάς για υποχρέωση. Να γράψετε λίγο ημερομηνία, μέρα και ώρα που ακούμε τα τραγούδια ολόκληρα και δεν ομιλώ. Φοράω τα ακουστικά, τα έχω τέρμα και το καραγουστάρω κι εγώ μαζί σας, μην νομίζετε.

0: Ένα Αβραάμ ήταν τώρα αυτό. Σηκώθηκε να κάνει πιπί του. Κατάλαβε το.
1: Να με πονάς.
0: Τι δεν ξέρω. Το βιός μου. Έχουμε εδώ πέρα εργατό ώρες.
1: Εσύ μιλάς.
0: Έχουμε γαλόνια.

Τώρα θα μου επιτρέψετε το επόμενο τραγούδι να το αφιερώσω στην ΠΑΕ. Αυτό που σας λέω εδώ και πόσες μέρες. Καμιά φορά λέει έρχονται από εκεί που δεν τα περιμένεις. Γιατί στα υπόγεια είναι η θέα.

0: Προτελευταίων.
1: Πιο μακριά.
0: Θα κλείσω λίγο εύθυμα. Με ένα επίσης αγαπημένο μου από τον Πασκουάλ. Και μετά τραγουδάκι λήξης. Και θα πιω νεράκι.
1: Απ' την αρχή.
0: Και θα κάνει μέσα στο στοματάκι. Ψ.

0: Αυτό ήταν λοιπόν. Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα. Γιατί τελειώσαμε και δεν μείναμε μονάχοι. Ήμασταν όλοι εδώ μαζί παρέα. Και ακόμα να καλησπέρα και καλή βραδιά. Λαμβάνει τέλος επιτέλους. Ωραία ήταν όμως. Το καταευχαριστήθηκα εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω για εσάς. Είμαστε εδώ από τις 8.
1: Τέλος πριν αρχίσει η ζωή μας.
0: Όπως σε 25 λεπτά, σε 20 λεπτά θα κλείνει 4 ώρα, έτσι.
1: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι.
0: Έτσι λέει ο Στράτος.
1: Όλα για να δω.
0: Το τελευταίο τραγούδι εδώ και πολλά χρόνια από το Καλησπέρα και Καλή Βραδιά είναι αυτό.
1: Η αγάπη και έτσι τε...
0: Πάμε λοιπόν να κλείσουμε όπως κλείνει αυτή η εκπομπή. Και να κλείσουμε και για το καλοκαίρι.
1: Με μονάχοι. Όλα για να δώσαμε. Για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη.
0: Μάριον Συριώτου, πίσω από το μικρόφωνο. Ακούτε Yellow Radio 101,7 στα FM. Είτε ίντερνετικά μέσω της εφαρμογής μας. Ακουγόμαστε σε όλον τον κυτρινό μαύρο όμορφο πλανήτη.
1: Κι αν μοιράσαμε για λίγο την ελπίδα.
0: Να ευχαριστήσω τον χορηγό μου που στηρίζει τόσα χρόνια εδώ δίπλα. Βράχος ο Μπίλης.
1: Μια βραδιά.
0: Εύχομαι να τον έχουμε και την καινούργια σεζόν.
1: Όσα...
0: να σας τα πρίξω ακόμα περισσότερο. Το εστιατόριο Μπίλης λοιπόν, στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Πάνω στον κεντρικό δρόμο, δίπλα στην εκκλησία. Κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτός.
1: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι.
0: Έχει δικό του πάρκινγκ. Το καλύτερο παραδοσιακό σουβλάκι στον Άγιο Πρόδρομο. Και όχι μόνο, τα κρεατικά του μιλάμε ντόπια. Σαββατοκύριακα θα βάλει και τη σουβλίτσα με τα κοτοπουλάκια του.
1: Για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη.
0: Αρκεί να του πείτε ότι είστε από την Μάριον, ούτως ώστε να τσεπώσετε και το δωράκι σας. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ όλες και όλους για αυτήν εδώ την επίσης όμορφη χρονιά, ραδιοφωνικά μιλάω, για την στήριξή σας και την ακρόαση. Υπάρχουν στιγμές που με σκλαβώνετε και εκτός εκπομπών από τα μηνύματα που λαμβάνω. Να είστε όλοι καλά παιδιά, ευχαριστώ.
1: Βραδιά.
0: Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη με το καινούριο μας πρόγραμμα.
1: Θα είπες κι όσα είπα.
0: Αλλά όπως ανακοίνωσε και ο Σαν Λίστο μεσημέρι.
1: Είχες και...
0: θα την αφήσω λέει. Όλο και θα με φωνάξει για κανένα έκτακτο, έκτακτο. Ποιος να ξέρει.
1: Τελειώσαμε και μείνα.
0: Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Να προσέχετε, να μην μπίνετε και να οδηγάτε. Να φοράτε πάντα ζώνη ασφαλείας και το κράνος. Τα μωρά και τα παιδιά πίσω με ζώνη.
1: Τελειώσαμε.
0: Παρατήστε κινητά και ό,τι άλλο κάνετε όταν οδηγείτε. Μην τρέχετε, σιγά σιγά. Ας αργήσετε, δεν πειράζει.
1: Την ελπί...
0: Αρκεί να πάμε και να γυρνάμε όλοι.
1: Κι αν σου έδωσα αγάπη και σου πήρα, ήταν...
0: Καλή ξεκούραση, καλές διακοπές, καλά μπανάκια.
1: Ξεχάσε τα όσα είπες και όσα είπα. Αφού...
0: Και αφού τα είπαμε όλα,
1: είχες και δεν είχ...
0: πάμε να πούμε τα κλισέ μας.
1: Έμεινα άδεια η καρδιά.
0: Γιατί το μαγαζί μας κλείνει και για φέτος.
1: Σάμε και μείναμε μονάχοι. Όλα κι αν τα...
0: 7,5 χρόνια Yellow Radio, ε. Άτσα. Για... Εγώ, για μένα μιλάω.
1: Ήταν...
0: Το Yellow είναι 10,5.
1: Και έτσι τελειώσαμε. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι.
0: Καθώς λοιπόν η αυλαία κλείνει και τα φώτα χαμηλώνουν, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την ορχήστρα μας, τον μαέστρο μας.
1: Και μείναμε μονάχοι.
0: Σήμερα ήταν 2 οι καλλιτέχνες, οι τραγουδιστές μας. Ο ένας και μοναδικός, Δημήτρης Μητροπάνος, Φαλακρός Θεός και ο Πασκουάλ Τερζής.
1: Τελειώσαμε.
0: Το Καλησπέρα και Καλή Βραδιά ανανεώνει το ραντεβού του για το Σεπτέμβρη. Ημερομηνία δεν γνωρίζω να σας πω. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, ανάλογα το καινούργιο το πρόγραμμα. Εδώ θα είμαστε να το δούμε και αυτό. Το μπαλέτο μας λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τα φώτα, τον ήχο, τα λουλούδια, τον Μέτρ, το σερβιτόρο και τον βοηθό σερβιτόρου. Όλους θα τους πω σήμερα. Την καθαρίστρια, την κυρία στις τουαλέτες, τη Λάντζα, την κουζίνα μας, την καρδαρόμπα. Κανονίστε τώρα να αρχίσετε να στέλνετε και εκείνον και τον άλλον. Την καντίνα έξω από το μαγαζί μας. Τον αυτοφοράκια.
1: Έμεινα άδεια η καρδιά.
0: Τον μπαρκαδόρο.

0: ήταν μόνο.
1: Ποιον ξέχασα καλέ.
0: Και έτσι τελειώσαμε.
1: Καλέ τα καμαρίνια, καλέ. Δεν τρέπομαι λίγο. Τη μακιγέρ μου, την κομμότρια. Ναι. Την ενδυματολόγο μου. Τι είδες, πρώτη φορά την λέω αυτή, να την όλο την ξεχνάω.
0: Τελειώσαμε.
1: Που επιμελείται. Το ντύσιμο. Με τα 8 μέτρα πανί που χρειάζεται. Καθότι έχουμε και ένα δίμετρο κορμί, έτσι. Τα λέμε και αυτά. Όχι στο ύψος, στο φάρατος.
0: Κι αν μοιράσαμε για λίγο την ελπίδα.
1: Και όλους όσους δούλεψαν πίσω από τις κάμερες και πίσω από τα μικρόφωνα και τα φώτα. Για να βγει και ακόμα ένα καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Φιλούμπες, Αριανά μου, φιλούμπες. Και να μην σοβαρευτείτε ποτέ μα ποτέ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη fucking παγίδα.
1: Για μια νύχτα ήταν...
0: Καλό κέρι! Τσάου.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Την παρέα την έκλεισες.
5: Το νησί το έκλεισες.
4: Το ξενοδοχείο το έκλεισες.
5: Αυτοκίνητο έκλεισες.
4: Μπες τώρα στο vamosrent.com και βρες το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις απαιτήσεις σου. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά.
5: Vamos Rent. Υπεύθυνος Μιχάλης Σουγιολτσής. Γρηγορίου Λαμπράκη 90 και στο vamosrent.com. Τηλέφωνα 2310-95-3050 και 90-5453.
4: Vamos Rent και φύγαμε για διακοπές.
6: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο

0: 231-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.